Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας με τον τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Ελένης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Στην περασμένη εκπομπή ερμηνεύσαμε και το στίχο 12 του 50ου ψαλμού. Πρέπει να τελειώσουμε αυτόν τον ψαλμό. Θα πάμε λοιπόν στο στίχο 13. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Ποιο είναι αυτό το πνεύμα το Άγιο? Με μία ευρύτερη σημασία είναι η παρουσία του Θεού εντός του ανθρώπου. Με μία όμως εκκλησιαστική ερμηνεία, αυτή στην οποία επιμένουν όσοι πατέρες ασχολήθηκαν με αυτό το στίχο, αυτό το πνεύμα το Άγιον είναι το τρίτο πρόσωπο της θεότητας. Είναι το Άγιο Πνεύμα της Εκκλησίας. Μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, ξέρουμε πλέον ποιο είναι το Άγιο Πνεύμα. Όπως με τη σάρκωση του Λόγου μάθαμε ότι ο Υιός έχει το ανθρώπινο όνομα Ιησούς και το θείο όνομα Χριστός, έτσι και την ημέρα της Πεντηκοστής μάθαμε ότι το τρίτο πρόσωπο της θεότητας λέγεται Άγιον Πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιο προσφέρει μία ενδυνάμωση και του νοός και της καρδίας, δηλαδή μία ενδυνάμωση της υπάρξεως του ανθρώπου, ώστε να προσανατολίζεται προς το θέλημα του Θεού, να φεύγει από το ίδιο θέλημα και να πηγαίνει προς το θέλημα του Θεού. Αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος εξ αρχής ότι αυτό το θέλημα είναι και το συμφέρον του. Επομένως, το πνεύμα αυτό το Άγιο υπάρχει, μιλάει, εμπνέει τους προφήτες, τους διδασκάλους. Καμιά φορά το χάνουμε το πνεύμα αυτό, το ξαναβρίσκουμε όμως. Όλο το έργο των προφητών είναι να υπογραμμίζουν ότι υπάρχει αυτό το πνεύμα του Θεού. Αναζητήστε το, συνδεθείτε με το πνεύμα του Θεού, ώστε να μπορέσετε να κερδίσετε τη χαρά της σωτηρίας. Σύνολη η πατερική παράδοση τη χαρά της σωτηρίας την βλέπει στη σάρκωση του Λόγου και στην έλευση του Αγίου Πνεύματος. Μία διευκρίνηση όμως. Η έννοια παρουσία του Αγίου Πνεύματος μπορεί να φαίνεται λίγο αφηρημένη. Τι σημαίνει παρουσία του Αγίου Πνεύματος? Παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν μέσα στην ιστορία και διαχέει μέσα σε κάθε πιστό, σε κάθε άνθρωπο, διαχέει τις ενέργειές του. Αυτές οι ενέργειες είναι ενέργειες σύνολης της θεότητας, της Αγίας Τριάδας. Είναι ενέργειες που υπάρχουν ούτως ή άλλως και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που θα τις δώσει στον καθένα αυτές τις ενέργειες. Ίσως είναι λάθος η λέξη «θα τις δώσει». Είναι αντιφατική αυτό που είπα, οι ενέργειες υπάρχουν ούτως ή άλλως και η έκφραση θα τις δώσει. Κατ' ουσίαν, ο άνθρωπος είναι αυτός που θα αφήσει να τον διαποτίσουν εντός του οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος και στην προς Γαλάτας και στην προς Κορινθίους, πρέπει να ασκηθούμε, συνεχώς να ασκούμαστε, ώστε οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος να εγκαθιδρύονται εντός μας, να υπάρχουν μέσα στην καρδιά μας και αυτή η καρδιά να μπορεί να λέει τον Θεό Πατέρα, Αβά ο Πατήρ, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα έχετε ακούσει ότι ο Δαβίδ δεν ονομάζεται μόνο βασιλιάς του Ισραήλ ή ποιητής, το επίθετό του επίσης είναι προφήτης. Και επειδή είναι και βασιλιάς, λέμε ο προφητάναξ Δαβίδ. Είναι προφήτης με την έννοια ότι αντιλαμβάνεται τον Λόγο του Θεού και τον εξαγγέλει. Πρόφημη, μιλάω εξ ονόματος τεινός. Παρουσιάζει τον Λόγο του Θεού μέσα στην ιστορία. Έχοντας συνείδηση αυτής της προφητικής του χάρης που του έχει δοθεί, στο 15 στίχο θα μας πει ότι αναλαμβάνει να διδάξει στους ανόμους της οδούς του Κυρίου, ώστε οι ασεβείς να επιστρέψουν στον Κύριο. Διδάξω ανόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Υπάρχει ένα έργο. Αν όλα όσα στους προηγούμενους στίχους
έχει αναφέρει, αν όλα αυτά συμβούν, δηλαδή αν με καθαρίσεις, με ενισχύσεις, δεν μου πάρεις το πνεύμα σου, αν όλα αυτά συμβούν, εμφανίζεται μία συνέπεια. Η ίδια η ύπαρξή μου γίνεται διδάσκαλος μέσα στην ιστορία. Ο Δαβίδ, ο ποιητής, ας το πούμε γενικότερα ο ποιητής δεν αναφέρεται σε μία προγραμματική ιεραποστολή. Δεν θα οργανώσει καμιά ιεραποστολή για να διδάξει το Λόγο του Θεού. Η ίδια η παρουσία του ως Υιού του Θεού, ως δούλου του Θεού, ως προφήτη του Θεού, η ίδια η παρουσία του, εάν αυτά τα χαρίσματα που του χάρισε ο Θεός δεν του τα πάρει, η ίδια λοιπόν η παρουσία του γίνεται και αποστολή. Αυτό σημαίνει διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ο εαυτός μου γίνεται κήρυκας της παρουσίας σου μέσα στην ιστορία. Όπως αποστολή είναι η κάθοδος από το Θαβόρ, όπως αποστολή είναι η οδηπορία μέσα στην ιστορία μετά την Πεντηκοστή, όπως αποστολή είναι η έξοδος μας από τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία δεν τελειώνει με το διευχόν. Και είναι μεγαλειώδης η στροφή μάλιστα που έκαναν οι πατέρες, οι οποίοι δημιούργησαν αυτά τα λειτουργικά κείμενα. Ενώ κατά το κείμενο της λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου η σύναξη τελειώνει με τη φράση «Απολύεστε εν ειρήνη», στις λειτουργίες του Αγίου Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου εισάγεται ως τελευταία καταληκτική φράση το «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, ελέησον και σώσον ημάς». Πρόκειται για μετέωρη φράση. Μια φράση που συνδέει την παρουσία μας μέσα στη Θεία Λειτουργία με την παρουσία μας εκτός της Θείας Λειτουργίας. Αυτή η προοπτική μου επιτρέπει να λαχταρώ να ξαναβρεθώ στη Θεία Λειτουργία. Βγαίνοντας από κάθε Θεία Λειτουργία αρχίζει το έργο της Αποστολής. Λέγανε ότι ο γέροντας Παΐσιος κάθε φορά που πήγαιναν διάφοροι ευλαβείς και παραπονιόντουσαν για την κατάσταση της Εκκλησίας, διαλύεται η Εκκλησία, πώς θα σωθεί η Εκκλησία, τους απαντούσε: φτιάξε εσύ τον εαυτό σου, και αν το φτιάξεις τον εαυτό σου, φτιάχνεται και η Εκκλησία. Θέλω να πω ότι σύμφωνα με τον ποιητή και προφήτη Δαβίδ, ο εαυτός μου πρέπει να αλλάξει, ο εαυτός μου πρέπει να γίνει δοχείον της χάριτος του Θεού, και αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι Εκκλησία Αγίων. Μάλιστα, μια που ανέφερα αυτό το χωρίο για τον πατέρα Παΐσιο, αυτή την πληροφορία, έχω τον πειρασμό, επιτρέψτε μου, να ανατρέξω σε ένα έργο του Ζήσιμου Λορεντζάτου, τα Κολεκτάνεα, όπου σημειώνει σε ένα σημείο: έφυγε και ο Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο τελευταίος από τους γέροντες, πνευματικοπαίδη με την αράδα του και αυτός του Αρσένιου από τα φάρασα της Μικράς Ασίας, που αξιώθηκα να διαβάσω βιβλίο του ή να γνωρίσω στη ζωή μου, να έχει την ευχή του ο κόσμος όλος και ιδιαίτερα οι Ορθόδοξοι, όσοι θέλουν για τον ένα ή για τον άλλο λόγο να διορθώσουν εκείνη την Εκκλησία αντί να διορθώσει η Εκκλησία εκείνους. Γιατί τα αναφέρω αυτά? Η προοπτική της αλήθειας και της σωτηρίας δεν βρίσκεται μέσα στα στενά όρια της παρουσίας, αλλά ανοίγεται προς τα έσχατα, ανοίγεται προς τη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι και να κάνουμε, αυτή η ιστορία της Βασιλείας του Θεού έχει έναν χαοτικό χαρακτήρα. Έργο του κάθε ανθρώπου είναι να σώσει τον εαυτό του. Σώζοντας τον εαυτό του, σώζει τον κόσμο. Ένας άνθρωπος, μια ομάδα, μια κοινότητα, η Εκκλησία όλη.
Στο 16 στίχο καταθέτει ο ποιητής: «Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου». Υποστηρίζουν πολλοί ερμηνευτές ότι εδώ αναφέρεται στον φόνο του Ουρία, στη συμβολή του δηλαδή, να σκοτωθεί ο Ουρίας. Κατά κάποιο τρόπο αναφέρεται στην παρουσία αίματος, αίματος που παραπέμπει σε φόνο. «Ρίσε με λοιπόν εξαιμάτων, απάλαξέ με από αυτό το αμαρτημά μου». Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι όλο το ποίημα γράφεται με αφορμή αυτό το αμάρτημα του Δαβίδ, όταν ο Νάθαν ο προφήτης του ζήτησε να καταθέσει τη μετάνοιά του, την οποία και αυτός κατέθεσε. «Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου». Αν στον παραπάνω στίχο μας μιλάει για μία αγαλίαση του ανθρώπου, λέγοντας ότι η αγαλίαση ξεκινάει από τη γλώσσα, από το λόγο που θα εκφέρω, λόγω της παρουσίας μιας δικαιοσύνης, δηλαδή λόγω της παρουσίας του ελέους του Θεού, γιατί αυτή είναι η δικαιοσύνη, σε αυτό το στίχο ζητάει από το Θεό να τον ενισχύσει στην παρουσία αυτού του λόγου. Χωρίς ενίσχυση του Θεού, κάθε λόγος περί Θεού είναι σχετικός. Ξεκινάει από μια ιδιωτελή αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας και επενδύουμε με λόγια του Θεού πολλές φορές αυτή την ιδιωτέλειά μας. Εάν δεν σε εμπνεύσει ο Θεός ή αν δεν ανοιχτείς στην παρουσία αυτής της εμπνεύσεως, όπως το είπε προηγουμένως με το Πνεύμα του το Άγιο, δεν μπορείς να αναγγείλεις μέσα στην ιστορία, μέσα στον κόσμο, την παρουσία του Θεού. Και μάλιστα επιμερίζει κάπως ως αναγγελία της παρουσίας του Θεού, επιμερίζει ότι αυτό δεν θα κλειστεί μέσα στα όρια των θυσιών, μέσα στα όρια της τυπικής λατρείας, μέσα στα όρια που δεσμεύουν τον άνθρωπο σε μια ιονή συναλλαγή με το Θεό. Καταθέτει ότι γνωρίζει πως ο Θεός δεν ζητάει από μας ούτε θυσίες ούτε ολοκαυτώματα. Νομίζω ότι είναι αρκετά προφητικός ο στίχος, ότι ή θέλει σας θυσίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Ένας προφήτης μόνο μπορεί να τον γράψει. Παρόλο ότι εμπνεόμενοι από αυτόν τον στίχο, αρκετοί προφήτες μίλησαν για αυτή την πνευματική λατρεία. Παραδείγματος χάρη ο Οσιέ, λέγοντάς μας: «Διότι έλεος θέλω και ου θυσίαν και επίγνωση Θεού ή ολοκαυτώματα». Ζητάω το έλεος και ζητάω την επίγνωση του Θεού. Ούτε θυσία ζητάω, ούτε ολοκαυτώματα. Θέλω έλεος. Είναι λόγια που τα βάζει στο στόμα του Θεού ο προφήτης. Θέλω επίγνωση της παρουσίας μου. Την εποχή αυτή μην ξεχνάτε ότι για να διδάξεις και να προτείνεις ως αληθινή οδό δοξολογίας του Θεού τη θυσία χωρίς ολοκαυτώματα είναι λίγο τολμηρό. Τελικά αυτός που θα καταργήσει τα ολοκαυτώματα και θα εισαγάγει την ανέμακτη θυσία είναι ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Αν λοιπόν ο ποιητής σε αυτόν τον ψαλμό διακριβώνει ότι ο Θεός δεν ζητάει θυσίες και ολοκαυτώματα, πρέπει να μας αποδώσει τι έρχεται μετά από αυτή την ένσταση. Τι ζητάει ο Θεός? Ζητάει πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Εάν καταθέτεις στο Θεό αυτό το πράγμα, το συντετριμένο πνεύμα, την καρδία τη συντετριμένη και τεταπεινωμένη, δηλαδή αν καταθέτεις τη μετάνοιά σου, αν καταθέτεις την επίγνωση ότι μόνος σου δεν υπάρχεις καν, χρειάζεσαι τη σχέση σου με το Θεό, χρειάζεσαι τη χάρη του Θεού για να υπάρχεις, τότε το κήρυγμα που αναλαμβάνει ο ποιητής
να στείλει προς τα έξω, να το πει στους ασεβείς, να το πει στους εχθρούς της πίστης, να το πει παντού, τότε το κήρυγμα αυτό μπορεί να έχει καρπούς. Ειδικότερα για ερμηνευτές πατέρες της παραδόσεώς μας, ο στίχος αυτός είναι μία αναφορά στην έλευση του Χριστού και στην ίδρυση της Θείας Ευχαριστίας. Οι δύο στίχοι που ακολουθούν και που είναι οι τελευταίοι του ψαλμού, ο 20 και ο 21, διατείνονται αρκετοί ερμηνευτές ότι είναι στίχοι που προστέθηκαν στο αρχικό ποίημα. Στίχοι, αν δεχθούμε ότι το ποίημα είναι του Δαβίδ και όλα δείχνουν ότι είναι του Δαβίδ αφού αναφέρεται σε συγκεκριμένο επεισόδιο της ζωής του Δαβίδ, τότε αυτοί οι δύο στίχοι γράφτηκαν 500 περίπου χρόνια αργότερα, τότε μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, τότε που γκρεμίστηκε ο ναός τους και δεν είχαν ναό και ζητάνε ξανά να δούνε το ναό μπροστά τους. «Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Ότι η θέλησα Σισίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις». Συνδέει το ποίημα αυτό, το τέλος αυτού του ποίηματος, συνδέει τη Σιών με την πνευματική θυσία. Συνδέει την Ιερουσαλήμ με την πνευματική θυσία. Τι σημαίνει Ιερουσαλήμ? Η Ιερουσαλήμ είναι μια εβραϊκή λέξη σύνθετη. Αποτελείται από δύο άλλες λέξεις. Τη λέξη Γέρου, που θα πει πόλης, και τη λέξη Σαλήμ, που θα πει ειρήνη. Πόλη της ειρήνης. Πόλη της ειρήνης επάνω στο όρος Σιών, που αποτελεί έναν ιερό άξονα ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Αυτός ο ιερός άξονας συνδέει το άκτιστο με το κτιστό, τη δημιουργία με τον δημιουργό. Μέσα στην κορυφή αυτού του άξονα υπάρχει μια πόλη, η πόλη της ειρήνης. Σας θυμίζω το επεισόδιο που περιγράφουν τα Ευαγγέλια της εισόδου του Ιησού, το τρίτο Πάσχα της δημόσιας δράσης του στα Ιεροσόλυμα, καθισμένου επάνω σε ένα μικρό γαϊδουράκι, και τη δοξολογία που απίφθηναν οι νέοι της Ιερουσαλήμ προς αυτόν τον εισερχόμενο Ιωνή ως βασιλέα. Ο Σανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Προσέξτε, γιατί σε γαϊδουράκι ο Χριστός μπαίνει μέσα στα Ιερουσόλυμα? Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση και τα σημενόμενα των πράξεων, ο βασιλιάς περιοδεύει την ενδοχώρα του επάνω σε άλογο όταν είναι να στρατολογήσει, δηλαδή όταν έχουμε πόλεμο. Περιοδεύει επάνω σε γαϊδουράκι όταν δεν έχουμε πόλεμο και δηλώνει την παρουσία της ειρήνης, που σημαίνει ότι ο Χριστός θέλει να σηματοδοτήσει το περιεχόμενο της εισόδου στα Ιερουσάλυμα. Είναι ο βασιλεύς της ειρήνης. Έρχεται ως βασιλεύς της ειρήνης στην πόλη της ειρήνης. Οι δύο λοιπόν τελευταίοι στίχοι, ο 20ος και ο 21ος, υποστηρίζεται ότι είναι παρέμβλητοι. Σαφέστατα πρέπει να δημιουργήθηκαν μετά το 586 π.Χ. όταν οι Πέρσες κατέστρεψαν τον ναό του Σολομώντος. Σε αυτή την κατάσταση που βρίσκονται το 586 αντιλαμβάνονται τη θυσία της δικαιοσύνης μέσω των ολοκαυτωμάτων, μέσω της θυσιάσεως των ζώων. Ασφαλώς έτσι την αντιλαμβάνονται. Ωστόσο ο ποιητής υπολαμβάνει και μια άλλη θυσία, τη θυσία την πνευματική. Ο Οριγένης και αργότερα ο Μέγας Αθανάσιος υποστηρίζουν ότι είναι καθαρά αλληγορική εικόνα εδώ και αναφέρεται στην Εκκλησία. Η Σιών πλέον είναι η Εκκλησία. Τα τείχη της Ιερουσαλήμ είναι το περίζωμα της χάριτος του Θεού γύρω από το λαό του, τον λαό της Εκκλησίας. Ο Μόσχος, που είναι το αντικείμενο των θυσιών, υπάρχει, αλλά αυτός ο Μόσχος είναι ο Ιησούς Χριστός, όπως υποδηλώνεται και στην παραβολή του Ασώτου,
αν αναφερθούμε στην Καινή Διαθήκη, το συτευτό μοσχάρι, που είναι ο λόγος ο οποίος θυσιάζεται, είτε αν αναφερθούμε στο επεισόδιο της φιλοξενίας του Αβραάμ, ήδη στη Γένεση, όπου έχουμε τη φιλοξενία των τριών αγγέλων και όπου παρατίθεται άρτος και μόσχος. Βέβαια, η παρουσία αυτού του μόσχου είναι εμφανέστατη στον περίφημο κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η τράπεζα γέμει, ο μόσχος πολλής, μη δεις εξέλθει ποινών. Μία εικόνα αλληγορική που δηλώνει ακριβώς την παρουσία του Χριστού ανάμεσά μας, γιατί αυτός ο μόσχος για τον οποίο μιλάει ο Ιερός Χρυσόστομος είναι ο θυσιαστής, Υιός και Λόγος του Θεού. Εδώ τελειώνει ο 50ος ψαλμός και μετά το μουσικό διάλειμμα θα εισέλθουμε σε νέο ψαλμό.

0: Ο επόμενος ψαλμός, τον οποίο θα προσπαθήσω να προσεγγίσω ερμηνευτικά με αυτόν τον τρόπο που σας είχα πει στο εισαγωγικό μάθημα, δηλαδή ως ποίημα της Εκκλησίας, είναι ο ψαλμός 103. Είναι γνωστός και ως προημιακός ψαλμός, επειδή αποτελεί το προήμιον της ακολουθίας του Εσπερινού. Όλοι οι Εσπερινοί ξεκινούν με αυτόν τον ψαλμό, εκτός από τους Εσπερινούς της διακαινησίμου εβδομάδας και του Εσπερινού της αποδόσεως του Πάσχα. Επίσης, οι τελευταίοι στίχοι αυτού του ψαλμού ψάλλονται σε πανηγυρικούς Εσπερινούς μαζί με ορισμένα εφήμνια, και όλη αυτή η ομάδα των στίχων που ψάλλεται και που αρχίζουν από το στίχο «Ανοίξαν τόσου την χείραν τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος», τα ονομάζουμε και ανοιξαντάρια. Έχουν εξαιρετικό μέλος στους πανηγυρικούς Εσπερινούς. Μια που αναφέραμε τη λέξη Εσπερινός, ας δούμε ποιος είναι ο Εσπερινός. Είναι ο ίδιος ο Εσπερινός της Εκκλησίας με τον Εσπερινό της Εβραϊκής Παράδοσης? Ο Εσπερινός είναι το τέλος της ημέρας ή η αρχή της ημέρας. Στην Εβραϊκή Παράδοση ο Εσπερινός είναι γεμάτος από ύμνους για να περάσει η νύχτα, δηλαδή ύμνους κατευνασμού των κινδύνων της νύχτας. Και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής έχουμε κατά τη δύση του ηλίου ακολουθίες και ευχές και εξορκισμούς. Στον δικό μας όμως Εσπερινό, τον χριστιανικό Εσπερινό, γίνεται μία ανατροπή, αν θα μπορούσε να το πει κανείς. Είναι η αρχή της ημέρας, στην οποία η μέρα δεν υπάρχει νύχτα. Έχει καταργηθεί η νύχτα. Γι' αυτό ο Εσπερινός νοείται με περιεχόμενο ημέρας. Αλλά ποιας ημέρας? Μιας ημέρας που καταβγάζεται από ένα φως, το οποίο μάλιστα το ονοματίζουμε στο τέλος της ακολουθίας του Εσπερινού. Το ονομάζουμε «Φως Ιλαρών Αγίας Δόξης» και είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η επιγραφή μας λέει ότι ο ψαλμός είναι του Δαβίδ. Ψαλμός το Δαβίδ. Η παράδοση θέλει να έχει ποιηθεί από τον Δαβίδ. Επομένως θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι σύμφωνα με την παράδοση η σύνθεσή του τοποθετείται γύρω στο 1000 π.Χ. Ωστόσο διασώζει ο ψαλμός στίχους παλαιότερης παράδοσης, όπως παραδείγματος χάρη διασώζει στίχους από τη θεολογία του Ιώβ ή στίχους που η έρευνα τους αποδίδει σε προφορική παράδοση ακόμα και 500 χρόνων πριν. Κατ' ουσίαν πρόκειται για ένα ποίημα που διαφέρει ως προς το περιεχόμενο από τον 50ο ψαλμό που προσεγγίσαμε στις προηγούμενες εκπομπές. Ενώ ο 50ος ήταν μια προσευχή, καθαρή προσευχή, προσευχητικός ψαλμός, εδώ έχουμε έναν υμνολογικό ψαλμό. Είναι ένα ποίημα που περιγράφει τη δημιουργία όπως αυτή μας την έχει καταθέσει η διήγηση των πρώτων βιβλίων της Αγίας Γραφής, δηλαδή του βιβλίου της Γενέσεως, αλλά και της πρόνοιας που υπάρχει μέσα σε αυτή τη δημιουργία, όπως πλέον ξεδιπλώνεται αυτή η πρόνοια σε όλα τα άλλα υπόλοιπα βιβλία της Αγίας Γραφής. Είναι λοιπόν ο ψαλμός αυτός ένα ύμνος στη δημιουργία του κόσμου, στην απαρχή δηλαδή της ιστορίας. Γι' αυτό και πολλά τροπάρια του Εσπερινού αναφέρονται στον Δημιουργό Θεό. Επομένως είναι ένα ποίημα που περιγράφει τη δημιουργία και θα το προσεγγίσουμε βέβαια και με κάποιες θεολογικές προεκτάσεις, αλλά θα ήθελα να το δούμε παρακαλώ ως ποίημα. Καταρχήν ένα εξαιρετικό ποίημα που έχει εξαιρετικές εικόνες με τις οποίες δια αφαιρέσεων πολλές φορές, δια παραλήψεων πολλές φορές, μας περιγράφει την ιστορία και τη δημιουργία.
1: Η ώρα είναι 3:30. ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνεχίζουμε και ερχόμαστε πλέον να ερμηνεύσουμε τον πρώτο στίχο του ψαλμού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Αυτά μας μαθαίνει το Πνεύμα του Θεού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε ο Θεός μου, με μεγαλή δυσφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδύσω. Εδώ η ψυχή είναι η ύπαρξη. Η ψυχή είναι μία λέξη πολύσιμη στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη και στη θεολογία των πατέρων. Ψυχή μπορεί να σημαίνει τον αέρα, μπορεί να σημαίνει την πνοή, την ανάσα, την αναπνοή. Μπορεί να σημαίνει την ύπαρξη του ανθρώπου. Μερικές φορές παρασυρμένοι από τη φιλοσοφία, υποστηρίξαμε ότι ο άνθρωπος, ή δεχθήκαμε ότι ο άνθρωπος είναι δυσύνθετος, ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και από ψυχή. Η πατερική θεολογία το απορρίπτει αυτό, αν και σε μερικούς πατέρες χρησιμοποιείται η έκφραση. Όταν η πατερική θεολογία μιλάει για ψυχή, δεν μιλάει για μια άλλη υπόσταση μέσα στον άνθρωπο. Ή, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που διατυπώθηκε πολύ νωρίς, του Αγίου Ειρηναίου, τέλη του 2ου αιώνα, ξέρω ότι δεν είμαι ψυχή, ξέρω ότι δεν είμαι σώμα, ξέρω ότι είμαι ψυχή και σώμα. Δηλαδή πάντα ψυχή και σώμα ήταν το ανθρώπινο πρόσωπο και η ανθρώπινη υπόσταση. Ωστόσο, για λόγους παιδαγωγικούς πολλές φορές κάνουμε τον διαχωρισμό, θέλοντας να βοηθηθούμε κατ' ουσίαν και να κάνουμε μια αντιδιαστολή ανάμεσα σε μια ύπαρξη πνευματική, η οποία δηλαδή τίνει να αντιθεί από την αγιότητα και τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, και μια ύπαρξη χωική, η οποία αυτονομείται μέσα στην υλική της διάσταση. Την κάνουμε αυτή την αντιδιαστολή, αλλά γίνεται για παιδαγωγικούς λόγους. Είναι γνωστή η έκφραση του Αποστόλου Παύλου, που μιλώντας για το θάνατο του ανθρώπου και συνδέοντάς τον με την Ανάσταση ή τη μη Ανάσταση, μιλάει για σώμα ψυχικό και σώμα πνευματικό. Σπήρετε σώμα ψυχικών, εγερθήσετε σώμα πνευματικών. Μιλάει όμως για έναν άνθρωπο, τον ίδιο άνθρωπο. Υπάρχει μία Ανάσταση σύμφωνα με τη θεολογία των πατέρων, και έτσι θα καταλάβουμε την ψυχή. Η αθανασία είναι δεδομένη στον άνθρωπο, αλλά υπάρχει αθανασία εν θανάτω και αθανασία εν ζωή. Αυτή είναι η διάκριση που νομίζω ότι πρέπει να γίνεται πάντοτε. Επομένως, εδώ σε αυτό το στίχο η ψυχή αναφέρεται στην ύπαρξη του ανθρώπου. Το εμεγαλύνθης φόδρα δεν είναι δηλωτικό αυξήσεως, δεν ήσουν μικρός και μεγάλωσες, αλλά είναι σημαντικό του αμέτρητου μεγέθους. Σημαίνει το αμέτρητο μέγεθος. Επειδή, όπως λέει ένας από τους συγγραφείς τους εκκλησιαστικούς που σχολίασαν τον ψαλμό, ο Θεοδόρητος, φύση μέγα σών τούτο της ευσεβέση εδείχθη, αυτό το μέγας φανερώνεται στους ευσεβείς. Ποια μεγαλοσύνη, κατά τι εμεγαλύνθης φόδρα ο Θεός? Εμεγαλύνθης φόδρα ο Κύριος κατά το ποσοστό που μπορώ να αντιληφθώ αυτή τη μεγαλοσύνη. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Θεός, τι είναι ο Θεός. Αυτό που βλέπω είναι η παρουσία του μέσα στη δημιουργία, και αυτό είναι πολύ μεγάλο. Αυτό θέλει να μας πει αυτός ο στίχος. Στο στίχο δεύτερο βλέπουμε να κατατίθεται η εξής έκφραση. Αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως η δέρην. Ουσιαστικά υμνολογεί ο ποιητής μία δημιουργία σύμφωνα με τις κοσμολογικές αντιλήψεις της εποχής του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις κοσμολογικές αντιλήψεις, η γη είναι ένα τεράστιο νησί που επιπλέει στα ύδατα της Αβύσσου, αλλά προστατεύεται και δεν κατακλείζεται από τα ύδατα αυτά, επειδή γύρω από το νησί αυτό υπάρχει ένας θόλος που έχει τεντωθεί και προφυλάσσει ακριβώς τη γη από τα ύδατα. Τα άνω του στερεώματος, ένα στερέωμα λοιπόν, έχει απλωθεί γύρω από τη γη. Υπάρχουν τα ύδατα τα άνω του στερεώματος, τα πάνω από τον ουρανό και τα ύδατα τα κάτω του στερεώματος. Αυτή είναι η κοσμολογική αντίληψη της εποχής του Δαβίδ και χιλιάδες χρόνια πριν από τον Δαβίδ και αρκετές εκατοντάδες χρόνια μετά από τον Δαβίδ. Αυτό σημαίνει το εκτείνον των ουρανών ως σιδέριν, σαν να τέντωσες ένα δέρμα και άπλωσες στον ουρανό. Αυτό το δέριν ως δέρμα δεν το παίρνει απλώς ως εικόνα που τη φαντάζεται αυτόνομα, το παίρνει από μια ανθρώπινη κατασκευή, από τον οίκο, το σπίτι. Σκηνίτες ήτανε οι άνθρωποι όταν γράφαν αυτά τα πράγματα και η σκηνή τους προστάτευε τη ζωή τους, το είναι τους, το έχει τους. Από ένα τεντωμένο δέρμα που έφτιαχνε το θόλο προστατευόντουσαν. Επομένως, από τον οίκο του ανθρώπου ο ποιητής πηγαίνει να αντιληφθεί τον οίκο της δημιουργίας μέσα στον οποίο είμαστε όλοι περιχωρημένοι. Όμως πρέπει να σταθούμε αρκετά στη λέξη φως, αναβαλλόμενος φως ο σημάτιον. Ντύθηκε στο φως, το ρούχο σου είναι το φως, Κύριε. Ποιο είναι αυτό το φως που είναι το ρούχο του Θεού, τον οποίον εδώ υμνώ? Στην αρχαία αντίληψη της Βίβλου, δηλαδή στο βιβλίο της Γενέσεως που περιγράφεται η δημιουργία, έχουμε ένα φως. Το πρώτο πράγμα που δημιουργείται είναι το φως. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Και έγινε το φως. Δεν είναι όμως το φως του ήλιου. Δεν είναι ένα κτιστό φως. Δεν είναι ένα φως που φωτίζει τη δημιουργία. Είναι ένα φως που είναι η παρουσία του ίδιου του Θεού. Παρεμβαίνει ο Θεός μέσα στο χάος, στην άβυσσο, στην αταξία του σύμπαντος και αυτή η παρέμβασή του λέγεται φως. Ο Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, αναφερόμενος στο Λόγο του Θεού που είναι ο Υιός, υπογραμμίζει ότι κατοικεί μέσα στο φως η θεότητα και αυτό το φως το χαρακτηρίζει με το επίθετο απρόσιτο, δηλαδή μη κατανοητό φως. Δεν μπορεί να το πλησιάσεις ή να το περιγράψεις. Φως εικόν απρόσιτον. Εσύ που κατοικείς στο απρόσιτον φως. Η Αγία Γραφή λοιπόν ξεκινάει με την παρουσία ενός φωτός, αλλά και τελειώνει με την παρουσία ενός φωτός. Αν μνημόνεψα τον τρίτο στίχο της Γενέσεως και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε το φως, έχω να μνημονέψω έναν από τους τελευταίους στίχους του τελευταίου κεφαλαίου της Αποκάλυψης, όπου ο Αποκαλυπτής βλέπει τη νέα πόλη και η πόλης ουχρίαν έχει του ηλίου, ουδέ της σελήνης, είναι αφένωσιν αυτή. Η γάρ δόξα του Θεού εφώτισεν αυτή και ο λίχνος αυτής το αρνίον, όπου είναι εδώ το αρνίον είναι ασφαλώς ο Υιός. Αυτή η πόλη των Εσχάτων είναι φωτεινή, έχει φως, αλλά το φως αυτό δεν προέρχεται από τον ήλιο, δεν είναι κτιστό. Αυτή η διάκριση κτιστού και ακτίστου φωτός χαρακτηρίζει τη θεολογία των προφητών, αυτή είναι ουσιαστικά η απαρχή της θεολογίας των προφητών. Μιλάνε για ένα καινούριο φως που έρχεται και χαρακτηρίζει σύνολη τη ζωή της Εκκλησίας. Η διάκριση ανάμεσα στο κτιστό και στο άκτιστο φως χαρακτηρίζει την παράδοσή μας. Και στη μεν Παλαιά Διαθήκη έχουμε τις θεοφάνειες, οι οποίες σημειούνται με την παρουσία του φωτός ή του πυρός, με κατεξοχήν χαρακτηριστική τη θεοφάνεια του Σινά, όπου δεν είναι μόνο οι φλόγες, δεν είναι μόνο η καιόμενη βάτος, το πυρ, αλλά είναι και το φως με το οποίο βγαίνει ο Μωυσής μέσα από το σκοτάδι. Διότι αυτό το φως το άκτιστον, επειδή δεν έχει σχέση με το υλικό φως, υπάρχει μέσα στο γνώφο, εκεί που δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει κάτι. Επομένως το φως αυτό δεν το βλέπει ο άνθρωπος, το φως του αποκαλύπτεται. Δεν είναι κάτι που με τις φυσικές του δυνάμεις μπορεί να το δει. Το δέχεται κατά το ποσοστό που δέχεται να φωτιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή τη θεοφάνεια του Σινά μέσα στο γνώφο, μέσα στο σκοτάδι, γίνεται ο διάλογος του Μωυσή με το Θεό. Μέσα στο σκοτάδι μαθαίνει το όνομα του Θεού. Ποιο είναι αυτό το όνομα? Κύριος πολυέλεος και πολυέσπραχνος και αληθινός. Και όταν βγαίνει από το σκοτάδι, ο Μωυσής είναι πάμφωτος, είναι γεμάτος φως. Λοιπόν, έχουμε τη θεοφάνεια στο Σινά, ή μία θεοφάνεια όπου ο λόγος του Πατρός, κατ' ουσίαν ο Υιός, οδηγεί το λαό από την αιχμαλωσία στην ελευθερία, η περίφημη στήλη πυρός, που είναι ο Υιός και λόγος του Θεού. Και έχουμε αυτή λοιπόν τη στήλη του πυρός και αυτή τη στήλη που ακολουθώντας ο λαός μπορεί να απαλλαγεί από την αιχμαλωσία και να πάει προς την ελευθερία. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε δύο συγκλονιστικές στιγμές όπου αυτό το φως πλέον εμφαίνεται ως άκτιστο φως. Η μία στιγμή είναι η Θεοφάνεια στο όρος Θαβόρ, όπου εκεί οι μαθητές μας περιγράφουν μία εμπειρία τους και μας λένε ότι ίστραψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Και αργότερα έχουμε μία περιγραφή αυτού του φωτός στην Πεντηκοστή. Φωτίζεται όλη η αίθουσα, καταλάμπεται όλη η αίθουσα από ένα φως. Από εκεί και έπειτα έχουμε στη θεολογία της Εκκλησίας μία σειρά θεοφανιών. Την χαρακτηρίζουμε μάλιστα αυτήν την ιστορία της χριστιανικής θεολογίας νηπτική ιστορία, επειδή έχει να κάνει με την εσωτερική ηρεμία και νύψη του ανθρώπου και η οποία νηπτική θεολογία πάνω στην παρουσία του ακτίστου φωτός, που είναι αυτό που παράγει η παρουσία των ενεργειών του Θεού μέσα στην ιστορία, μέσα στη δημιουργία, μας αναπτύσσει τι σημαίνουν ακριβώς οι άκτιστες ενέργειες του Θεού. Τις οποίες ονομάζουμε άκτιστες, αυτές τις δυνάμεις του Θεού, και το φως με το οποίο γίνεται αντιληπτός ο Θεός το ονομάζουμε άκτιστο φως. Οι περισσότεροι θα ξέρετε, αν έχετε διαβάσει τον βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, αυτόν τον περίφημο διάλογο του πρίγκιπα με τον ασκητή, ο οποίος ζητάει να μάθει αν μπορούμε να έχουμε εμπειρία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, για να πάρει την απάντηση από τον γέροντα: «Είσαι τώρα μέσα στο Άγιο Πνεύμα, πες μου τι βλέπεις». Και αυτός λέει: «Βλέπω το πρόσωπό σου, αλλά δεν μπορώ να το δω, γιατί λάμπει σαν τον ήλιο και αυτό το φως είναι απλωμένο γύρω γύρω παντού». Όπως ακριβώς το Θαβόρ δεν έλαμψε μόνο το πρόσωπο του Χριστού, αλλά και τα ημάτια του έλαμψαν, δηλαδή και η κτιστή ύλη μετέχει αυτού του φωτός. Για τους προφήτες το φως λοιπόν, εκτός από ένα πρωτολογικό περιεχόμενο που έχει και αναφέρθηκε στην αυγή της ιστορίας και της δημιουργίας, έχει κυρίως εσχατολογική σημασία, και αυτή είναι η συμβολή των προφητών, ότι βλέπουν μία πόλη καινούρια να έρχεται και αυτή την πόλη τη βλέπουν γεμάτη με το φως. Αυτό το φως που άστραψε την πρώτη στιγμή της δημιουργίας και που αστράφτη και στην τελευταία μέρα της δημιουργίας, στη μεγάλη δοξολογική ημέρα, την έσχατη της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Βλέπουμε ότι ο Ισαΐας αντιλαμβάνεται τον λαό να πορεύεται μέσα στο σκοτάδι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ήλιος. Όλη η πορεία του λαού είναι μέσα στο σκοτάδι. Ο λαός, ο πορευόμενος εν σκότη. Είδε φως μέγα. Οι κατοικούντες εν χώρα και σκιά θανάτου, φως λάμψη εφημάς. Και ανατελεί ημίν, μας λέει ένας άλλος προφήτης, ημίν της φοβουμένης το όνομά μου, ήλιος δικαιοσύνης. ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο οποίος πάλι παραπέμπει σε φως, δεν θα ανατείλει για όλους, αλλά για αυτούς που έχουν σχέση με τον Κύριο. Επομένως, για να αντιληφθώ την παρουσία αυτού του φωτός, πρέπει να έχω προχωρήσει έναν δρόμο και να έχω δημιουργήσει μία σχέση με την πηγή αυτού του φωτός. Ακόμα σαφέστερα, ο Ισαΐας θα μας πει, οραματιζόμενος αυτή τη νέα πραγματικότητα που έρχεται και για τους προφήτες είναι η Εκκλησία, «Ουκ έστεσι έτι ο ήλιος εις φως ημέρας, τότε δεν θα σε φωτίζει την ημέρα ο ήλιος, ούτε ανατολή σελήνης φωτίσει τη νύχτα, αλλά έστεσι Κύριος φως αιώνιον και ο Θεός δόξα σου». Πιάνω από την τελευταία λέξη δόξα, για να σημειώσω τη θεολογία της Εκκλησίας, φως και δόξα ταυτίζονται. Η δόξα του Θεού είναι φως, το φως του Θεού είναι δόξα. Η δόξα του Θεού, η δόξα που περιγράφουμε και στους Αγίους Του, ονομάζουμε ένα φως που φτιάχνουμε εικονολογικά από τα χρώματα του πινέλου, φτιάχνουμε τη λεγόμενη δόξα των Αγίων. Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη βέβαια το φως του Χριστού κυριαρχεί στον ανακαινισμένο κόσμο. Ο Ιωάννης είναι αποκαλυπτικός σε αυτό το σημείο. Το φως αυτό το ονοματίζει. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Στα χείλη του Χριστού βάζει τη φράση «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». «Ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής». Άλλωστε έτσι ξεκινάει και το Ευαγγέλιο του ο Ιωάννης. Μιλώντας για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, λέει ότι ήρθε για να μας μιλήσει για το φως. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά μας μίλησε για το φως που θα έρθει, μέχρι να φτάσει να μας αποκαλύψει το 8ο κεφάλαιο, ότι το φως αυτό είναι ο Χριστός. «Εγώ είμαι το φως», λέει ο ίδιος ο Χριστός.

Πάμε στον τρίτο στίχο. Ο στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερίγων ανέμων. Εικόνες, εικόνες, εικόνες. Τρεις εικόνες. Η μία βλέπει τον Θεό να βρίσκεται εκεί που είναι τα ύδατα, τα άνω του στερεώματος. Δεύτερη εικόνα βλέπει τον Θεό να κυριαρχεί επί των νεφών. Τρίτη εικόνα βλέπει τον Θεό να επιβαίνει στους ανέμους. Στην περίφημη διήγηση που έχουμε στο βιβλίο των βασιλειών για τον προφήτη Ηλία, διαβάζουμε ότι όταν ο Ηλίας ζήτησε την παρουσία του Θεού, είχε τρία σημεία για να αντιληφθεί πού βρίσκεται η παρουσία του Θεού. Δηλαδή, η πρώτη παρουσία του Θεού είναι μέσα από τον σεισμό, δηλαδή την κυρίαρχη δύναμη που δεν μπορεί να ελέξει ο άνθρωπος. Αλλά ο προφήτης ξέρει ότι αυτός δεν είναι ο Θεός, ο πραγματικός Θεός. Ουκ εν το σεισμό ο Θεός. Δεύτερη εικόνα, του παρουσιάζεται ο Θεός με τον βίαιο άνεμο. Αλλά ο προφήτης ξέρει ότι ούτε εκεί είναι ο πραγματικός Θεός. Ουκ εν το ανέμο ο Θεός. Για να αντιληφθεί τελικά την παρουσία του Θεού στην άβρα τη λεπτή. Όταν φυσάει η λεπτή άβρα, εκεί ο Θεός. Τα ύδατα δεν τα βάζει ο ποιητής τυχαίως. Ναι, μεν περιγράφει μέσα στη δημιουργία τα ύδατα, αλλά τα ύδατα είναι κυρίαρχο στοιχείο και στη ζωή. Κυρίαρχο στοιχείο και στη νέα ζωή επίσης του ανθρώπου. Αφού η νέα ζωή του ανθρώπου πηγάζει μέσα από το νερό. Ήδη ένας από τους σχολιαστές, ο Ησύχιος, λέει ότι τα υψηλά των μυστηρίων εν τη σίδαση του βαπτίσματος έδειξεν. Ότι με το στίχο 3 ο ποιητής και προφήτης μας δείχνει τα νερά του βαπτίσματος. Μία αναφορά στο ότι για να μπορέσεις να ζήσεις αυτή την καινούργια δημιουργία πρέπει να έχεις έναν διάλογο με τα ύδατα, τα οποία ύδατα ο Θεός τα διαχειρίζεται σε μία πνευματική προοπτική. Το νερό του βαπτίσματος είναι μεν ένα υλικό νερό μέσα στο οποίο καλείσαι να πνιγείς, να πεθάνεις, αλλά συγχρόνως γίνεται ένα ζωοποιό νερό μέσα από το οποίο καλείσαι να ζήσεις, να αναστηθείς, να αναδημιουργηθείς. Όσο για το επιπτερίγον ανέμων, μην ξεχνάτε αυτό που θα έρθει να δικαιώσει την εικόνα που βλέπει ο προφήτης εδώ 1000 χρόνια πριν από τον Χριστό, όταν παρακολουθούμε την περιγραφή των Αποστόλων για την ανάληψη του Χριστού. Η ανάληψη του Χριστού γίνεται επί πτερίγων ανέμων ή αν θέλετε επιβάσεως νεφών. Νεφέλη παρουσιάζεται να τον υποστηρίζει τον Χριστό και ο Χριστός να ανεβαίνει στους ουρανούς. Στίχος 4. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Σύμφωνα με τη βιβλική αντίληψη αλλά και τη διδασκαλία των προφητών και των πατέρων της Εκκλησίας, υπάρχει ένας κόσμος που τον ονομάζουμε πνευματικό για να τον διακρίνουμε από τον υλικό κόσμο. Και μόνο κατά τούτο τον ονομάζουμε πνευματικό. Είναι ένας κόσμος που δεν προέρχεται από τον υλικό κόσμο, όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς, αλλά προέρχεται από κάτι μη υλικό. Θα το πω αλλιώς. Ως προς τη φύση του Θεού αυτός ο κόσμος είναι υλικός. Ως προς τη φύση τη δική μας αυτός ο κόσμος είναι πνευματικός. Είναι ένας αόρατος κόσμος. Ο αόρατος κόσμος δεν οράται. Ωστόσο έχουμε πάρα πολλές διηγήσεις και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και στα αγιολογικά μας κείμενα που αυτός ο αόρατος κόσμος γίνεται ορατός. Πώς γίνεται ορατός? Κατά την επιθυμία του πατρός.
Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτός αυτός ο κόσμος, οράται σε μας, όχι κατά το τι είναι κατά τη φύση του, αλλά κατά το πώς εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε την παρουσία του. Αυτοί είναι οι άγγελοι. Η λέξη άγγελος προέρχεται από το αγγέλο, που σημαίνει πληροφορώ. Δηλαδή, είναι αυτός που αγγέλει, πληροφορεί μέσα στη δημιουργία την παρουσία του Θεού. Και λειτουργεί, κάνει έργο. Αιωνίως κάνει έργο. Και το έργο του αυτό είναι να οικονομεί τη σχέση ανάμεσα στην άκτιστη θεότητα και στην κτιστή δημιουργία. Παρουσιάζονται πολλές φορές μέσα από την εικόνα της φωτιάς. Γιατί της φωτιάς? Γιατί η αγγελία που φέρνουν είναι η αγγελία εκ του φωτός. Λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: ποτέ οι άγγελοι δεν μας φανερώνουν τι είναι ως προς την ουσία τους. Ούτε ποτέ εισήν οι άγγελοι την ουσίαν παρίστηση. Δεν μας φέρνουν μπροστά αυτό που είναι κατά την ουσία, αλλά την ενέργεια διατρίστηση. Δεν μας φέρνουν μπροστά αυτό που είναι κατά την ουσία, αλλά την ενέργεια δια των στοιχείων εμφένιο ποιητή.

Αυτή είναι μία αντίληψη η οποία θα μπορούσε να προσεγγιστεί μετά την ενανθρώπιση του Θεού σαφέστερα. Μέχρι να ενανθρωπίσει ο Υιός, η γη είναι μετέωρη και στον αφανισμό. Από τη στιγμή που ο Υιός την προσλαμβάνει, την κτίσει και την κάνει σώμα του, το χώμα αυτής της γης προσλαμβάνει ο Υιός και το κάνει σώμα του, αυτό το σώμα αγαπάται αιωνίως υπό του Πατρός. Και επειδή αγαπάται αιωνίως υπό του Πατρός, γιατί είναι σώμα του Υιού του, αυτό λοιπόν το σώμα ποτέ δεν θα καταστραφεί. Αυτή είναι η εσχατολογική διάσταση της θεολογίας των Πατέρων. Ήδη από την Καινή Διαθήκη μιλάμε, οι προφήτες δεν το λένε τόσο καθαρά, αλλά το βλέπουν να έρχεται μπροστά τους. Μιλάμε για μια καινούρια πόλη, ένα νέο κόσμο. Ο Ισαΐας είναι συγκλονιστικός αυτές τις περιγραφές που βλέπει. Στην Καινή Διαθήκη όμως το βλέπουμε πιο καθαρά, όπου η Καινή Διαθήκη μας μιλάει για μια καινούρια γη και έναν καινούριο ουρανό. Το καινούριο δεν είναι ότι μηδενίζεται το παλαιό για να έρθει το καινούριο. Δεν ξαναδημιουργείται κάτι εκ του μηδενός, αλλά το παλιό γίνεται καινούριο κατά τον ίδιο τρόπο που η παλαιά ανθρώπινη φύση καινουργείται όταν προσλαμβάνεται από τον Υιό. Το ιδού κενά ποιό πάντα της Αποκάλυψης, έτσι πρέπει να διαβαστεί. Τα κάνω καινούρια. Και ο Απόστολος Παύλος έχει θεολογήσει πάνω σε αυτό το θέμα της κενότητας που θα έρθει. Τα κάνω καινούρια επειδή τα συνδέω με τον Υιό και παίρνουν εντελώς άλλο περιεχόμενο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη ημέρα, την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Μα ο Κόλλια δεν την άκουγε πια. Τώρα μπορούσε επιτέλους να φύγει. Βγαίνοντας έξω, κοίταξε γύρω του, τίναξε τους ώμους του και είπε: «Πω πω, παγωνιά, Τράβηξε ίσα το δρόμο. Ύστερα έστριψε σε ένα στενό για να βγει στην πλατεία της αγοράς. Σταμάτησε σε ένα σπίτι πριν από την πλατεία. Στάθηκε δίπλα σε μια εξώπορτα. Έβγαλε τη σφυρίχτρα του και σφύριξε με όλη του τη δύναμη, σαν να έδινε κάποιο σύνθημα. Δεν περίμενε πάνω από ένα λεπτό όταν ξαφνικά βγήκε τρέχοντας από την εξώπορτα ένα κοκκινομάγουλο αγόρι, κάπου 11 χρονών. Φορούσε και αυτό ένα ζεστό παλτό, καθαρό και κομψό. Ήταν ο Σμούροφ, που πήγαινε στην προκαταρκτική του γυμνασίου. Ο Κόλλια τον πέρναγε 2 τάξεις. Ήταν γιος ενός πολύ πλούσιου υπαλλήλου και οι γονείς του δεν τον άφηναν να κάνει παρέα με τον Κρασότκιν, γιατί αυτός ο τελευταίος ήτανε γνωστός ταραξίας και παλαβιάρης. Φαίνεται λοιπόν πως τώρα ο Σμούροφ το έσκασε κρυφά από το σπίτι του. Αυτός ο Σμούροφ, ίσως να το θυμάστε, ήταν σε εκείνη την παρέα των παιδιών που εδώ και 2 μήνες πετροβολούσαν τον Ηλιούσα. Αυτός ο ίδιος είχε μιλήσει για τον Ηλιούσα στον Αλιώσα Καραμαζόφ. «Είναι 1 ώρα κιόλας που σας περιμένω, Κρασότκιν», είπε με αποφασιστικό ύφος ο Σμούροφ. Και τα 2 αγόρια προχώρησαν προς την πλατεία. «Ναι, άργησα. Υπάρχουν λόγοι όμως. Δεν θα σε δείρουνε που έρχεσαι μαζί μου. Μα τι λες εκεί? Μήπως τάχα με δέρνουν και ποτέ? Είναι και ο παρεσβόν μαζί σας, έτσι δεν είναι? Και ο παρεσβόν, θα τον πάτε κι αυτόν εκεί πέρα? Θα τον πάω. Αχ, τι καλά, τι καλά θα ήταν αν ήταν μαζί μας και ο Ζούτσκα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ο Ζούτσκα δεν υπάρχει πια. Ο Ζούτσκα εξαφανίστηκε στο έρευος του αγνώστου». «Δεν θα μπορούσαμε τάχα», είπε ο Σμούροφ και ξαφνού κοντοστάθηκε. «Δεν θα μπορούσαμε. Ο Ηλιούσα λέει πως και ο Ζούτσκα ήταν αναμαλιάρης και σταχτής, σαν τον Περεσβόν. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να του πούμε πως αυτός είναι ο Ζούτσκα? Ίσως και να το πιστέψει. Πρώτον, μαθητή μου, μάθε να μισείς το ψεύδος. Δεύτερον, δεν πρέπει να ψεύδεσαι ούτε για το καλό. Μα το κυριότερο, ελπίζω να μην τους είπες τίποτα εκεί πέρα πως θα έρθω». «Καλε Θεός φυλάξει, καταλαβαίνω δα. Όμως με τον Περεσβόν δεν θα τα καταφέρουμε να τον παρηγορήσουμε», αναστέναξε ο Σμούροφ. «Ξέρεις κάτι? Ο πατέρας του, ο Λοχαγός, το ξέφτη αυτό δηλαδή, μας έλεγε πως θα του φέρει σήμερα ένα κουτάβι. Έναν πραγματικό μικρούλικο μολοσό με μαύρη μητούλα. Νομίζει πως έτσι θα ησυχάσει τον Ηλιούσα. Μα θα τα καταφέρει τάχα? Ο Ηλιούσα, αλήθεια, πως πάει? Άσχημα. Πολύ άσχημα. Νομίζω πως έχει φυματίωση. Τις αισθήσεις του τις έχει, μονάχα που αναπνέει γρήγορα. Γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Αναπνέει άσχημα. Τις προάλλες παρακάλεσε να τον σηκώσουν. Του φόρεσαν τα παπουτσάκια του. Άρχισε να περπατάει, μα δεν μπορούσε να κρατηθεί στα πόδια του. «Αχ», λέει, «μπαμπά, στόλεγα, μπαμπά, στόλεγα, πως αυτά τα παπούτσια δεν είναι καλά. Είναι παλιά. Με αυτά και πρώτα δεν μπορούσα να περπατήσω εύκολα». Νόμιζε πως τα παπούτσια φταίνε που δεν μπορούσε να κρατηθεί στα πόδια του.
Μα αυτό ήταν από την εξάντληση. Δεν τη βγάζει την εβδομάδα. Πηγαίνει και τον βλέπει ο γιατρός. Τώρα είναι και πάλι πλούσιοι. Έχουν πολλά λεφτά. Τους παλιανθρώπους. Ποιοι είναι οι παλιανθρώποι? Οι γιατροί. Όλο το γιατρικό σκυλολόι γενικά. Και ο κάθε γιατρός χωρίστα. Εγώ αρνιέμαι την ιατρική. Είναι άχρηστο πράγμα. Ας είναι. Όλα αυτά θα τα εξετάσω για να βεβαιωθώ καλύτερα. Όμως, τι συνθηματισμός είναι αυτός που σας έπιασε? Άκουσα πως μαζεύεται εκεί πέρα όλη η τάξη. Όχι και όλοι, όμως καμιά δεκαριά. Τον επισκεφτόμαστε κάθε μέρα. Αυτό δεν είναι κακό. Θα ήθελα να ήξερα τι ρόλο παίζει σε όλα αυτά ο Αλεξέη Καραμαζόφ. Αύριο μεθαύριο δικάζουνε τον αδερφό του για ένα τόσο τρομερό έγκλημα. Και αυτός έχει καιρό για συναισθηματισμούς με τα παιδιά. Όχι, δεν υπάρχει κανένας συναισθηματισμός σε όλα αυτά. Αφού και εσύ ο ίδιος πας τώρα να συμφιλειωθείς με τον Ηλιούσα. Να συμφιλειωθώ. Αστεία έκφραση. Όμως εδώ που τα λέμε, δεν επιτρέπω σε κανέναν να κάνει ανάλυση των πράξεών μου. Πόσο θα χαρεί ο Ηλιούσα όταν σε δει. Ούτε να το φανταστεί δεν θα μπορούσε πως θα πήγαινες. Γιατί δεν ήθελες τόσο καιρό να πας? Φώναξε ξάφνου με ζέση ο Σμούροφ. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Εσύ μικρέ μου κοίτα τη δουλειά σου και όχι τη δική μου. Εγώ πάω εκεί γιατί το θέλω από μόνος μου. Όμως εσάς σας κουβάλισε όλους ο Αλεξέη Καραμαζόφ. Θα πει λοιπόν πως έχουμε μια διαφορά. Και που ξέρεις, ίσως να μην έχω καθόλου σκοπό να συμφιλειωθώ. Ανόητη έκφραση. Δεν μας κουβάλισε καθόλου ο Καραμαζόφ. Τα παιδιά άρχισαν να πηγαίνουν από μόνα τους. Στην αρχή φυσικά μαζί με τον Καραμαζόφ. Και δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε καμία ανοησία. Στην αρχή πήγε ένας. Ύστερα και άλλος. Μετά και άλλος. Και άλλος. Ο πατέρας ήταν καταχαρούμενος που πηγαίναμε. Ξέρεις κάτι? Σίγουρα θα τρελαθεί άμα πεθάνει ο Ηλιούσα. Το βλέπει και μόνος του πως θα πεθάνει. Δυστυχώς θα πεθάνει ο Ηλιούσα. Όμως είναι πολύ χαρούμενος που γίναμε και πάλι φίλοι με τον Ηλιούσα. Ο Ηλιούσα ρώταγε για σένα, μα δεν είπε τίποτε άλλο. Ρώταγε και ύστερα σώπαινε. Και ο πατέρας του θα τρελαθεί ή μπορεί και να κρεμαστεί. Και πριν από αυτό σαν τρελός έκανε. Είναι, ξέρεις, ευγενικός άνθρωπος. Και τότε είχε γίνει κάποιο λάθος. Για όλα φταίει εκείνος. Εκείνος ο πατροκτόνος που τον έδιρε. Το θυμάσαι? Τον έδιρε τότε στην ταβέρνα. Όμως ο Καραμαζόφ μένει ένιγμα για μένα. Θα μπορούσα από καιρό πια να γνωριστώ μαζί του. Σε μερικές περιπτώσεις όμως μου αρέσει να είμαι ακατάδεκτος. Είναι και τούτο ακόμα. Έχω σχηματίσει μία γνώμη για δάφτονε που θα πρέπει να εξετάσω και να δω αν είναι σωστή. Ο Κόλια σώπασε σοβαρός. Το ίδιο και ο Σμούροφ. Εννοείται πως ο Σμούροφ ένιωθε μια αληθινή ευλάβεια για τον Κρασότκιν και ούτε τολμούσε καν να ονειρευτεί πως είναι ίσως του. Τώρα είχε ενδιαφερθεί εξαιρετικά, γιατί ο Κόλια του εξήγησε πως πηγαίνει από μόνος του εκεί. Σίγουρα λοιπόν κάποιο ένιγμα θα υπήρχε σε αυτήν την ξαφνική του απόφαση. Να πάει εκεί δηλαδή. Διασχίζανε την πλατεία της αγοράς, όπου είχαν μαζευτεί πολλά κάρα
που είχαν έρθει από τα γύρω χωριά. Οι γυναίκες της πολιτείας πουλάγανε κάτω από τις τέντες τους κουλούρια, κλωστές και πολλά άλλα. Κάτι τέτοιες κυριακάτικες συναθρήσεις τις λένε με μεγάλη αφέλεια εμποροπανηγύρης. Ο Περεσβόν έτρεχε εδώ και εκεί καταχαρούμενος και όλο έστριβε δεξιά και αριστερά για να πάει να μυρίσει κάτι που του είχε κάνει εντύπωση. Όταν συναντιόνταν με άλλα σκυλιά, μυρίζονταν και με αυτά, πολύ πρόθυμα. «Μου αρέσει να παρατηρώ την πραγματικότητα, Σμούροφ», άρχισε να λέει ξαφνικά ο Κόλια. «Πρόσεξες πώς μυρίζονται τα σκυλιά όταν συναντιόνται. Φαίνεται πως υπάρχει εδώ κάποιος φυσικός νόμος. Ναι, και είναι και λιγάκι αστείος». «Όχι δα, δεν έχεις και τόσο δίκιο. Στη φύση δεν υπάρχει τίποτα το κωμικό, άσχετα αν του φαίνεται έτσι του ανθρώπου. Σε αυτό φταίνε οι προκαταλήψεις του. Αν μπορούσαν τα σκυλιά να σκέφτονται και να μας κάνουν κριτική, σίγουρα θα βρίσκανε τόσα, αν όχι και περισσότερα γελία πράγματα στις κοινωνικές σχέσεις των κυριών τους. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως εμείς κάνουμε πολύ περισσότερες ανοησίες. Αυτό είναι σκέψη του Ρακίτιν. Μια θαυμάσια σκέψη. Είμαι σοσιαλιστής». «Και τι θα πει σοσιαλιστής?» «Θα πει να είναι όλοι ίσοι. Όλοι να έχουν κοινή παρουσία. Να μην υπάρχει γάμος και θρησκεία. Και οι νόμοι να μην είναι καθόλου υποχρεωτικοί. Και τα λοιπά. Είσαι μικρός ακόμα γι' αυτά. Κρύο που κάνει ωστόσο, ε? Ναι, ναι, 12 βαθμοί. Πριν από λίγο ο πατέρας μου κοίταξε το θερμόμετρο. Πρόσεξες, Μούροφ, πως στην καρδιά του χειμώνα, όταν έχουμε 15 ή και 18 βαθμούς, μας φαίνεται πως δεν κάνει και τόσο κρύο, όσο τώρα, λόγου χάρη, στην αρχή του χειμώνα, όταν η θερμοκρασία πέφτει απότομα στους 12 βαθμούς και όταν επιπλέον το χιόνι είναι λιγοστό. Αυτό γίνεται γιατί οι άνθρωποι δεν συνηθίσανε ακόμα στο κρύο. Όλα είναι συνήθεια, ακόμα και οι κρατικές και οι πολιτικές σχέσεις. Η συνήθεια είναι ο κυριότερος κινητήριος μοχλός. Για κοίτα εκεί, τι αστείος είναι αυτός ο μουζίκος. Ο Κόλια έδειξε έναν αρκετά ψηλό μουζίκο που φόραγε ένα κοντογούνι από προβιά. Το πρόσωπό του ήταν καλόκαρδο. Στέκονταν δίπλα στο κάρο και χτυπούσε τα γαντοφερμένα χέρια του για να ζεσταθεί. Η μακριά κοκκινοπή γενιάδα του είχε κρυσταλώσει από την παγωνιά. «Τα γένια του μουζίκου παγώσανε», φώναξε δυνατά ο Κόλια καθώς πέρναγε από δίπλα του. «Και αλωνών παγώσανε», είπε ήσυχα ο μουζίκος. «Μη το πειράζεις», είπε ο Σμούροφ. «Δεν βάργιέσαι, δεν θα θυμώσει, είναι καλός. Γεια χαρά, Ματβέι». «Γεια σου». «Μα τι, Ματβέι, σε λένε?» «Ναι, δεν το ήξερες?» «Όχι, δεν το ήξερα. Έτσι στην τύχη το είπα». «Για φαντάσου, ε, είσαι μαθητής?» «Μαθητής. Για πες μου, τι τρως?» «Όσο να είναι, πονάς. Οι ξυλιές πάντα πονάνε». «Ψεύτρα ζήσει», αναστέναξε από καρδιά σου μουζίκος. «Γεια σου, Ματβέι. Γεια σου. Είσαι καλό παλικαράκι».

Τα παιδιά συνεχίσανε το δρόμο τους. «Αυτός είναι καλός μουζίκος», άρχισε να λέει ο Κόλια. «Μ' αρέσει να μιλάω με το λαό και πάντα είμαι έτοιμος να παραδεχτώ τα προτερήματά του». «Γιατί του είπες ψέματα? Γιατί του είπες πως μας δέρνουνε?» «Έπρεπε, βλέπεις, να τον κάνω να ευχαριστηθεί». «Πώς αυτό?» «Βλέπεις, Σμούροφ, δεν μ' αρέσει να μην με καταλαβαίνουν και να με ξαναρωτάνε. Υπάρχουν μερικά πράγματα που ούτε καν μπορείς να τα εξηγήσεις. Ο μουζίκος νομίζει πως το μαθητή τον δέρνουνε και πρέπει να τον δέρνουνε». «Τι μαθητής είναι?» σου λέει ο άλλος. «Τι μαθητής είναι? Άμα δεν το δέρνουνε, δεν είναι μαθητής». «Αν το έλεγα λοιπόν άξαφνα πως δεν μας δέρνουν, αυτός θα πικραίνονταν. Όμως νομίζω πως κι εσύ δεν τα καταλαβαίνεις αυτά που λέω. Με το λαό πρέπει να ξέρεις πάντα να μιλάς. Μονάχα μην πειράξεις κανέναν. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις, γιατί θα γίνει πάλι καμιά ιστορία, όπως και τότε με εκείνη τη Χίνα». «Μα τι φοβάσαι? Μη γελάς, Κόλια, μα το Θεό φοβάμαι. Ο πατέρας μου θα θυμώσει πολύ. Μου έχουν απαγορέψει αυστηρά να σε κάνω παρέα». «Έλα, μην ανησυχείς. Τούτη τη φορά δεν θα συμβεί τίποτα». «Γεια σου, Νατάσα», φώναξε σε μια εμπόρισα που κάτι πουλάγε κάτω από μια τέντα. «Από πού και ως πού με λες Νατάσα εσύ?» «Το όνομά μου είναι Μάρια», φώναξε η εμπόρισα, μια γυναίκα αρκετά νέα ακόμα. «Χαίρο πολύ που σε λένε Μάρια. Για χαρά. Κοίτα εκεί το ζυζάνιο. Το στόμα του μυρίζει γάλα και αυτός άρχισε κιόλας να πειράζει τα κορίτσια. Κατάλαβες? Βιάζομαι τώρα. Δεν έχω καιρό να σ' ακούσω. Θα μου τα πεις την άλλη Κυριακή», είπε ο Κόλια χειρονομώντας. «Λες και εκείνη τον είχε καλέσει να πάει εκεί». «Τι έχω, βρε, να σου πω την Κυριακή? Εσύ μου κόλλησες και όχι εγώ, παλιόπαιδο», έβαλε τις φωνές η Μάρια. «Σου χρειάζεται ένα χεράκι ξύλο για να μάθεις. Πειραχτήρι, πειραχτήρι». Οι άλλες εμπόρισες που είχαν τους πάγκους τους δίπλα στον πάγκο της Μάριας αρχίσανε να γελάνε, όταν ξάφνου κατέφθασε από την εμπορική στοά τρέχοντας ένας θυμωμένος νεαρός που έμοιαζε να είναι υπάλληλος σε εμπορικό κατάστημα. Φαίνεται πως δεν ήταν από την πολιτεία μας. Φορούσε ένα μακρύ μπλε καφτάνι και ένα πηλίκιο με γύσο. Ήταν αρκετά νέος. Τα μαλλιά του σγουρά και σκουρόξανθα. Το πρόσωπό του μακρουλό, χλωμό και γεμάτο πανάδες. Φαίνονταν ανόητα αναστατωμένος και άρχισε αμέσως να φοβερίζει τον Κόλια με τη γροθιά του. «Σε ξέρω εγώ εσένα», ξεφώνιζε ερεθισμένος. «Σε ξέρω, σε ξέρω καλά». Ο Κόλια τον κοίταζε επίμονα, μα δεν τα κατάφερνε να θυμηθεί πότε και πώς έτυχε να τσακωθεί μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. «Μα μήπως τάχα με λίγους μάλωνε στο δρόμο? Πού να τους θυμάται όλους?» «Με ξέρεις?» τον ρώτησε ηρωνικά. «Σε ξέρω, σε ξέρω», έλεγε και ξανάλεγε σαν βλάκας ο άλλος. «Τόσο το καλύτερο για σένα. Όμως τώρα βιάζομαι. Άντε για χαρά». «Γιατί κάνεις αταξίες?» φώναζε ο υπάλληλος. «Πάλι αταξίες κάνεις? Σε ξέρω εγώ εσένα. Πάλι αταξίες κάνεις?» «Αυτό, αδερφέ μου, δεν είναι δική σου δουλειά». «Είμαι άτακτος. Ό,τι θέλω κάνω», είπε ο Κόλια. Είχε σταματήσει και τον περιεργάζονταν. «Πώς έτσι? Δεν είναι δική μου δουλειά?» «Αυτό που σου λέω δεν είναι δική σου δουλειά. Και ποιανού δουλειά είναι λοιπόν? Ποιανού είναι τότες?» «Είναι, αδερφέ μου, δουλειά του Τρίφωνα και όχι δική σου». «Ποιανού Τρίφωνα?» ρώτησε ηλίθια ο νέος,
εντελώς πια αποβλακωμένος. Όμως η έξαψή του δεν είχε περάσει ακόμα. Ο Κόλια τον κοίταξε καλά. Ήταν σοβαρός από πάνω έως κάτω. «Πήγες στην ανάληψη?» τον ρώτησε ξαφνικά αυστηρά και επίμονα. «Σε ποια ανάληψη? Γιατί να πάω?» «Όχι, δεν πήγα», είπε ο άλλος που τα έχασε λιγάκι. «Το Σαμπανέγεφ, το ξέρεις?» ξαναρώτησε ο Κόλια, ακόμα πιο επίμονα και αυστηρά. «Για ποιον Σαμπανέγεφ μιλάς?» «Όχι, δεν το ξέρω». «Ε, αϊστο καλό λοιπόν, αϊστο καλό», είπε εξάφνου ο Κόλια και γυρίζοντας απότομα δεξιά προχώρησε βιαστικός, λες και δεν καταδεχότανε να μιλήσει σε ένα στουρνάρι σαν γι' αυτό που δεν ήξερε ούτε καν τον Σαμπανέγεφ. «Ε, στάσου, για ποιον Σαμπανέγεφ μιλάς?» του φώναξε ο νέος ερεθισμένος. «Τι ήταν αυτά που έλεγε?» ρώτησε ξαφνικά, γυρίζοντας τις εμπόρισες και κοιτάζοντάς τες ανόητα. Οι εμπόρισες βάλανε τα γέλια. «Έξυπνο παιδί», πρόφερε μία από αυτές. «Για ποιον Σαμπανέγεφ μου είπε?» έλεγε και ξανάλεγε ο νέος, έξω φρενών, κουνώντας πάντα το δεξί του χέρι. «Μα θα πρέπει να είναι εκείνος που δούλευε άλλοτες στους Κουσμιτσόφ. Ναι, αυτός θα είναι», είπε ξαφνικά μια εμπόρισα. Ο νέος την κοίταζε σαν χαμένος. «Στους Κουσμιτσόφ?» ρώτησε μια άλλη εμπόρισα. «Μα εκείνονα δεν τον λένε Τρίφωνα. Το όνομά του είναι Κουσμά. Δεν άκουσες που τον ονομάτισε Τρίφωνα Νικίτιτς? Πά να πει λοιπόν πως δεν είναι αυτός. Ξέρετε τι λέω? Δεν τον λένε ούτε Τρίφωνα ούτε Σαμπανέγεφ. Είναι τα παράνομά του ονόματα αυτά», είπε ξαφνικά μια τρίτη εμπόρισα συνωμοτικά, που ως τώρα σώπαινε και άκουγε σοβαρή. «Αλεξέι Ιβάνοβιτς το όνομά του. Αλεξέι Ιβάνοβιτς Τσίζοφ». «Σωστά λέει, ο Τσίζοφ είναι», επιβεβαίωσε και μια τέταρτη εμπόρισα. Ο νεαρός της κοίταζε κατάπληκτος, πότε τη μία, πότε την άλλη. «Όμως πέστε μου, καλοί μου άνθρωποι, γιατί με ρωτάτε? Για ποιο λόγο?» άρχισε να ξεφωνίζει σχεδόν με απόγνωση. «Το ξέρεις τον Σαμπανέγεφ?» «Ένας θεός ξέρει τι μέρος του λόγου είναι αυτός ο Σαμπανέγεφ». «Μα τι χοντροκέφαλος άνθρωπος είσαι εσύ, αφού σου λένε πως το όνομά του δεν είναι Σαμπανέγεφ, είναι Τσίζοφ. Αλεξέι Ιβάνοβιτς Τσίζοφ. Το κατάλαβες?» του φώναξε μία εμπόρισα. «Ποιος Τσίζοφ? Εδώ σε θέλω. Πες μου εσύ, αφού το ξέρεις. Πες μου, ντε». «Εκείνος ο ψηλός, ο αναμαλιάρης που ερχόταν εδώ στο παζάρι το καλοκαίρι?» «Ναι, εκείνος ο ψηλός, ο αναμαλιάρης». «Μα τι να τον κάνω εγώ αυτόν τον Τζίζοφ, καλοί μου άνθρωποι?» «Ε, και πού θες να ξέρω εγώ τι θα τον κάνεις? Και ποιος μπορεί να ξέρει τι τον χρειάζεσαι εσύ?» «Κάτι θα τον θέλεις βέβαια», πρόσθεσε μια άλλη. «Αφού τσιρίζεις έτσι, θα πει πως κάτι θα τον θέλεις». «Με σένα μίλαγε στο κάτω-κάτω το παιδί και όχι με μας, ανόητε. Ας το καλό, ανόητε άνθρωπε. Μπας και στα αλήθεια δεν τον ξέρεις?» «Ποιον?» «Το Τζίζοφ». «Βρε δεν μπας το καλό, εσύ και ο Τζίζοφ σου. Θα τον σπάσω στο ξύλο, ε? Με κορόιδεψε». «Το Τζίζοφ θα πας να δείρεις. Πρόσεξε, μην πας για μαλλί και βγεις κουρεμένος. Βλάκας είσαι. Βλάκας, μα το ναι. Δεν με ενδιαφέρει ο Τζίζοφ, παλιογίνεκο. Το παιδί θα σπάσω στο ξύλο.
Αυτό λέω. Πού πήγε, ε? Πιάστε τον, γιατί με κορόιδεψε. Οι εμπόρισες γελάγανε. Ο Κόλια ήταν πολύ μακριά και είχε πάρει ύφος νικητή. Ο Σμούροφ πήγαινε δίπλα του και γύριζε πότε-πότε να δει τις εμπόριζες που φωνάζανε. Διασκέδαζε κι αυτός τρομερά. Μονάχα που φοβότανε μην τυχόν μπλέξει με τον Κόλια σε καμιά ιστορία. «Ποιος είναι ο Σαμπανέγεφ? Ποιος είναι αυτός που τον ρώτησες?» είπε ο Σμούροφ, αν και μάντευε την απάντηση. «Και πού θέλεις να ξέρω εγώ ποιος είναι? Τώρα θα μαλώνουνε ως το βράδυ. Μ' αρέσει να ανάβω τα αίματα στους βλάκες, σε όποια κοινωνική τάξη κι αν ανήκουν. Κοίτα, να, εκεί πέρα, κι άλλος ηλίθιος. Για εκείνον εκεί το μουζίκο, λέω. Θα έχεις ακουστά αυτό που λένε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ανόητο από έναν ανόητο Γάλλο. Όμως η ρούσικη φυσιογνωμία δείχνει αμέσως με ποιον έχεις να κάνεις. Τι λες κι εσύ? Δεν είναι ζωγραφισμένη στο μούτρο εκείνου του μουζίκου η βλακεία? Έλα, ας τον Ακόλια, μην τον πειράζεις. Αμπά, τώρα πια δεν με κρατάς. Hey, για χαρά, μουζίκο!

0: ο μουζίκος περπατούσε αργά προς το μέρος τους. Φαίνονταν πιωμένος. Το πρόσωπό του ήταν στρογγυλό και ανοιχτόκαρδο. Το γέννη του είχε μερικές άσπρες τρίχες. Σήκωσε το κεφάλι του και κοίταξε το παιδί. «Γεια σου, αν δεν το λες τα αστεία», πρόφερε εκείνος χωρίς να βιάζεται. «Και αν το λέω στα αστεία», είπε γελώντας ο Κόλλια. «Τι να γίνει, ο Θεός μαζί σου. Τα χωρατά επιτρέπονται. Πολλές φορές τυχαίνει να αστειεύεται κανείς. Έφταιξα, αδερφέ μου, χωράτεψα. Τότε ο Θεός να σε συγχωρέσει. Εσύ με συγχωρνάς από καρδιάς. Έλα, τράβα στην ευχή του Θεού. Για κοίτα εκεί, σαν να μου φαίνεται πως είσαι έξυπνος μουζίκος. Είμαι και είμαι πιο έξυπνος από εσένα», είπε αναπάντεχα και το ίδιο σοβαρά σαν και πρώτα ο μουζίκος. «Λες», είπε λιγάκι ξαφνιασμένος ο Κόλλια. «Άκουμε και εμένα. Ίσως να έχεις και δίκιο. Αυτό λέω κι εγώ. Γεια σου λοιπόν, μουζίκο. Γεια σου και σένα. Υπάρχουν, βλέπεις, μουζίκι και μουζίκι», είπε ο Κόλλια στον Σμούροφ. «Πού να το ξέρα πως θα πέσω σε έναν έξυπνο μουζίκο. Είμαι πάντα έτοιμος να παραδεχτώ πως ο λαός έχει και έξυπνους ανθρώπους». Το ρολόι της εκκλησίας χτύπησε 11:30. Τα παιδιά βιαστήκανε και σε όλο το δρόμο ως το σπίτι του λοχαγού δεν μιλήσανε σχεδόν καθόλου πια. 20 βήματα μακριά από το σπίτι, ο Κόλλια σταμάτησε και είπε στον Σμούροφ. Είπε να πάει να φωνάξει τον Καραμαζόφ. «Θα πρέπει να καταποτιστώ προτού μπω μέσα», είπε ο Σμούροφ. «Μα γιατί θέλεις να τον φωνάξω? Ας μπούμε απευθείας. Όλοι τους θα ευχαριστηθούν. Θα ευχαριστηθούν πολύ που ήρθες. Τι τρόπος είναι κι αυτός να κάνεις τις γνωριμίες σου έξω στην παγωνιά? Περίεργο. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Ναι, θέλω να έρθει για να με βρει εδώ στην παγωνιά», του είπε δεσποτικά ο Κόλλια. Του άρεσε πολύ να φέρνεται έτσι με τους μικρούς και ο Σμούροφ έτρεξε να εκτελέσει τη διαταγή. Ο Κόλλια πήρε ύφος σοβαρό, ακούμπησε στο φράχτη και περίμενε να φανεί ο Αλιώσα. Ναι, από καιρό τώρα ήθελε να τον γνωρίσει. Είχε ακούσει πολλά γι' αυτόν από τις διηγήσεις των φίλων του, μα ως τα τώρα έπαιρνε μια στάση περιφρονητικής αδιαφορίας όταν του μιλούσαν γι' αυτόν. Τον κριτικάριζε. Τον κριτικάριζε μάλιστα όταν του τύχαινε ευκαιρία. Όμως μέσα του ήθελε πολύ, πάρα πολύ να τον γνωρίσει. Από τις διηγήσεις που είχε ακούσει ένιωσε πως ο Αλιώσα ήταν συμπαθητικός με τον τρόπο του και ελκυστικός συνάμα. Τούτη η στιγμή λοιπόν ήταν πολύ σημαντική. Πρώτο και κύριο θα έπρεπε να κρατήσει την αξιοπρέπειά του και να δείξει πως δεν τον έχει και πολύ πολύ ανάγκη. Αλλιώς θα νομίσει πως είμαι 13 χρονών και θα με πάρει για ένα παιδί σαν και τα άλλα που γνώρισε. Τι βρίσκει και κάνει παρέα με αυτά τα παιδιά? Αυτά θα τα ρωτήσω όταν θα γνωριστούμε. Κρίμα μονάχα που είμαι τόσο κοντός. Ο Τούζικοφ είναι πιο μικρός από μένα και όμως με περνάει μισό κεφάλι. Όμως το πρόσωπό μου είναι έξυπνο. Δεν είμαι όμορφος, το ξέρω αυτό. Το ξέρω πως το μούτρο μου είναι κακοφτιαγμένο. Όμως είναι έξυπνο. Πρέπει κιόλας να μην εκδηλωθώ από την πρώτη στιγμή. Γιατί αν τύχει και το ρίξω στις διαχυτικότητες και του ανοίξω αμέσως την αγκαλιά μου, θα νομίσει πως... Πως... Όχι. Πόσο άσχημο θα είναι
1: αν θα το νομίσει.
0: Αυτά σκεφτόταν ανήσυχος ο Κόλλια και προσπαθούσε να πάρει όσο γίνεται πιο αδιάφορο ύφος. Το σπουδαιότερο που τον βασάνιζε ήταν το κοντό του μπόι. Όχι τόσο το κακοφτιαγμένο του πρόσωπο, όσο το κοντό του μπόι. Στο σπίτι του, σε μια γωνιά του δωματίου, είχε σημειώσει από πέρυσι ακόμα στον τοίχο τον μπόι του. Και από τότε, κάθε 2 μήνες, πήγαινε και στεκότανε στη γωνιά για να ξαναμετρηθεί. Πόσο ψήλωσε τάχα. Όμως, αλίμονο, ψήλωσε πολύ λίγο και αυτό τον έφερνε ώρες-ώρες σε απόγνωση. Όσο για το πρόσωπό του, αυτό δεν ήταν καθόλου κακοφτιαγμένο. Απέναντίας μάλιστα, ήταν αρκετά συμπαθητικό. Άσπρο, κάπως χλωμό, με ελαφρούς κόκκινους λεκέδες. Τα σταχτιά, όχι πολύ μεγάλα, μα ζωηρά του μάτια, κοιτάζανε θαρετά και συχνά φωτίζονταν από τη συγκίνηση. Τα σαγόνια ήταν κάπως πλατιά. Τα χείλη μικρά, όχι πολύ παχιά, μα πολύ κόκκινα. Η μύτη μικρή και ανασηκωμένη. Πλακουτσομύτης είμαι, εντελώς πλακουτσομύτης, μουρμούριζε ο Κόλλια κάθε φορά που κοιτάζονταν στον καθρέφτη και έφευγε αγανακτισμένος. «Μα μήπως τάχα είναι έξυπνο το πρόσωπό μου?» σκέφτονταν καμιά φορά, αμφιβάλλοντας και γι' αυτό ακόμα. Όμως δεν πρέπει να νομίσει κανείς πως το μπόι και το πρόσωπό του ήταν το μόνο που τον απασχολούσε. Απέναντίας, όσο κι αν υπόφερε, πάντα μπροστά στον καθρέφτη, ξεχνούσε γρήγορα πως ήταν κακομούτσουνος και παραδίνονταν ολόκληρος στις ιδέες και στην πραγματική ζωή, όπως ονόμαζε ο ίδιος τη δράση του. Ο αλλιώς βγήκε σύντομα και πλησίασε βιαστικό στον Κόλλια. Όταν ήρθε αρκετά κοντά του, ο Κόλλια πρόσεξε πως το πρόσωπο του αλλιώσα ήταν εξαιρετικά χαρούμενο. «Επειδή ήρθα εγώ, είναι τόσο χαρούμενο στάχα», σκέφτηκε ευχαριστημένος ο Κόλλια. «Με τούτη την ευκαιρία, ας σημειώσουμε πως ο αλλιώσα είχε αλλάξει πολύ από τον καιρό που τον αφήσαμε. Είχε βγάλει το ράσο και φόραγε μια πολύ καλοραμένη ρεντικότα, μαλακό καπέλο και τα μαλλιά του τα είχε κόψει πολύ κοντά. Όλα αυτά του πηγαίνανε πολύ και ήταν πολύ όμορφος έτσι. Το καλοκάγαθο πρόσωπό του ήταν πάντα χαρούμενο. Όμως η χαρά του, αυτή ήταν πάντα γαλήνια και ήρεμη. Ο Κόλλια απόρρισε σαν τον είδε, γιατί ο αλλιώσα δεν φόραγε παλτό. Φαίνεται πως βγήκε πολύ βιαστικός. Πλησιάζοντάς τον, του έδωσε πρώτο στο χέρι του. «Να, να που ήρθατε λοιπόν, επιτέλους. Πόσο σας περιμέναμε όλοι μας από καιρό τώρα. Υπάρχουν λόγοι που δεν ερχόμουνα, που θα τους μάθετε τώρα. Πάντως, χαίρο πολύ για τη γνωριμία. Είναι καιρός τώρα που περίμενα την κατάλληλη ευκαιρία. Άκουσα πολλά για σας», μουρμούρισε λαχανιάζοντας λιγάκι ο Κόλλια.

Μα θα μπορούσαμε να γνωριστούμε και δίχως αυτήν την ευκαιρία. Έχω ακούσει κι εγώ πολλά για σας. Όμως κρίμα που αργήσατε να έρθετε εδώ πέρα. Για πέστε μου, πώς πάνε εδώ τα πράγματα? Ο Ηλιούσα είναι πολύ άσχημα. Σίγουρα θα πεθάνει. Μα τι λέτε? Πρέπει να παραδεχτείτε, Καραμαζόφ, πως η ιατρική είναι μία ατιμία και τίποτε άλλο, φώναξε με έξαψη ο Κόλια. Ο Ηλιούσα σας θυμόταν συχνά, πολύ συχνά, ακόμα και στον ύπνο του. Παραμιλούσε. Φαίνεται πως σας αγαπούσε πάρα πολύ πρώτα, πριν από εκείνο το περιστατικό με το σουγιαδάκι. Είναι και μια άλλη αιτία. Για πέστε μου, δικό σας είναι αυτό το σκυλί? Δικό μου. Είναι ο Περεσβόν. Δεν είναι ο Ζούτσκα? Είπε ο Αλιώσα και κοίταξε λυπημένος τον Κόλια στα μάτια. Χάθηκε ο Ζούτσκα. Το ξέρω. Ξέρω πως θα θέλατε όλοι σας να είναι ο Ζούτσκα, είπε ο Κόλια και χαμογέλασε ενιγματικά. Ακούστε, Καραμαζόφ, θα σας εξηγήσω αμέσως τι συμβαίνει. Γι' αυτό κιόλας σας φώναξα. Για να σας τα πω όλα, προτού μπούμε μέσα, άρχισε να μιλάει ζωηρά. Που λέτε, Καραμαζόφ, την άνοιξη ο Ηλιούσα πήγε στην προκαταρκτική. Εξαίρετε βέβαια τι θα πει προκαταρκτική. Όλα άτακτα. Όλα άτακτα και μικρά παιδιά. Τον Ηλιούσα άρχισαν αμέσως να τον πειράζουν. Εγώ είμαι δύο τάξεις παραπάνω και το λοιπόν τα βλέπω όλα αυτά από μακριά. Τα παρατηρώ από απόσταση. Βλέπω πως το παιδί είναι μικρό, αδύνατο. Όμως δεν το βάζει κάτω. Έρχεται στα χέρια. Είναι υπερήφανος. Τα μάτια του αστράφτουν. Μα αρέσουν εμένα κάτι τέτοιοι. Όμως οι άλλοι, όλο και περισσότερο, του μπαίνανε στη μύτη. Το σπουδαιότερο ήταν πως φόραγε τότε ένα τριμμένο σακάκι. Το παντελόνι του του έρχονταν πολύ κοντό και τα παπούτσια του χάσκανε. Τα παιδιά τον κοροϊδεύανε και γι' αυτό. Τον ταπείνωναν. Αυτά που λέτε, εμένα δεν μ' αρέσουν. Τον υπερασπίστηκα λοιπόν αμέσως. Εγώ τους δέρνω. Αυτοί με λατρεύουνε. Το ξέρατε αυτό, Καραμαζόφ? Καυχήθηκε με διαχυτικότητα ο Κόλια. Γενικά τα αγαπώ τα παιδιά. Και τώρα ακόμα πρέπει να φροντίζω στο σπίτι δύο πιτσιρδέλια. Σήμερα αυτά με καθυστέρησαν. Το λοιπόν, τον Ηλιούσα δεν τον χτυπούσανε πια. Κι εγώ τον πήρα υπό την προστασία μου. Βλέπω πως το παιδί είναι υπερήφανο. Είναι υπερήφανο. Ακούστε με και μένα. Κάτι ξέρω. Όμως υποτάχτηκε και έγινε σκλάβος μου. Σχεδόν. Εκτελεί την παραμικρή διαταγή μου. Με υπακούει σαν να ήμουν θεός. Προσπαθεί να αντιγράψει τα αφαιρσίματά μου. Στα διαλύματα ερχόταν κατευθείαν σε μένα και κάναμε βόλτες μαζί. Τις Κυριακές το ίδιο. Στο γυμνάσιο κοροϊδεύουν εκείνους που πιάνουν τόσο στενές φιλίες με μικρότερούς τους. Όμως όλα αυτά είναι προλήψεις. Δεν έχω δίκιο. Τον διδάσκω λοιπόν, τον μορφώνω. Γιατί δηλαδή? Δεν μπορώ να τον μορφώσω τάχα αφού το συμπαθώ? Αφού κι εσείς, Καραμαζόφ, κάνετε παρέα με όλα αυτά τα μικρά παιδιά. Θα πει λοιπόν πως θέλετε να καθοδηγήσετε τη νέα γενιά, να τους αναπτύξετε, να φανείτε χρήσιμος. Έτσι δεν είναι? Ομολογώ πως αυτό ακριβώς. Αυτό περισσότερο από κάθε άλλο γνώρισμα του χαρακτήρα σας με έκανε να ενδιαφερθώ όταν άκουσα να μιλάνε για σας. Όμως, ας ξανάρθουμε στον Ηλιούσα.
που λέτε, παρατηρώ πως το παιδί αυτό αρχίζει να αναπτύσσεται, έχοντας αυξημένη τη συναισθηματικότητά του και την ευαισθησία του. Εγώ, πρέπει να ξέρετε, δεν ταχωνεύω καθόλου όλα αυτά τα γλυκανάλατα σαλιαρίσματα. Από γεννησιμιού μου είμαι τέτοιος. Ήταν και κάτι άλλο ακόμα. Η αντίφαση. Από τη μια μεριά να είναι υπερήφανος και από την άλλη να με υπακούει δουλικότατα. Από τη μια μεριά να μου είναι αφοσιωμένος σαν σκλάβος και από την άλλη να φλογίζονται πότε-πότε τα μάτια του και να μου αντιμιλάει. Αρχίζει να καυγαδίζει κιόλας. Γίνεται πυρ και μανία. Του ανέπτυσα καμιά φορά διάφορες ιδέες μου. Αυτό συμφωνούσε. Ίσως με τις ιδέες, όμως, κάτι θα βρίσκε να μου πει, θέλοντας να εναντιωθεί σε μένα προσωπικά. Και τούτο, γιατί στις τρυφερότητές του εγώ απαντούσα με αδιαφορία. Το λοιπόν, για να τον κάνω να χάσει αυτή την κακή συνήθεια, όσο εκείνος γίνονταν πιο τρυφερός, τόσο πιο αδιάφορα του φερόμουν εγώ. Επίτηδες το έκανα αυτό. Προμελετημένα. Είχα σκοπό να τον κάνω άνθρωπο με χαρακτήρα. Να τον κάνω σταθερό και αποφασιστικό. Εσείς φυσικά και με μισή λέξη με καταλαβαίνετε. Ξάφνου βλέπω μια μέρα πως είναι πολύ λυπημένος. Μα και την άλλη το ίδιο και την παράλλη. Και σίγουρα δεν πρόκειται πια για το δικό μου φέρσιμο, μα για κάτι άλλο, πολύ πιο σοβαρό, πιο ανώτερο. Τι τραγωδία να τον βρει και τάχα, σκέφτομαι. Τον πιέζω να μου πει και τότε μαθαίνω τούτο δω. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε, μα γνωρίστηκε με το λακέ του Μακαρίτη του πατέρα σας, που τότε ζούσε ακόμα, τον Σμερνιακόφ. Και εκείνος τον δασκάλεψε σας, που τότε ζούσε ακόμα, τον Σμερνιακόφ. Και εκείνος τον δασκάλεψε, αυτόν το βλάβο.

φτιάξαν ένα τέτοιο κομμάτι και το πέταξαν στον Ζούστκα, που γι' αυτόν έγινε τώρα όλη αυτή η ιστορία. Ήταν ένα σκυλί που τα αφεντικά του δεν το τάιζαν καθόλου. Και αυτό όλο και γάβγιζε, γάβγισε, γάβγισε, χωρίς κανέναν λόγο. Σας αρέσουν αυτά τα ανόητα γαυγίσματα, Καραμαζόφ? Εγώ τα απεχθάνομαι. Το σκυλί όρμησε, κατάπιε αμέσως το ψωμί, άρχισε να ουρλιάζει και το βάλει στα πόδια. Έτρεχε, έτρεχε και ολοούρλιαζε. Αυτό μου το είπε ο ίδιος ο Ηλιούσα. Ώσπου εξαφανίστηκε στη γωνιά του δρόμου. Μου τα ομολογεί όλα. Κλαίει, κλαίει πικρά. Μ' αγκαλιάζει και τρέμει ολάκερος. Έτρεχε και ούρλιαζε, έτρεχε και ούρλιαζε. Αυτό μονάχα έλεγε και ξανάλεγε. Φαίνεται πως το έκανε εντύπωση. Τι να γίνει? Βλέπω πως έχει τύψεις. Το πήρα στα σοβαρά το πράγμα. Ήθελα να του πατήσω και για τα προηγούμενα μια γερή κατσάδα. Τόσο που ομολογώ πως προσποιήθηκα. Έκανα τάχα πως θύμωσα πολύ. Έκανες, του λέω, μια πράξη μικρόψυχη. Είσαι άτιμος. Βέβαια, δεν θα το πω σε κανέναν. Όμως προς το παρόν, κόβω τις σχέσεις μου μαζί σου.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο «Αγαπώντας τον εχθρό μου» του Jim Forrest, των εκδόσεων Πορφύρα.

Χτίσε μια νέα ζωή. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι ο Ιησούς έθεσε κάποτε το εξής ερώτημα. Μη τη συλλέγουσιν από τριβόλων σίκα? Προφανώς και όχι. Αυτή είναι η απάντηση. Άλλωστε ό,τι σπείρεις, αυτό και θα θερήσεις. Αν φυτέψεις ζυζάνια, την ώρα του θερισμού θα βρεις ζυζάνια. Αν θες σίκα, σου χρειάζεται σπόρο σικιάς. Με τον τρόπο αυτό, ο Ιησούς έμεσα αποδομεί την αντίληψη ότι είναι εφικτό να γεννηθεί το καλό μέσα από το κακό. Η βία δεν μπορεί να είναι το μέσο για τη δημιουργία ειρηνικής κοινωνίας, ούτε η εκδικητικότητα διευκολύνει τη γέννηση της συγχώρησης. Ομοίως η συζυγική κακοποίηση δεν μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο ενός ανθεκτικού γάμου, ακριβώς όπως η οργή δεν υπηρετεί τη συμφιλίωση. Ωστόσο, παρότι από τα ζυζάνια αποκλείεται να καρπίσουν σίκα, είναι αλήθεια ότι στο πεδίο που συγκροτούν οι ανθρώπινες επιλογές και πράξεις, παραμένει πάντα ανοιχτή η δυνατότητα μιας θετικής αλλαγής τάσης και κατεύθυνσης. Έτσι, η αμαρτωλή δεν είναι παρά το ακατέργαστο τραχύ υλικό από το οποίο θα προκύψουν οι Άγιοι, και γνωρίζουμε καλά πως η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη από μαρτυρίες τέτοιων μεταμορφώσεων. Στην Κωνσταντινούπολη, στη Μονή της Χώρας, το βυζαντινό μοσαϊκό του 14ου αιώνα που απεικονίζει τον εγκανά γάμο, με μόνο μέσο την εικόνα, μας αφηγείται μια απίθανη μεταμόρφωση. Τη μετατροπή του νερού σε κρασί στο γαμήλιο γλέντι της Κανά. Ο Ιησούς βρίσκεται στο βάθος, πλάι στη μητέρα του, και τίνει ελαφρά το χέρι ευλογώντας τον κόσμο, ενώ μπροστά διακρίνεται ένας υπηρέτης που χύνει νερό από μια κανάτα σε μεγάλη στάμνα. Καθώς πέφτει, το χρώμα του αλλάζει και από ανοιχτό μπλε που ήταν πριν, τώρα στο χείλος της στάμνας είναι ήδη βαθύ μοβ. Όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ταύτην επίησε την αρχή των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε τη δόξα αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού. Το πρώτο αυτό σημείο αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση συνολικά του Ευαγγελίου, και αυτό γιατί ο Ιησούς επιφέρει συνεχώς παρόμοιες μεταμορφώσεις. Οι τυφλοί βρίσκουν το φως τους, οι ανάπηροι περπατούν, οι άρρωστοι θεραπεύονται, οι ένοχοι συγχωρούνται, οι ξένοι γίνονται αδελφοί και οι εχθροί φίλοι, οι δούλοι ελευθερώνονται και όσοι κοβαλούν όπλα τα παρατούν. Η Σταύρωση μας οδηγεί στην Ανάσταση, η λύπη στη χαρά, ο άρτος και ο ίνος γίνονται σώμα και αίμα του ίδιου του Χριστού. Η φύση δεν μπορεί από τους τριβόλους να κάνει σίκα. Ο Θεός το κάνει ασταμάτητα στη ζωή μας. Γεννά ένα κάτι μέσα από το τίποτα ή όπως λέει και μια πορτογαλέζικη παροιμία, ο Θεός γράφει ίσια με στραβές γραμμές. Αρχέτυπο της μεταμόρφωσης είναι ο Παύλος. Πρώην δεινός διώκτης των χριστιανών ο Παύλος γίνεται Απόστολος του Χριστού και ο πιο ακάματος των Αποστόλων. Διασχίζει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ιδρύει στο διάβα του πλήθος νέες εκκλησίες που ζουν ίσα με τώρα. Το θαύμα της μεταστροφής του, η μετάλλαξη της εχθρότητας σε φιλία, υπήρξε τόσο ακαριαίος φωτισμός, ώστε ίσα που χώρεσε σε μια ανεπαίσθητη στιγμή. Δίχως αμφιβολία, τα θεμέλια είχαν ήδη μπει κατά το λιθοβολισμό του πρώτου διακόνου, του Στεφάνου, τον οποίο ο Παύλος ήταν παρόν. Και ο Πέτρος όμως άλλαξε για τα καλά. Ο Χριστός μπορεί να του στέρισε τα δίχτυα του, αλλά τον έστρεψε από την άγρα ψαριών στην άγρα ψυχών. Στον κήπο της Γεστημανή, ο ίδιος άνθρωπος έκοψε το αυτί ενός δούλου που ήθελε να συλλάβει τον Ιησού. Αντί να τον επενέσει για το θάρρος του, ο Ιησούς θεράπευσε την πληγή και τον διέταξε να αφήσει το αιματοβαμμένο μαχαίρι. Απόστρεψόν σου τη μάχαιραν εις τον τόπον αυτής. Πάντες γάρι λαβώντες μάχαιραν εν μαχαίρα αποθανούνται. Στο εξής, ο Πέτρος δεν θα έβλαπτε ποτέ και κανέναν, αφού επιζητούσε μόνο τη μεταστροφή των εχθρών του, ποτέ το θάνατό τους. Με άλλα λόγια, έφτασε να γίνει ένας άνθρωπος που προτιμούσε να πεθάνει παρά να σκοτώσει. Πώς μπορεί άραγε μια τέτοια μεταστροφή να γεννηθεί στην καρδιά και τι την εμποδίζει? Εχμάλωτος της ίδιας απορίας, ο Λέων Τολστόι αγωνίστηκε για πολύ προκειμένου να πετύχει τη δική του μεταστροφή. Παρότι δεν ήταν γραπτό του να το πετύχει στο ακέραιο, ήθελε οπωσδήποτε να γίνει από αριστοκράτης χωρικός, από πλούσιος φτωχός,
από στρατιώτης του πολέμου, στρατιώτης της ειρήνης. Όταν ήταν παιδί, ο αδελφός του, ο Νικόλαος, του είχε εμπιστευθεί ένα μυστικό. Στα κτήματά τους, μέσα στο δάσος του Ζακάζ, στην άκρη μιας δρεματιάς, ήταν θαμμένο ένα κούτσουρο. Κάποιος είχε χαράξει πάνω εκεί ορισμένα λόγια που θα ξερίζωναν το κακό από τις καρδιές των ανθρώπων και θα τους χάριζαν κάθε καλό. Την αποκάλυψη αυτή ο Λέων Τολστόη την κυνήγησε μια ζωή και στα γεράματά του επέμενε να πιστεύει πως υπάρχει μια τέτοια αλήθεια, πως μια μέρα θα αποκαλυφθεί και θα εκπληρώσει την υπόσχεσή της. Ας διακινδυνέψω την πρόβλεψη. Έτσι και ανακαλύψουμε αυτό το κούτσουρο, η επιγραφή θα αποτελείται από μια σύντομη πρόταση, η οποία τόσο πολύ μας ζόριζε όποτε τη διαβάσαμε, που αναγκαστήκαμε να την ξαναθάψουμε στις ρεματιές που κρύβουμε μέσα μας. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Στα Ευαγγέλια, ο Ιησούς αναφέρεται δύο φορές σε αυτή την αξιοπρόσεκτη, μοναδική στον χριστιανισμό διδαχή. Ακούσατε ότι ηρέθη, αγαπήσεις τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρόν σου. Εγώ δεν λέγω ημίν. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Ευλογείτε τους κατορώμενους ημάς. Καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς και προσεύχεστε υπέ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς, όπως γέννηστε ιοί του πατρός ημών του εν της ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εάν γάρ αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, τι να μισθόν έχετε, ουχή και ητελώνε το αυτοποιούσι. Αλλά ημίν λέγω της ακούσιν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε τους μισούσιν ημάς, ευλογείτε τους κατορώμενους ημίν. Ίσως ως χριστιανοί να είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι με το λόγο του Ιησού και το διαπραγμάτευτο κάλεσμά του να μην μας προκαλεί εντύπωση. Όμως για κάποιον άλλο η πρώτη φορά γεννά αμφιβολίες και έκπληξη. Λίγοι θα έσπευδαν να πούν αμήν. Ορισμένοι θα σιγομουρμούριζαν ενοχλημένοι. Να αγαπήσω τον Ρωμαίο στρατιώτη, δεν είσαι στα καλά σου. Οι ζηλωτές μέσα στο πλήθος θα θεωρούσαν προδοτικό αυτό το δίδαγμα, αφού η εχθρότητα είναι το θερμοκήπιο κάθε εθνικισμού. Τολμήστε να του αντισταθείτε ή να κοντράρετε την εχθρότητα στα ίσα με ένα σκεπτικό τέτοιας ευκρίνειας και θα δείτε τους εχθρούς σας να πολλαπλασιάζονται στο λεπτό. Ώρες-ώρες ο εθνικισμός μοιάζει ορμητικός σαν τσουνάμι. Το 1968, στο Milwaukee του Wisconsin, έκανα μια ομιλία εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Λίγο καιρό πριν είχα εμπλακεί σε ένα κίνημα αντίστασης στον πόλεμο με αποτέλεσμα να φυλακιστώ για ένα χρόνο και να βγω έξω με εγγύηση. Μετά τη συζήτηση, μια θυμωμένη κυρία κρατώντας στο χέρι μια μικρή σημαία τον είπα, σηκώθηκε από τη θέση της και με προκάλεσε να βάλω το χέρι στην καρδιά και να απαγγείλω «το υπόσχομαι πίστη». Αντέτεινα ότι καλό θα είναι να μην χρησιμοποιούμε τις σημαίες σαν είδωλα και πρότεινα να σηκωθούμε και να πούμε το Πάτερ ημών όπως και έγινε. Ο θυμός της υποχώρησε ελαφρώς, αλλά στα μάτια της έβλεπα πως ήμουν προδότης, πως το δικό της διαγωνισμό πατριωτισμού είχα μόλις αποτύχει. Τίνουμε να ξεχνάμε ότι ο τόπος που διάλεξε ο Ιησούς για να εισέλθει στην ιστορία και να συγκεντρώσει τους πρώτους μαθητές του δεν είχε καμιά σχέση με την ιδηλιακή ατμόσφαιρα που μας παρουσιάζουν οι ευχετήριες κάρτες των Χριστουγέννων. Δεν επρόκειτο για κάποιον γαλήνιο βοσκότοπο γεμάτο συμπαθητικά προβατάκια και πολύχρωμα ντυμένους βοσκούς οι οποίοι το βράδυ γυρνούσαν στα όμορφα καθαρά χωριά τους που βρίσκονταν σκαρφαλωμένα σε έφορους λόφους. Αντίθετα, ο τόπος εκείνος βρισκόταν υπό στρατιωτική κατοχή. Οι περισσότεροι Εβραίοι υπέφεραν και όποιος ήταν ύποπτος για ανυπακοή μπορούσε άνετα να εκτελεστεί. Στην κατεχόμενη από τους Ρωμαίους Παλαιστίνη, το γυμνό σώμα ενός σταυρωμένου Εβραίου δεν έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ήταν θέμα συνηθισμένο. Οι πρώτοι ακροατές του Ιησού λοιπόν είχαν τους εχθρούς δίπλα τους, πολλούς και αδίσταχτους,

Μα εχθροί δεν ήταν μόνο οι Ρωμαίοι με τα όπλα, τα είδωλα και τους αυτοκράτορες θεούς τους. Ήταν και ορισμένοι από το λαό του Ισραήλ, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τους φοροεισπράκτορες, τους τελώνες που επειδή πληρώνονταν με ποσοστά επί των φόρων, προέβαιναν σε πραγματική αφέμαξη των πολιτών. Και άλλοι επίσης, σαν εκείνους που μιμούνταν σε όλα τους Έλληνες και τους Ρωμαίους, ντύνονταν και ξεντύνονταν όμοια με αυτούς, ανέβαιναν στην κοινωνική ιεραρχία, τους συναναστρέφονταν και γίνονταν συνεργάτες τους. Άλλωστε διαιρέθηκαν σε ομάδες ακόμα και οι ευλαβείς, πιστοί στην παράδοση Εβραίοι, επειδή διαφωνούσαν τόσο σε σχέση με τα θεμελιώδη και μη του θρησκευτικού νόμου και της θρησκευτικής πρακτικής, όσο και για το ποιος ήταν ο σωστός τρόπος σχετισμού με τους Ρωμαίους. Μια υπολογίσιμη μερίδα Εβραίων, οι ζηλωτές, θεώρησαν ως μόνη λύση τη βία αντίσταση, ενώ οι πιο ασκητικοί Εσέοι επέλεξαν τη μοναστική απομόνωση και ζούσαν στην έρημο, κοντά στη νεκρά θάλασσα, όπου κανείς δεν τολμούσε να πλησιάσει, ούτε οι Ρωμαίοι ούτε οι σύμμαχοί τους. Επιπλέον μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι υπήρχαν Ρωμαίοι πράκτορες και κατάσκοποι της Ρώμης που άκουγαν τη διδασκαλία του Ιησού, αλλά από περιέργεια και άλλοι από επαγγελματική υποχρέωση. Από τη σκοπιά των Ρωμαίων, οι αχώνευτοι Εβραίοι παρέμεναν εχθροί, έστω και υποταγμένοι. Αυτόν τον μονεθιστικό λαό που γκρέμιζε τα είδωλα και αντιστεκόταν στον πολιτισμό θα τον αντιμετώπιζαν με εύθυμη κατάπληξη και περιφρόνηση, σαν να άξιζε και με το παραπάνω όποιο μαστίγωμα το επιφύλασαν. Κάποιες από τις βουρδουλιές στο σώμα αυτού του λαού οφείλονταν σίγουρα και στην τυφλή οργή των στρατιωτών για τη δυσμενή μετάθεσή τους σε τούτο τον αντιπαθητικό και απολύτιστο αγριότοπο. Άλλωστε ξέρουμε καλά πως η Ιουδαία της Γαλιλαίας δεν ήταν διόλου δημοφιλή πόστα, ούτε για τους στρατιώτες, ούτε και για τον τότε έπαρχο τον Πόντιο Πιλάτου. Ο Ιησούς πρέπει να δίχασε πολύ τους σύγχρονούς του. Η διδασκαλία του δεν ήταν απλώς επαναστατική, αλλά επιπλέον προσήλκε ανθρώπους με σκανδαλώδη πρώτερο βίο, όπως πόρνες και τελώνες, ενώ ακόμη και ένας Ρωμαίος αξιωματούχος έφτασε στο σημείο να τον παρακαλέσει να θεραπεύσει το δούλο του. Το γεγονός αυτό αποθούσε τα ευυπόλοιπτα μέλη της κοινωνίας. Στο Ευαγγέλιο λέγεται ρητά ότι ο Ιησούς αγαπούσε τους αμαρτωλούς, πράγμα που σκανδάλιζε. Είναι βέβαιο πως πολλοί θα εντυπωσιάστηκαν από το θάρρος του, αφού ποτέ κανείς δεν βρέθηκε να του προσάψει δειλία, αν και σίγουρα θα τον θεωρούσαν απερίσκεπτο άνθρωπο που χώνει το κεφάλι του μέσα στο στόμα ενός λιονταριού. Παρότι ο ίδιος δεν έφερε κανένα όπλο και δεν ανέκρινε τη χρήση τους, ήταν παρεμβατικός. Ο λόγος και η δράση του τον στοχοποιούσαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε μόνο ό,τι συμπράττει με το κατεστημένο δεν θα μπορούσε να κατηγορηθεί. Ίσως δε, η απόφαση για τη σταύρωσή του να επισφραγίστηκε μετά από όσα έκανε στους αργυραμιβούς στο ναό της Ιερουσαλήμ. Με το φραγγέλιο, που ναι μεν τσούζει αλλά δεν πληγιάζει, έδιωξε πέρα τους εμπόρους, αναποδογύρισε τους πάγκους και σκόρπισε τα νομίσματά τους. Εύλογα, όποιος βάζει φυτιλιές στα κεκτημένα ορισμένων θα τους κάνει εχθρούς του. Στα μάτια πολλών ευσεβών φάνταζε αμελής στη θρησκευτική πρακτική του, κυρίως στην τήρηση του Σαββάτου, που ήταν λιγότερο αυστηρή σε σχέση με τις απαιτήσεις των Φαρισαίων, γεγονός που σίγουρα τους θορύβησε. Εκείνος βέβαια εξηγούσε ότι το Σάββατο δια των άνθρωπων εγένετο, ούχο άνθρωπος δια το Σάββατον. Οι ζηλωτές τον μισούσαν διπλά, και γιατί δεν ανήκε στην τάξη τους και γιατί τους στερούσε υποψήφιους οπαδούς. Όσο για το θρησκευτικό κατεστηγμένο, οργάνωσε την εκτέλεσή του κατηγορώντας τον στους Ρωμαίους ως ταραχοποιό, διαστρέφοντα το έθνος, ενώ αυτοί ανέλαβαν τον βασανισμό και τη θανάτωσή του. Γι' αυτό, αν ως χριστιανοί πιστεύουμε στον Ιησού ως αρκωμένο Θεό, ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που μπήκε στην ιστορία όχι τυχαία αλλά εικούσια, σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, προσλαμβάνοντας πλήρως την ανθρώπινη φύση ως Υιός της Θεοτόκου, επιβάλλεται να στοχαστούμε το πού και το πότε αυτής της σάρκωσης. Γιατί ο Θεός δεν έγινε άνθρωπος σε μια εποχή ανέφελη, αλλά σε τόπο ταπεινωμένο, σκληρά δοκιμαζόμενο, κατεχόμενο από βάρβαρα μισητά στρατεύματα. Εκεί γεννήθηκε, έζησε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Ιησούς, σε έναν τόπο όπου βασίλευε η πιο ακραία εχθρότητα. Αν προβάλλουμε τα γεγονότα που μας αφηγείται το Ευαγγέλιο στο δικό μας κόσμο και χρόνο, πολλοί ανάμεσά μας θα σκιαχτούν από όσα είπε και έκανε ο Ιησούς,
επειδή οι ίδιες πράξεις που ερχόμενες από το παρελθόν γεννούν τον θαυμασμό, τώρα στα συφραζόμενα της δικής μας ζωής κρίνονται ασύνετες και εδαφικές, αν όχι παρανοϊκές. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Αυτό μήπως συνεπάγεται να αγαπάμε τους εγκληματίες, τους δολοφόνους και τους τρομοκράτες ή να ζητάμε από τους ανθρώπους να αφήσουν κάτω τα όπλα τους? Μήπως θα πρέπει να μαθητεύσουμε πλάι σε κάποιον που δυσκολεύεται να προφέρει πατριωτικό λόγο ή να ανεμίζει σημαίες? Μα για πολλούς ένας τέτοιος τύπος θα ήταν για λύπηση, άξιος της μοίρας του. Να λοιπόν που η απόφαση να γίνεις μαθητής του Ιησού ήταν μεγάλο και επικίνδυνο βήμα. Άραγε, αν ήσουν σύγχρονός του, είσαι σίγουρος πως θα ήθελες να σε ταυτίσουν μαζί του? Δηλαδή τι σημαίνει να αγαπάς? Ο Ιησούς δεν μας διδάσκει πουθενά μέσα στο Ευαγγέλιο να μισούμε τους εχθρούς μας. Αντίθετα, μας καλεί να τους αγαπάμε. Αν λοιπόν θέλουμε να πάρουμε στα σοβαρά αυτό το κάλεσμα, θα ήταν χρήσιμο να αποσαφηνίσουμε τι ακριβώς εννοεί και τι δεν εννοεί ο Χριστός μιλώντας για αγάπη. Στη συνήθη χρήση της, η λέξη αγάπη αφορά κυρίως σε συναισθήματα. Δηλώνει θετικό συναισθηματικό δέσιμο, σφοδρή επιθυμία ή προτιμήσεις και μπορεί να αναφέρεται εξίσου σε κάτι ασήμαντο ή μεγαλειώδες. Έτσι λέμε ότι αγαπώ την πίτσα της τάδε λυσίδας, αγαπώ τις ταινίες του Γούντι Άλεν, αγαπώ τρελά τον ή την τάδε. Το American Heritage Dictionary ορίζει την αγάπη ως βαθιά στοργή και θερμό συνέστημα για ένα άλλο πρόσωπο, έντονη ερωτική επιθυμία για κάποιον, μεγάλη αφοσίωση ή ενθουσιασμό. Είναι προφανές ότι με αυτούς τους όρους η εντολή του Ιησού να αγαπάμε τους εχθρούς μας καθίσταται ακατανόητη. Άραγε μέσα του είχε στοργή και θέρμη για τους κριτές, τους βασανιστές και τους εκτελεστές του? Ένα πάντως είναι σίγουρο, ότι τους αγαπούσε. Το αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης μας προσφέρει ένα λιγότερο συναισθηματικό και περισσότερο βιβλικό ορισμό. Αγάπη είναι εκείνη η διάθεση ή κατάσταση αισθήματος προς ένα πρόσωπο, η οποία εκδηλώνεται ως έγνοια για την ευημερία αυτού του προσώπου. Εξέχουσες εκδοχές της αγάπης είναι η πατρική καλοσύνη και στοργή του Θεού προς τα παιδιά του, η στοργική αφοσίωση των δημιουργημάτων του σε αυτόν και η στοργή που επιφυλάσσει κάθε πλάσμα του Θεού στον άλλον, οδηγημένο από την συνειδητοποίηση της κοινής του σχέση με το Θεό. Στην Αγία Γραφή η αγάπη συνδέεται πρωτίστως με την πράξη και την ευθύνη και όχι με τα συναισθήματα ή την ευαρέσκεια μας για κάποιον. Εκεί αγαπώ σημαίνει να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω την ευημερία του άλλου ανθρώπου, είτε το συμπαθώ είτε όχι. Εξηγώντας την αγάπη του Πατρός, ο Ιησούς δεν αναφέρεται σε συναισθήματα, αλλά σε ό,τι κάνει και προσφέρει ο Θεός. Όπως γεννήστε ιοί του Πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Από τι ζωογονείται μια πράξη αγάπης? Μπορεί από μια αίσθηση ευγνωμοσύνης ή άφατης χαράς για ένα άλλο πρόσωπο και πρόκειται όντως για κάτι εξαίσιο. Μπορεί ακόμη από την αντίσταση στην εξάντληση, την κατήφια, το φόβο, την αποστροφή, το θυμό. Μπορεί να γεννηθεί και ως απλή υπακοή στη διδασκαλία του Χριστού ή ως προσευχή και ανταπόκριση στο Θεό, στον κοινό μας δημιουργό, κατ' εικόνα του οποίου πλαστήκαμε και είμαστε εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, αφού αυτό συνέδεσε την αγάπη για τον Θεό με την αγάπη για τον πλησίον.

Ας σκεφτούμε τον κατάκοπο γονιό που ξυπνά στις 3 το πρωί από το κλάμα του μωρού του. Τι και αν το τάισε και το άλλαξε. Τι και αν το χάιδεψε και τον ανούνισε. Εκείνο κλαίει ασταμάτητα. Τη στιγμή εκείνη δεν νιώθεις ακριβώς ευγνώμων που έγινες πατέρας ή που σου χαρίστηκε το δώρο της ζωής. Κι όμως ξεπερνάς την όποια ενόχλησή σου και κάνεις το καθήκον σου όσο πιο ήπια και υπομονετικά μπορείς. Να μια εικόνα αληθινής αγάπης. Όπως παρατηρεί η φίλη μου Ντάνα Μιλς Πάουελ, κάνε πρώτα πράξη την αγάπη και ύστερα θα τη νιώσεις κιόλας. Υπό αυτό το πρίσμα, η αγάπη δεν έχει να κάνει με τη διάθεση, την τρυφερότητα ή τη συγγένεια. Χρέος μας είναι να αγαπάμε τους άλλους, χωρίς να σταματάμε για να σκεφτούμε αν το αξίζουν ή όχι. Γράφει ο Τόμας Μέρτον στο έργο του «Disputed Questions». Το αν την αξίζουν ή όχι δεν είναι δική μας δουλειά, ούτε κανενός άλλου. Μας ζητείται απλώς να τους αγαπάμε και η αγάπη αυτή θα καταστήσει και εμάς και τους πλησίων μας άξιους. Πάντως, αν σκεφτούμε έστω και αμυδρά ότι ο πλησίον μας είναι εικόνα Θεού, θα μας είναι πιο εύκολο να τον αγαπήσουμε. Ο Απόστολος Παύλος μας γράφει ότι τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, και ανάμεσά τους ξεχωρίζει ως σπουδαιότερη την αγάπη. Σκιαγραφώντας την, δεν λέει κουβέντα για συναισθήματα, παρά μόνο ότι εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. «Η αγάπη του Χριστού συνέχει μας», γράφει ο Παύλος στην Εκκλησία των Κορινθίων, «και μας καθιστά πρέσβης του, μας καλεί να επομιστούμε τη διακονία της καταλλαγής». Τι είναι όμως τα αλήθεια η καταλλαγή, λέξη που σπάνια μόνο χρησιμοποιείται στις καθημερινές μας συζητήσεις? Είναι η αποκατάσταση σχέσεων που φαινομενικά έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη θράψη, όμοια με ενός σπασμένου πιάτου. Σκεφτείτε την έννοια της θεραπείας ως παράλληλή της. Καταλλαγή είναι η θεραπεία των βαθύτερων κοινωνικών πληγών μας. Είτε πρόκειται για έναν τιμόρροπο γάμο, είτε για διαφορές μεταξύ εθνών, ενώ στη βιβλική της σημασία αναφέρεται σε σχέσεις που μεταμορφώνονται υπό το φως της ειρήνης του Θεού. Γεννήτρια της καταλλαγής είναι η αγάπη, χωρίς την οποία η θεραπεία των τραυματισμένων σχέσεων είναι ανέφικτη. Υπάρχουν και οδοδείκτες, οι οποίοι μας κατευθύνουν στον προορισμό μας. Επί το όρος το Άγιον, της προφητείας του Ισαΐα, όπου μοσχάριον και λέων άμα βοσκηθήσονται και πεδίων μικρών άξι αυτούς. Αυτό ήταν και το μεγάλο όνειρο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, η καταλλαγή. Στο πιο γνωστό κήρυγμα τον περιγράφει αναλυτικότερα. Ονειρεύομαι ότι μια μέρα πάνω στους κόκκινους λόφους της Τζόρτζια η γη των πρώην σκλάβων και η γη των πρώην αφεντικών τους θα καθίσουν πλάι-πλάι, μονιασμένοι, στο τραπέζι της αδελφοσύνης. Έχω ένα όνειρο σήμερα. Η καταλλαγή δεν περιγράφει απλώς μια δυνατότητα του μέλλοντος, αλλά επιπλέον μια πραγματικότητα που ήδη υπάρχει. Αρκεί μόνο να ανοίξουμε τα μάτια μας. Ακόμη και σήμερα, παρότι οι σχέσεις μας έχουν ραγίσει, υφίσταται μια βαθιά σύνδεση και εξάρτηση του ενός από τον άλλο. Κανείς μας δεν θα μπορούσε να ζήσει χωρίς τη βοήθεια αμέτρητων άλλων ανθρώπων, κοντινών και μη, του παρόντος και του παρελθόντος, φίλων και εχθρών. Τα υλικά αγαθά που διαθέτουμε, αλλά και τα άειλα που μας συγκροτούν, οι λέξεις και οι ιδέες, οι δεξιότητες και η πίστη μας, οι εμψυχωτικές μουσικές και αφηγήσεις που μας προσφέρουν, το δώρο της κατανόησης και αυτή την εφροσύνη στην καρδιά, όλα μας δόθηκαν από άλλους. Να λοιπόν που υπάρχει μια κρυμμένη ολότητα. Ως εικόνες του Θεού που είμαστε, όλοι μοιραζόμαστε μια θεμελιακή ενότητα, σε πείσμα όλων των διαιρέσεων. Είμαστε ήδη ένα, έλεγε ο Τόμας Μέρτον λίγες εβδομάδες πριν πεθάνει, μα εμείς φανταζόμαστε το αντίθετο. Πρέπει να ανακτήσουμε την πρωταρχική μας ενότητα. Ποιος είναι ο εχθρός μου? Οι λέξεις εχθρός και εχθρότητα μας έρχονται από τα λατινικά. Αμίκους σημαίνει φίλος, προσθέτοντας το αρνητικό πρόβλημα «ιν»
και τρέποντας το A σε I παίρνουμε το αντίθετό του. Ο εχθρός, ορίζοντας τον γενικά, είναι αντίθετος του φίλου. Στα 7 του χρόνια, ο γιος μου Ντάνιελ έδωσε άθελά του ένα ευθύβολο ορισμό του τι σημαίνει για κάποιον να μην είναι φίλος. Όταν καυγαδίζοντας με ένα αγόρι, του είπε «Άντε φύγε ρε, τράβα και ψόφα». Για την αδιαμόρφωτη ακόμα παιδική εκφραστική, εχθρός είναι κάποιος, οποιοδήποτε, που καλά θα κάνει να φύγει μακριά και να πεθάνει. Το αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης, υιοθετώντας έναν πιο κομψό ορισμό, θεωρεί ως εχθρό ένα μη φιλικό ή επιθετικά διακείμενο πρόσωπο που αγαπά να μισεί και απεργάζεται το κακό ενός άλλου. Κέριος και οξύς ορισμός μας βάζει κατευθείαν στην καρδιά του ζητήματος. Αφού δεν κουνά το δάχτυλο μόνο σε ένα άλλο πρόσωπο ή έθνος, αλλά και στον ίδιο μας τον εαυτό. Συνήθως αντιλαμβανόμαστε ως εχθρούς μόνο τους άλλους, ποτέ εμάς. Όμως αν είμαι ψυχρός και τους εχθρεύομαι, αν τους μισώ και τους βλάπτω, αν αναλώνομαι σε απειλές και κακόβουλες προετοιμασίες, εκφυλίζω τον εαυτό μου σε εχθρό. Αν δεν ξεκόψω μια και καλή από την εχθρότητα, εχθρός του εχθρού μου θα γίνω εγώ. Γι' αυτό, αν επιθυμώ να σπάσω αυτόν τον φαύλο κύκλο, πρέπει να θυμάμαι ότι ο αυτός μου είναι ο μόνος εχθρός στον οποίο μπορώ να ασκήσω κάποια αξιόλογη επιρροή. Ο Αλεξάνδρες Σολζενίτσιν, που έμεινε για χρόνια φυλακισμένος στα σοβιετικά γκουλάγ, ανακάλυψε ότι το νήμα της εχθρότητας δεν δένει μόνο τον ίδιο με τον εχθρό του, αλλά περισφύγει κάθε ανθρώπινη καρδιά, μαζί και τη δική του. Εξομολογείται στο αρχιπέλαγος γκουλάγ. Μακάρι να ήταν όλα τόσο απλά. Τι ωραία που θα ήταν αν οι κακοί άνθρωποι μαζεμένοι σε έναν τόπο ετοίμαζαν στα μουλοχτά τις κακές τους πράξεις και αρκούσαν να τους κρατήσουμε μακριά μας και να τους εξοντώσουμε. Μα να που η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο καλό και στο κακό διχοτομεί την καρδιά κάθε ανθρώπου. Και ποιος είναι άραγε διατεθειμένος να καταστρέψει ένα κομμάτι της καρδιάς του? Αλήθεια. Ποιος ανάμεσά μας θα τολμούσε να ισχυριστεί πως η καρδιά του είναι παντελώς άγευστη κακού, πως ο ίδιος δεν είναι εχθρός κάποιου άλλου, ακόμα και εχθρός του εαυτού του? Μια παρόμοια παρατήρηση κάνει και ο Γκάντι, ο προφήτης της Μηβίας, που πρωταγωνίστησε στον αγώνα της Ινδίας για ανεξαρτησία. Τρεις εχθρούς έχω όλους και όλους. Ο αγαπημένος μου, που τρέπεται πιο εύκολα προς το καλό, είναι το Βρετανικό έθνος. Ο δεύτερος, που αντιστέκεται περισσότερο στην επιρροή μου, είναι ο Ινδικός λαός. Μα ο πιο τρομερός μου αντίπαλος είναι ένας κύριος ονόματι Μαχάτμα Γκάντι. Μαζί του τα έχω βρει σκούρα. Η επιρροή μου είναι μηδαμινή. Ο Πόγκο, ένας καλόβολος χαρακτήρας καρτούν που μεσουρανούσε στην Αμερική της δεκαετίας του 1950, έθεσε το ζήτημα ακόμα πιο λιτά. Έχουμε συναντηθεί με τον εχθρό και είναι εμείς. Όντως, σε ποιον εχθρό σκοντάφτουμε πιο συχνά, αν όχι σε αυτόν που φαίνεται στον καθρέφτη και όχι έξω από το παράθυρο? Όχι ότι και αυτοί δεν υπάρχουν. Εχθρός μου γενικά είναι αυτός που αισθάνομαι ότι με απειλεί, έναντι του οποίου πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πρόκειται για ένα πρόσωπο ή για ομάδα ανθρώπων που η ήττα τους θα λογιζόταν νίκη μου. Το κακό για αυτούς, καλό για μένα. Ο θάνατός τους ίσως ευπρόσδεκτος, ακόμα και αφορμή για πανηγύρι, πάντως όχι για θρήνο, όπως ήταν οι Αμερικανοί και άλλοι πολλοί που εκστασιάστηκαν με το θάνατο του Οσάμα Μπιλάντεν. Οι εχθροί ταξινομούνται σε δύο ευρείες κατηγορίες, τους κοντινούς εχθρούς και τους μακρινούς, ή αλλιώς αυτούς που έχουν ονοματεπώνυμο και τους ανώνυμους, τους ξένους. Ρωτήστε έναν αστυνομικό ή δικαστή και θα σας το επιβεβαιώσει. Οι περισσότερες δολοφονίες, τα πιο πολλά περιστατικά κακοποίησης και βιοπραγίας συμβαίνουν μεταξύ ανθρώπων που γνωρίζονται, μέλη της οικογένειας, φίλοι, γείτονες, συνάδελφοι. Όταν δολοφονείται η σύζυγος ή ο σύζυγος στην κορυφή της λίστας των υπόπτων θα βρεθεί το έτερο νήμιση. Αν αφαιρούσαμε τις υποθέσεις ενδοοικογενειακών διενέξεων από το δικαστικό σύστημα, χιλιάδες δικηγόροι και δικαστές θα έμεναν άνεργοι. Η λίστα των εχθρών περιλαμβάνει όσους γνωρίζω ονομαστικά και όσους εχθρεύομαι βάσει συγκεκριμένων ταξινομήσεων και στερεοτύπων. Μαύρους, λευκούς, μουσουλμάνους, Άραβες, Εβραίους, Ασιάτες, ομοφιλόφιλους, πανκ, υπέρμαχους της άβλωσης, αντίπαλους της άβλωσης κτλ. Ο κατάλογος είναι δυνάμει ατελείωτος, ενώ ο καθένας κομίζει και τις προτιμήσεις του.
μπορεί ακόμα να περιέχει πολιτικούς συμμάχους ή αντίπαλους, σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα των οποίων ενδέχεται να επεχθάνομαι τη δράση της απόψης. Εξάλλου μας είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε δημόσια εμφάνιση Προέδρου ή Πρωθυπουργού χωρίς τη συνοδεία σωματοφυλάκων. Ως γνωστό, οι δολοφόνοι είναι συνήθως δικοί μας άνθρωποι. Ποιοι είναι όμως οι μακρινοί εχθροί? Σε διεθνές επίπεδο πρόκειται για πολυπληθείς ομάδες ανθρώπων, τους οποίους ενθαρρύνομαι και ενίοτε υποχρεούμε να αντιλαμβάνομαι ως απειλή για το έθνος μου. Έτσι, σε περίπτωση πολέμου, μπορεί να χρειαστεί να τους σκοτώσω ή να εκλάβω το θάνατό τους ως απαραίτητο ή και καλλιδοχούμενο. Στην περίπτωση των αμάχων, θα θεωρήσω την απώλειά τους ατυχή συνέπεια ενός κατά τα άλλα δικαίου πολέμου. Επομένως, δεν καθίστανται εχθροί εξαιτίας ενός μίσους προσωπικού, αλλά λόγω της καταγωγής και της εθνικότητάς τους. Εχθρός εδώ δεν είναι ένα άτομο, αλλά ένας ολόκληρος λαός και ορίζεται ως τέτοιος από τα εθνικά σύνορα ή την ιδεολογία. Σε αυτό το είδος εχθρότητας ξεχωρίζει ο απρόσωπος χαρακτήρας και η ευελιξία, αφού ο θανάσιμος εχθρός της περασμένης χρονιάς εύκολα μετατρέπεται σε φετινό σύμμαχο. Έτσι, ενώ στα μέσα του 20ου αιώνα η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία ήταν οι βασικότεροι εχθροί των Αμερικανών, σήμερα είναι σύμμαχοί τους. Το ίδιο ισχύει και για τη Σοβιετική Ένωση, η οποία από σύμμαχο στον πόλεμο κατά του χιτλερικού Τρίτου Ράιχ κατέληξε εχθρός για μισό αιώνα για να οδηγηθεί στη σημερινή αμφίσιμη σχέση, μη εχθρική μα ούτε φιλική. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, ήμασταν έτοιμοι συνολικά ως δυτικοί για πόλεμο κατά των Ρώσων και οι Ρώσοι για πόλεμο εναντίον μας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα βομβαρδιστικά Β-52 εφοδιασμένα με πυρηνικό οπλισμό ήταν στον αέρα μέρα και νύχτα, ενώ ανά πάσα στιγμή ήταν έτοιμα για εκτόξευση πύραυλοι με πυρηνικές κεφαλές. Στην πραγματικότητα, ακόμα και σήμερα, στο μεταψυχροπολεμικό κόσμο, πλήθος όπλων μαζικής καταστροφής παραμένουν έτοιμα για χρήση. Στο σημερινό κόσμο, όπως διαμορφώθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου και την επίθεση στους δίδυμους πύργους, βρισκόμαστε απέναντι σε εχθρό που δεν έχει σύνορο, τους λεγόμενους Ισλαμιστές ή τζιχαντιστές. Ο Τζορτζ Μπους απάντησε με τον πόλεμο στον τρόμο, όπως ο ίδιος τον ονόμασε, που ενέπλεξε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους σε πολυτελείς πολέμους στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, ενώ το αφγανικό μέτωπο τίνει να επεκταθεί στο Πακιστάν, την Ιεμένη και τη Σομαλία. Φανερά ή μυστικά, μάχες με τους τζιχαντιστές διεξάγονται σε αρκετές ακόμα χώρες. Οι λόγοι των πολιτικών, τα ιστολόγια, οι ταινίες, τα κατασκοπευτικά θρίλερ φαντασίας καλλιεργούν και ενισχύουν τα στερεότυπα περί εχθρών, έτσι ώστε σταδιακά να είμαστε σε θέση να στοχοποιήσουμε ως πολεμικό μας αντίπαλο ένα ολόκληρο έθνος ή μια κατηγορία ανθρώπων. Για παράδειγμα, τα δελτία ειδήσεων αναδεικνύουν με έμφαση τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει ο εχθρός, αλλά αγνοούν ή υποβαθμίζουν τα αντίστοιχα δικά μας, όπως τους πολλούς θανάτους αμάχων από τα μη επανδρομένα drones που σπάνια γίνονται πρώτο θέμα στο δυτικό τύπο. Οι λιγιώδη ποσά ξοδεύονται για την καταστροφή ολόκληρων πόλεων και όχι μόνο των συγκεκριμένων κυβερνητών ή δικτατόρων με τους οποίους είμαστε στα μαχαίρια. Κατά κύριο λόγο, τα θύματα είναι οι πλέον ευάλωτοι, οι νέοι, οι γέροι, οι άρρωστοι, γενικά όσοι έχουν τις λιγότερες δυνατότητες επιβίωσης και πάντως σπάνια ο εχθρός. Μάλιστα, αν τύχει καμιά φορά να συναντήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο κάποιο εχθρό, ανακαλύπτουμε έναν φίλο. Ένα τέτοιο απρόσμενο συναπάντημα με Γερμανό στρατιώτη μας αφηγείται ένας Αμερικανός παρασημοφορημένος βετεράνος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το όνομά μου είναι Jack Leroy Taylor. Είναι Ιούνιος του 1944. Δύο εβδομάδες μετά, την 6η Ιουνίου 1944, έχει σκοτεινιάσει ο ουρανός. Είναι συννεφιασμένος και βρέχει. Νιώθω πολύ πιεσμένος και αποφασίζω να πάρω την τρομπέτα μου, μα ο διοικητής μου με αποτρέπει. Τζακ, καλύτερα μην παίξεις απόψε. Υπάρχει ακόμα ένας ελεύθερος σκοπευτής εκεί έξω. Όμως και ο Γερμανός σκοπευτής, συλλογίστηκα, θα είναι φοβισμένος και μόνος, ακριβώς σαν και εμένα. Γι' αυτό θα παίξω το αγαπημένο του ερωτικό τραγούδι, το Λιλί Μαρλέν. Το πρωί, να σου και εμφανίζεται ένα τζιπ από την παραλία, περίπου 1,5 μίλη μακριά. «Ε, αρχηγέ», φωνάζει η στρατιωτική αστυνομία, «εδώ έχουμε κάτι Γερμανούς αιχμαλώτους που ετοιμάζονται να πάνε στην Αγγλία. Είναι και ένας που ρωτά ποιος από εδώ έπαιξε χθες το βράδυ μια ντροπέτα». Μόλις συνάντησα το σκοπευτή, άρχισε να κλαίει με αναφιλητά και να μου λέει, «χθες βράδυ, μόλις άκουσα τη μουσική σου,
Θυμήθηκα την αραβωνιαστικιά μου στη Γερμανία, τους γονείς, τις αδελφές και τα αδέλφια μου, και δεν μπορούσα να σε πυροβολήσω. Άπλωσε το χέρι του προς το μέρος μου, του έδωσε το δικό μου. Χαιρέτησα τον εχθρό που πια είχε πάψει να είναι εχθρός. Ήταν φοβισμένος και μόνος, σαν και εμένα.

Η ιστορία του ελεήμονος εχθρού. Ο χριστιανισμός, πρικισμένος καθώς είναι με τη ζήμη των τεσσάρων Ευαγγελίων, μας δίνει να καταλάβουμε ότι η σωτηρία μας απαιτεί τη μεταστροφή και την αγάπη. Μια αγάπη τραχιά, μη συναισθηματική, που φτάνει να περιλάβει μέχρι και τους εχθρούς μας. Έτσι προκύπτει μια ανθολογία σχετικών ευαγγελικών περικοπών, κάθε μία από τις οποίες καταπιάνεται με την αγάπη ως αυτοθυσία. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο βρίσκουμε έναν νομοδιδάσκαλο που ρωτά τον Ιησού τι θα πρέπει να κάνει για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Αλήθεια, υπάρχει άραγε ερώτηση πιο κρίσιμη από αυτήν για κάθε άνθρωπο που λαχταρά μια ζωή ελεύθερη από το θάνατο και μια γεύση της Βασιλείας του Θεού ήδη από αυτό εδώ τον κόσμο? Ο Ιησούς από την πλευρά του θεωρούσε δεδομένη την απάντηση για οποιονδήποτε Εβραίο, πόσο δε μάλλον για έναν ομομαθή γνώστη του Μωσαϊκού νόμου. «Τι γράφει ο νόμος?» του αποκρίνεται. «Τι διαβάζεις?» «Γράφει να αγαπώ τον Κύριο τον Θεό μου με όλη μου την καρδιά και την ψυχή και τη δύναμη και το νου, καθώς επίσης να αγαπώ τον πλησίον μου όπως αγαπώ τον εαυτό μου». «Σωστά απάντησες», είπε ο Ιησούς. «Φρόντισε να τα κάνεις και θα ζήσεις στη Βασιλεία του Θεού». «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» ρώτησε ο νομοδιδάσκαλος, εκφράζοντας επιτέλους την αληθινή του απορία. Για να το απαντήσει ο Ιησούς, μας αφηγείται την περιπέτεια ενός ταξιδιώτη που πήγαινε από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ. Στο δρόμο έπεσε σε ενέδρα ληστών, οι οποίοι τον έκλεψαν, τον έκδισαν και τον χτύπησαν. Όταν έφυγαν, ήταν ετοιμοθάνατος. Η παραβολή του καλού Σαμαρίτη είναι τόσο γνωστή, ώστε ακόμα και οι αστοιχείωτοι περί την Αγία Γραφή είναι πιθανό να γνωρίζουν τη συνέχεια. Ένας ιερέας και ένας λεβίτης που έτυχε να περνούν από εκεί, συμπατριώτες του θύματος και εξέχοντα μέλη της θεοκρατικής κοινωνίας του Ισραήλ, τον αγνόησαν και πέρασαν από την άλλη μεριά του δρόμου. Η συζήτηση που ασφαλώς θα έπιασαν φτάνει σχεδόν μέχρι τα αυτιά μας. Θα μιλούσαν δίχως άλλο για τους κινδύνους που εγκυμονούν στην εποχή τους στα ταξίδια, παρά τις περιπολίες τόσων Ρωμαίων στρατιωτών. Ύστερα από το σημείο εκείνο, πέρασε και ένας άλλος ταξιδιώτης καβάλα στο ζώο του. Δεν γνωρίζουμε το όνομά του, ούτε τίποτα για τη ζωή του. Μαθαίνουμε μονάχα πως ήταν Σαμαρίτης. Οι Σαμαρίτες ήταν για τους Εβραίους ο φτωχός συγγενής και αντιμετωπίζονταν με εχθρότητα, διότι η πίστη τους δεν είχε σαν κέντρο της την Ιερουσαλήμ και τον ναό. Παρότι τηρούσαν τον Μωσαϊκό νόμο στην Ιουδαία, τους έβλεπαν σαν αιρετικούς και τους φέρονταν σαν σε εχθρό. Τι πρέπει να μας μείνει από τη στάση του? Ότι τον εσπλαχνίστη, μας λέει ο Ιησούς. Ότι βλέπει τον χτυπημένο άνθρωπο και δεν στρίβει τα μάτια αλλού, δεν του γυρνά την πλάτη. Αντίθετα, περιποιείται τις πληγές του με λάδι και κρασί, τον φορτώνει στο ζώο του, τον μεταφέρει σε ένα πανδοχείο, πληρώνει τον ξενοδόχο και του ζητά να τον φροντίσει, υποσχόμενος ότι αν τα χρήματα δεν φτάσουν, θα τον εξοφλήσει μόλις επιστρέψει. Επανερχόμαστε στο ερώτημα του νομοδιδάσκαλου. «Ποιος είναι ο πλησίον μου?» Έχοντας ακούσει την παραβολή, πρέπει πια να αναγνωρίσει τον πλησίον στο πρόσωπο του ανθρώπου που στάθηκε ελεήμων, παρότι ανήκε στον κατάπτυστο εχθρό. Ο Σαμαρίτης έβαλε στην άκρη τον προγραμματισμό του, ξεβολεύτηκε, ξοδεύτηκε, αφοσιώθηκε ψυχήτε και σώματι, για να σώσει αυτόν που παρότι άγνωστος ενέπνευσε μέσα του τη συμπόνια. Εν ολίγης φιλοξένησε τον ξένο, τον εχθρό, όπως τα υπαγόρευε η σχετική ταμπέλα. «Πορεύου και εσύ πήγει ομοίως», καταλήγει ο Ιησούς, απευθυνόμενος σε όλους μας. Πόσο απλή παραβολή! Λέγεται γρήγορα και συλλαμβάνει ακαριαία το μήνυμά της. Αν συνέβαινε και ένας όλεθρος εξαφάνιζε όλες τις κενές διαθήκες αυτού του κόσμου, μα σωζόταν μονάχα η παραβολή του καλού Σαμαρίτη, αυτό το μικροσκοπικό σπυρί θα γινόταν η επιτομή της επιμονής του Ευαγγελίου, ότι η αγάπη προς το Θεό είναι αδύνατη χωρίς την αγάπη για τον πλησίον. Εν τούτης, ακόμα και πιστοί χριστιανοί δυσκολεύονται να ζήσουν στο ύψος του Ευαγγελικού Λόγου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα πείραμα που διεξήχθη τη δεκαετία του 1950 στο Πανεπιστήμιο του Princeton στο New Jersey. Συγκεκριμένα,
ζητήθηκε από ορισμένους φοιτητές θεολογίας να συντάξουν ένα κήρυγμα βασισμένο στην παραβολή του Καλού Σαμαρίτη. Στη συνέχεια θα ηχογραφούνταν και θα ακολουθούσε η σχετική αξιολόγηση από κάποιον καθηγητή της ομιλητικής. Όλα έδειχναν ότι πρόκειται για συνηθισμένη πανεπιστημιακή εργασία. Όμως οι υπεύθυνοι της έρευνας δεν ενδιαφέρονταν τόσο για τις απόψεις που θα διατύπωναν οι μελλοντικοί πάστορες, όσο για το πώς η παραβολή επενεργούσε στη σχέση τους με τον αναγκεμένο συνάνθρωπο. Εν αγνία των φοιτητών, οι αρμόδιοι τους χώρισαν σε ομάδες. Ένα πρωί, τα μέλη της πρώτης ενημερώθηκαν ότι έπρεπε εντός της ημέρας να προσέλθουν στην αίθουσα ηχογράφησης. Η δεύτερη ομάδα θα έπρεπε να παρουσιαστεί μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ οι υπόλοιποι όφυλαν να εμφανιστούν το ταχύτερο δυνατό, διότι εξαιτίας μιας ασυνεννοησίας δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως για την ώρα προσέλευσης και ο τεχνικός τους περίμενε ήδη. Οι ερευνητές είχαν ετοιμάσει το εξής απρόοπτο για τους φοιτητές. Στην είσοδο του κτηρίου όπου θα γινόταν η ηχογράφηση, ένας άνθρωπος ήταν σωριασμένος στο πάτωμα, πιθανότατα ανέστητος. Θέαμα ολοσδιόλου ασυνήθιστο στην Πανεπιστημιόπολη ενός Πρίνστον. Άρα γιατί έδειξε το πείραμα? Στο σύνολο των φοιτητών που κρατούσαν στα χέρια τους τα χειρόγραφα με το βαρύγδουπο κήρυγμα για την παραβολή του Καλού Σαμαρίτη, με τα βίας ένας στους τρεις σταμάτησε για να συνδράμει τον πεσμένο. Μεταξύ αυτών που σταμάτησαν, οι περισσότεροι προέρχονταν από την ομάδα εκείνη που είχε ειδοποιηθεί να προσέλθει οποιαδήποτε στιγμή μες την ημέρα. Χωρίς την αίσθηση του επίγοντος, εξασφάλισαν χρόνο για να παρατηρήσουν και να νοιαστούν τον διπλανό τους. Χρόνο για να γίνουν οπλισίον, για να γίνουν ο καλός Σαμαρίτης. Δεν αισθάνθηκαν παγιδευμένοι στον πανικό των ασφικτικών προθεσμιών, οι οποίες ταλαιπωρούν συνεχώς τόσους ανθρώπους του κλήρου μη εξαιρουμένου. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που ο Ιησούς επιλέγει έναν ιερέα και έναν Λεβίτη για αυτούς τους δύο θλιβερούς ρόλους στην παραβολή. «Μα δεν προλάβαινα», αναφώνησαν πολλοί από όσους προσπέρασαν, δίνοντας μια αναμενόμενη εξήγηση. Ενάντια στη δική μας αντίληψη για την πραγματικότητα, δεν αληθεύει ότι η ζωή μας είναι μια φυλακή από προγράμματα και προθεσμίες. Στην πραγματικότητα, όλοι οι φοιτητές είχαν τον ίδιο χρόνο στη διάθεσή τους. Απλώς για αρκετούς, η αίσθηση ότι βιάζονται ακροτηρίασε την ορατότητά τους στο γύρο κόσμο. Επιπλέον, η παράμετρος εχθρός έπαιξε και αυτή το ρόλο της για όλους. Από πού ξεφύτρωσε αυτός ο τύπος που δεν σαλεύει καθόλου? Άσε καλύτερα, πού ξέρεις, μπορεί να είναι και επικίνδυνος. Χρόνος λοιπόν υπάρχει. Αυτό ισχύει και για εμάς. Όταν καλούμαστε να διαλέξουμε ανάμεσα στον αναγκεμένο πλησίον και στο πρόγραμμά μας, πρέπει με κάποιο τρόπο να μάθουμε να αποδίδουμε προτεραιότητα στο συνάνθρωπο. «Η πόρτα του παραδείσου είναι παντού», σημείωνε ο Τόμας Μέρτον. Το ζήτημα είναι να δώσουμε στον εαυτό μας τον αναγκαίο χρόνο για να την αντιληφθεί και να την ανοίξει. Τις περισσότερες φορές, πόρτα του παραδείσου είναι ένας συνάνθρωπος, ακόμα και αυτός που μπορεί να αποτελεί κίνδυνο. Η αίσθηση ότι έχουμε ή ότι δεν έχουμε χρόνο δεν εξαρτάται απλώς και μόνο από τις υποχρεώσεις μας, αν είναι πολλές ή λίγες. Ενίοτε οι άνθρωποι που η ζωή τους είναι εξαιρετικά απαιτητική και πολύπλοκη καταφέρνουν να τα αφήσουν όλα στην άκρη σαν τον καλό Σαμαρίτη, να ανταποκριθούν στο απροσδόκητο ως αν τίποτε άλλο να μην έχει σημασία, με την επίγνωση ότι συχνά ο Θεός εισβάλλει στη ζωή μας μέσα από απροσχεδίαστα ή ανεπιθύμητα γεγονότα. Μια ζωή που εγκλωβίζεται υπέρ το δέον σε προγραμματισμούς προκαλεί τύφλωση. Στην οικογένειά μου λέμε συχνά ότι η ζωή είναι όσα συμβαίνουν αφού πρώτα τις σχεδιάσεις. Γι' αυτό μην επιτρέψετε ποτέ στα σχέδιά σας να σας τυφλώσουν έτσι που να μην βλέπετε τους διπλανούς σας.

Ας σχετιστούμε αλλιώς με το χρόνο. Δάσκαλός μας ένας χτίστης. Για να ξεπεράσουμε την εχθρότητα, απαιτείται να κερδίσουμε μια πλατύτερη σχέση με το χρόνο. Στην πόλη που μεγάλωσα, στην Red Bank του New Jersey, υπήρχαν πολλές εκκλησίες, άλλες επιβλητικές σαν κτίρια τραπεζών και άλλες σεμνότερες. Σαν παιδί μου έκανε πάντα εντύπωση το πόσο πολύ διέφεραν μεταξύ τους ως κτίσματα. Αργότερα μόνο συνειδητοποίησα και τα πολλά κοινά που είχαν, κυρίως βέβαια ότι καμιά τους δεν ήταν μεγαλύτερη του ενός αιώνα. Για να βρω μια εκκλησία πραγματικά παλιά, όσο παλιά μπορεί να είναι μια εκκλησία στη ΣΥΠΑ, έπρεπε να φτάσω στο Σρέσμπουρι, λίγα μίλια νοτιότερα, όπου πολλά κτίρια χρονολογούνταν από την αποικιακή περίοδο. Εκεί λοιπόν, σε μια γωνιά της κύριας διασταύρωσης του Σρέσμπουρι, βρίσκεται η Επισκοπελιανή Εκκλησία του Χριστού, τα πλαϊνά της οποίας φέρουν ακόμα φθορές από βλήματα μπουσκέτου, τα οποία εκτοξεύτηκαν το 1778 κατά τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Στο εσωτερικό της, τα στασίδια είναι ελαφρώς λεκιασμένα, εγώ τουλάχιστον αυτή την εικόνα σχημάτισα, από το αίμα όσων λαβώθηκαν στη μάχη του Μόνμουθ. Ακριβώς απέναντι στέκεται ένα άλλο παλιό οικοδόμημα, το σπίτι συνάντησης του Κουακέρων. Οι διαστάσεις του θυμίζουν αχυρώνα, η λιτότητά του τόσο γοητευτική. Αισθάνεσαι ότι η απόλυτη σιωπή του κτηρίου καταπίνει τους μακριούς ξύλινους πάγκους στο εσωτερικό. Αυτοί κάπως πιο παλιοί τόποι λατρείας που μπορούσα να τους επισκεφτώ με το ποδήλατό μου διεύρυναν σημαντικά την αίσθηση που είχα για το χρόνο. Αλλά και πάλι όταν σκεφτόμουν τις αρχαίες εκκλησίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τις οποίες είχα γνωρίσει μόνο από τις φωτογραφίες της σχολικής εγκυκλοπαίδειας, οι δικές μας, ακόμα και οι παλαιότεροι, μου φάνταζαν σχεδόν καινούριες. Αργότερα, όταν ταξίδεψα στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του έργου μου σε διάφορες ειρηνευτικές ομάδες, τίποτα δεν μάγεψε τόσο όσο η μεγάλη καθεδρική της ναή. Σήμερα πια το σπίτι μου είναι μια ανάσα από έναν τέτοιο ναό, που αποτελεί συνάμα το παλαιότερο σωζόμενο κτίσμα στο Αλκμαρ της Ολλανδίας. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1470, 22 χρόνια πριν το πρώτο ταξίδι του Κολόμβου στον Νέο Κόσμο και ολοκληρώθηκε μισό αιώνα αργότερα. Προσωπικά, θεωρώ τον καθεδρικό της Σάρτ, νοτιοδυτικά του Παρισίου, τον πλέον εντυπωσιακό της Δυτικής Ευρώπης και τον επισκέπτομαι τακτικά. Δεν με συγκλονίζει μόνο το γεγονός ότι υπάρχει ένα τέτοιο μνημείο ή ότι επιβίωσε από τις στήλες της ιστορίας, αλλά και το ότι βρέθηκαν άνθρωποι που οραματίστηκαν να περικλείσουν το χώρο σε μια τεράστια αγκαλιά όπου η πέτρα ισορροπεί ιδανικά με το γυαλί. Οι ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης προκαλούν μεν δέος, αλλά μπροστά τους νιώθεις ασήμαντος, ενώ εδώ σε αυτόν τον καθεδρικό αισθάνεσαι σημαντικός τουλάχιστον ως ανθρώπινο όν, αν όχι και ως άτομο. Όπως και τόσες άλλες παλιές εκκλησίες, μου φέρνει πάντα στο νου την περίφημη φράση του Ντοστογεύσκη ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Μια μέρα που είχα ανέβει στο τελευταίο επίπεδο του ναού, συνειδητοποίησα ότι όσοι είχαν αναλάβει να χτίσουν τους μεγάλους καθεδρικούς διέθεταν μια σχέση με τον χρόνο τελείως διαφορετική από τη δική μου. Στο σύγχρονο κόσμο, ακόμα και οι ψηλότερες κατασκευές είναι συνήθως έργο μηνών, το πολύ ενός ή δύο ετών. Όμως αυτοί που έριξαν τα θεμέλια του ναού της Σάρτ τον 12ο αιώνα ήξεραν ότι θα έχουν πεθάνει πολύ πριν ολοκληρωθεί. Γνώριζαν ότι για την υπόλοιπη ζωή τους θα εργάζονταν σαν τα σκυλιά, κόβοντας πέτρες που μετά θα τις σήκωναν ψηλά για να τις βάλουν στη θέση τους, ότι θα τελείωναν τη δουλειά εξαντλημένοι, ότι όσο οι τείχοι θα ψήλωναν, το ρίσκο για τη ζωή τους θα μεγάλωνε, ότι θα βρίσκονταν στον τάφο πριν προφτάσουν να δουν τελειωμένη την οροφή. Ίσως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους να προλάβαιναν να δουν ολοκληρωμένο το ναό. Ο σύγχρονος πολιτισμός της υψηλής τεχνολογίας σπανίως μας προετοιμάζει να σκεφτούμε αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή ότι θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε όλη μας τη ζωή σε έναν υψηλό σκοπό που όμως δεν θα επιτευχθεί όσο ζούμε. Μας λείπει ιδιαίτερη σχέση με το χρόνο, όπως την ανιχνεύσαμε στη στάση του κτίστη του καθεδρικού ναού. Η βιασύνη μας, άλλωστε, δεν εμφανίζεται μόνο στο πώς χτίζουμε τα κτίρια μας. Η τάση αυτή εκδηλώνεται σε όλες μας τις δραστηριότητες.
ακόμα και όσοι όπως εγώ συμμετέχουν σε κάποιο πόστο σε ειρηνευτικές διαδικασίες, αποδεικνύονται καμιά φορά ανυπόμονοι. Κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ, διεξήχθη μια σχετική έρευνα, σύμφωνα με την οποία η ενεργός ανάμιξη στο αντιπολεμικό κίνημα διαρκούσε κατά μέσο όρο μόλις 6 μήνες. Ήταν εξουθενωτική η προσπάθεια και απορώ που δεν τα παράτησα τότε, αν και έφτασα πολλές φορές κοντά σε αυτή την απόφαση. Το έργο στο οποίο συμμετείχα προχωρούσε αργά και με πενιχρά αποτελέσματα. Προσπαθώντας να αντιπαλέψει την απογοήτευσή μου, ο Τόμας Μέρτον μου έστειλε ένα γράμμα γύρω από την ανάγκη να έχω καρτερικότητα και να απεμπλέξω ως ένα βαθμό το νου μου από το πρόβλημα. Έγραφε μεταξύ άλλων. Τα σπουδαία αποτελέσματα δεν βρίσκονται στα χέρια σου, ούτε καν και στα δικά μου. Έρχονται στα ξαφνικά. Εμείς μπορούμε μόνο να είμαστε μέρος τους. Γι' αυτό δεν έχει νόημα να χτίζουμε τη ζωή μας πάνω σε αυτή την προσωπική ικανοποίηση, η οποία και μπορεί να μην μας δοθεί και σε τελευταία ανάλυση δεν είναι τόσο σημαντική. Η αληθινή ελπίδα δεν βρίσκεται σε αυτό που νομίζουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε, αλλά στο Θεό, ο οποίος απεργάζεται το καλό με τρόπο που μας διαφεύγει. Αν είμαστε σε θέση να κάνουμε το θέλημά Του, τότε συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα τα γνωρίζουμε όλα εξ αρχής. Το γράμμα του με βοήθησε να τα βγάλω πέρα σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου και να συνεχίσω τις προσπάθειες. Η εποχή εκείνη ήταν αποθαρρυντική. Ήταν αδύνατο να μην απογοητευτείς. Ο πόλεμος του Βιετνάμ πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Οι ανθρώπινες απώλειες αυξάνονταν σταθερά. Νέοι Αμερικανοί που υπό κανονικές συνθήκες δεν ήξερα που πέφτει στο χάρτη το Βιετνάμ, τώρα στρατολογούνταν κατά χιλιάδες. Ενώ οι αγώνες των αντιπολεμικών οργανώσεων, όπως αυτή στην οποία συμμετείχα, δεν φαινόταν να έχουν αποτέλεσμα. Απ' την άλλη, αν δούμε ξανά εκείνα τα χρόνια, θα διαπιστώσουμε ότι η επιρροή που τελικά ασκήσαμε ήταν σπουδαία. Παρότι χρειάστηκαν 10 ολόκληρα χρόνια μέχρι την ξαφνική λήξη του πολέμου το 1975, το γεγονός ότι ένα αυξανόμενο ποσοστό Αμερικανών πολιτών και τελικά η πλειονότητά τους διαφωνούσαν με τον πόλεμο, συνετέλεσε ώστε να αποτραπούν καταστροφικά στρατιωτικά πλήγματα όπως ο σχεδιαζόμενος βομβαρδισμός των φραγμάτων του Βορείου Βιετνάμ που θα είχε ως αποτέλεσμα το βέβαιο πνιγμό χιλιάδων ανθρώπων. Τα χρόνια εκείνα η δράση της Ένωσής μας εστίαζε σε τρεις τομείς. Αφενός, επιδίωκε να ενημερώσει τους καθολικούς Αμερικανούς που βρίσκονταν σε ηλικία στράτευσης ότι είχε σε τρεις τομείς. Αφενός, επιδίωκε να ενημερώσει τους καθολικούς Αμερικανούς που βρίσκονταν σε ηλικία στράτευσης ότι η δήλωση αντίρρηση

πήραμε μέρος έφερε κάποια αποτελέσματα. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί το εντυπωσιακό γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ 170.000 Αμερικανοί, καθολικοί σε μεγάλο ποσοστό, αναγνωρίστηκαν ως αντιρρησίες συνείδησης και υπηρέτησαν από κάποια άλλη θέση. Χιλιάδες ακόμη μετήκησαν στον Καναδά ή σε άλλες χώρες, ενώ πολλοί κατέληξαν στη φυλακή. Πετύχαμε πολύ λίγα, συνάμα και αρκετά. Κάτι κάναμε. Μπορεί να μην χτίσαμε ολόκληρο καθεδρικό, μα ένα παρεκκλήσι το καταφέραμε. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Jim Forrest «Αγαπώντας τον εχθρό μου», εκδόσεις Πορφύρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής,

0: δηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα.
1: Άγιος Γεώργιος ο Καθεπόλης. Η Μικρά Ασία, η αλυσμόνητη πατρίδα, η γη ηρώων και μαρτύρων. Τα ευλογημένα χώματά της ποτισμένα με το αίμα πλήθους νεομαρτύρων. Στους κόλπους της ανατρέφονται φλογεροί υπερασπιστές της Ορθοδοξίας, θαραλέοι ομολογητές της πίστεως, γενναίοι αθλητές του Χριστού, καλλίνικοι μάρτυρες του Ιησού. Στον ελληνορθόδοξο χώρο της ζουν και δίνουν τη χριστιανική μαρτυρία πάμπολοι αγωνιστές. Ονόματα Αγίων και Μαρτύρων, στη δράση και στο μαρτύριο, φέρουν τη μικρασιατική σφραγίδα. Ευδιάκριτη θέση κατέχει ανάμεσά τους το βλάστημα της ατάλειας ο νεομάρτυρας Γεώργιος ο Καθεπόλης. Γεννιέται από γονείς πλουσίους, αλλά και θεοσεβείς. Δείγμα χαρακτηριστικό, ο ιδιόκτητος ναός της Αγίας Εκατερίνης. Παράλληλα, αγρυπνούν και φροντίζουν για τη χριστιανική διάπλαση του Γεωργίου. Σπείρουν αφιδόλεπτα το Λόγο του Θεού και παρακολουθούν εν αγώνια την εξέλιξη του παιδιού τους. Μιλούν την τουρκική γλώσσα αναγκαστικά, αισθάνονται όμως ελληνικά και ζουν χριστιανικά. Ο Γεώργιος πιστό αντίγραφο των γονέων του. Σε παιδική ηλικία, και ενώ επιδίδεται ενδιάθετα στο παιχνίδι, απομακρύνεται από το πατρικό του. Ο διάβολος καιροφυλαχτεί. Διέρχεται ο αγάς, θαυμάζει την καλοσύνη του Γεωργίου, τον αρπάζει και τον οδηγεί στο σπίτι του. Οι κολακίες πολλές, οι υποσχέσεις πλούσιες, ο προσλητισμός έντεχνος και ο μικρός Γεώργιος αλλαξοπιστεί και με τον ονομάζεται Μεχμέτης. Οι γονείς το δημονούν και τον αναζητούν επίμονα. Πληροφορούνται τα γεγονότα και θρυνούν ακατάπαυστα. Μαθαίνουν τη σύζευξη του λατρευτού παιδιού τους με την κόρη του αγά και θλίβονται απερίγραπτα. Προσεύχονται θερμά και ελπίζουν σταθερά. Και ο Κύριος καθοδηγεί τις ενέργειές τους. Η χριστιανή Μαρία, υπηρέτρια του αγά, μοναδική ευκαιρία. Υποβάλλουν θερμή παράκληση για υπενθύμηση στο Γεώργιο της καταγωγής του. Και η ευσεβής κόρη εκτελεί εύτολμα την επιθυμία τους και βοηθεί θετικά το παλικάρι. Τα λόγια της καρποφορούν άμεσα και ο Γεώργιος δηλώνει την απόφαση της φυγής του και ζητά τη συνδρομή της. Έμφοβος για τις συνέπειες του σκληρού αγά προς τους γονείς του, προφασίζεται προσκυνηματική επίσκεψη στη Μέκα και εξασφαλίζει την άδεια. Η εκκίνηση πραγματοποιείται ευθύς και ο Γεώργιος περιχαρής μαζί με τη Μαρία κατευθύνονται στο Ιεροσόλυμα. Προσκυνούν ευλαβικά τα ιερά προσκυνήματα και φρένονται. Ο Γεώργιος εξομολογείται με συντριβή και ταπείνωση, μετανοεί ειλικρινά, λούζεται στα Ιορδάνια νερά και μετέχει των αχράντων μυστηρίων. Η Θεία Χάρη επανέρχεται στο απολωλός πρόβατο και οι ουρανοί πανηγυρίζουν. Μετά διετή παραμονή στους Αγίους Τόπους και με την προτροπή της πνευματικής του μητέρας Μαρίας, προς αποσόβηση του κινδύνου της Αποκαλύψεως, φεύγουν για την κρίνη της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Γεώργιος νυμφεύεται τη χριστιανή Ελένη και επαγγέλλεται τον Καθεπόλη. Η ελληνική επανάσταση του 1821 αρχίζει. Οι Τούρκοι επιστρατεύουν βία τους χριστιανούς και ο Γεώργιος, κάτοχος της τουρκικής γλώσσας, προσλαμβάνεται υπό κόμμα στο διοικητήριο της πόλεως. Το ιστορικό του παραμένει άγνωστο. Ξαφνικά γνωστοποιείται η άφιξη του αγά της Ατάλειας για την κατάπαυση της επαναστάσεως στοιχείου. Οι χριστιανοί λαμβάνουν προφυλακτικά μέτρα. Ο Γεώργιος παροτρύνεται για προσωρινή απομάκρυνση. Η καρδιά του όμως φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου. Και ο ερχομός του αγά μοναδική ευκαιρία. Αυτόκλητα σπέβδει προς υποδοχή και κρατά τα χαλινάρια του αλόγου του. Δεν αναγνωρίζεται αμέσως. Μια προσεκτική ματιά του αγά αποκαλύπτει την ταυτότητά του και καλείται να δικαιολογήσει την διαπάτη σφυγή του και την εγκατάλειψη γυναίκας και παιδιού. Η απάντηση δίνεται απροκάλυπτα. «Δεν είμαι Μεχμέτης. Ονομάζομαι Γεώργιος και χριστιανός θα πεθάνω». Ο αγάς προσπαθεί έντονα να τον κερδίσει. Ο Γεώργιος παραμένει άκαμπτος και προκαλεί την οργή του. Προστάζει φυλάκιση και μαστίγωση. Επιχειρείται η μεταστροφή του από Τούρκο αξιωματικό, αλλά αποκρούεται επίμονα. Ακολουθούν φρικτά βασανιστήρια. Πυρακτώνεται χάλκινο σκεύος και τίθεται στην κεφαλή του. Περιχύνεται το σώμα του με καυτό λάδι. Μαστιγώνεται ανελαίητα. Όλα τα υπομένει καρτερικά και δοξολογεί το Θεό. Η γενναιότητα της ψυχής εξαγριώνει τον αγά και αποφασίζει τον αποχωνισμό του. Ο μάρτυρας προσεύχεται ένθερμα, αγρυπνεί και επικαλείται τη θεϊκή βοήθεια για την αίσια λήξη της μαρτυρικής πορείας. Στις 25 Ιουνίου 1823, στην πλατεία της Κρίνης, Τσεσμέ, ενώπιον πλήθους ανθρώπων, απαγχωνίζεται, μόλις τα χείλη του προφέρουν το «Μνήσθητή μου Κύριε». Το πνεύμα του παραδίδεται στα χέρια του Θεού και εισέρχεται τροπεούχος στη βασιλεία του. Το σώμα του παραμένει 3 ημερονύχτια στην αγώνη, υποφρούρησε και περιλούεται από ουράνιο φως. Οι Τούρκοι, έντρομοι, ρίχνουν το λείψανο στη θάλασσα. Ανεβρίσκεται από Έλληνα ναυτικό, αναγνωρίζεται, παραδίδεται στη Ρωσία, στους Ορθοδόξους Χριστιανούς και ενταφιάζεται τιμητικά. Ένας ακόμη αθλοφόρος νεομάρτυρας, ο Γεώργιος, συγκαταρρυθμείται στη στρατιά των μαρτύρων του Χριστού και πρεσβεύει αδιάλειπτα για μας.

Όσιος Δαβίδ εν Θεσσαλονίκη. Βλαστός της Θεσσαλονίκης, ο Δαβίδ βιώνει την πίστη του. Αγαπά πολύ το Θεό και προσφέρεται στον άνθρωπο με μία διακονία αγάπης. Βοηθεί υλικά και ηθικά τους αδελφούς του Κυρίου. Διαφωτίζει με τη ζωή του. Η ψυχή του ποθεί υψηλές αναβάσεις. Πολύ τα πάντα για να κατέχει τα πάντα. Αναχωρητής αγωνίζεται ανένδοτα. Η τριετής παραμονή του επάνω σε ένα δέντρο εξασφαλίζει τη δουλαγωγία της σάρκας και την ελευθερία του πνεύματος. Ένσαρκος άγγελος πλέον εισέρχεται στον ουράνιο νυμφώνα για απολαύσεις ατέρμονες. Άγιος Μιχαήλ, γόνος της Αθήνας, τέκνο τοχών γονέων αλλά ευσεβών. Η κυπουρική και η μεταφορική είναι οι εσχολίες του. Κάποια ημέρα συλλαμβάνεται από Τούρκους φύλακες, συκοφαντείται για μεταφορά πυρίτιδας στους Έλληνες επαναστάτες και οδηγείται στον Κρητή. Η ομολογή ευθαρσής, το δίλημα εξισλαμισμός ή θάνατος. «Δεν γίνομαι Τούρκος, δεν τουρκεύω», είναι η δήλωση την οποία επαναλαμβάνει με στεντορία τη φωνή ο Ανδρείος Μάρτυρας. Οδηγείται στον τόπο της εκτέλεσης. Εύχαρης και με τον δοξολογικό ύμνο στα χείλη, γονατίζει αναμένοντας το τέλος της επίγειας ζωής και την αρχή της αιώνιας. Ο Δήμιος τον κτυπά στο λαιμό δύο φορές με το ξύφος αντεστραμμένο προς εκφοβισμό και με την προσδοκία της αλλαξοπιστίας. Η απάντηση τελεσίδικη και τολμηρή. «Για την πίστη του Χριστού πεθαίνω χίλιες φορές». Η κεφαλή του αποκόπτεται. Η ψυχή του Νικηφόρα φτάνει στον αθλοθέτη Κύριο και λαμβάνει τον Στέφανο της Νίκης. Μιχαήλ, ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού.

0: Άγιος Λάμπρος. Νεομάρτυρες είναι εκείνοι που ιχνηλάτησαν τους μάρτυρες, θαύμασαν την πίστη τους, την αγάπη τους, την υπομονή τους, την καρτερία τους, τη θυσιαστική προσφορά τους και αναδείχθηκαν ακριβείς μιμητές τους. Τιούτοτρόπος δημιουργήθηκε ο χορός των νεομαρτύρων. Σε αυτόν τον ένδοξο χορό συγκαταλέγεται και ο Άγιος Λάμπρος. Χριστιανός ευσεβής, αγωνιστής τήρησης του Ευαγγελικού νόμου. Στην ηνεμία προσπαθεί. Στη Φουρτούνα, δυστυχώς, δηλιάζει μπροστά στους εκβιασμούς των Τούρκων. Ο φόβος τον οδηγεί στην εξωμοσία. Λιποτακτεί, αρνείται την πίστη του. Η προδοσία συντελείται επιπόλαια. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει σύντομα. Μεταμελείται και προστρέχει αυτόκλητα να δηλώσει πίστη στο Χριστό. Το μαρτύριο ακολουθεί βάναυσο. Υπομένει και νικά. Σφραγίζει με το αίμα του την πίστη του στον Ιησού και διαγράφει την αλλαξοπιστία του στις 2 Ιουλίου 1835 στη μάκρη του Εύρου. Ο Κύριος δέχεται την έμπρακτη μετάνοια και αυτοθυσία και τον κατατάσσει στην πανένδοξη χωρία των μαρτύρων.
1: Άγιος Γεράσιμος ο Νέος. Γόνος του Καρπενησίου ο Γεώργιος. Ενδεκάχρονο παιδί αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη και παραμένει κοντά σε ένα παντοπόλι. Πρόθυμα εκτελεί τις εντολές του αφεντικού του. Κάποια μέρα καταγράφει μία κίνηση αποτυχίας. Μεταφέροντας το κεφάλι χάλκινο δίσκο με πινάκια πυγμένο γάλα, γλιστράει, πέφτει και όλα τα πινάκια θρηματίζονται. Η θλίψη του μεγάλη. Κλαίει απαρηγόρητα. Ο σατανάς κυροφυλαχτεί και εκμεταλλεύεται την ευκαιρία. Μία Τούρκισσα τον βλέπει και προσφέρεται να τον βοηθήσει. Η συμπεριφορά της θελκτική αλλά και παραπλανητική. Ο εξισλαμισμός του επιτευγμά της. Ο Γεράσιμος εξωμότης ζει στο σκοτάδι της άρνηση θρησκείας. Ο Κύριος όμως ποθεί και κατεργάζεται τη σωτηρία του. Οι εσωτερικές διεργασίες και η συνειδησιακή εγρήγορση επιφέρουν τον δρυμή έλεγχο, τη μεταστροφική κίνηση, τη σωτηρία. Αναχωρεί πάραυτα για την πατρίδα του. Από εκεί κατευθύνεται για το Άγιον Όρος, όπου κήρυται μοναχός Γεράσιμος. Η ηρεμία και πάλι δεν επέρχεται. Ποθεί ήδη το μαρτύριο. Επιστρέφει λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και αποκηρύσει δημόσια τον Ισλαμισμό και διακηρύσει την πίστη του στον Κύριο. Κολακίες προφέρονται, δώρα προσφέρονται και βασανιστήρια υπόσχονται. Ο Γεράσιμος παραμένει εδραίος. Τελικά στις 3 Ιουλίου 1812 αποκεφαλίζεται. 25χρονο παλικάρι. Η ταφή του στο νησί πρώτη της Κωνσταντινούπολης. Η ανακομιδή του Λιψάνου του στο Καρπενήσι. Η ψυχή του βέβαια ζει ανεκλάλητες χαρές στην αγκαλιά του Θεού.

Άγιος Νεκτάριος, ο νέος οσιομάρτυρας. Βριούλων αγλάισμα και αντιλήπτορ θερμός, αναδείχθηκε ο νέος οσιομάρτυρας Νεκτάριος. Γεννήθηκε στα Βρίουλα της Εφέσου, από γονείς πτωχούς αλλά ευσεβείς. Βαπτίζεται χριστιανός και επωνομάζεται Νικόλαος. Ανατρέφεται και διδάσκεται έμπρακτα την πίστη και την αγάπη στο Χριστό. 17χρονο παλικάρι μένει ορφανός από πατέρα. Αναγκάζεται να εργαστεί σε κάποιον αγά. Εκεί τον παγιδεύει ο Σατανάς. Ο Τούρκος τον εξαπατά με την πληροφορία της εκδημίας της μητέρας του και τον εξισλαμίζει. Η επιστροφή του όμως στα Βρίουλα αποκαλύπτει την αλήθεια. Η μητέρα του ζει. Χαρούμενος προστρέχει κοντά της. Η ευλαβής μητέρα στο αντίκρισμά του με το τούρκικο Φέση συγκλονίζεται. «Εγώ Νικόλαο Χριστιανό γέννησα και όχι Τούρκο», δηλώνει αυστηρά και τον εκδιώκει. Το είναι της συνταράσεται και αποστέλει πύρινες ηκεσίες στον Κύριο. Η θεϊκή απάντηση άμεση. Το παιδί της χείρας μάνας συνέρχεται και αντιλαμβάνεται το φοβερό ολίσθημα. Αναχωρεί τη Σμύρνη και εκεί εξομολογείται σε Αγιορείτη Ιερομόναχο. Έρχεται με την ευλογία του στο Άγιο Όρος στη σκήτη της Αγίας Άννας, κοντά στο συντοπίτη του μοναχό Χατζηστέφανο και κήρεται μοναχός. Ο πόθος όμως του μαρτυρίου καταφλέγει το είναι του. Παίρνει ευλογία και φεύγει για το στίβο του μαρτυρίου. Φτάνει στην πατρίδα του και αυτόκλητα παρουσιάζεται στον Κρητή. Τότε σημειώνει μια εύτολμη κίνηση. Ρίχνει το τούρκικο Φέση κάτω και βορτοφωνεί. «Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Κολακεύεται, βασανίζεται, αλλά παραμένει εδραίος στην πίστη του. Στις 11 Ιουλίου 1820 αποκεφαλίζεται και κερδίζει το άφθαρτο μαρτυρικό στεφάνι. Ανώνυμος κριτικός νεομάρτυρας. Η θριαμβεύουσα εκκλησία απαρτίζεται από επωνύμους αλλά και ανωνύμους αγίους. Ανάμεσά τους και ένας γόνος της Κρήτης αναδείχθηκε νεομάρτυρας. Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς και ανατράφηκε με τα νάματα της πίστεως ανώθευτα. 20χρονο παλικάρι δούλευε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου σε κάποιον Τούρκο. Δέχτηκε όμως παρενοχλητική επίθεση και αντιδρώντας απληπιστικά τον σκότωσε με μαχαίρι. Η σύλληψή του επήλθε και η δίκη ακολούθησε. Βασανίστηκε σκληρά και ομολόγησε την αλήθεια. Προσκαλείται τότε σε εξισλαμισμό για τη διάσωσή του. Σταθερός στην πίστη αρνείται κατηγορηματικά. Ο απαγχωνισμός απόφαση αμετάκλητη. 31 Ιουλίου 1811. Ένας ακόμη νεομάρτυρας συναριθμείται στη νεομαρτυρική χωρία.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Θεόδωρος, ο Νεομάρτυρας. Γόνος της επαρχίας Ελισπόντου και Τροάδας, ο Θεόδωρος. Τέκνο ευσεβών γονέων, του Γεωργίου και της Κυριακής. Κύριο γονικό μέλημα, η χριστοκεντρική ανατροφή του νεαρού βλαστού τους. Νεαρό παλικάρι έρχεται στα Δαρδανέλια. Ασχολία του η επεξεργασία του Σουσαμιού. Αγωνία του η κατεργασία της σωτηρίας του. 20χρονος νέος είναι και μαζί με τη σφριγγυλότητα του σώματος διαθέτει και ψυχικό στένος και εμφανή αρετή. Κάποιος πλούσιος Τούρκος τον επισημαίνει και στοχεύει να τον εξισλαμίσει, να τον κάνει γαβρό του και κληρονόμο του. Προτείνει λοιπόν και δολιοπλοκή. Η στεναρή αρνητική απάντηση του χριστιανού νέου τον εξοργίζει. Τότε τον συκοφαντεί στον Κρητή για δήθεν υπόσχεση εξισλαμισμού αν γίνει υγιής μετά από κάποια ασθένειά του. Ο Κρητής καλεί το Θεόδωρο, του απαγγέλει την κατηγορία και ζητεί επαλήθευση. Η μεγάλη στιγμή της ομολογίας έχει φτάσει. Με παρησία δηλώνει «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θα πεθάνω. Το Χριστό μου δεν τον αρνούμε ποτέ». Τα βασανιστήρια ακολουθούν σκληρά. Ο αποκεφαλισμός στις 2 Αυγούστου 1690 επέρχεται. Η είσοδος στα ουράνια σκηνώματα πραγματώνεται νικηφόρα. Το 1922 η Αγία Κάρα του μεταφέρεται στον Ιερό Ναό Οσίας Ξένης στην Νίκαια και σκορπίζει τη θαυματουργική της χάρη.

Άγιος Χρήστος. Πρέβεζα η γενέτειρα του Χρήστου. Χριστιανική ανατροφή δέχεται και εδραιώνεται η πίστη και φλογίζεται η καρδιά του από αγάπη για τον Χριστό. Επιλέγει το επάγγελμα του ναυτικού και διασχίζει θάλασσες και πελάγι. Κάποτε, όταν φτάνει στην Κο από την Κρήτη που ξεκίνησε, προστρέχει σε ναό για προσευχή και εξομολόγηση. Αγώνας και αγωνία του η χριστιανική βιωτή. Ο Σατανάς παρακολουθεί την αγωνιστική του πορεία και επιζητεί παγίδες. Κάποια μέρα, και ενώ κατευθύνεται για το πλοίο, συναντά Τούρκους οι οποίοι υβρίζουν την πίστη του Χριστού. Ο Χρήστος με τόλμη και αφοβία χαρακτηρίζει τον Μωάμεθ αντίχριστο. Οι γενίτσαροι εξοργίζονται και ορμούν ακάθεκτα και τον χτυπούν άγρια, προσκαλώντας τον να αρνηθεί την πίστη του για να μην θανατωθεί. Ο Χρήστος απαντά με την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Αυτοί εξαγριώνονται, τον μεταφέρουν έξω από την πόλη και τον κατακαίουν. Τιούτοτρόπος του εξασφαλίζουν τη δόξα του ουρανού. Το σώμα του παραμένει άταφο, αλλά αναλύωτο, για ένα μήνα, ενώ ουράνιο φως το καλύπτει και θαυματουργεί. Ένας ακόμη γενναίος μάρτυρας Χριστού.

Άγιος Τριαντάφυλλος ο ναύτης, προορώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ, λέει ο ψαλμουδός προφητάναξ Δαβίδ. Και οι λόγοι του αποτελούν ασφαλιστική δικλίδα για τους αγωνιστές του πνεύματος. Η αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου στον αγώνα ενισχύει, ενδυναμώνει και αποτρέπει παρεκτροπές. Ο χριστιανός που ζει και κινείται κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Κυρίου, αυτοπροασπίζεται και ασφαλίζει αποτελεσματικά τα βήματά του, σημειώνοντας περηφανείς νίκες κατά της αμαρτίας. Και ο Άγιος Τριαντάφυλλος που η Εκκλησία μας τιμά στις 8 Αυγούστου, ζει έντονα την παρουσία του Κυρίου και παραμένει άτρωτος από τα βέλη του εχθρού. Τριαντάφυλλος, ένα ακόμη αστέρι φωτεινό στην ουράνια ομίγυρη των νεομαρτύρων. Τριαντάφυλλος, ένα όντως τριαντάφυλλο, αγνό λουλούδι, ο καλλίνικος πρωταθλητής της αγνότητας και της πίστεως στον ουράνιο λιμώνα. Τριαντάφυλλος, ο εφάμιλος και ισοστάσιος των μαρτύρων. Το αγλάισμα των νεομαρτύρων. Το περηφανές οράισμα της Εκκλησίας. Το κάφημα πιστών. Το ίνταλμα των αγωνιστών. Ο νέος αθροφόρος του Χριστού. Στη ζωή του λοιπόν ας συντριφήσουμε και στα ίχνη του ας βαδίσουμε. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χριστού Τριαντάφυλλος βλέπει το φως του ήλιου στο πανέμορφο χωριό του Πηλίου της Αγορά το 1663 μετά Χριστόν. Εκεί γνωρίζει και τον ήλιο της δικαιοσύνης στο Χριστό από μικρής ηλικίας. Οι φτωχοί μεν αλευσεβείς γονείς του μεταλαμπαδεύουν την αγάπη τους στο Χριστό στην άδολη καρδιά του παιδιού τους. Οι θεοσεβείς γονείς εμφυτεύουν τη χριστιανική πίστη στο γόνιμο έδαφος της παιδικής ψυχής του γιού τους. Και ο σπόρος βλαστάνει και η πίστη μεγαλώνει με την ενδιάθετη προσπάθεια και επαγρύπνηση του Τριαντάφυλλου. Ζει έμπρακτα το πιστεύω του. Διακρίνεται για τη χριστότητα του ήθους, την καθαρότητα της ζωής, την αγνότητα των σκέψεων, την εντιμότητα των πράξεων. Ευθύς και ενάρετος, φιλότιμος και εργατικός, προσλαμβάνεται σε ένα πλοίο ως ναύτης. Και εκεί διαφυλάττει αλόβητο τον πολύτιμο θησαυρό της χριστιανικής πίστεως. Διατηρεί άσβεστη την ουράνια φλόγα της αγάπης προς τον Χριστό. Κρατεί αμύωτη την επαφή με τον ουρανό. Η όψη του λάμπει. Η αρετή του ακτινοβολεί. Στην παρουσία του Κυρίου ζει και κινείται με ασφάλεια. Οι συνάδελφοί του ναυτικοί τον θαυμάζουν. Ο αρχαίκακος διάβολος όμως φθονεί το ζήλο του, ζηλοτυπεί την πρόοδό του. Και η ώρα της σκληρής δοκιμασίας δεν αργεί. 17χρονο παλικάρι ο Τριαντάφυλλος, θύμα συνωμοσίας των Τούρκων. Πρωταρχικός σκοπός τους η αλλαξοπιστία του ένθερμου χριστιανού. Προκλητικές προτάσεις γίνονται. Δελεαστικές υποσχέσεις δίδονται. Όμως όλα αντικρούονται με θάρρος αίτητο και σθένος ακαταμάχητο. Με το φρόνημα ακμαίο, την πίστη εδραία και την ψυχή αδούλωτη κατατροπώνει τους εχθρούς. Με την παρησιακή του ομολογία καταπλήσει τους αντιπάλους του. «Χριστιανός είμαι, το Χριστό αγαπώ και λατρεύω, δεν τον αρνούμε με τίποτε». Καταπέλτεις οι δηλώσεις του. Σκληρά βασανιστήρια αναμένουν τον θαραλέο ομολογητή. Με θώρακα τη θερμή πίστη, ασπίδα την ένθεη αγάπη και δώρη την αδιάλειπτη προσευχή, ενδεδειμένος την ουράνια πανοπλία, κατέρχεται στο μαρτυρικό στίβο. Αντιμετωπίζει με υπομονή και καρτερία, ανδρεία και δοξολογία, τις μαστιγώσεις και τα φρικτά κολαστήρια. Με το βλέμμα εστραμμένο στον ουρανό, ατενίζει τον Κύριο και θέλει και επιποθεί να τον συναντήσει. Η πόνη είναι πρόσχερη, αλλά η απόλαυση θα είναι αιώνια. Η αγέροχη στάση του κατεσχύνει τους ασεβείς. 8 Αυγούστου 1680. Η τιμία κεφαλή του πολύαθλου μάρτυρα αποκόπτεται. Η αγία και φωτοειδής ψυχή του
προσέχεται στο στεφοδότη Κύριο και παραλαμβάνει το άφθαρτο στέφος του μαρτυρίου. Ο ουρανός κερδίζει έναν ακόμη περηφανή νέο μάρτυρα. Η γη διαθέτει έναν ακόμη θερμό πρεσβευτή και ακίμητο φρουρό των αγωνιζομένων πιστών. Τριαντάφυλλος, ένας Άγιος, κόσμημα της Εκκλησίας και υπόδειγμα των χριστιανών.

Άγιοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Χριστού καλλίνικοι αναδείχθηκαν με την παρησιακή ομολογία τους και το φρικτό μαρτυρικό τέλος τους. Τέλος όμως το οποίο στάθηκε η απαρχή ατελεύθητης εφροσύνης. Πάμπολοι μάρτυρες Χριστού. Άνθρωποι κάθε ηλικίας δίνουν το παρόν στην αρένα του μαρτυρίου. Ευδιάκριτοι οι άλκημοι νέοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Ο Αναστάσιος Πανεράς είναι γόνος των ασωμάτων και ο Δημήτριος Μπεγιάζης της Αγιάς Σου Λέσβου. Και οι δύο, 20χρονος και 18χρονος αντίστοιχα, νέοι, γνωρίζουν μαζί τον Χριστό και εφ' εξής πορεύονται μαζί στη γη και στοχεύουν μαζί τον ουρανό. Νέοι, ολοφλόγα και ζέση, κάνουν το παν και δίνουν το παν για να κερδίσουν το υπερπάν, που είναι ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Κηρύττουν βιωματικά και δρούν αποτελεσματικά, καθώς εξασκούν το επάγγελμα του καλαθοποιού. Η δράση τους επισημαίνεται, γνωστοποιείται και συλλαμβάνονται. Ομολογούν άφοβα και φυλακίζονται. Βασανίζονται φρικτά και απαγχωνίζονται τελικά. Και οι δύο συμπορεύθηκαν, συμμαρτύρησαν και συναγάλλονται αιώνια.

Άγιος Απόστολος ο Νέος ο Υπάλληλος. Η τουρκοκρατία υπήρξε η εποχή με τις εκατόμβες των μαρτύρων. Γνήσια βλαστήματα των μαρτύρων, των διωγμών, των πρώτων χριστιανικών χρόνων δίνουν θαραλέα τη μαρτυρία Χριστού. Η διάπειρη αγάπη στο Χριστό, ακατάβλητη οστική δύναμη και ειτοποιεί και ψυχώνει τους χριστιανούς σε μια δυναμική πορεία μαρτυρίου. Και έχουμε πλήθος των μαρτύρων που συναριθμούνται στα περηφανή συστήματα των μαρτύρων. Μια ατέλειωτη σειρά ξεπροβάλλει, δόξα και αγλάισμα της Εκκλησίας μας. Ανάμεσά τους διακριτικά εμφανίζεται ο Άγιος Απόστολος ο Νέος, ο συνόμηλος των αθροφόρων, ο συνώνυμος των Αποστόλων, ο ομόδοξος των μεγαλομαρτύρων, το αγαλίαμα των Αγίων, ο προστάτης των ευσεβών, το κάφημα του Βόλου. Η ζωή του εντρίφη μάμα σας γίνει. Γεννιέται το 1667 μετά Χριστόν στην Κωμόπολη Αγίου Λαβρεντίου Βόλου. Γονείς του ο Κώστας Σταματίου και η Μέλο. Πτωχή μεν, αλλά τίμιοι, φίλεροι και θεοσεβείς. Φροντίδα τους περισσεί η χριστιανική διαπαιδαγώγηση του Αποστόλου. Η πίστη ριζώνει στη ψυχή του. Η αγάπη ανάβει στην καρδιά του. Η αποστολή του τελειώνει με επιτυχία. Η αναχώρησή τους για τον ουρανό πραγματοποιείται. Και ο Απόστολος 15 χρονών παλικάρι μένει ορφανός, αλλά πάνοπλος, με τις πίστεως τα όπλα. Αναχωρήγεται η Κωνσταντινούπολη και προσλαμβάνεται υπάλληλος σε ένα κάπηλο. Εργάζεται εκεί στην ταβέρνα Άοκνα επί 4 χρόνια. Οι συγχωριανοί του στο Βόλο δεινοπαθούν. Οι φόροι που επιβάλλει ο διοικητής Βοηβόδας δυσβάστακτοι. Οι αντιδράσεις έντονες. Οι διαμαρτυρίες ζωηρές. Τα διαβήματα φθάνουν στους επιτρόπους του Βασιλομήτωρος στην Κωνσταντινούπολη. Οι προσπάθειες μάταιες. Ο Βοηβόδας παραμένει ανένδοτος. Απορρίπτει ως ψευδής τη συστάση των βασιλικών επιτρόπων και συλλαμβάνει τους φορείς τους ως κακούργους. Και οι τρεις δέσμοι με την προσωπική του συνοδεία οδηγούνται στην Κωνσταντινούπολη και φυλακίζονται. Οι κάτοικοι του Αγίου Λαβρεντίου πληροφορούνται τα γεγονότα, ανησυχούν και αποστέλουν αντιπροσωπεία τους στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την απελευθέρωση των αθώων. Εκεί αρχικά συναντούν τον Απόστολο και συσκέπτονται για το συμβάν. Απόφαση ομόφωνη, η έγγραφη αναφορά και διαμαρτυρία του στο Ιουσούφ Αγά, βασιλικό αριευνούχο, για τη σκληρότητα του Βοηβόδα και την άδικη φυλάκιση των συμπατριωτών τους. Κομιστής της αναφοράς αναλαμβάνει ο νεαρός Απόστολος. Στη στάση ψύχρεμος, στο ύφος θαραλέος, στη ψυχή ατάραχος, φθάνει στο παλάτι. Προηγείται όμως η ενημέρωση του Βοηβόδα και η αναφορά εξοργίζει τον Ιουσούφ Αγά. Η σύλληψη του Αποστόλου διατάσσεται και η παράδοση στο Βοηβόδα ακολουθεί. Τα πόδια περισφύγονται με σιδερένια δεσμά και φόρο κεφαλικό 4 ετών απουσίες από την πατρίδα δέχεται. Ο Απόστολος παραχωρεί στο Βοηβόδα το πατρικό σπίτι για αντάλλαγμα. Η προσφορά ευπρόσδεκτη και η διάθεση για γενική απελευθέρωση υπαρκτή. Αλλά ο Άγιος συκοφαντείται από ζηλόφθονο πατριώτη του και η αποφυλάκηση ματαιώνεται. Τα βασανιστήρια αρχίζουν. Ο δρόμος του μαρτυρίου ανοίγεται. Οι μαστιγώσεις βάναυσες. Η ασπλαχνία φανερή. Η πόνη δυνατή. Η επιχείρηση απόδρασης αποτυγχάνει. Ο μαρτυρικός στέφανος πρέπει να δοθεί στον Απόστολο. Ο Βοηβόδας μαθαίνει την απόπειρα διαφυγής, εξοργίζεται και χτυπά ανελαίητα το νέο. Ο Απόστολος διαμαρτύρεται. Γιατί με τυραννείς? Δεν γνωρίζεις ότι είμαι τιμιότερός σου? Και η απάντηση του Βοηβόδα δόλια. Αφού και εσύ είσαι με ο μεθανός, πώς είσαι καλύτερος? Θαραλέα αρνείται ο Απόστολος το θρησκευτικό χαρακτηρισμό, αλλά μάταια. Διακηρύττει την αμετάθετη χριστιανική του ιδιότητα, αλλά άδικα. Η συνωμοσία ανυποχώρητη. Ο Άγιος φυλακίζεται, υβρίζεται, μαστιγώνεται, πληγώνεται, αλλά παραμένει άκαμπτος στο φρόνημα. Αταλάντευτος το πιστεύω. Οι ανακρίσεις από άρχοντες αλλεπάλληλες. Οι εμπαιγμοί, οι χλεβασμοί άγριοι. Η αταραξία του μεγαλομάρτυρα φανερή. Η μεγαλοψυχία εμφανής. Η αφοβία πασιφανής. Η τακτική αλλάζει. Κολακίες, υποσχέσεις, αφιδόλευτα δίδονται. Τα πάντα περιφρονούνται. Τα ουράνια στοχεύονται. Επιτάχυση της συνάντησης με τον Κύριο ο Απόστολος επιδιώκει.
προκαλεί και παρακαλεί, προτείνει και προσφέρεται, επισημαίνει τη ματαιοπονία τους. Οι αλόπιστοι εσχύνονται, οργίζονται και αποφασίζουν την αποκεφάλισή του. Φραγγελώνεται και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται ικτρά. 16 Αυγούστου 1686. Ο μάρτυρας οδηγείται στον τόπο της καταδίκης. Το πρόσωπο ήρεμο, το βλέμμα γαλήνιο, η όψη χαρούμενη, πορεύεται προς τον ουράνιο νυμφώνα. Μια πορεία πανηγυρική, αιματόβρεχτη. Σε λίγο, γονιπετής επικοινωνεί με τον εκλεκτό της καρδιάς του, το Θεό του. Δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα με το σπαθί και αποκεφαλίζεται. Τη ψυχή του, λουσμένη στα μαρτυρικά αίματα, παραλαμβάνουν με λαμπρότητα φωτοειδείς άγγελοι και μεταφέρουν στην πάμφωτη χώρα του Παραδείσου. Το σώμα του φωτοσημαίνεται με το σταυρό και πλήθος Αγίων το κυκλώνουν. Οι δήμοι προστρέχουν, αλλά αντικρίζουν μόνο το λείψανο του Αγίου. Κατάπληκτοι και έντρομοι το ρίχνουν στη θάλασσα. Το σώμα του μάρτυρα επιπλέει προς άγνωστη κατεύθυνση. Η Αγία Κάρα του φυλάσσεται από χριστιανούς και μεταφέρεται αργότερα στην πατρίδα του σε φερόνιμο ναό, πολύτιμος θησαυρός και διαρκής προστάτης. Τον τιμούν στον Άγιο Λαυρέντιο Βόλου πανηγυρικά στις 16 Αυγούστου.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για την ακολουθία του όρθρου.
1: Και όπου έχουν το στόμα του αυτού, ελεγμούς, ότι επί σε Κύριε ήλπισα, σεις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπα μη πότε πιχρός μέχρι μου, και το σαλευτήν επόδου με το νέο μεγαλό δημόνισα, ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και αργιδόμενο ποιόν με στήδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημιώσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δέχθρη μου ζώση, η και κρατέντε πέρα με και επιθύνησαν με σούντας με αδίκως. Η ανταποδιδόντας μου κακάν διαγαθόν, διαβαλώ με κατά δύο καναγαθοσύνη. Μη εγκατελείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου, πρόσεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκατελείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσορθίζω. Εδείψησε εσύ ψυχή μου, πως θα πω στις άξιμεν, γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτε στον το γιο σου τη δυνάμει σου κατά την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτε σε ευλογήσουν τη ζωή μου, και μου τορματίσωρο τα σχήρες μου, ως εκταίατος και ποιότητος επληστεί η ψυχή μου και χειγελιάσας ενέσαι το στόμα μου. Η μνημόνευός ότι στον ίσμα της όρτης αμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσω με. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινες ζήσαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσοντας χείρας γονθέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς, εφραντήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πας, ομοίων αναρτώτε να φράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρτης αμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου, και τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σε μου δε, αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι θέτον οποιόν σου προσευχή μου. Κλείνω το ούσο στην δέησή μου, ότι επίστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Πεσολογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος, αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέοντας εν τάφων ουκ αμνήσεις, ετιέπτυκτης χειρός απόστησαν. Ήρθε το μελέκο κατωτάτο, εις σκοτεινής και εις σκιά θανάτου. Επεμέτησε το θυμό σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαινες, έπαιμε. Εμέγνωσου γνωστού απέ μου, ένθετον αδέλγμα εαυτής, παρεδόθη κι ουξε παρεγόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε, όλην την ημένα διαπέτασα προς σε τα σχήρας μου. Μη τη νεκρής πίσης θαυμάσια, ή έτσι εναστήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτσι τάφο το έλεος σου και την αλήθεια μου σε τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σε τη επιλεγισμένη. Κι εγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ή να τη Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστεύσει το πρόσωπο σου απ' εμού. Το φως είμαι εγώ και εν κόψε κνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέδι ήρθαν οι οργές σου, φαβερισμοί σου, εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με σίδεν, όλη την ημέρα επηρεάσκω με άμα. Εμάχνες επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποιών σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, και μη επιλανθάνου πάσα σαν τα αποδότης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα σαν ονομία σου, τον ιόμενο, πάσας δασνώσου σου, τον λυτρούμενο εκθρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε νελαίοι και εκτιρμής. Τον επιπλώνταν αγαθή στην επιθυμία σου, αναγεννηστήσατε ως εατρού η νεότη σου. Ποιόν ελεήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αντικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού, το Μωυσή της Υιής Ιδραήλ, τα θελήματα αυτού, η κτήρμον. Και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, που πιστέλος οργηθήσατε, ουδό εις τον αιώνα μηνύει, που κατά τα σανομίας μόνο επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτίας μόνο ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού, επί της φοβουμένους αυτών, καθώς αναπέσουν το λέποντισμόν, εμάκνα φημών τα σανομίας ημών, καθώς εκτείλει πατήριους, ο κτήρης εκείλες φοβουμένους αυτών, ότι αυτός ένω το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχούς εσμένου. Άνθρωπος ο συχότος, η μέρα αυτού, ως η όντως του αγρού το σε εξαντήσει, ότι πνεύμα δίθεν αυτό, και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρία από τ' αιώνους και ως τ' αιώνους επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίσεων, τη συλλάσσω την ιδιαρκήκην αυτού, και με μνημένη στρατολόγα αυτού, του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ανόητη μας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ πλήντος των λόγων αυτού, του ακούσω τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσα η δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή πλήντος το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντιτόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτσε την δέησή με την αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και με εισέθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι δικαιωθήσε τον απειών σου, θα ζω. Ότι κατεδίωξον εκθρός την ψυχή μου, εταπείρωσεν γίν την ζωή μου. Εκάθισε να σκοτεινείς, ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασε να επαμέ το πνεύμα μου, ενε μία τεράχτη καρδία μου, εμνήσει μερών ορχείων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, επίμασον χειρών σε μελέτων, διεπέτασα προσέ, τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, τα χείς άκουσο μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποσέψε το πρόσωπο σου απ' εμού, και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνους σου εις λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί λέω σου, ότι επισύρθησα, γνώρισε με Κύριο τον υπορέσου, ότι προσαΐρα την ψυχή μου, εξελούμε τον εκφό μου. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξα με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν διευθεία, ένε και το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάψεις εκλείψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέησο ξελοθρέψει τους ευχούς μου και απολύσει πάντα σου στείλοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλα σου ημί. Εισάκουσα με Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσα με Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια.

0: ψυχή παντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ του Αγίου οικου τούτου και των μεταπίστεως

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστηρκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας του καρπών της γης και καιρών ειρηνικών.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάγξον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσω και αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Οι δούγαρον ανομίες είναι λήθη και να αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Οι δούγαρον λήθεν η γάπη σας, τα άντλα και τα κρύφια, τη σοφία σου δηλωσάς με. Αντίσμα εσώπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερκιώνω λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλιές και αφροσύνη να αγαλιάσουν, δέως θέατου ταπεινωμένα, απόστασον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου. Και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν. Κτίσον ελέμει ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίς με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό. Στήριξον με, διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε της επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ελεσύνη σου. Ό,τι θα είσαι στη θυσία να εδώ κάνω λοκαυτώματα, μου και ευδοκίσεις θυσία το Θεό. Πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου το εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφρών και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριον σου μόσχους. Δεύτε λέει άσο με νάσμα Χριστό το Θεό, το διελώνει θάλασσαν και οδηγήσαντι το λαόν ον ανήκε δουλειές Αιγυπτίαν ότι δεν δόξαστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, δεύτε πιστή πνεύμα τη Θεία γυθόμενη, την εξακά που σήμερον επιδημήσασαν εις βρωτών σωτηρίαν, αϊπάθρον κόρη ημνης τιμήσομεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, χαίρεσε μνή, μήτυρ και δούλη Χριστού του Θεού, ή της αρχαίας πρόξενος μακαριότητος, των ανθρώπων το γέννη, σε πάντες επαξίως ίμνης δοξάζομαι. Πραγία Θεοτό και σώσον ημάς, η τη ζωή στήκτατε σήμερον γέφυρα, διείς βρωτή ανάκριση της καταπτώσεως, της εις άδου ευρώντες Χριστών των ζωολότην ίμνης δοξάζομαι. Άγιοι Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Τριάδα την άχρηστον, είναι σεβόση και ρίξατε εσύ μην, λέωστε, μάρτυρες ένδοξοι, νυν γεραίρους ημών, τους θείους άφημους και τα κατορθώματα Θεό μακάριστη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ρημάτων υλόγησαν, του δεσμενούς ενεάνιδες το Θείο φρατώμενε, όπλο της πίστεως και υπέστησαν βασάνων τρικυμίαν και θάνατον άδικον δια την πάντων ζωή. Αγίες του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ισχύρον ήμενη, παντοδυνάμε του κτίσαντος ανδρίαν ανέλαγον, γνώμην πάνσενη και των δράκοντα των σχολιών των μέγαν ποσί κατεπάθησαν και κατηδάθησαν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ως έψυχον θάλωμον, ως η αδιάφθορον σκήνομα, ως πύλην ουράνιον, ως θείαν τράπεζαν, ως παλάτιον και δρόμων του Δεσπότη Μαρία την άχαντο ίμνης θυμίσομεν. Αγία του Θεού πρεσβέσετε υπέρ ημών, νέ νεκρωμένο λογισμό, ο παράνομος τύρανος την ζωή ημών Χριστών δεινός αρνίστε, ινάγκαζε μάτις μυρωδόρα σε κατακιζόμενος. Αγία του Θεού πρεσβέσετε υπέρ ημών, ατενιζούσις προς Θεόν δικαστής ουκ ευθύσατο, αλλά ράβδης απεινός συνθά τα μέλη σου στέκωση πλέκον ως ουκ έωτο μάτις αμάροντον. Αγίε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, διαβασάνων τρισόλβοι άγιοι μάρτυρες της αυρώνων ουρανής αιωνίζουσαν, έφτιαν έβρατο
θρονότερον Θεόν ενδίζουσι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνους των αιώνων αμήν. Επιφανίσα της ψυχής μου το σκότος απέλαξον, αμαρτίας, θασιράς, αγνή παρθέ.

0: και σωτήρ του ψυχών ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίκαια Ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπερτριάδος Πατερός, εναθλούσε των πολυμήχανων εχθρών ετροπόσαστε, αδελφικός το Πνεύμα της συνδούμενε, όταν ισοκίστητε σύν τες πέντε παρθένης προς τον επουράνιον αυτηφόρη νυφώνα και σύν αγγέλης των πανβασιλή εν

Σαββά. Τι αυτή η μέρα η Αγία Ουλτερία, η Βασίλισσα εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Απελού, Λουκά και Κλίμεντος. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας, ήτι ξύφη ετελειώθη. Τες των Αγίων σου πρεσβείας ο Θεός ελέησον εμάς. Αμήν.

Κυρία φύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρητη. Παναγίας ακράτου υπερευλογημένης, εν δόξου τες πίσημον Θεοτόκου.

Πατρε δυνάμεις των ουρανών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την και αΐ.

Σε δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγία Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων αμήν. Δόξα νυψεις Θεό και επί γης ειν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν στη δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, ουράνιε Θεέ, Άτερ Παντοκράτορ, Κύριε μου Αγενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς, ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστε μη μέρα να ευλογήσωσαι και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενναία και γενναία. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του πίν τα θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκος είσαι. Καταξίασον, Κύριε, εν τη ημέρα τάφτη, αναμαρτήτου συλλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, γενετών, και δεδοξασμένον το όνομά Σου, εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου θυμάς, καθάπηλου πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, ό,τι σώμα της δικαιώμασής Σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αγώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί.

0: και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα,
1: συγγνώμη
0: και άφηση των αμαρτιών και των πλημμελημάτων ημών.

Κύριε Άγιε, ψυχή και πω, τα πνεύμα μου, σώμα, επιβλέπω και πάσα την τύση σε εκκλίναμε τον αφιένα τη ψυχή και του σώματο. Και δεόμεθα σου, Άγιε Αγίων, έκτενον την χείρα σου, την αόρα του εξαγίου και την κτηρίου σου. Και ευλόγησαν πάντα σε εμά, ή τη μάρτου μεν εκουσίωση, ακουσίωση αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συμβόλησο. Δρούμενο ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόν γάρεστη το ελέγχει και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν του Πατρί και του Υιό

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, φυλάσθη τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρουσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτει η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και μη αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ανέγγιση

ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ετσεβών και ορθοδόκων χριστιανών. Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ετσεβών και ορθοδόκων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού έκλεισε.

και Παναμό μου, Αγίας αυτού Μητρός, εις το γενέθλιον εορτάζομαι, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, τη χάρτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των ημίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, εικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίων δόξου Πρωτομάρτυρος και Πρωτοδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων ενδόξων μεγάλων μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Προστάτου και Εφόρου της Ενορίας Ταύτης, του Αγίων δόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωάννου του Ρώσου του Νεομολογητού, Δαβίδ του Ενεβία του Γέροντος, Πορφυρίου Ιακώβου Παϊσίου του Αγιοργήτου, Χριστοφόρου του Παπουλάκου και πάντων των Ενεβία Διαλαμψάντων Αγίων, Οσίων Πατέροντε και Ιεραρχών, της Αγίας Ενδόξος και Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Γυναικών, Μηνοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: πλάτη πάντως εμάς. Καλημέρα σας.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, σε απευθεία σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα 10 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γυναικών Μινοδόρας, Μητροδόρας, Νυμφοδόρας, του Αγίου Μάρτυρος Βαρυψαβά, της Αγίας Πουλχερίας της Βασιλίσσης εν ειρήνη τελειωθήσεις, των Αγίων Αποστόλων Απελού, Λουκά και Κλίμεντος, της Αγίας Μάρτυρος Ιας Ξύφη τελειωθήσεις, τες των σών Αγίων Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Τρεις Άγιες Αδελφές στο δρόμο της θέωσης, Μινοδόρα, Μητροδόρα, Νυμφοδόρα. Τάνο ζητείτε, τάνο φρονείτε, μήτε επί της γης, σαρπίζει ο διαπρίσιος

κήρυκας του Ευαγγελίου, Απόστολος Παύλος. Σάλπισμα γερτήριο οι λόγοι του. Μήνυμα αγωνιστικό. Σύνθημα προτρεπτικό. Αντυχή στις καρδιές των αθλητών του Χριστού, συναρπάζει τις ψυχές των ομολογητών της πίστεως. Τα γήινα εγκαταλείπονται, τα ουράνια επιδιώκονται, τα φθαρτά απαρνούνται, τα άφθαρτα στοχεύονται, τα πρόσκαιρα περιφρονούνται, τα αιώνια ποθούνται. Τα πάντα θεωρούνται σκύβαλα για να κερδίσουν το Χριστό. Και οι τρεις αδελφές, Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα, εγκαταλείπουν τα πάντα και βρίσκουν το παν. Ομόγνωμες και ομόφρονες ακολουθούν πιστά τον Κύριο. Τον συναντούν στο θαβόρ της ερήμου και φρένονται. Συμπορεύονται στο Γολγοθά του μαρτυρίου και αγάλλονται. Τρεις αδελφές ζουν με τον Χριστό και θυσιάζονται για τον Χριστό. Ας τις γνωρίσουμε. Πατρίδα τους είναι η Βυθινία. Ζουν τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, στους χρόνους του βασιλιά Μαξιμιανού. Ανατρέφονται με τις πίστεως τα νάματα. Γαλουχούνται με του Ευαγγελίου την αλήθεια. Στο σώμα πανέμορφες. Στη ψυχή ασύγκριτες. Στην πίστη αταλάντευτες. Στην αγάπη φλογερές. Στην αυταπάρνηση ηρωικές. Εγκαταλείπουν την πατρίδα τους και ανέρχονται στα βουνά. Αφήνουν τη βοή της κοινωνίας και φτάνουν στη σιωπή της ερήμου. Εκεί ρίχνονται στην αγκαλιά του Θεού, στο πέλαγος της σπλαχνίας του, στο στίβο των πνευματικών αγώνων. Ασκούνται στην προσευχή και στην νηστεία, στην αγρυπνία και στην εγκράτεια, στην κακοπάθεια και στην απάθεια. Εργάζονται την αυτογνωσία και επιτυγχάνουν τη θεογνωσία. Γίνονται δοχεία της Θείας Χάριτος, κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Η αγιότητά τους ακτινοβολεί. Η θεοσέβειά τους προσελκύει. Ασθενείς θεραπεύουν, δαιμόνια εκδιώκουν, θλιμμένους παρηγορούν, αδύνατους στηρίζουν. Η αγάπη τους στο Θεό εκδηλώνεται ποικιλότροπα στον άνθρωπο. Η ζωή τους αντάβγεια της αγάπης του Θεού. Ο ηγεμόνας Φρόντων πληροφορείται τη δράση των τριών αδελφών και εξοργίζεται. Η αποστολή ανακριτή με στρατιωτική συνοδεία είναι άμεση. Η κατάπληξη φανερή, η φρόνηση περισσή, η σύνεση θαυμαστή, η ομολογία παρησιακή, η αφοβία προκλητική, η αντίδραση πάραυτη. Η πρώτη αδελφή Μηνοδώρα δέχεται τη λυσαλαία επίθεση. Το σώμα γυμνώνεται, η σάρκα καταξέεται, η πρόσκληση για θυσία συνεχίζεται, η άρνηση επαναλαμβάνεται, οι ραβδισμοί ακολουθούν, τα κόκαλα τρίβονται, η λιποθυμία έρχεται, η ψυχή παραδίδεται, το μαρτυρικό στεφάνι κερδίζεται. Η πρώτη πρέσβυρα στον ουρανό φθάνει. Οι δήμοι συνεχίζουν το απέσιο έργο τους. Οι δύο αδελφές δέχονται εκφοβισμούς, παραμένουν ανένδοτες. Διατηρούνται ανδρείες, κρέμονται και κατακαίονται. Υπομένουν και προσεύχονται. Τα σώματα συνθλίβονται. Οι ψυχές προσέρχονται προς τον νυμφίο τους Χριστό. Οι ουράνιοι θάλαμοι δέχονται τις τρεις μακάριες αδελφές. Η τρυφή του παραδείσου αιώνιο έπαθλό τους. Τα λείψανα των μαρτύρων ρίχνονται στο καμίνι. Αστραπές, βροντές και βροχή επακολουθούν. Ο δικαστής κατακαίεται. Η φωτιά σβήνει. Τα λείψανα διαφυλάσσονται αυλαβή και ενταφιάζονται τιμητικά. Οι τρεις μάρτυρες αδελφές τιμούνται από τη στρατευωμένη εκκλησία στις 10 Σεπτεμβρίου.

Άγιοι Απελής, Λουκάς και Κλήμης οι Απόστολοι. Σκεύη εκλογής και οι τρεις Απόστολοι του Χριστού, εργάτες του Πνεύματος ακάματοι, σκαπανίστα Γεώργια των πιστών. Ο Απελής, ζηλωτής Απόστολος, φθάνει μέχρι τη Ρώμη και προσφέρει αμέριστη συμπαράσταση στους χριστιανούς. Γνωρίζει τον Απόστολο Παύλο και ανανεώνεται. Αγωνίζεται για τη διάδοση του Ευαγγελίου μέχρι τέλος της ζωής του και της ειρηνικής εκδημίας του. Ο Λουκάς ζει στους αποστολικούς χρόνους και αναδεικνύεται επίσκοπος Λαοδικίας της Συρίας. Διαπημένει την επισκοπή του Θεοφιλός. Αγωνίζεται νυχθημερών για τη σωτηρία των ψυχών που ο Κύριος του εμπιστεύτηκε. Η γήινη ζωή του τερματίζεται ενώ βρίσκεται στην αγωνιστική αρένα. Ο αγώνας του επιβραβεύεται. Ο Κλήμης είναι συναθλητής του Αποστόλου Παύλου και επίσκοπος Σάρδεων. Αγωνίζεται ανένδοτα για την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού στη γη. Κακοπαθεί ως καλός στρατιώτης Χριστού και εκδημεί ειρηνικά και κερδίζει μια θέση στην ουράνια παμπόθητη πατρίδα.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Ξεκίνησαν οι εγγραφές των μαθητών στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Εράσμας Μητροπόλεως, Ιερεύς Παύλος ο Σκοπελίτης, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι επισήμως από το Υπουργείο Πολιτισμού και εντεταγμένοι στα μουσικά εκπαιδευτήρια της πατρίδος μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται έως και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου πλην Σαββάτου και Κυριακή στους εξής υπευθύνους. Ή του Δήμου Χαλκιδαίων, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως, επί των οδών Αχαΐας και Κυκλάδων, ή του Δήμου Μεσαπίων Δυρφίων, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ψαχνών, ή της Πόλεως Αμαρίνθου, στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Αμαρίνθου, ή της Ερετρίας, στον Ιερό Ναό Παναγίας Παραβουνιωτής της Ερετρίας, ή του Δήμου Ιστίας Εδιψού, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ιστιαίας, ή των Αρχιερατικών Περιφερειών Κυρέως και Νηλαίος, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Μαντουδίου, ή της Αρχιερατικής Περιφέρειας Αιγαίων στη Λίμνη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ροβιών, ή της νήσου Σκιάθου, στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Σκιάθου και της νήσου Σκοπέλου, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γλώσσης. Τα μαθήματα θα αρχίσουν από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και θα είναι δωρεάν αφού τα έξοδα καλύπτονται από την Ιερά μας Μητρόπολη και τις ενορίες.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Σαν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, πριν από 175 χρόνια, έγινε μία από τις σημαντικότερες μάχες του αγώνα της ανεξαρτησίας, στην οποία διαφάνηκε η στρατηγική ιδιοφυΐα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η θερμοκρασία σήμερα στη Χαλκίδα δεν πρόκειται να ξεπεράσει. Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως με ξένο πρέσβη στη χώρα μας. Εξαπαλώνουν ήχον όσιος γέροντας έδειξε μια έμφυτη κλίση προς την Εκκλησία και ένας μεγάλος και ιερός ζήλος τον διακατήχε. Καλώς ήρθατε, σεβασμιότατε. Την ευχή
2: Ευχαριστώ
0: σας.
2: Πολύ, να είστε καλά.
0: Είναι πολύ ωραίο που κάθε χρόνο τέτοια εποχή ανταμώνουμε ζωντανά και ραδιοφωνικά στον ίδιο ραδιοφωνικό θάλαμο. Λόγια του αέρα. Πρωινή ραδιοφωνική συνοδοιπορία με τον Γιώργο Αγγέλου. Καθημερινά από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων.

0: Μητσοτάκης.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό σταθμό της σειράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βόρειος Παράδων.
2: Εγώ σου λέω εγγυά.
1: Στα 22 λεπτά μετά τις 8 είναι πρωινό Πέμπτης. 10 Σεπτεμβρίου του 2026, ισίως μπήκαμε στο δεύτερο δεκαήμερο του πρώτου φθινοπορεινού μήνα.

Το φθινόπωρο ξεκινάει παραδοσιακά με τη φθινοπωρινή ημερία που είναι περίπου στις 24 Σεπτεμβρίου και τελειώνει με το χειμερινό ηλιοστάσιο που είναι στις 22 Δεκεμβρίου. Είναι η εποχή που φθινούν οι οπόρες, έτσι, αυτή είναι η ετυμολογία της λέξεως, που λιγοστεύουν τα φρούτα δηλαδή. Πρωινή ραδιοφωνική συνοδοιπορία έως και τις 10, είμαι Γιώργος Αγγέλου, ηλεκτρονικά μας ακούτε μέσα από το www.imhalkidos.gr, από το live24.gr όλες τις ώρες της ημέρας. 10 Σεπτεμβρίου σήμερα, 253η μέρα του έτους, 112 ημέρες πριν από την έλευση της καινούργιας χρονιάς. Παγκόσμια μέρα κατά της αυτοκτονίας σήμερα. Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα Απελού, Λουκά και Κλίμεντος, Μαρτύρων Ιάς, Μινοδόρας, Μητροδόρας, Νύμφοδόρας, Ευδοκίας και Βαρύ Ψαβά. Οσίου Πέτρου Επισκόπου Νικαίας, Αγίας Πουλχερίας της Παρθένου.

Όπως είπαμε, το φθινόπωρο ξεκινάει παραδοσιακά με τη φθινοπωρινή ζημερία, τελειώνει με το χειμερινό ηλιοστάσιο. Η λαϊκή κουλτούρα στις Ηνωμένες Πολιτείες συνδέει την ημέρα της Ευχαριστίας την 1η Δευτέρα του Σεπτεμβρίου έως το τέλος του καλοκαιριού και τις αρχές του φθινοπόρου ορισμένες καλοκαιρινές παραδόσεις. Όπως η χρήση λευκών ρούχων αποθαρρύνονται μετά από αυτή την ημερομηνία. Όσον αφορά για το νότιο ημισφαίριο, εκεί το φθινόπωρο ξεκινάει επίσημα την 1η Μαρτίου και λήγει στις 31 Μαΐου. Αυτοί έχουν άνοιξη τώρα. Στην εύκρατη ζώνη είναι η εποχή συγκομιδής, φιλοβόλα δέντρα χάνουν το φιλωμά τους, τα χρώματα στη φύση είναι διαφορετικά. Ξεκινούν οι πρώτες βροχές που προετοιμάζουν το έδαφος, μεταφέροντας βαθύτερα τα άλατα, μεταλλικά στοιχεία και τις θρεπτικές ουσίες για την επερχόμενη σπορά. Σε πολλές περιοχές ξεκινούν και τα πρώτα κρύα. Τα φύλλα των φιλοβόλων δέντρων, ενεργοποιώντας ένα δικό τους αμυντικό μηχανισμό, όταν οριμάζουν μπορούν να διασπούν τις χρωστικές ουσίες που έχουν παραγάγει και τις απορροφούν πίσω στο κοτσάνι για άλλες χρήσεις. Όταν το πράσινο χρώμα της χλωροφύλης εξαφανίζεται, τότε αποκαλύπτονται τα υπόλοιπα χρώματα που είναι σε κίτρινες, πορτοκαλί, καφέ και κοκκινοπές αποχρώσεις, αυτά που συνήθως αποκαλούνται φθινοπωρινά χρώματα. Το φθινόπωρο φεύγουν τα αποδημητικά πουλιά για πιο ζεστές χώρες, κάποια ζώα έντομα και αρπετά ετοιμάζονται για την μεγάλη χειμερία τους Νάρκη. Η σύνδεση τώρα με τη μετάβαση από το ζεστό σε κρύο καιρό και τη σχετική κατάσταση ως εποχή της πρώτης συγκομιδής κυριάρχησε στα θέματα και τις δημοφιλείς εικόνες της. Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστείας και Βορείων Σποράδων. Να πούμε λοιπόν ότι είναι πολλά τα οποία συνδέονται κυρίες και κύριοι με την ημέρα του φθινοπόρου, μάλλον με τις ημέρες του φθινοπόρου, με τους μήνες του φθινοπόρου. Είπαμε ότι η σύνδεση και με τη μετάβαση από το ζεστό σε κρύο καιρό και τη σχετική κατάσταση ως εποχή της πρώτης συγκομιδής κυριάρχησε στα θέματα και τις δημοφιλείς εικόνες της. Στις δυτικές κουλτούρες οι προσωποποιήσεις του φθινοπόρου είναι συνήθως όμορφα θηλυκά που τρέφονται καλά με φρούτα, λαχανικά και δημητριακά που οριμάζουν αυτήν εδώ τη στιγμή. Είναι η εποχή, όπως είπαμε, της συγκομιδής, αγαπητοί ακροατές. Είναι η εποχή του τρίγου. Πολλοί πολιτισμοί διαθέτουν φεστιβάλ φθινοπωρινής συγκομιδής, συχνά τα πιο σημαντικά στα ημερολόγια τους εξακολουθούν να υπάρχουν αντιχή σε αυτόν τον εορτασμό στις φθινοπωρινές διακοπές. Το φθινόπωρο, ειδικά στην ποιήση, συνδέεται με τη μελαγχολία. Οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες του καλοκαιριού έχουν φύγει. Ο κρύος χειμώνας βρίσκεται στον ορίζοντα και πλησιάζει επικίνδυνα. Όχι βέβαια για μας, αλλά για άλλες περιοχές. Οι ουρανοί γίνονται γκρίζοι, η ποσότητα του ωφέλιμου φωτός της ημέρας μειώνεται γρήγορα και πολλοί άνθρωποι γυρίζουν προς τα μέσα τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Είχε αναφερθεί ως μια ανθυγινή, λένε, εποχή.

Σε πολλές περιοχές έχουν και ένα φεστιβάλ το οποίο σχετίζεται με τον τρίγο. Ειδικά στην γειτονική Τουρκία, αγαπητοί ακροατές, και στην περιοχή της Καπαδοκίας, που είναι περιοχή με έντονη ινική παράδοση. Εκεί λοιπόν έχουν το φεστιβάλ που κάνουν πετιμέζια, μούστους. Μέσα σε καζάνια κόβουν το μούστο με στάχτη. Στη συνέχεια βράζουν πολύ το μούστο μέχρι να γίνει πετιμέζι, αυτό το μέλι από τα σταφύλια, εν πάση περιπτώσει, το οποίο το χρησιμοποιούν. Το χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε μουστοκούλουρα. Συχνά άλλοι τα κάνουμε πετιμέζι, άλλοι τα κάνουμε μουστο απλό. Εκεί κάνουν και πολύ ωραία σουτζούκια με πετιμέζι. Είναι αυτά τα πετιμεζο σουτζούκια, εν πάση περιπτώσει, τα μουστο σουτζούκια. Τα κάνουμε και εμείς εδώ, που σε μια κλωστή περνάνε καρύδια. Βουτάνε λοιπόν την κλωστή αυτή με τα καρύδια μέσα στον πυγμένο μουστο, σαν μουσταλιδιά δηλαδή. Και μόλις στεγνώνει, αφού το απλώνουν αυτό βέβαια, το ξαναβουτάνε. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να πάρει όγκο αυτό το σχοινί με τα περασμένα καρύδια διάμεσα, με το πολύ γνωστό σουτζούκ λουκούμ. Εμείς το πετιμέζι το χρησιμοποιούμε πολύ και στη μαγειρική, έτσι, και στο χοιρινό και σε σαλάτες αντί για ξύδι μπαλσάμικο, μαζί με ξύδι βέβαια. Ένα πολύ ωραίο έδεσμα το οποίο φτιάχνουν στην Τουρκία και εμείς δεν το συνηθίζουμε, είναι πετιμέζι με ταχίνι. Το εμφανίζουν κυρίως το πρωινό αυτό, αναμειγνύουν το ταχίνι με το πετιμέζι, όπως εμείς κάναμε το ταχίνι με το μέλι. Το αποτέλεσμα πραγματικά είναι εντυπωσιακό και φτιάχνουν και πολύ ωραία σημείτια, κουλούρια Θεσσαλονίκης τύπου, με πετιμέζι. Λοιπόν, αυτά σχετικά με τον τρίγο, με το μούστο, με το κρασί. Θα τα πούμε αυτά βέβαια και στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Πάμε σε πολύ λίγο, σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις στην Ελλάδα και στον κόσμο με τον Γιώργο Αγγέλου.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο παρασκήνιο της θλίψης που προκάλεσε στο Πανελλήνιο ο αναπάντεχος θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, διεξάγεται μια σοβαρή έρευνα από τις ανακριτικές αρχές και το Υπουργείο Υγείας για το εάν τηρήθηκε το πρωτόκολλο της θεραπείας πλασμαφαίρεσης που φαίνεται να του χορηγήθηκε λίγο πριν υποστεί ανακοπή στο ιδιωτικό ιατρείο του Σοδού Καρνιάδο 11 στο Κολωνάκι. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ευθεία συσχέτιση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγινε γνωστές από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, η αδειοδότηση του ιδιωτικού ιατρείου κλινικής φαίνεται να ήταν ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Υπάρχει δηλαδή σοβαρή πιθανότητα να μην ήταν εξουσιοδοτημένο να διενεργεί σύνθετες ιατρικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, εξετάζεται εξονυχιστικά πλέον αν και οι ίδιες οι θεραπείες που χορηγούνταν στους ασθενείς ήταν νόμιμες και ασφαλείς. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να μην εμπιστεύονται το διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, καλό τους ασθενείς είπε να είναι προσεκτικοί και σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους χιλιάδες φίλους, το ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την έρευνα, στην ίδια διεύθυνση, στην οδό Καρνιάδου στο Κολωνάκι, εμφανίζονται δύο διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον χώρο της ιδιωτικής υγείας με διαφορετικές επωνυμίες. Η πρώτη είναι The Stem Sen Cleaning και η δεύτερη επιχείρηση είναι η Σφαίρες της Άθενας, η οποία παρουσιάζει τη σύζυγο του γιατρού Ιωάννα Γκάκα ως ιατρική διευθύντρια. Οι δύο επιχειρήσεις διαθέτουν εκτός από την ίδια διεύθυνση και το ίδιο τηλέφωνο επικοινωνίας, ενώ παρουσιάζουν διαφορετικές υπηρεσίες και θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Σε τρία επίπεδα ερευνά η αστυνομία την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το πρώτο έχει να κάνει με τις συνθήκες και την καταλληλότητα του ιατρείου στην οδό Καρνιάδουλα και την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή. Ωστόσο, και οι αστυνομικοί ζήτησαν το βράδυ της Τετάρτης να κάνουν αυτοψία στον ιατρικό χώρο και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα, δεν υπήρχαν το πράσινο φως από την εισαγγελία και έτσι το ιατρείο και η οικία φυλάσσονται μέχρι να μπουν οι αρχές μέσα, καθώς το αυτόφορο ισχύει μέχρι και σήμερα. Από την εισαγγελία λένε ότι η πληροφορία ζητήθηκε από τους αστυνομικούς να βρουν ειδικό αιματολόγο και εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για να καταθέσουν επίσημα τι σημαίνουν και πώς ακριβώς γίνονται οι συγκεκριμένες πράξεις της πλασμαφαίρεσης και αν το ιατρείο στο Κολωνάκι έχει άδεια για αυτές τις θεραπείες αλλά και τη δυνατότητα να τις πραγματοποιεί.

Μετά στενά του Ορμούζ να βρίσκονται στην καρδιά του πολέμου, το Ιράν ανακοίνωσε χθες ότι επιτέθηκε σε πάνω από 10 πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν το πέρασμα, με αποτέλεσμα τη μία ακόμη εκτόξευση στις τιμές του πετρελαίου. Η Τεχεράνη δικαιολόγησε τις επιθέσεις αυτές, κάνοντας λόγο περί αντιπίνωσης στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς της Τρίτης εναντίον 5 Ιρακινών πετρελαιοφόρων, δεξαμενόπλων, και προειδοποίησε εκ νέου τον εχθρό της, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι θα επεκτείνει πέρα από τα στενά του Ορμούζ τον τομέα στον οποίο θα απαιτεί να ζητείτε άδεια από τα πλοία για να περάσουν. Το φως της δημοσιότητας βλέπουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις λίγα 24 ώρα μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Η δημοσκόπηση της GPO για το ΣΤΑΡ δείχνει πως διαμορφώνεται το νέο πολιτικό σκηνικό αμέσως μετά το καλοκαίρι και εν ώψη των εθνικών εκλογών. Στα αξιοσημείωτα της δημοσκόπησης είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου περνά και το κατάτι το όριο του 30%, ενώ οι πολίτες ακόμη δεν φαίνεται να υποδέχονται με ενθουσιασμό κανένα από τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ. Στην πρόθεση ψήφου, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,8 με άνοδο 0,8 σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς με 13,5 που ενισχύεται κατά 0,3. Στην τρίτη το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ποσοστό 10,8. Ακολουθούν Ελληνική Λύση, Κομμουνιστικό Κόμμα, Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μέρα 25, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη. Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στην εκτίμηση ψήφου. Τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνεται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 30,6, Ελληνική Ελλάς μάλλον 16, ΠΑΣΟΚ 12,8, Ελληνική Λύση 9, Κομμουνιστικό Κόμμα 8, Πλεύση Ελευθερίας 4,9, Φωνή Λογικής 3,7, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%.

προσκυνάμαι κυρίες και κύριοι στην εκκλησιαστική μας ενημέρωση. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος παρέστη στις ελατρευτικές συνάξεις στις περιοχές του Δήμου Ερυτρίας και του Λιλανδίου. Συγκεκριμένα το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιότατος υποδέχτηκε τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Θερμοπυλών κ. Ιωάννη στο ιερό εξοκλήσιο του Εγχώνες Θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Αμάρινθο, όπου τελέστηκε πανηγυρικό ασπερινό χωροστατώντας του Πανιερωτάτου Θερμοπυλών κ. Ιωάννου. Το θεολόγο κήρυξε ο Πανιερότατος, περιγράφοντας ότι η παρουσία των Αγγέλων είναι ευεργεσίες προς τους ανθρώπους, αφού πάντοτε φέρουν ουράνια, θεία μηνύματα στους δευτέρους. Επίσης, οι Άγγελοι ως προστατευτικοί παραστάτες μας υποστηρίζουν στην ανανέωση της εν Χριστώ ζωής μας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, ευχαριστώντας τον Πανιερότατο για την παρουσία του, απέδωσε και την ευγνωμοσύνη του για την εκπαίδευση και κατάρτιση πάμπολων κληρικών, επισήμανε τη σημασία που ο Πανιερότατος δίνει στην υπεραλλήλων μνημόνευση κατά τη Θεία Λειτουργία και του ευχήθηκε να συνεχίζει να είναι και ο ίδιος ως άγγελος που θα χτυπάει τα νερά και θα χαρίζει σε ανθρώπους πληγωμένους από την αμαρτία, θεραπεία και ανάσταση. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιότατος χωροστάτησε στον Όρθρο Προέστη στη Θεία Λειτουργία και κήρυξε στο Θείο Λόγο στον πανηγυρίζοντα ενοριακό ιερό νότο του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Βασιλικό της Χαλκίδος. Η ενορία οφείλει την ίδρυσή της και την πανηγυρή της στην αχειροποίητη εμφάνιση του προσώπου του Οσίου Ιωάννου περί τα τέλη Αυγούστου του 65 σε παρακείμενη οικία του Αναστασίου Παπαφράγκα. Επάνω στον τοίχο ενός δωματίου, στην αυλή του σπιτιού εκείνου, φανερώθηκε η μορφή της κεφαλής του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Ήταν μια μορφή γλυκιά, χλωμή, με κέρινα χρώμα και δεν μεταβλήθηκε ούτε επηρεάστηκε από το χρόνο, τη φθορά ή την υγρασία του περιβάλλοντος για 14 χρόνια. Οι γυναίκες του σπιτιού εκείνου εξήγησαν ότι στο μέρος εκείνου του τοίχου είχαν πάνω σε ξύλινο ράφι ένα μπουκαλάκι με λάδι από το καντήλι του Οσίου που είχαν πάρει από τον προσκυνηματικό του ναό. Είχαν λησμονήσει το μπουκαλάκι εκεί και όταν θέλησαν να ασβεστώσουν το δωμάτιο, το μετακίνησαν και ότου θαύματος φάνηκε η κεφαλή αποτυπωμένη στον τοίχο. Αναφωνήσαν οικοκυρές, η μάνα και κόρη είναι ο Γιάννης ο Ρώσος και ο Εωρακός με μαρτύρηκε και αληθινή στην ημαρτυρία αυτού. Επί 13 χρόνια το σπιτάκι εκείνο από κουζίνα έγινε προσκυνητάρι, κρεμάστηκαν εικονίτσες, άραψαν καντήλια, κεριά και λαμπάδες. Έγινε τόπος τιμής του Οσίου και του θαύματός του που έλεμπε στον τοίχο το πρόσωπό του. Αλλά κάποιος άγνωστος άπιστος πήγε νύχτα και το κατέστρεψε δυστυχώς αφού έσκαψε το σοφά του τοίχου το 1978. Εν τω μεταξύ για τους πιστούς της τοπικής εκκλησίας μας η φανέρωση αυτή έγινε αιτία επιπλέον τιμής του Οσίου στο Βασιλικό να αναγερθεί ο ιερός ναός του εκεί. Χωρίς αναβολή οι ενέργειες άρχισαν με ενθουσιασμό, με καθολική συμμετοχή του κόσμου και ο ναός θεμελιώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου του 1966, ημέρα Κυριακή, από τον τότε πρωτοσύγγελο της Ιεράς μας Μητροπόλος και κατόπιν επίσκοπο Τανάγρας, κυρό Πολύκαρπο Χρυσικό, μετά από πανηγυρική θεαλειτουργία στον ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου. Από τότε, την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, εορτάζεται μεγαλοπρεπώς η Αγιοφάνεια του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου και έγινε για το βασιλικό τοπική πανήγυρις με συρροή κόσμου από όλα τα σημεία της Εύβοιας.

0: Συνεχίζονται, αγαπητοί ακροατές, οι εγγραφές προς την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως ως και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ή του Δήμου Χαλκιδαίων στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως, μεσαπίων δυρφίων στον Ιερό Νότο Γίνουκα Λαό Ψαχνώνη της Πόλεως Αμαρίνθου στον Ιερό Νοτιμίου Προδρόμο Μαρίνθου. Ή της Ερετρίας στον Ιερό Ναό Παναγίας Παραβουνιωτήσης, ή του Δήμου Ιστίας Εδιψού στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ιστίας, ή των Αρχιερατικών Περιφερειών Κυραίος και Νηλαίος στην Ενορία του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Μαντούδι, ή της Αρχιερατικής Περιφέρειας Αιγαίων στη Λίμνη στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στις Ροβιές, ή της Νήσου Σκιάθου στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Σκιάθο και της Νήσους Κοπέλου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη γλώσσα της Κοπέλου. Οι εγγραφές, αγαπητοί ακροατές, γίνονται καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής το απόγευμα 5 με 7. Να πούμε λοιπόν ότι τα μαθήματα θα αρχίσουν από το πρώτο δεκαήμερο του ερχόμενου μηνός Οκτωβρίου και θα είναι δωρεάν αφού τα έξοδα καλύπτονται από την Ιερά μας Μητρόπολη και από τις ενορίες.
1: Ο καιρός σήμερα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
0: Καθαρό καιρό, αγαπητοί ακροατές, προβλέπει για σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η άνεμη βόρειος και 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στη Χαλκίδα και στις γύρω περιοχές στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, πάμε σαν άλλο της. Αν σήμερα το 1824 ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την Τούρκο-Αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της άμμου. 1897, ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πύρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους όπου διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardee στο Latimer της Πενσιλβάνια. Είναι η σφαγή του Latimer. Το 1898, σαν σήμερα η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβδη, γνωστότερη και ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αρχικό Λουίτζι Λουκένι. 1919 υπογράφεται η Συνθήκη του Αγίου Γερμανού Σεν-Ζερμάν μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων. 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας Αβασιλεύτου που τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1960 ο θρυλικός Αιθιώπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος. 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα» που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. 2003 άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Άννα Λίντ την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει τα τραύματά της την επόμενη μέρα. Το 2009 λεφτά υπάρχουν, λέει σε προεκλογική ομιλία του αρχηγός του Πασόκ Γιώργος Παπανδρέου και αναγγέλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές.

Το 1927 σαν σήμερα γεννιέται ο Γεράσιμος Κλάβος, ο Έλληνας γλύπτης. Το 1933 γεννιέται ο Καρλ Άγκερφελντ, ο Γερμανός μόδιστρος. Το 1956 ο Γιάννης Μπέζος, ο Έλληνας ηθοποιός, πρωτοβλέπει το φως της ζωής. Το 1827 φεύγει από τη ζωή ο Γκοφόσκολο, ο ελληνικής καταγωγής Ιταλός ποιητής. Το 1976 ο Ντάνολ Τράμπο φεύγει από τη ζωή, Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστοριογράφος και σκηνοθέτης, ένας από τους 10 μαυροπινακισμένους του Χόλιγουντ. Και το 2010 η Γκιζέλα Ντάλι φεύγει από τη ζωή, η αδαμαντία μαυροειδή, Ελληνίδα ηθοποιός, ραδιοφωνικός σταθμός της σειράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Ποράδων, στα 47 λεπτά μετά τις 8.

Είναι η Νίνα Λοτσάρη. Είμαι ο Γιώργος Αγγέλου, κοντά σας ως και τις 10. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Καλωσορίζω τους Έλληνες και όχι μόνο τις Ελληνίδες, όπου γης, όπου και αν ακούγεται και βέβαια και η δική μας η φωνή. Πάμε τώρα στη σφαγή του Λάτιμερ, σε ένα αιματηρό επεισόδιο από την ιστορία του εργατικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες που έγινε σαν σήμερα το 1897, όταν οι άνδρες του τοπικού σερίφη ανοίξαν πυρ και σκότωσαν 19 επεργούς ανθρακορίχους. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η κατάσταση στα αμερικανικά ορυχεία ήταν άθλια. Η οικονομική ύφεση, η αθρώα εισρωή μεταναστών από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, μιλάμε για Λιθουανούς, Τσεχοσλοβάκους, Πολωνούς και Γερμανούς, είχαν προκαλέσει σημαντική πτώση στο βιωτικό επίπεδο των Αμερικανών εργατών, ενώ τα μέτρα ασφάλειας στα ανθρακορυχεία ήταν ανύπαρκτα, με αποτέλεσμα τα θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα να αποτελούν καθημερινή υπόθεση. Συν της άλλης, η χρησιμοποίηση των μεταναστών από την εργοδοσία ως απεργοσπαστικού μηχανισμού ενέτεινε την εχθρότητα με τους ντόπιους ανθρακορύχους που ήταν βρετανικής καταγωγής. Στις αρχές Αυγούστου του 1897, ένα ορυχείο στην Κομιτεία Λαζέν της Πενσιλβάνια προχώρησε σε απολύσεις, μειώσεις μισθών. Οι εργαζόμενοι απάντησαν με απεργία, η οποία αστραπή επεκτάθηκε και στα γειτονικά ανθρακορυχεία. Τις κινητοποιήσεις συντόνιζε η συνδικαλιστική οργάνωση Ενωμένη Μίνα Δόρη με επικεφαλής τον δραστήριο Ιρλανδό ακτιβιστή Τζον Μίτσελ, μία από τις σημαντικές προσωπικότητες του αμερικανικού συνδικαλιστικού κινήματος. Στόχος του Μίτσελ ήταν να αποσπάσει τους λαβόφωνους και γερμανόφωνους μετανάστες ανθρακορύχους από την επιρροή της εργοδοσίας και να τους εντάξει ομαλά στο σωματείο που κυριαρχούσαν οι βρετανικής καταγωγής εργάτες. Η πολιτική άρχισε σύντομα να αποδίδει καρπούς, οι εργοδότες υποχώρησαν, δέχτηκαν πολλά από τα αιτήματα των απεργών, οι απεργίες μέχρι και το τέλος Αυγούστου. Είχαν λυθεί όμως στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ιδιοκτήτες των ανθρακορυχείων υπαναχώρησαν και οι απεργίες ξανάρχισαν με μεγαλύτερη ένταση. Οι μπράβοι της εργοδοσίας δεν μπόρεσαν αυτή τη φορά να κάμψουν το ηθικό των απεργών και έτσι ζητήθηκε η συνδρομή της τοπικής αστυνομίας. Ο σερίφης της Κομιτείας Λαζέρν ανταποκρίθηκε πρόθυμα και συγκρότησε τάχιστα ένα απόσπασμα με 100 βοηθούς Ιρλανδικής και Αγγλικής καταγωγής. Στις 11 το πρωί της 10 Σεπτεμβρίου, μια ομάδα Σλάβο-Γερμανών απεργών πορεύθηκε προς το ορυχείο του Κάλβιν Παρντί κοντά στην πόλη Λάτιμερ για να παραστεί στα εγγένενος του τοπικού παρατήματος των Ενωμένων Μιναδόρων. Καθοδόν οι διαδηλωτές ήρθαν αντιμέτωποι με τους άνδρες του Σερίφη, ο οποίος τους ζήτησε να διαλυθούν. Αυτοί όμως παράκουσαν την εντολή του και συνέχισαν την πορεία προς το ορυχείο. Ήταν η πρώτη αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές στις 3:45 και ενώ οι διαδηλωτές πλησίασαν στο ορυχείο Παρντί, διατάχθηκαν και πάλι να διαλυθούν από τον Σερίφη. Η αρπαγή μιας αμερικάνικης σημαίας που κρατούσε ένας διαδηλωτής από ένα βοηθό του Σερίφη προκάλεσε λεκτική αντιπαράθεση, η οποία σχεδόν αμέσως εξελίχθηκε σε μικρό συμπλοκή. Τότε από την πλευρά των βοηθών του Σερίφη ακούστηκαν πυροβολισμοί. 19 ανθρακορύχοι έπεσαν νεκροί και πάνω από 50 τραυματίστηκαν. Η κατάσταση πια ήταν εκτός ελέγχου. Απεργοί κατευθύνθηκαν στο σπίτι του επιστάτη του ανθρακορυχείου, το οποίο λαϊλάτισαν. Ο Σερίφης πανικόβολητο ζήτησε τη συνδρομή του στρατού. Το βράδυ της 10ης Σεπτεμβρίου, 2.500 άνδρες της 3ης Ταξιαρχίας της Εθνικής Φρουράς της Πενσιλβάνιας, υποστηριζόμενοι από πυροβολικό, αναπτύχθηκαν στην περιοχή και κατόρθωσαν να επιβάλλουν την τάξη με τη βοήθεια των ηγετών της λαβόφωνης κοινότητας της περιοχής που ζήτησαν ηρεμία από τους ομοεθνείς τους. Η Ρωμαϊκοκαθολική Εκκλησία της περιοχής δεν θέλησε να αφήσει το τραγικό γεγονός ατιμόρυτο, συγκέντρωσε χρήματα, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Συγκεντρώσε χρήματα από Εράνους και έφερε ενώπιον της δικαιοσύνης τον Σερίφη Μάρτιν και 73 από τους βοηθούς του το 1898. Αν και υπήρχαν συντριπτικά στοιχεία σε βάρος τους, αφού όλα τα θύματα πυροβολήθηκαν πισόπλατο, ο Σερίφης και οι βοηθοί του αθώθηκαν. Κατά τη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας, οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι οι διαδηλωτές αρνήθηκαν να διαλυθούν παρακούντας νόμιμη ενέργειά τους και ότι οι απεργοί επιτέθηκαν πρώτοι στους εκπροσώπους του νόμου και άρα αυτοί βρίσκονταν σε νόμιμη άμυνα. Η σφαγή του Λάτιμερ, όπως έμεινε στην ιστορία το αιματηρό περιστατικό, υπήρξε σημείο καμπής για το συνδικαλιστικό κίνημα των ανθρακορύχων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το σωματείο τους γιγαντώθηκε και τα επόμενα χρόνια ήταν σε θέση να επιβάλλει τους όρους τους στην εργοδοσία. Οι μισθοί των ανθρακορύχων αυξήθηκαν σημαντικά και οι συνθήκες εργασίας βελτιώθηκαν θεαματικά.

Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές των μαθητών στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Εράσμας Μητροπόλεως, Ιερεύς Παύλος ο Σκοπελίτης, η οποία είναι αναγνωρισμένη επισήμως από το Υπουργείο Πολιτισμού και εντεταγμένη στα μουσικά εκπαιδευτήρια της πατρίδος μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται έως και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου πλην Σαββάτου και Κυριακή στους εξής υπευθύνους. Η του Δήμου Χαλκιδαίων στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως επί των οδών Αχαΐας και Κυκλάδων. Η του Δήμου Μεσαπίων Δυρφίων στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ψαχνών. Η της Πόλεως Αμαρίνθου στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Αμαρίνθου. Η της Ερετρίας στον Ιερό Ναό Παναγίας Παραβουνιωτής της Ερετρίας. Η του Δήμου Ιστίας Εδιψού στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ιστιαίας. Η των Αρχιερατικών Περιφερειών Κυρέως και Νηλαίος στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Μαντουδίου. Ή της Αρχιερατικής Περιφέρειας Αιγαίων στη Λίμνη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ροβιών. Ή της νήσου Σκιάθου, στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Σκιάθου και της νήσου Σκοπέλου, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γλώσσης. Τα μαθήματα θα αρχίσουν από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και θα είναι δωρεάν αφού τα έξοδα καλύπτονται από την Ιερά μας Μητρόπολη και τις ενορίες.

0: καρφιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Σαν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, πριν από 175 χρόνια, έγινε μία από τις σημαντικότερες μάχες του αγώνα της ανεξαρτησίας, στην οποία διαφάνηκε η στρατηγική ιδιοφυΐα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η θερμοκρασία σήμερα στη Χαλκίδα δεν πρόκειται να ξεπεράσει. Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως με ξένο πρέσβη στη χώρα μας. Εξαπαλώνουν ήχον όσιος γέροντας έδειξε μια έμφυτη κλίση προς την Εκκλησία και ένας μεγάλος και ιερός ζήλος τον διακατήχε.
3: Καλώς ήρθατε, σεβασμιότατε. Την ευχή
4: σας. Ευχαριστώ πολύ, να είσαστε καλά.
3: Είναι πολύ ωραίο που κάθε χρόνο τέτοια εποχή ανταμώνουμε ζωντανά και ραδιοφωνικά στον ίδιο ραδιοφωνικό θάλαμο.
2: Λόγια του αέρα. Πρωινή ραδιοφωνική συνοδοιπορία με τον Γιώργο Αγγέλου. Καθημερινά από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων.

Φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 10 λεπτά μετά τις 9, ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βόρειος Ποράδων. Κοντά σας θα είμαστε ως και τις 10, είμαι ο Γιώργος Αγγέλου. Ηλεκτρονικά μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το www.enhalkidos.gr, από το live24.gr όλες τις ώρες της ημέρας. Η συχνότητά μας τα έτσι ανακύματα 97,7 FM και η διεύθυνση της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, από όπου μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί, imhalkidos.gr. Λοιπόν, 10 Σεπτεμβρίου σήμερα, όπως είπαμε, μπήκαμε στο δεύτερο δεκαήμερο του πρώτου φθινοπωρινού μήνα και πάμε, αγαπητοί ακροατές, να μιλήσουμε για μια σημερινή μέρα, σήμερα είναι Παγκόσμια μέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Η ζωή, όπως γνωρίζετε, είναι δώρο Θεού. Η 10η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια μέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας με απόφαση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Να πούμε τώρα, αυτό έγινε προκειμένου να εστιάσει την παγκόσμια προσοχή σε ένα δυσάρεστο γεγονός, την απώλεια περί των 800.000 ανθρώπων κάθε χρόνο από αυτοτραυματισμούς. Περισσότεροι, αγαπητοί ακροατές, από 500 άνθρωποι αυτοκτονούν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Προσέξτε, περισσότεροι από 500 άνθρωποι, αφήνοντας πίσω 5.000 πενθούντες ετησίως. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες και μελέτες, για κάθε μία αυτοκτονία μένουν πίσω τουλάχιστον 5 έως 10 άτομα που πενθούν, βιώνοντας όχι μόνο το συναισθηματικό φορτίο του πένθους, αλλά και τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες του στίγματος της αυτοκτονίας. Ενώ 135 άτομα θεωρείται ότι επηρεάζονται άμεσα από κάθε αυτοκτονία. Ακόμη, στην Ελλάδα δεν έχουμε καταγραφεί το μη θανατηφόρων αποπειρών αυτοκτονίας, οι οποίες εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 25 φορές περισσότερες των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών. Η αυτοκτονία είναι το μείζον πρόβλημα της δημόσιας υγείας και ως τέτοιο αναγνωρίζεται και αντιμετωπίζεται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Δυνητικά αφορά τον καθένα, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής ή κοινωνικο-οικονομικής τάξης. Σε αυτό λοιπόν τον άξονα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει ήδη από το 1990 την καθολική αναγνώριση της αυτοκτονίας ως ζήτημα δημόσιας υγείας και την ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων πρόληψης, τα οποία θα είναι διασυνδεδεμένα με τις πολιτικές δημόσιας υγείας. Η αυτοκτονία δεν είναι ένα μοίραιο γεγονός. Το 95% των αυτοκτονιών θα μπορούσε να είχε προληφθεί. Η φετινή Παγκόσμια μέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας, με το μήνυμα αλλάζοντας την αφήγηση για την αυτοκτονία, μας καλεί να μιλήσουμε ανοιχτά για ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και να επαναπροσδιορίσουμε την ίδια την έννοια της πρόληψης. Περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι παγκοσμίως χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από αυτοκτονία. Στη χώρα μας, το παρατήριο αυτοκτονιών της Κλίμακα κατέγραψε 2.500-3.000 θανάτους την περίοδο 2020-2025, εκ των οποίων 579 ήταν το 2025. Η εικόνα που καταγράφουμε στην Ελλάδα παραμένει σοβαρή, παρότι η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ εκείνων με τα χαμηλότερα καταγεγραμμένα ποσοστά αυτοκτονιών στην Ευρώπη. Οι αριθμοί δεν πρέπει να οδηγούν σε εφησυχασμό. Η ίδια η ευρωπαϊκή εικόνα δείχνει ότι η αυτοκτονικότητα παραμένει σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας με μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ χωρών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει περισσότερους από 120.000 θανάτους από αυτοκτονία ετησίως στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, ενώ για την Ελλάδα οι διαθέσιμοι δείκτες παραμένουν συγκριτικά χαμηλοί. Υπάρχουν σιωπηλά σημάδια, συχνές μεταβολές από τη συνήθη εικόνα του ανθρώπου, απόσυρση, απομόνωση, απόλυτη ενδιαφέροντος, αλλαγή στον ύπνο, έντονη ευερεθιστότητα, πτώση στη λειτουργικότητα, παραμέληση του εαυτού, αυξημένη χρήση αλκοόλ ή ουσιών, αλλά και φράσεις όπως «δεν αντέχω άλλο», «είμαι βάρος», «τίποτα δεν έχει νόημα». Παράλληλα, πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, προηγούμενη απόπειρα, αυτοκτονικός ιδεασμός. Σοβαρή ψυχική διαταραχή, είναι πολύ σημαντικό αυτό, όπως οι συνάνθρωποι μας ταλαιπωρούνται από νόσους όπως η διπολική διαταραχή, όπως η σχιζοφρένεια, όπως διάφορες μορφές κατάθλιψης, εξαρτήσεις. Έτσι. Συνοψίζοντας λοιπόν την κατευθυντήρια γραμμή για την κοινότητα, να πούμε ότι η βασική αρχή είναι απλή. Η αλλαγή έχει σημασία, ιδιαίτερα όταν συναντάς ένα επιβαρημένο ιστορικό ή γνωστή ευαλωτότητα.
Δεν χρειάζεται να περιμένουμε μια ρητή δήλωση ότι κάποιος θέλει να πεθάνει για να κινητοποιηθούμε. Χρειάζεται να παρατηρήσουμε, να πλησιάσουμε χωρίς κριτική και να ενεργοποιήσουμε βοήθεια έγκαιρα. Συχνά τη διαφορά τη γίνει ακριβώς αυτό, ότι κάποιος πρόσεξε και δεν το αγνόησε.

Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, μέσα από όλα αυτά έχουμε και το κομμάτι που αφορά στην αυτοχειρία, που είναι και ένα σοβαρό αμάρτημα, μια πράξη αντίθετη προς το δώρο της ζωής, ωστόσο εφαρμόζει διακριτική ποιμαντική προσέγγιση ανάλογα με την πνευματική και ψυχική κατάσταση του ατόμου. Μόνο ο Θεός βέβαια έχει την εξουσία να ορίζει τη ζωή και το θάνατο, κάνοντας την αυτοκτονία απόρριψη αυτού του δώρου.

Όταν ο ίδιος ο άνθρωπος τερματίζει τη ζωή του, αυτοκτονία κατά κυριολεξία είναι η ολοκληρωμένη εκείνη ανθρώπινη πράξη η οποία έχει ως επισφράγισμα το θάνατο του αυτόχειρα. Εγώ να σας πω, την αυτοκτονία την καταδικάζουν ανέκαθεν, την καταδίκαζαν ανέκαθεν όλες οι θρησκείες ως έγκλημα βαρύτατο. Η χριστιανική διδασκαλία θεωρεί την αυτοκτονία ως ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Η ορθόδοξη εκκλησία, στηριζόμενη στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, θεωρεί την αυτοκτονία ως έγκλημα εναντίον της ιερότητας της ανθρώπινης ζωής και ως κλονισμό και απώλεια της πίστεως και της ελπίδας του αυτόχειρα προς το Θεό. Ο άνθρωπος στη ζωή δεν την έχει για τον, από τον εαυτό του, αλλά την έλαβε ως δώρο από το Θεό και ως δώρο του Θεού οφείλει να την εκτιμά και ανάλογα με το σκοπό της πρέπει να την μεταχειρίζεται. Κανείς από εμάς δεν ζει για τον εαυτό του, κανείς δεν πεθαίνει για τον εαυτό του, διότι αν ζούμε, ζούμε για τον Κύριο και πεθαίνουμε, πεθαίνουμε για τον Κύριο. Είτε λοιπόν ζούμε, είτε πεθαίνουμε, ανήκουμε στον Κύριο, στον οποίο ανήκει η ολόκληρη ζωή μας. Η ζωή είναι δώρο Θεού. Έχει συγκεκριμένο και υψηλό μάλιστα σκοπό, αφού ο Θεός τίποτα δεν έκανε τυχαία και χωρίς σκοπό, και είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, η πνευματική τελείωση του ανθρώπου, δηλαδή η αγιότητα, η οποία θα είχε ως τελική επιβράβευση τη βασιλεία των ουρανών.

Η συνείδηση, κυρίες και κύριοι της Εκκλησίας, κατέταξε την αυτοκτονία στα θανάσιμα και φοβερά πνευματικά παραπτώματα και γι' αυτό καθιέρωσε και αυστηρές πνευματικές ποινές, επιτήμια για τους αυτόχειρες. Για να τονίσει έτσι την ανάγκη σεβασμού της ιερότητας και της αξίας της ανθρώπινης ζωής. Επομένως, ο χριστιανός άνθρωπος, ιδιαίτερα ορθόδοξος, δεν μπορεί να διαθέτει καταρέσκειαν το σώμα του, γνωρίζοντας μάλιστα τον αληθινό σκοπό της ζωής του, που όπως σημειώθηκε είναι η καταχάρη θέωσή του. Κανένα πάθημα ή πλημέλημα δεν μπορεί να τον οδηγήσει στην απόγνωση και την απελπισία. Ο χριστιανός άνθρωπος γνωρίζει και πιστεύει ότι οφείλει να υπομείνει αγόγγιστα τις δυσκολίες και τις πικρές καταστάσεις αυτής της ζωής, ως επιτρεπόμενες από το Θεό για το πνευματικό μας συμφέρον. Και ακόμη ο χριστιανός γνωρίζει πως κανένα μάρτυμα δεν είναι τέτοιο και τόσο σοβαρό πλην της αυτοκτονίας, η οποία γίνεται εν συνειδήση και εν επιγνώση, το οποίο να μην συγχωρεί ο Θεός. Για παράδειγμα, το παράδειγμα βέβαια θα πούμε εδώ, το προδότη Ιουδά. Η Εκκλησία απορρίπτει την άνευ θελήσεως του Θεού διακοπή της ζωής, γι' αυτό και απαγορεύει οποιαδήποτε εκκλησιαστική ακολουθία και τελετή, κηδεία, τα φυσική μητήριο, μνημόσυνο, τρισάγιο, θεία λειτουργία. Βέβαια, για αυτούς που αυτοκτόνουν έτσι, κατά την οικονομία μπορεί να γίνει κάτι. Γιατί με την πράξη τους, λέει η Εκκλησία, σύμφωνα με τα όσα σας είπα, πρόσβαλαν την θεία δωρεά της ζωής και αποκόπηκαν από το σώμα της Εκκλησίας. Αιτία δηλαδή της απαγορεύσεως της εκκλησιαστικής κηδεύσεως είναι το μέγεθος του αμαρτήματος, το οποίο διαπράττεται από τον αυτόχειρα που αποστερεί τον εαυτό του από τη ζωή, το θείο αυτό δώρο, και καταδικάζει τον εαυτό του στον διαυτοχειρή αστάνατο, πράξη η οποία ούτε οργή, ούτε φτώχεια, ούτε θλίψη, ούτε διάψευση ελπίδων, ούτε δειλία, ούτε οποιαδήποτε άλλη αυτοκαρτέρηση μπορεί να δικαιολογήσει. Πολλές φορές επιβάλλονται και κυρώσεις, επιτήμια στους αυτόχειρες, τους επιβάλλει η Εκκλησία. Προϋποθέτω βέβαια ότι αυτός, όταν έλαβε την απόφαση να αυτοκτονήσει, είχε σώα στα σφρένας και η πράξη αυτή έγινε με ελεύθερη βούληση. Με άλλα λόγια, ο αυτόχειρας είχε εαυτόν και δεν βρισκόταν σε κατάσταση ψυχοπάθειας. Υπάρχει βέβαια και η έμεση αυτοκτονία, η οποία πραγματοποιεί την γνώση μας, αλλά και προθέσεως βαθμία σιγά σιγά αφαίρεση της ζωής μας, κατατάσσεται και σε το κομμάτι αυτό, θα λέγαμε, και η ευθανασία, η εκπροθέσεως δηλαδή διακοπή της ζωής του ανθρώπου, όταν αυτό ζητηθεί από τον ίδιο τον ασθενή, από τον ιατρό ή από τους συγγενείς του ασθενούς, για να μην ταλαιπωρεί το άρρωστος. Η ευθανασία είναι μια σύγχρονη κοινωνική αντίληψη για αξιοπρεπή θάνατο, εισαγωγικά βέβαια. Η δε νομική της κατοχήρωσης στηρίζεται στο δικαίωμα θανάτου που έχει ο κάθε άνθρωπος σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, η οποία πηγάζει από τις ιδεολογίες της ευδαιμονίας του στον 20ο αιώνα, που προκάλεσαν γενοκτονίες και αναρρύθμιτες, θα λέγαμε, σφαγές. Μέχρι τώρα καμία χώρα δεν έχει προβεί σε νομιμοποίηση της ευθανασίας. Θεωρείται από όλες τις κυβερνήσεις των κρατών ως συνδυασμός φόνου και αυτοκτονίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, το κοινωνικό φρούτο της ευθανασίας θεσμοθετήθηκε από τη Βουλή της Ολλανδίας στις 28 Νοεμβρίου του 2000, νομιμοποιήθηκε με την ψήφιση του νόμου αυτό. Η Ολλανδία είναι το πρώτο κράτος της Ευρώπης που, παρά τους νόμους του που καταδικάζουν το φόνο και την αυτοκτονία, νομιμοποιεί το δίδυμο του θανάτου, την ευθανασία δηλαδή, όπως σημείωσα, σας είπα, είναι συνδυασμός φόνου και αυτοκτονίας. Με αφορμή λοιπόν την ψήφιση του νόμου αυτού από την κυβέρνηση της Ολλανδίας και λόγω της σοβαρότητας του θέματος, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με ανακοινωθέν ενημερώνει τους Ορθόδοξους για το τι είναι ευθανασία αφενός και αφετέρου, ποιες είναι οι θέσεις της Εκκλησίας επί του θέματος αυτού. Όλα αυτά βέβαια, σας τα είπαμε, αφορμή στη σημερινή Παγκόσμια ημέρα, αγαπητοί ακροατές, για την πρόληψη της αυτοκτονίας.

Μάνος Λουίζος πρώτο τραγουδήθηκε από την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε εκείνο το μπαλκόνι της Κρήτης με το λαούτο της, ούσα έγκυος στο γιο της. Τη φωνή αυτή το ακούσαμε από την Μελίνα Κανά. Είμαστε λοιπόν εδώ, αγαπητοί ακροτές, στα 27 λεπτά μετά τις 9. Θέλω να πάμε τώρα σε ένα κομμάτι γης, μικρό κομμάτι γης, το οποίο είναι στην ουσία η είσοδος από τον Ατλαντικό ωκεανό στη Μεσόγειο θάλασσα. Μιλάμε για το Γιβλαρτάρ, αυτή τη λιλιπούτια ποικία της Μεγάλης Βρετανίας. Παντού έτσι η Μεγάλη Βρετανία. Σας είπα ότι ο Eric Hobsbawm, αυτός ο μεγάλος Βρετανοεβραίος ιστορικός, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή τα τελευταία χρόνια, έλεγε ότι κάποτε στη Βρετανική Αυτοκρατορία ο ήλιος δεν έδιε ποτέ. Σημειώστε λοιπόν ότι ξεκινούσε από τη Νέα Ζηλανδία και έφτανε μέχρι τον Καναδά. Το Γιβλαρτάρ λοιπόν είναι μια λιλιπούτια ποικία. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν περιοριστεί αρκετά στο νησί τους, έτσι, στο μεγάλο νησί της Μεγάλης Βρετανίας, και θεωρώ ότι κάπως τους κακοφαίνεται. Το Γιβλαρτάρ είναι μια λιλιπούτια ποικία, όπως είναι και η Θέουτα, έτσι, η οποία είναι στη Βόρεια Αφρική, στο Μαρόκο. Ένα μικρό κομμάτι γης του Μαρόκο ανήκει στην Ισπανία. Ή για παράδειγμα, να πούμε τα Κανάρια νησιά, έτσι, που είναι και πολύ δημοφιλής τουριστικός προορισμός, είναι στη μέση του Ατλαντικού, δηλαδή πολύ. 3,5 ώρες πτήση από τη Βαρκελόνη. Λες και λες χώρα, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα δύσκολα, τα περίεργα, και απ' την άλλη κακοφαίνεται στον Ερντογάν γιατί είναι ελληνικό το Καστελόριζο, ενώ είναι πολύ κοντά από το ΚΑΣ της Τουρκίας. Λέει ότι άμα βάλει φωνή στο ΚΑΣ θα ακουστεί απέναντι στο Καστελόριζο. Και τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, και αυτό, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, που υπάρχουν έτσι ενστάσεις περί της ΑΟΣ, περί των εθνητών χωρικών υδάτων και όλα αυτά, ότι γκρινιάζουν οι Τούρκοι εδώ και τα τελευταία χρόνια, ότι απειλούν για την ακρίβεια, ότι αν επεκτείνουμε τα 12 ναυτικά μίλια τα νησιά μας, τα χωρικά τους ύδατα, θα γίνει μια ελληνική λίμνη το Αιγαίο. Δηλαδή, να σας το κάνω λιανό για να πάμε πάλι στο Γιβλαρτάρ. Τι σημαίνει αυτό, 6 ναυτικά μίλια που έχουμε στο Αιγαίο και 12 που έχουμε στο Ιόνιο. Τώρα θέλουν και νοτίως της Κρήτης. Καλά είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, σημαίνει ότι επί του παρόντος 12 μίλια γύρω από τη Σκύρο, μάλλον 6 μίλια γιατί δεν έχουμε 12 ακόμα, ενώ είναι δικαίωμά μας, 6 λοιπόν μίλια, αν θέλετε χονδρικά πείτε το χιλιόμετρα, γύρω γύρω από τη Σκύρο είναι ελληνικά χωρικά ύδατα. Το 7ο χιλιόμετρο, παύλα μίλι, έξω από τη Σκύρο είναι διεθνή χωρικά ύδατα. Δηλαδή μπορεί ο τουρκικός στόλος να έρθει στο 7ο ναυτικό μίλι εκτός μακριά από τη Σκύρο και να κάνει τις ασκήσεις τους. Μπορεί δηλαδή ένα ελληνικό ferry boat, το οποίο πηγαίνει για παράδειγμα από το Πειραιά στη Χίο, έτσι, και να περάσει από τη Σκύρο και στο 7ο ναυτικό μίλι έξω από τη Σκύρο να πέσει πάνω σε μια φρεγάτα του τουρκικού στόλου, η οποία μπορεί να κάνει ασκήσεις και να δεσμεύει μια περιοχή, γιατί εκεί είναι τα διεθνή χωρικά ύδατα, όχι τουρκικά. Αν λοιπόν εμείς επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, που είναι αναφέρω το δικαίωμά μας έτσι βάσει τον κανονισμό της θάλασσας, τότε θα έχουμε περισσότερα, αν θέλετε, μίλια ελληνικών χωρικών υδάτων και αυτό θα κάνει κάπως το Αιγαίο μια μεγαλύτερη ελληνική θάλασσα. Η λίμνη αυτό δεν αρέσει στους Τούρκους, γιατί κάπως εκεί θα κλειστούν και θα περιοριστούν. Είναι θέματα τα οποία απτώνται της εξωτερικής πολιτικής και γι' αυτό θέλουν λεπτούς χειρισμούς. Ήδη από τη δεκαετία του 90 η Τουρκία απειλεί με κάσους μέλη την Ελλάδα, δηλαδή ότι αν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα είναι αιτία πολέμου με τη γειτονική χώρα, γιατί κάπως έτσι θα περιοριστούν. Από την άλλη βέβαια είναι δικαίωμά μας, γιατί η Ελλάδα πάει πάντοτε βάσει των διεθνών κανόνων της θάλασσας και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε τώρα στη λιλιπούτια αποικία της Μεγάλης Βρετανίας, με μεγάλη όμως γεωστρατηγική σημασία, καθώς επιτηρεί τις πύλες της Μεσογείου. Η Ισπανία τη διεκδικεί από το 1704, όπως για παράδειγμα είναι και τα νησιά, τα Φόκλαντς, θυμάσαι που είχε γίνει κάποτε, θυμόσαστε, ο πόλεμος μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Αργεντινής, όπου έχασε η Αργεντινή από τη Μεγάλη Βρετανία. Όταν πρωθυπουργός της χώρας ήταν η σίδερα κυρία Μάργαρετ Θάτσερ, τα Φόκλαντς είναι νησιά τα οποία είναι απέναντι από την Αργεντινή, τα οποία θέλει να τα έχει και τα κατέχει η Αγγλία. Δηλαδή παντού βάσεις, παντού βρετανικά εδάφη, όπως και οι Γάλλοι βέβαια, κατεξοχήν οι αποικιοκράτες στο παρελθόν, και οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι και οι Ολλανδοί. Λοιπόν, η Μεγάλη Βρετανία, μάλλον η Ισπανία έχασε τη διεκδίκηση ήδη από το 1704, κέρδισε η Βρετανία κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ισπανικής διαδοχής. Μία διαφορά η οποία αποτελεί αγκάθι στις σχέσεις των δύο χωρών, ουσιαστικά πρόκειται για ένα ασβεστολιδικό βράχο, αυτό είναι το Γιβλαρτάρ,
το οποίο έχει ύψος 425 μέτρα, καταλαμβάνει τον νότιο άκρο της Ιδρικής Χερσονήσου, έχει μήκος 5 χιλιόμετρα, πλάτος 500 μέτρα και συνδέεται με την Ισπανία με ένα χαμηλό αμμώδη ισθμό μήκους 1.600 μέτρων. Η ονομασία Γιβλαρτάρ προέρχεται από την παραφθορά της αραβικής ονομασίας του Τζαμπάλ Ταρίκ, που σημαίνει «τα βουνά του Ταρίκ», προς τιμή του μουσουλμάνου πολέμαρχου Ταρίκ Ιμπν Ζιγιάντ, που κατέλαβε τη Χερσόνησο το 711. Το Γιβλαρτάρ έχει περίπου 32.000 κατοίκους, είναι η πέμπτη πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή του κόσμου. Οι κατοικοί του είναι ως επιτοπλίστων ισπανικής καταγωγής, αλλά παραμένουν πιστοί, προσέξτε, στο βρετανικό στέμμα, όπως υποδηλώνουν και τα δημοψηφίσματα που έγιναν το τελευταίο το 2002. Το Γιβλαρτάρ είναι μια φτωχή σε πλουτοπαραγωγικούς πόρους περιοχή, επιβιώνει χάρη στις εξωχώριες εταιρείες offshore, τον τζόγο και το χρηματοπιστωτικό τομέα. Η Μεγάλη Βρετανία διατηρεί σημαντικές στρατιωτικές βάσεις στο βράχο αλίμονο, βέβαια, αυτό είναι το διακύβευμα. Το Γιβλαρτάρ ήταν γνωστό στους αρχαίους ως κάλπη και μαζί με τον απέναντι βράχο της Θέουτα, είναι η αρχαία βίλη Θέουτα που σας έλεγα, στην Αφρικανική Ακτή σχηματίζουν τις Ηράκλειες Στήλες. Εκεί λοιπόν στο Γιβλαρτάρ και στη Θέουτα που είναι στο Μαρόκο ήταν, στην αρχαιότητα ήταν οι γνωστές Ηράκλειες Στήλες, τις οποίες σύμφωνα με τη μυθολογία έκτισε ο Ηρακλής επιστρέφοντας από τον κήπο των Εσπερίδων. Να τα λέμε και αυτά. Το Γιβλαρτάρ ήταν η πρώτη περιοχή που κατέλαβαν οι μουσουλμάνοι κατά την προέλασή τους στην Ιβερική Χερσόνησο και από τότε απέκτησε τη σπουδαιότητα του προνομιούχου λιμανιού. Το 1309 οι Ισπανοί ανακατέλαβαν και πάλι το Γιβλαρτάρ για να το καταλάβουν ξανά οι μουσουλμάνοι το 1333. Το 1462 επανήλθε στην κυριαρχία της Ισπανίας. Το 1704, κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ισπανικής διαδοχής, οι Άγγλοι το κατέλαβαν εξεφόδου. Η συνθήκη της Ουτρέχτης αναγνώρισε την κυριαρχία τους, την οποία διατηρούν μέχρι σήμερα παρά τις απόπειρες ανακατάληψής του από τους Ισπανούς. Η στρατηγική σημασία του Γιβλαρτάρ επιβεβαιώθηκε κατά τους Ναπολεόντιους πολέμους, τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο, που αποτέλεσε στρατηγική βάση ελέγχου των θαλασσίων οδών προς το Σουέζ και το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας. Ο Χίτλερ σχεδίασε μια χερσαία επιχείρηση κατάληψης, το Λοφράνκο, αρνήθηκε να επιστρέψει τη διέλευση των γερμανικών στρατευμάτων από ισπανικά εδάφη. Με τα πολεμικά, οι κάτοικοι του Γιβλαρτάρ κλήθηκαν να αποφασίσουν για το μέλλον της περιοχής τους με δημοψήφισμα στις 10 Σεπτεμβρίου του 1967 με συντριπτική πλειοψηφία. Αποφάσισαν να παραμείνουν υπήκοοι της αυτού μεγαλειότητας τότε της Βασίλισσας Ελισάβετ. Τότε λοιπόν η Ισπανία απέκλεισε τα χερσαία σύνορά της με το Γιβλαρτάρ, δημιουργώντας αξεπέραστα προβλήματα στη μικροσκοπική αποικία. Κατόπιν διαπραγματεύσεων με τη Μεγάλη Βρετανία, τα εμπόδια ήρθησαν το 1984. Στη συνέχεια το Γιβλαρτάρ εισήλθε μαζί με τη Μεγάλη Βρετανία στην τότε ΟΚ, στην νυν Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα εξέλθει μαζί της τα επόμενα χρόνια λόγω Brexit, παρόλο που οι κάτοικοι ψήφισαν υπέρ της παραμονής στο δημοψήφισμα του 2016. Το 2001 η Βρετανία και η Ισπανία ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για καθεστώς συγκυριαρχίας του Γιβλαρτάρ και οι κάτοικοί του με νέο δημοψήφισμα επαναβεβαίωσαν με συντριπτική πλειοψηφία την πίστη τους στο βρετανικό στέμα. Σύνδρομο Στοκχόλμης.

Πάμε σε τρεις παρθενομάρτυρες της Εκκλησίας μας, η μνήμη των οποίων τιμάται σήμερα 10 Σεπτεμβρίου. Η Μινοδώρα, η Μητροδώρα και η Νυμφοδώρα, πολύ σπάνια ονόματα, δεν νομίζω να έχω ακούσει κάποιες γυναίκες να φέρουν τα ονόματα αυτά, ενδεχομένως κάποιες μοναχές. Η Μινοδώρα, η Μητροδώρα και η Νυμφοδώρα και ζούσαν στη Βυθινία της Μικράς Ασίας επί Ρωμαίου του αυτοκράτορας Μαξιμιανού. Σε νεαρή ηλικία εγκατέλειψαν την πατρική οικία και τα εγκόσμια, εγκαταστάθηκαν σε μια ερημική περιοχή πλησίων της Νικομίδιας, όπου ζούσαν με άσκηση και προσευχή και θεράπευμα τους πάσχοντες από διάφορες ασθένειες. Όταν πληροφορήθηκε τη δράση τους, ο έπαρχος Φρόντο τη συνέλαβε με υποσχέσεις και απειλές, προσπάθησε να τις επαναφέρει στην ειδωλολατρία, αλλά απέτυχε. Κατόπιν τις επέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια, εξαιτίας των οποίων επιδήμησαν εις Κύριον. Τον τρισάριθμο σύλλογων και θεόπλοκων των αυταδέλφων Παρθένων στέψομεν θείας ευωδέες, ανδρικός γαρ των εχθρών κατετροπώσαντο όθεν προϊστάντη μόν των βόντων εκτενός, χαίρε σε μνη Μινοδώρα, συν Μητροδώρα τη θεία και Νυμφοδώρα τη θεόφρονη.

Αυτό λοιπόν ήταν η Λιβόλο στο καταπληκτικό Όσο Λεμίων, το ιταλικό Μπελκάντο. Αυτό αγαπητοί ακροατές, είμαστε στα 45 λεπτά μετά τις 9. Θέλω να πάμε να μιλήσουμε για την Ελισάβετ της Αυστρίας και ο λόγος που θα το κάνουμε είναι γιατί βρήκε τραγικό θάνατο σαν σήμερα στις 10 Σεπτεμβρίου του 1898 η γνωστή μας αυτοκράτηρα Σίση. Το οίκο των Βίλτελσμπαχ ήταν δούκισσα εν Βαυαρία και μετέπειτα αυτοκράτηρα της Αυστρίας και βασίλισσα της Ουγγαρίας. Από το γάμο της με τον Φραγκίσκο Ιωσήφ της Αυστρίας είχε τη μακρότερη θητεία ως αυτοκράτηρα της Αυστρίας. Μέλος του βασιλικού βαυαρικού οίκου, γνωστή και με το αποκοριστικό Σίση, αλλά ασυνήθιστα για την καταγωγή της ανεπίσημη αγωγή, η οποία οφειλόταν κυρίως στον πατέρα της. Ο γάμος της με τον αυτοκράτορα της Αυστρίας στα 16 της την έφερε αντιμέτωπη με το αυστηρό πρωτόκολλο της αυλής των Αψβούργων και σύντομα αναγκάστηκε να ακολουθήσει έναν άκαμπτο και ελεγχόμενο τρόπο ζωής. Από την αρχή του έγκαμου βίου της ήρθε σε σύγκρουση με την πεθερά της και θεία της, αρχιδόκισσα Σοφία, η οποία πήρε τον έλεγχο της ανατροφής των παιδιών της Ελισάβετ, το πρώτο εκ των οποίων η Σοφία πέθανε σε πολύ νεαρή ηλικία. Η γέννηση του διαδόχου Ροδόλφου βελτίωσε τη θέση της στην αυλή, όμως έπληξε την υγεία της και την ώθησε σε συχνά ταξίδια στην Ουγγαρία, την οποία προτιμούσε για το πιο χαλαρό περιβάλλον που συναντούσε εκεί. Η μεγάλη αγάπη της για την Ουγγαρία έθεσε τα θεμέλια για την εδραίωση της διπλής μοναρχίας της Αυστρίας-Ουγγαρίας. Ο θάνατος του μοναχογιού της και της φίλης του βαρόνης Μαρίας Βεσέιρα στην δολοφονία αυτοκτονία που έλαβε στο Μάγερλικ απεδείχθη καταστροφικό κτύπημα για την Ελισάβετ. Αποτραβήχθηκε από τα αυτοκρατορικά της καθήκοντα και ταξίδεψε εκτεταμένα χωρίς την οικογένειά της. Έχοντας επισκεφθεί την Κέρκυρα, έκτισε εκεί το Αχίλιο, μελλοντικό της καταφύγιο. Η ηγεμονική φροντίδα της εξωτερικής της εμφάνισης έλαβε θρηλυκό χαρακτήρα ακόμη και κατά τη διάρκεια της ζωής της. Ενώ βρισκόταν σε ταξίδι στη Γενέβη, δολοφονήθηκε σαν σήμερα από επίθεση με μαχαίρι από τον Ιταλό αναρχικό Λουίτζι Λουκένι.

Η αντισυμβατική ζωή και η ενηγματική της εκκεντρική προσωπικότητα συνέβαλαν στη δημιουργία ενός μύθου γύρω από το άτομό της, ήδη από τα πρώτα χρόνια της ως αυτοκράτηρας, ενώ η δολοφονία της ενίσχυε το μυστήριο γύρω από αυτήν. Μετά το θάνατό της, ο Φραγκίσκος Ιωσήφ ίδρυσε το Ίδρυμα της Ελισάβδε προς τιμήν της. Αρκετά έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν όταν εκείνη ήταν εν ζωή και μετά το θάνατό της απεικονίζουν την Ελισάβε. Το όνομά της έλαβαν επίσης εκκλησίες, πάρκα, γέφυρες και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για συγγραφείς, συνθέτες και εικαστικούς. Η Ελισάβε αποτέλεσε έμπνευση και για το θέατρο, τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη. Στον κινηματογράφο πιο γνωστή είναι η τριλογία του Ernst Marischka με τη Ρόμι Σνάιντερ στο ρόλο της Ελισάβε, πριγκίπισσα Σίση. Σίση νεαρή αυτοκράτηρα, Σίση υπονεμένη αυτοκράτηρα. Η Ρόμι Σνάιντερ υποδίθηκε ξανά την Ελισάβετ στο Λυκόφωος των Θεών του Λουκίνο Βισκόντι σε μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση της αυτοκράτηρας, όπου διαφαίνεται η σχέση της με τον ξάδερφό της, τον οποίο υποδίθηκε ο Χέλμουντ Μπέργκερ. Η τελευταία μεταφορά της ζωής της και της προσωπικότητάς της στον κινηματογράφο έγινε από τη Μαρί Κρούτσερ και με την Βίκη Κρίπς στο ρόλο της αυτοκράτηρας. Στη λογοτεχνία, ο Κωνσταντίνος Χριστομάνος, δάσκαλος ελληνικών της Ελισάβε και συχνός καλεσμένος της στο Αχίλιον, έγραψε το βιβλίο της αυτοκράτηρας Ελισάβε, το οποίο εξέδωσε λίγο μετά το θάνατό της το 1898. Αυτοί λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ήταν η πριγκίπισσα Σίση, αυτοκράτηρα Σίση, παντρεύτηκε το Φραγκίσκο Ιωσήφ της Αυστρίας, απέκτησε 4 παιδιά, τη Σοφία που απεβίωσε από τη Φοϊδή Πυρετό, την Γκιζέλα, τον Ροδόλφο που παντρεύτηκε τη Στεφανία του Βελγίου, τη Μαρία Βαλέρια που παντρεύτηκε το Φραγκίσκο Σαλβάτορ της Αυστρίας, το Σκάνης, και απέκτησαν μαζί 10 παιδιά.

Πάμε για κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία, έτσι αύριο, επίσημη πρώτη. Εδώ λοιπόν και εγώ θα σας προτείνω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο γράφτηκε το 1963 από την Αλκιζέη, πολύ βραβευμένο. Μιλάμε για το Καπλάνι της Βιτρίνας, ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα της Αλκιζέη. Γράφτηκε το 1963, ενώ η συγγραφέα βρισκόταν εξόριστος πολιτικός πρόσφυγας στη Μόσχα. Το 1968 κυκλοφόρησε στα αγγλικά σε μετάφραση ενός Αμερικανού φιλέλληνα και δύο χρόνια αργότερα έλαβε το βραβείο Midlet του Αμερικανικού Οργανισμού Association for Library Service to Children. Από το 1974 κυκλοφόρησε σε επανειλημμένες ανατυπώσεις, ξεπερνώντας συνολικά σε πωλήσεις τα 250.000 αντίτυπα. Το βιβλίο έχει μεταφραστεί σε 23 ξένες γλώσσες, σε 37 διαφορετικές εκδόσεις. Πρόκειται για το πρώτο δημοσιευμένο μυθιστόρημα της συγγραφέως που την καταξίωσε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ παραμένει ευπόλυτο έως και σήμερα. Αν και απευθύνεται σε παιδιά, ακολουθεί τις συμβάσεις και το ύφος της παιδικής λογοτεχνίας, καταφέρει να θίγει όριμα θέματα και να πραγματοποιεί πολιτικές αναφορές πρωτοπορώντας στο είδος του. Το 1990 μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη σε σενάριο και σκηνοθεσία του Πέτρου Λίκα και προβλήθηκε από την Ετένα σε ένα κύκλο 10 επεισοδίων. Κεντρικές ηρωίδες είναι δύο μικρά κορίτσια, η Μυρτό και η Μέλια, που μεγαλώνουν στην Σάμο το 1936. Ο παππούς τους μεγαλώνει τις δύο αδελφές με ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας και τις γαλουχή με τις αξίες των αρχαίων Ελλήνων. Το καπλάνι, μια βαλσαμωμένη τίγρη, αυτό σημαίνει καπλάνι από το τουρκικό καπλάν, είναι μια βαλσαμωμένη τίγρη που βρίσκεται μέσα στη βιτρίνα του σαλονιού του σπιτιού τους, αποτελεί το αντικείμενο των μαγικών ιστοριών που τους διηγείται ο ξαδελφός τους ο Νίκος, φοιτητής στην Αθήνα, αλλά και συνωμοτικό μέσο επικοινωνίας μαζί του. Η δικτατορία του Μεταξά όμως θα φέρει τέλος στην παιδική αθωότητα και τα δύο κορίτσια θα βρεθούν αντιμέτωπα με προβληματισμούς και καταστάσεις με τις οποίες θα οριμάσουν. Ένα βιβλίο για μικρούς και μεγάλους, αν και κυρίως απευθύνεται σε παιδιά. Το Καπλάνι της Βιτρίνας ανέβηκε στο Ίδρυμα Μεγάλης Κακογιάννης το 2024-25 στο Θεσσαλικό Θέατρο. Επίσης παρουσιάστηκε στο Θέατρο Βρετάνια της Αθήνας με πολύ ωραία κοστούμια και σκηνικά στην τηλεόραση, όπως σας είπαμε, σε παιδική τηλεοπτική σειρά. Πραγματικά ένα από τα πλέον ευπόλυτα παιδικά αλλά και για μεγάλους βιβλία, με έναν πολύ ευρηματικό τίτλο, «Το καπλάνι της βιτρίνας». Οι τίγρες οι βαλσαμωμένοι που είχαν στο σπίτι τους, από την τουρκική λέξη «καπλάν» που σημαίνει τίγρης. 56 λεπτά μετά τις 9, ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστίας και Βορείου Ποράδων, με ήχους μη κρασιάτικους, αγαπητοί ακροατές, θα κλείσουμε και τούτη εδώ την εκπομπή. Όπου βιολί ή θα ακολουθήσουν νησιά ή Μικρά Ασία, όπου κλαρίνο Ήπειρος, όπου σαντούρι και κανονάκι. Το σαντούρι στα νησιά επίσης αλλά και στη Μικρά Ασία, το κανονάκι κυρίως στην Ανατολή.

Και το τζιβαέρι είναι μια πολύ τρυφερή λέξη. Σημαίνει πολύτιμο πράγμα, θησαυρός, αγαπημένο πρόσωπο. Έχει τις ρίζες του στο τουρκικό τσεφχέρ, που σημαίνει πολύτιμος λίθος και κόσμημα. Το παιδί μου είναι το τζιβαέρι μου, δηλαδή ο θησαυρός μου. Τζιβαέρι μου, αγαπημένη μου, πολύτιμή μου. Και πάει λέγοντας.

Κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Σε λίγο συνδυόμαστε με το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού. Σε λίγο συνδυόμαστε με το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Σύνδεμαστε αμέσως τώρα με το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Παρίσι για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε πτήση με προορισμό τη Ρόδο εξαιτίας δύο Βρετανών υπηκόων ηλικίας 39 και 42 ετών, οι οποίοι προκαλούσαν φασαρία και είχαν επιθετική συμπεριφορά σε βάρος του πληρώματος και των συνεπιβατών τους. Στο κριτικό πέλαγος αναπτύσσονται οι αεροναυτικές δυνάμεις της Ελλάδας και της Αιγύπτου για τη διεθνή άσκηση Μέδουσα 15, στην οποία συμμετέχουν ακόμη η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος. Μέρισμα 5.000 δολαρίων υπόσχεται ο πρόεδρος Τραμπ στους Αμερικανούς, αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις επερχόμενες εκλογές. Αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές από νυχτερινά πλήγματα στην αεροπορική βάση Μουβάφκα Σάλτη στην Ιορδανία. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι νόμος, σύνοδος και αυτοκρατορική εξουσία. Πώς η θεολογία γίνεται διοικητικό εργαλείο και λαμβάνει νομική διάσταση.

προσκεκλημένη μας σήμερα η κυρία Ειρήνη Χριστινάκη, καθηγήτρια κανονικού δικαίου στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222. Απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: Φράγκοι, Καρολίδες, Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, 7ος με 9ο αιώνα. Σε αυτή την περίοδο είμαστε, αγαπητοί ακροατές, και αυτήν την περίοδο αναλύουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η σχέση ανάμεσα στο νόμο, τη σύνοδο και την αυτοκρατορική εξουσία στη Μεσαιωνική Δύση αυτή την περίοδο επανακαθορίζεται. Αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε σήμερα με την προσκεκλημένη μας, την καθηγήτρια κανονικού δικαίου στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, την κυρία Ειρήνη Χριστινάκη, την οποία καλωσορίζουμε. Κυρία καθηγήτρια, κυρία Χριστινάκη, χαίρετε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ευκαιρία που έχουμε σήμερα να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ, κυρία Χοζούρη, που είμαστε και πάλι σε μια επικοινωνία με τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι πάντοτε χαρά μου να επικοινωνώ και με εσάς προσωπικά και τα στελέχη του ραδιοφωνικού σταθμού και με τους ακροατές, και βέβαια είναι και χαρά μου να είμαι και εγώ ακροάτρια.
0: Έχουμε πολλά να μάθουμε από την συζήτηση αυτή, από αυτά που θα μας πείτε σήμερα, κυρία Χριστινάκη. Θα θέλατε εισαγωγικά να μας πείτε καταρχάς αν συμφωνείτε με το ότι αυτή την περίοδο την οποία εξετάζουμε, δηλαδή από τον 7ο στο 9ο αιώνα, επανακαθορίζεται η σχέση ανάμεσα στο νόμο, τη σύνοδο και την αυτοκρατορική εξουσία. Να μας πείτε λοιπόν αν θέλετε, αν συμφωνείτε με αυτό, με την πρόταση αυτή, και αν συμφωνείτε πώς γίνεται αυτό.
1: Θα λέγαμε ότι ο επανακαθορισμός είναι μια φιλολογική διάσταση του πράγματος. Αν μιλούσαμε λίγο περισσότερο νομικούς όρους, θα μιλάγαμε για μια νομοθετική μεταρρύθμιση εντυπωσιακής έκτασης, ώστε να μπορούμε να μιλάμε όντως για μια αναπλαισίωση ή έναν επανακαθορισμό. Και βεβαίως πάντα οι μεγάλες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις συνάδουν και συνοδεύουν μία εξέλιξη στην ιστορία. Συνήθως όταν μία αυτοκρατορία αναδύεται έχει μία τάση να δηλώνει την εξουσία της και την παρουσία της και την επικράτησή της στην ιστορία ως συνέχεια μιας προηγούμενης αυτοκρατορίας. Αυτό είναι, ας τα λέγαμε, ένας νόμος της ιστορίας. Οπότε ο νόμος είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ώστε να αλλάζει χέρια η εξουσία της αυτοκρατορικής, δηλαδή επικρατήσεως, σε μεγάλες εκτάσεις, σε μεγάλα έθνη και φύλλα, πολύ πριν τη δημιουργία του έθνους κράτους, μέσα από τον νόμο. Θα κάνω έτσι λίγο ένα παράδειγμα, κάνοντας μια προβολή στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, ο Μωάμεθ ο Πορφυρητής, ναι, μπορεί να θέλει να κατακτά την Κωνσταντινούπολη, αλλά αυτό που θέλει και το πετυχαίνει μέσα από τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις είναι να φαίνεται ότι είναι η συνέχεια, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ότι είναι η συνέχεια της Ρωμαϊκής. Τοποθετεί τον Πατριάρχη με ακριβώς το ίδιο τυπικό που έκανε και ο Αυτοκράτορας, αφαιρώντας μόνο την επίκληση στην Τριάδα. Και νομοθετεί, μάλλον υιοθετεί τους Βυζαντινούς νόμους, αφαιρώντας μόνο τα στοιχεία που έχουν δογματικές επικλήσεις και στοιχεία τέλος πάντων χριστιανικά δογματικού περιεχομένου. Κάπως έτσι γίνεται και την εποχή του 7ου και του 9ου αιώνα με την δυτική, θα λέγαμε, την αυτοκρατορία, την Καρολίδια αυτοκρατορία της Δύσεως. Καταραίει η κεντρική ρωμαϊκή διοίκηση της Δύσης, γιατί εκείνη την εποχή δεν έχουμε την έννοια της δυτικής αυτοκρατορίας και της ανατολικής. Έχουμε όμως την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία όπως διώνεται στη Δύση και όπως στην Ανατολή που είναι το κέντρο η Κωνσταντινούπολη. Όταν καταραίει λοιπόν η κεντρική Ρωμαϊκή Διοίκηση στα δυτικά, διαμορφώνεται η Καρολίδια Αυτοκρατορία με την επικράτηση των γερμανικών βαρβαρικών βασιλείων. Εκεί λοιπόν ο νόμος γίνεται ένα εργαλείο όπου επιβάλλει μεν τη νέα τάξη πραγμάτων, αλλά με έναν τρόπο ώστε να φαίνεται ότι είναι η φυσική συνέχεια της μεγάλης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, δηλαδή η εγκόλπωση, θα λέγαμε, η υιοθέτηση όλου του προηγούμενου ένδοξου παρελθόντος από τη νέα τάξη πραγμάτων. Και ένα μεγάλο και καθοριστικό στοιχείο σε όλα αυτά είναι η σχέση νόμου και εκκλησιαστικού νόμου, που είναι ο συνοδικός νόμος, η σύνοδος, αυτό το τρίπτυχο, ο νόμος, η αυτοκρατορική εξουσία και η σύνοδος. Και τι κάνει η Καρολίδια Αυτοκρατορία? Μιμείται νομοθετικά το προηγούμενο καθεστώς, τη σχέση αυτοκράτορα με τον Πατριάρχη, με τις συνόδους της Εκκλησίας, αλλά πρόκειται περί μιμήσεως και όχι περί ταυτίσεως, γιατί υπάρχουν και σοβαρές αποκλίσεις σε αυτή την νομοθέτηση. Ακριβώς για να δείξει ο Κάρολος ο Καρλομάγνος, ο Κάρολος ο Μέγας, ότι εδώ έχουμε μια καινούρια πλέον κατάσταση, μια καινούρια τάξη πραγμάτων, και ναι μεν συνεχίζω και είμαι εγώ συνεχιστής της ρωμαϊκής, της ένδοξης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αλλά με τις νομοθετικές μου μεταρρυθμίσεις, που ξεκινώντας από μεταρρυθμίσεις της σχέσης Εκκλησίας-Πολιτείας και πηγαίνοντας και σε πάρα πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις, δείχνω ότι εγώ είμαι η νέα τάξη των πραγμάτων.
0: Άρα είναι μια μετάβαση κατά κάποιον τρόπο, κυρία Χριστινάκη, από τους νόμους που υπήρχαν, νόμους ίσως μέσα σε εισαγωγικά, δεν ξέρω, στα γερμανικά βαρβαρικά βασίλεια, στη νομοθεσία του Καρλομάγνου. Και όπως μας εξηγήσατε, καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά εδώ υπάρχει και το ιδεολόγημα ότι συνεχίζουμε, λέει ο Καρλομάγνος ουσιαστικά, είμαστε η συνέχεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
1: Ακριβώς.
0: Σε ό,τι αφορά την νομοθεσία.
1: Ακριβώς. Αλλά για να το κάνει αυτό,
0: ναι,
1: χρησιμοποίησε ως εργαλείο,
0: ναι,
1: την θεολογία και τον νόμο.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ φαίνεται, θα σας εξηγήσω πώς.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε αυτό. Τι μεγάλο ρόλο παίζει η θεολογία, τι μεγάλη ευθύνη έχουν οι θεολόγοι της κάθε εποχής και πόσο στενά συνδεδεμένη πρέπει να είναι η θεολογία εν τέλει με την Εκκλησία. Και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Έχοντας ως στόχο λοιπόν την αποδέσμευση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από την Ανατολική, ο Καρλομάγνος βρήκε ως αφορμή την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Εκεί λοιπόν, ναι, ξέρουμε ότι στην 7η Οικουμενική Σύνοδο και η Ρώμη και ο Πάπας της Ρώμης, όλη η χριστιανοσύνη, ήταν ενωμένη η χριστιανοσύνη, αποφάσισε να τιμά τις εικόνες μας, τιμητικά τις
0: Μάλιστα.
1: εικόνες, όχι λατρευτικά. Τη γνωρίζουμε λίγο πολύ όλη αυτή την δοκιμασία που πέρασε η Εκκλησία μας και πώς εν τέλει έπεσε η οικονομαχική εξουσία των αυτοκρατόρων, δηλαδή των οικονομάχων, και αναδείχθηκε στο θρόνο η Ειρήνη η Αθηναία και συγκάλεσε την 7η Οικουμενική Σύνοδο και επανήλθε η Ειρήνη στην Εκκλησία και το Ορθό Δόγμα. Ο Καρλομάγνος θεώρησε λοιπόν ότι είναι μια καλή αφορμή να διαφοροποιηθεί από την απόφαση της Οικουμενικής Συνόδου για να δείξει τη διαφορετικότητά του. Και βεβαίως μέσα από αυτή τη διαφοροποίηση να μπορέσει να άσκει στην επιρροή του στον Πάπα Ρώμη, στη Ρώμη, που ήταν η δική του περιοχή, η δική του περιοχή ενδιαφέροντος, η οποία Ρώμη ήταν Ορθόδοξη εκείνη την εποχή. Ο Πάπας ήταν Ορθόδοξος. Και αυτός δηλαδή συγκατένευσε στις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής. Λοιπόν, και τι έκανε λοιπόν, ανέθεσε σε κάποιους θεολόγους δικούς τους, στρατευμένους θεολόγους, να εξετάσουν τα πρακτικά της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, με επικεφαλή τον Θεοδούλφο, έναν Φράγκο θεολόγο. Αυτοί όμως είχαν μια στρατευμένη θεολογία, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία εκείνη τη στιγμή διαφοροποιήθηκε από την Εκκλησία της Ρώμης. Η Εκκλησία της Ρώμης ήταν Ορθόδοξη. Και γι' αυτό λέω πόσο μεγάλη σημασία έχει τελικά να συμπνέει πάντα η θεολογία με την Εκκλησία. Αυτή λοιπόν η ομάδα θεολόγων μελέτησαν τα πρακτικά της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, συνέταξε 4 βιβλία, ναι, τα λεγόμενα Λίμπρη Καρολίνη, τα βιβλία του Καρόλου, και αυτοί παραποίησαν τα πρακτικά της Συνόδου και παρουσίασαν ότι αυτή η Σύνοδος δογμάτισε για τη λατρευτική προσκύνηση των εικόνων και όχι την τιμητική. Και ότι είναι μια αιρετική σύνοδος η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Και ο Πάπας προσχώρησε στην αίρεση, ναι, και έρχεται τώρα ο Καρλομάγνος να σώσει την Ορθοδοξία.
0: Μάλιστα.
1: Και τι κάνει ο Καρλομάγνος? Συγκαλεί τη Σύνοδο της Φραγκφούρτης το 794, η οποία διάβασε τα βιβλία, τα Καρολίνια βιβλία, και καταδίκασε τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ως αιρετικές. Καταδίκασε τον Πάπα Ρώμη στον Ανδριανό, διότι έστειλε αντιπροσωπεία και συγκατένευσε στην 7η Οικουμενική Σύνοδο, και από εκεί και πέρα άρχισαν να αποκαλούν τους Ανατολικούς Ρωμαίους ως Γρεκούς, ως εικονολάτρες, και γενικά να διαχωρίζεται πλέον η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε Δυτική και Ανατολική, να υποβαθμίζεται η προσφώνηση των Ανατολικών από Ρωμαίους σε Γρεκούς, ώστε να αναδύεται πλέον ο ήλιος της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ως η φυσική συνέχεια της Ανατολικής, γιατί αυτή κρατούσε πλέον την Ορθοδοξία. Άρα συνδέεται χέρι με χέρι το αυτοκρατορικό με το Ορθόδοξο, βλέπουμε εδώ. Την Ορθοδοξία,
0: μάλιστα,
1: βέβαια, που ο Καρλομάγνος προσχηματικά περισσώζει, γιατί οι εκκλησιαστικοί ηγέτες της Ρώμης δεν μπόρεσαν να την περισσώσουν, και έτσι λοιπόν αναδύεται το καινούριο αυτό πλαίσιο, ώστε να αρχίσει ο πόλεμος των λέξεων, κυρία Κουζούρη. Πάντα να γνωρίζουμε ότι πριν από τους πολέμους και τις μεγάλες ιστορικές τομές και εξελίξεις, όταν ξαναμοιράζεται ο χάρτης του κόσμου, να το πω έτσι απλά, πριν από αυτούς τους πολέμους, ξεκινάει ο πόλεμος των λέξεων. Άρχισε λοιπόν οι Φράγκοι να αυτοαποκαλούνται ως την αυτοκρατορία τους ως Ρωμαϊκή, και να αποκαλούν την ανατολική πλευρά της αληθινής, της αυθεντικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, έτσι, ως αιρετικούς, Γρεκούς, Βυζαντινούς. Η έννοια του Βυζαντινού πήρε μια έννοια μερικότητας, μερισμού της αυτοκρατορίας.
0: Ναι. Τώρα όπως μας το εξηγείτε έτσι, σκέφτομαι δηλαδή ότι αρχικά ο διαχωρισμός Δύσης-Ανατολής είναι ένα πολιτικό θέμα και το πρόσχημα είναι το θεολογικό.
1: Ακριβώς, όπως γίνεται πάντα στην ιστορία.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Νομίζουμε ότι οι πόλεμοι είναι θρησκευτικοί. Ποτέ, ναι, οι πόλεμοι δεν είναι θρησκευτικοί. Οι θρησκείες, όλες οι θρησκείες, στη βάση τους, στην τελική τους ανάλυση, αποσκοπούν και αποβλέπουν στην έβρεση της γαλήνης και της ειρήνης, και της προσωπικής και γενικά της κοινωνικής. Όμως δημιουργείται τέλος πάντων αυτή η αναστάτωση με το πρόσχημα της θρησκευτικής πίστεως, και θα ήθελα να πω έτσι, να κάνω και μια σύγχρονη αναφορά.
0: Μάλιστα.
1: Ο σύγχρονος κόσμος, επειδή όλα αυτά τα θεωρεί μεσαίωνα, ναι, έχουμε προχωρήσει βέβαια στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη θρησκευτική ελευθερία, τουλάχιστον ο δυτικός πολιτισμός, δεν έχει απεμπλακεί από αυτή τη μάστιγα. Απλώς έχει, θα έλεγα, έτσι πιο εκλεπτισμένες προσεγγίσεις, ναι, οι οποίες όμως τελικά δεν είναι ουσιαστικές. Ο θρησκευτικός φανατισμός καλλιεργείται μέσα από πολιτικά κέντρα στους λαούς, mm-hmm, και δημιουργούνται τα εργαλεία για το να έχει μια επιτυχή, ας πούμε, μια θριαλίδα που θα εκκινήσει έναν πόλεμο. Γιατί χωρίς τη λαϊκή, τέλος πάντων, συγκατάνευση και την καλλιέργεια του μίσους, τέλος πάντων, ναι, στις μάζες, δεν μπορεί να υπάρξει και πόλεμος.
0: Πάντως βλέπουμε εδώ για τις συνόδους ότι με αυτό το παράδειγμα που χρησιμοποιήσατε και τη στάση του Καρλομάγνου, ότι η σύνοδος λοιπόν πάβει να είναι αποκλειστικά ένα εκκλησιαστικό γεγονός.
1: Σαφέστατα, και κοιτάξτε τώρα πού βρίσκεται η απομίμηση και όχι η ταύτιση με το Βυζάντιο. Δηλαδή ο Καρλομάγνος προσπαθεί να μιμηθεί το Μέγα Κωνσταντίνο. Ο οποίος όντως και έκανε και αυτός αυτή τη μεγάλη τομή, μετέφερε την πρωτεύουσα του κράτους στην Ανατολή, ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη και την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου γίνεται η πιο μεγάλη νομοθετική μεταρρύθμιση που γνώρισε ποτέ η ιστορία του ανθρώπινου γένους. Γιατί ο Κωνσταντίνος και με το διάταγμα της ανεξαρτησίας αλλά και με την νομοθετική μεταρρύθμιση που επακολούθησε, όχι απλώς νομιμοποίησε τον χριστιανισμό σε ένα πλαίσιο ανεξιθρησκείας, όμως όχι ως επίσημη θρησκεία του κράτους, αλλά έκανε και το εκπληκτικό ότι κάλεσε την Εκκλησία και είπε στην Εκκλησία: εγώ θα νομοθετήσω, εσείς είσαστε οι επίσκοποι της Εκκλησίας και θα νομοθετείτε τον εκκλησιαστικό νόμο και τους πιστούς σας, και εγώ θα είμαι ο επίσκοπος των εκτός, δηλαδή των ειδωλολατρών, των άλλων θρησκειών, όπου δεν θα τους επιβάλλω το χριστιανισμό, απλά θα επιτηρώ ότι αυτές οι θρησκείες θα ακολουθούν την ηθική του κράτους, την οποία όμως ηθική του κράτους, ως ηθική όχι ως θρησκεία, την δανείζεται ο Μέγας Κωνσταντίνος από τη χριστιανική ηθική, γιατί τη θεωρεί ανώτερη και καλά έκανε. Οπότε δημιουργεί ένα πλαίσιο και νομοθετικό και σχέσεων εκκλησίας-πολιτείας, το οποίο δεν έχει άλλο προηγούμενο. Ήταν μια τεράστια τομή. Όμως ο Μέγας Κωνσταντίνος εκείνη την εποχή, που δεν υπήρχαν ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε θρησκευτική ελευθερία, ούτε τίποτα, σέβεται την αυτονομία της εκκλησιαστικής νομοθετήσεως. Δηλαδή δεν προεδρεύει στις συνόδους. Ο Καρλομάγνος προείδρευσε και σε αυτήν την σύνοδο της Φραγκφούρτης προείδρευσε, και μετά συγκάλεσε και κάποιες άλλες συνόδους. Ας πούμε η σύνοδος του Άχεν το 809, όπου εκεί πέρα τι κάνει, πιέζει και πετυχαίνει την επίσημη εισαγωγή της προθήκης θήκης του Φιλιόκβε, και εκ του Ιού, δηλαδή συμπορεύεται το Άγιο Πνεύμα και από τον Υιό, στο σύμβολο της πίστεως για τη Δυτική Εκκλησία. Δηλαδή στην ουσία του Φιλιόκβε δεν το επέβαλε η Παπική Εκκλησία και γενικά η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, να το πω. Το επέβαλε ο Καρλομάγνος, διότι ήδη ο Πάπας, ο αρχικά Ορθόδοξος Πάπας της εποχής, ο Λέων, πιεζόταν τόσο πολύ από τους Λομβαρδούς, όπου βρήκε ένα καταφύγιο στον Καρλομάγνο. Γιατί πολιτικά θα πούμε, υπέκυψε στον Καρλομάγνο, όχι εκκλησιαστικά. Και ο Καρλομάγνος δεν είναι Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος το σεβάστηκε. Πότε, σε μια εποχή όπου μεσουρανούσε η εθνική θρησκεία και ο αυτοκράτορας θεωρείται θεός, έτσι, είχε απόλυτη εξουσία ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και όμως δεν το έκανε αυτό. Ο Καρλομάγνος το έκανε και προείδρευσε και πίεσε και επέβαλε στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία την προσθήκη του Φιλιόκβε, και μετά στη συνέχεια συγκάλεσε και πάλι προείδρευσε σε 5 τοπικές συνόδους το 813, όπου εκεί πέρα έκανε μια εκκλησιαστική, εκπαιδευτική και ηθική μεταρρύθμιση του κλήρου. Μάλιστα, στη σύνοδο της Τούρτ που έγινε το 813 αποφασίστηκε οι πιστοί να κηρύττουν στη λαϊκή γλώσσα, στα πρώιμα γαλλικά ή τα πρώιμα γερμανικά, και κατάργησε τα λατινικά ώστε να κατανοούν τη θρησκεία. Εννοείται ότι αυτός ο λόγος ήταν ακριβώς, είχε πολιτικό κίνητρο και όχι φιλολογικό ούτε εθνολογικό, έτσι. Ήθελε ακριβώς να καθυποτάξει τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και με κάθε τρόπο να γίνει ο συνεχιστής της μεγάλης και Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και όντως έτσι και την ονόμασε Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους.
0: Ξέρετε, καταρχάς σας ευχαριστούμε πολύ που μας τα εξηγείτε όλα αυτά. Σκέφτομαι ότι αν διαβάσουμε αυτά που μας είπατε με σημερινούς όρους, ακούγεται, ξέρετε, πολύ τρομακτικό. θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι ένας δικτάτορας κάνει κάτι τέτοιο. Να επεμβαίνει έτσι στα εσωτερικά της Εκκλησίας και να επεμβαίνει σε θεολογικά θέματα, όπως μας είπατε.
1: Τι να σας πω, εδώ ο Μωάμεθ ο Πορφητής σεβάστηκε το τυπικό της ενθρονήσεως του Πατριάρχου, μόνο που απλά εντάξει έβγαλε την επίκληση στην Τριάδα, δεν θα αναμέναμε να επικαλεστεί και την Τριάδα.
0: Αυτό
1: του Καρλομάγνου είναι πολύ χειρότερο και είναι και πολύ χειρότερο ως ιστορικό αμάρτημα, να το πω και έτσι, διότι στην ουσία είναι μία από, η στάση αυτή ήταν μία από τις κύριες αιτίες του λεγόμενου σχίσματος. Το ότι αυτή τη στιγμή η χριστιανοσύνη είναι διηρημένη και από τα πέντε παλέφατα πατριαρχία το ένα δεν βρίσκεται σε ενότητα εκκλησιαστική με τα πατριαρχία της Ανατολής, που είναι το μεγαλύτερο δράμα του χριστιανισμού, έτσι, οφείλεται σε αυτή την συμπεριφορά, η οποία, όπως είπα και πριν, δεν ήταν υπεύθυνη, ήταν μιμητική, με στιγμή, κοινική, πολιτική, θα λέγαμε, πολιτικά κίνητρα και καθόλου αγαθά. Και γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι τη μεγάλη αξία που πρέπει και ευθύνη που έχει η θεολογία ώστε να στηρίζει την Εκκλησία, ώστε η Εκκλησία να είναι πραγματικά να έχει λόγο δικό της απέναντι στην πολιτική εξουσία.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε να μην γίνεται εργαλείο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, θα σας πω και αυτό γιατί κάνω αυτή την αντιπαραβολή. Όταν ιδρύθηκε το ελληνικό μας πανεπιστήμιο μετά την απελευθέρωσή μας, έτσι, και αρχίσαμε οι Έλληνες να προσπαθούμε να στήσουμε την ανώτατη εκπαίδευσή μας, οι πρώτοι καθηγητές είχαν σπουδάσει στη Γαλλία και στη Γερμανία, οι πρώτοι Έλληνες που ακαδημαϊκοί μας. Και εκείνη την εποχή λοιπόν, μετά το 1850-1900, βλέπουμε στη βιβλιογραφία μετά το 1900 να ετίθεται το φοβερό ερώτημα στην κανονική επιστήμη αν προείδρευσε ο Μέγας Κωνσταντίνος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Γιατί η δυτική θεολογική βιβλιογραφία είχε οπωσδήποτε επηρεαστεί από τον Καρλομάγνο που όντως προείδρευσε και τα λοιπά και είχε μία τάση να δείχνει ότι τα ίδια πράγματα συνέβαιναν και στην εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αφού είμαστε η συνέχεια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, σωστά?
0: Μάλιστα.
1: Τότε δημιουργήθηκε λοιπόν στο χώρο της ορθόδοξης θεολογίας. Ποτέ στο παρελθόν δεν βλέπουμε κάποια τέτοια αναφορά ή να αναρωτιέται κάποιος ιστεροβυζαντινός θεολόγος, τέλος πάντων, ή μεταβυζαντινός θεολόγος, αν ο Μέγας Κωνσταντίνος προείδρευσε. Τότε βλέπουμε λοιπόν στην κανονική φιλολογία, την ακαδημαϊκή, να γίνονται εργασίες ελληνόφωνες και βέβαια το έλυσε το όλο ζήτημα ο Μέγας και Πολύς καθηγητής μας και δάσκαλός μας και ο Γκόλυθος Γλάσιος Φιδάς, ο οποίος απέδειξε ότι δεν προείδρευσε, παρόλο που υπάρχουν ακόμα και τέτοιες απόψεις στην ελληνική βιβλιογραφία ότι προείδρευσε και τα λοιπά, χωρίς ίσως να την αισθάνονται οι θεολόγοι ότι παίζουν ένα παιχνίδι δυτικότροπης, το παιχνίδι του Καρλομάγνου, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λέγοντας κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν προείδρευσε. Ναι, μεν συγκάλεσε, αλλά πρόεδρος ήταν εκκλησιαστικός ανήρ, δεν ήταν ο αυτοκράτορας.
0: Μάλιστα.
1: Οι Οικουμενικές Σύνοδοι ήταν πρωτοβουλία των αυτοκρατόρων. Ισχύει αυτή η σχέση της εκκλησίας που ισχύουν. Αλλά δεν υπήρχε αυτού του είδους η πολιτιοκρατία που εμείς ονομάζουμε και σταροπαπισμό. Και την αποδίδουμε μόνο στη Δύση. Δεν αναγνωρίζουμε ότι υπήρχε και σαροπαπισμός στην Ανατολή, γιατί όντως δεν υπήρχε.
0: Μάλιστα.
1: Ήτανε άλλη η σχέση εκκλησίας και πολιτείας στο Βυζάντιο.
0: Κυρία Χριστινάκη, να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού, την ώρα και λίγη μουσική και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Νόμος, σύνοδος και αυτοκρατορική εξουσία. Πώς η θεολογία γίνεται διοικητικό εργαλείο και λαμβάνει νομική διάσταση. Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, αυτήν την ώρα, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική», δεύτερο μέρος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Προσκεκλημένη μας είναι η κυρία Ειρήνη Χριστινάκη, η καθηγήτρια κανονικού δικαίου στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Να θυμίσουμε ότι είμαστε στην ενότητα Φράγκοι Καρολίδες Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Κυρία Χριστινάκη, όπως μας εξηγήσατε την σχέση πολιτείας-εκκλησίας, Καρλομάγνου-Πάπα, Καρλομάγνου-Συνόδου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σύνοδος μετατρέπεται σε έναν θεσμό διοίκησης και συγκυβέρνησης?
1: Θα έλεγα ότι γίνεται αυτό που λέμε λίγο η απάτη της ετικέτας. Φαίνεται σαν να είναι μια συγκυβέρνηση, φαίνεται σαν να έχει, πώς να το πω, διοικητική και όχι εκκλησιαστική εξουσία η Εκκλησία, όμως στην ουσία πρόκειται για την πλήρη καθυπόταξη της Εκκλησίας στην πολιτεία και την εργαλειοποίησή της, οπότε η λέξη συγκυβέρνηση είναι λίγο εφημισμός.
0: Μάλιστα.
1: Να εξηγήσω τι εννοώ, ναι. Ότι όταν το 799 ο Λέων ο Τρίτος κινδυνεύει από τους ευγενείς της Ρώμης, βρίσκει καταφύγιο στην αυλή του Καρλομάγνου. Τον βοήθησε να ανακτήσει τον παπικό του θρόνο ο Καρλομάγνος και αυτό οδήγησε τον Πάπα Λέοντα να τον στέψει, τον Καρλομάγνου, στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου της Ρώμης, το 800 μετά Χριστόν αυτό γίνεται, ανήμερα τα Χριστούγεννα, έτσι, στην πιο ελαφρή γιορτή της Χριστιανοσύνης, τον Καρλομάγνο αυτοκράτορα των Ρωμαίων.
0: Ναι.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ ο Καρλομάγνος αντλεί την εξουσία του από τον Θεό και ότι αφού στέφεται από τον Πάπα, ότι είναι κάτι το ανώτερο αυτός που στέφει κάποιον, έτσι, έχει, ναι, μια ανώτερη, διαφορετική με πνευματική εκκλησιαστική εξουσία, αλλά σε ένα επίπεδο ανώτερο ή έστω και ίσο, όπου θα δικαιολογούσε και τη λέξη συγκυβέρνηση που είπατε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Όμως στην ουσία η στέψη του Καρλομάγνου από τον Πάπα είναι απλά η επικύρωση της υφαρπαγής της εκκλησιαστικής εξουσίας του Πάπα. Δηλαδή ο Καρλομάγνος ενοποιεί την πολιτική με την εκκλησιαστική εξουσία πλέον στο πρόσωπό του. Και γι' αυτό κάνει και αυτές τις συνόδους και προεδρεύει και αποφασίζει πώς θα ντύνονται οι ιερείς και πώς θα είναι ο ηθικός βίος των ιερέων και μπαίνει σε, δηλαδή, λεπτά ζητήματα κανονικού δικαίου και όχι μόνο σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας, αλλά ζητήματα που έχουν καθαρά πνευματικό περιεχόμενο και δεν έχει κάποιο λόγο ένας πολιτικός ηγέτης. Στην ουσία λοιπόν με αυτόν τον τρόπο είναι μία μέθοδος, τα λέγαμε αυτή, για να συγκεντρώσει ο μονάρχης στο πρόσωπό του όλη την εξουσία και την πολιτική και την εκκλησιαστική.
0: Τώρα με αφορμή έτσι αυτά που μας λέτε, θυμάμαι την χθεσινή εκπομπή που μιλούσαμε για τον όρο Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με τον προσκεκλημένο μας και θυμηθήκαμε κάποια στιγμή αυτό που είχε πει ο Βολτέρος, ότι δεν ήταν ούτε Αγία, ούτε Ρωμαϊκή, ούτε Αυτοκρατορία.
1: Ακριβώς, είπαμε, ο πόλεμος των λέξεων. Οι άνθρωποι που υπερασπίζονται σε κάθε εποχή την ουσία των ενιών, ναι, την ουσία των λέξεων, είναι καθίστανται στο τέλος μάρτυρες. Όταν επικρατεί τέλος πάντων ο παραποιητής, ο φαλκιδευτής της έννοιας μιας λέξης, αποκτά αυτός την εξουσία, σίγουρα εκείνος που υπερασπίστηκε την ουσία της έννοιας, την αλήθεια της έννοιας, καταντά μάρτυρας. Είναι δεδομένο αυτό. Και φυσικά η Ρώμη υπέκυψε, προσπάθησε να αντισταθεί. Υπήρχαν ορθόδοξοι πάπες που προσπάθησαν να αντισταθούν και κατά του Φιλιόκβε και κατά αυτής της πολιτικής του Καρλομάγνου, αλλά δυστυχώς η πολιτική εξουσία όλο όταν ενδυναμώνεται, ναι, και προχωρά μεθοδικά, επικράτησε. Και γι' αυτό λέω ίσως να διαλύω μια αγνωσία στα, λέγοντας αυτά τα πράγματα στο ευρύτερο κοινό του
0: κρατές
1: σας, ότι το Πατριαρχείο της Ρώμης είναι ένα παπικό κράτος κοσμικευμένο. Ναι, κατήντησε σε μια πολύ άσχημη περίοδο της ιστορίας μετά την, την επικράτηση του Καρλομάγνου και τους επόμενους αιώνες, όντως να είναι και κοσμικό κράτος, όντως να έχει αυτή την διοικητική, τον υπερτονισμό της διοικητικής του εξουσίας, αλλά είναι μια εξουσία που για πολλούς αιώνες ήταν φαινότυπη, ήταν εξουσία του πολιτικού ηγέτη και όχι του εκκλησιαστικού. Βεβαίως, προχωρώντας τους αιώνες, οι ζυμώσεις συνέχιζαν να υπάρχουν και υπήρξαν και στιγμές παντοδύναμων παπών, όταν η πολιτική εξουσία αδυνατούσε, είχε πολέμους ή ασθενούσε. Αλλά γενικά η ιστορία πήρε μια άλλη τροπή με τον Καρλομάγνο, που τραυμάτισε και εκκλησιολογικά την Εκκλησία του Χριστού, και μέχρι τώρα δεν έχουμε ενωθεί με τη Ρώμη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια πραγματικότητα, δεν τα έχουμε καταφέρει. Αλλά και πολιτικά κατακαιρμάτισε την Ευρώπη και ακολούθησε την ευρωπαϊκή ιστορία, λίγο πολύ όλοι την γνωρίζουμε, ακολούθησε, ήταν πάρα πολύ πόλεμη και καταλήξαμε και σε αυτό που βιώνουμε σήμερα.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρείται ως ιδεολογικό ορόσημο η στέψη του Καρλομάγνου το 800, γιατί είναι... θα έλεγε κανείς ότι από αυτήν την περίοδο αλλάζουν όλα στην ιστορία.
1: Ναι, είναι πραγματικά πολύ κομβικό σημείο. Γιατί σκεφτείτε ότι επί εκείνης της εποχής, έτσι, το 809 είναι ο Κάρολος που επιβάλλει το Φιλιόκβε και ο Μέγας Φώτιος το 879-880 συγκαλεί την Οικουμενική Σύνοδο, την 8η όπως λέμε εμείς, αν και δεν την προσμετράμε, αλλά στην ουσία την θεωρούμε οικουμενική, στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί καταδικάστηκε το Φιλιόκβε και καταδικάστηκε και από την πλευρά της Ρώμης. Δηλαδή υπήρξε μια αντίσταση από την πλευρά της Ρώμης, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε. Οι επόμενοι πάπες λίγο έτσι, πώς να το πω, σε ένα βάθος χρόνου καταπνίγησαν οι ορθόδοξες φωνές στη Δύση. Ο Καρλομάγνος ας πούμε είχε την εξής πρακτική: καταλάμβανε κάποιες επισκοπές με ορθόδοξους επισκόπους της Δύσης, ορθόδοξους, πριν το σχίσμα μιλάμε, και τοποθετούσε λαϊκούς για επισκόπους και τους ονόμαζε αυτός επισκόπους, τους χειροτονούσε από εδώ και πέρα επίσκοπος ήταν αυτός. Δηλαδή έκανε τέτοια πράγματα τα οποία δεν τα έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Πώς να το κάνουμε?
0: Ναι, όχι, κάνατε τη σύγκριση και το καταλάβαμε πολύ καλά αυτό, πώς ήταν τελείως διαφορετική η στάση του Μεγάλου Κωνσταντίνου απέναντι στην Εκκλησία, ποια ήταν η στάση του στη Συνόδου, το καταλάβαμε όπως μας το περιγράψατε.
1: Στην βιβλιογραφία, όχι μόνο την ελληνική, για να πούμε ότι είναι μια δική μας αντίληψη και ανάγνωση της ιστορίας. Όταν λέμε για τα γερμανικά βαρβαρικά φύλλα, και χρησιμοποιούμε τη λέξη βάρβαρος. Η έννοια του βάρβαρου δεν έχει να κάνει με τη... δεν είναι εθνοφιλετική. Έχει να κάνει με την έλλειψη δημοκρατικού αισθήματος δικαίου, που μπορεί να υπάρχει και σε μία μοναρχία. Δηλαδή στο Βυζάντιο μοναρχία ήταν, εννοείται, αυτοκράτορες, δεν ήταν δημοκρατία. Όμως υπήρχαν τέτοιες δομές ώστε ακόμα και ο ίδιος ο αυτοκράτορας, αν ήταν ανάξιος του θρόνου του, έπεφτε. Δηλαδή ο λαός θεωρούσε ότι μια επανάσταση, αν τελικά δεν καταπνιγεί και προκύψει νέος αυτοκράτορας, ήταν θέλημα Θεού, γιατί τιμωρήθηκε ο προηγούμενος για την κακή του διαχείριση. Υπήρχε αυτός ο έλεγχος, έστω και μεταφυσικός, του λαού προς τον αυτοκράτορα. Και βέβαια στο Βυζάντιο λαός και εκκλησία ήταν το ίδιο και το αυτό, γιατί ήταν ο ίδιος πληθυσμός, αυτό εννοώ. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο στην περιοχή, στην εποχή του Καρλομάγνου δεν υπάρχει, μιλάμε ότι δεν υπάρχει το κοινό αίσθημα δικαίου. Υπάρχει η επιβολή του μονάρχη, του δυνατού, στα subjects, στους υπηκόους. Ναι, είναι ναι. Subjects. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το βαρβαρικό. Γιατί και ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα. Η αρχαία Ελλάδα γιατί έλεγε τους Πέρσες βαρβάρους? Γιατί είχαν αυτού του είδους τη μοναρχία. Ο άνθρωπος δεν είχε καμία... Το subject ήταν subject. Ήταν υποκείμενο, δεν ήταν άνθρωπος. Έτσι, σε σχέση με τη δημοκρατία του Περικλή. Και εννοείται ότι συνεχιστής του ελληνικού πολιτισμού είναι ο ελληνοορθόδοξος πολιτισμός του Βυζαντίου. Μάλιστα. Γι' αυτό και ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν έκανε αυτά που έκανε ο Καρλομάγνος, ο οποίος ήταν ηγέτης βαρβαρικών φύλων. Έτσι.
0: Άρα ήταν μάλλον σκοτεινά χρόνια αυτά για τα οποία μιλάμε.
1: Ναι, και επίσης και εκεί είναι το όλο θέμα, να μην γενικεύουμε, γιατί ναι. Πάλι επηρεασμένοι από την δυτική βιβλιογραφία και ναι. Την αυτοκριτική του μεσαίωνα που κάνει η ίδια η Δύση στον εαυτό ναι. Της, βάζουμε στο ίδιο, ας το πούμε, πλαίσιο και το Βυζάντιο και το θεωρούμε ναι. Μεσαίωνα. Ναι. Το Βυζάντιο δεν είναι μεσαίωνα, τουλάχιστον εγώ από τη δική μου την πλευρά. Μάλιστα. Που έχω μελετήσει τον νόμο του Βυζαντίου, ναι. Τους νόμους, τη σχέση συνόδου και αυτοκράτορα, ας πούμε, μόνο μεσαίωνας δεν είναι. Μπορώ να πω ότι είναι εκπληκτικά προοδευτική αντίληψη απέναντι στον νόμο, στην αυτοκρατορική εξουσία και στην αυτονομία και την αυτοδυναμία και την αυτάρκεια της Εκκλησίας, τη συνοδική της αυτάρκεια. Θα πω μόνο ένα παράδειγμα. Η Τρίτη Οικουμενική. Ναι. Ο αυτοκράτορας ο Θεοδόσιος κατεδίκασε τον Νεστόριο που ήταν προσωπικός του φίλος, αδερφικός του φίλος, και δεν επικύρωσε τις αποφάσεις της συνόδου της Νεστοριανής των Αντιοχαίων Πατέρων, αλλά της συνόδου όπου ηγείται ο Κύριλλος Αλεξανδρίας. Δηλαδή έγιναν δύο σύνοδοι, συγκαλεί την Τρίτη Οικουμενική ο Θεοδόσιος στην Έφεσο. Πάνε οι αντιφρονούντες, οι Νεστοριανοί, κάνουν μια δική τους αντισύνοδο και τελικά έρχονται όλοι στον αυτοκράτορα να αποφασίσει ο αυτοκράτορας ποια από τις δύο συνόδους είναι η αυθεντική, η ορθόδοξη, αυτή που εκφράζει το θέλημα της Εκκλησίας. Και ο αυτοκράτορας, παρά το ότι αγαπάει τον Νεστόριο και θα ήθελε πάρα πολύ να δικαιώσει τον Νεστόριο, δικαιώνει με βάση, χρησιμοποιώντας σεβόμενος τους νόμους της Εκκλησίας, το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας και τους νόμους της Εκκλησίας, και λέει η αυθεντική σύνοδος είναι αυτή. Αυτή έχει την τυπική νομιμότητα. Δεν μπορούσε να μπει στην ουσιαστική νομιμότητα, αλλά μπήκε να ελέγξει την τυπική νομιμότητα. Καταλαβαίνετε ότι αν στη θέση του Θεοδοσίου ήταν ο Καρλομάγνος, τι θα είχε γίνει? Γιατί είναι άλλη νοοτροπία, άλλη παιδεία, άλλος νομικός πολιτισμός.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τον νόμο και γενικά για το δίκαιο το εξής. Επειδή βλέπουμε ότι ο Καρλομάγνος πατάει πάνω στους εθιμικούς νόμους, να τους ονομάσουμε έτσι, των γερμανικών φύλων, απ' την άλλη στο Βυζάντιο, αν σκεφτούμε την νομοθεσία επί Ιουστινιανού κλπ, δεν είναι πιο κοντά στο ρωμαϊκό δίκαιο? Με την επίδραση του χριστιανισμού πάντα, βέβαια.
1: Μα είναι η φυσική συνέχεια του ρωμαϊκού δικαίου. Μάλιστα. Δηλαδή για αιώνες το ρωμαϊκό δίκαιο, ποιους αιώνες, μιλάμε ότι αν παρατηρήσουμε την ιστορία του δικαίου μας στην Ανατολή, από την πρώιμη περίοδο του ρωμαϊκού δικαίου μέχρι και του ιστεροβυζαντινού, δεν θα δούμε ρήξη, δεν θα δούμε τομές, θα δούμε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Θα δούμε αρχαίες διατάξεις να παραμένουν μέσα από το Θεοδιοσιανό κώδικα, μέσα από τον Ιουστινιάνιο κώδικα, μέχρι και την Εξάβυβλο του Ορμενόπουλου που φτάνουμε πλέον στα νεότερα, δηλαδή, χρόνια τα ιστεροβυζαντινά. Υπάρχει μια εξέλιξη, δεν υπάρχει καμία ρήξη. Μια φυσιολογική εξέλιξη, διότι αλλάζοντας τις συνθήκες αλλάζει και η νομοθεσία. Εννοείται ότι οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας της Ελλάδος είχαν ισχύ νόμου, με ποια έννοια, ότι σε περίπτωση σύγκρουσης ενός πολιτιακού νόμου με έναν ιερό κανόνα, κανόνα οικουμενικής δηλαδή συνόδου, η ίδια η εξουσία αναγνώριζε ότι θα υπερισχύει ο νόμος της Εκκλησίας, σεβόμενη το αίσθημα δικαίου του λαού.
0: Μάλιστα.
1: Ότι δεν μπορώ να έχω αυτόν τον λαό, τον χριστιανικό λαό, να του επιβάλλω κάτι που είναι κόντρα, ενάντια στον νόμο της Εκκλησίας του.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτή την έννοια είχαν μια αυξημένη, ας το πούμε και τυπική ισχύ, ιεροί κανόνες, αλλά πάντα με αυτή την ποιοτική διαφορά. Ενώ ο Καρλομάγνος τι έκανε, εφόσον η ίδια η πολιτική εξουσία νομοθετούσε εκκλησιαστικά, δεν είχε κανένα πρόβλημα να πει ότι οι αποφάσεις των συνόδων είναι νόμοι, αφού ο ίδιος νομοθέτης ήταν, φορώντας μια τη σκούφια του εκκλησιαστικού ηγέτη και μια του πολιτικού. Οπότε γι' αυτό και φαίνεται, πώς να το πω, έτσι, λίγο πιο χοντροκομμένος ο νομικός του πολιτισμός.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη λεπτότητα του Βυζαντίου, αυτή τη λεπτότητα της διάκρισης που πραγματικά οφείλεται στο Μέγα Κωνσταντίνο και γι' αυτό είναι Μέγας και το αξίζει να τον αποκαλούμε Μέγα, δεν μπόρεσε η Δύση να την κατακτήσει.
0: Παντού βλέπουμε ότι και στο Βυζάντιο, παρότι έχουμε έναν αυτοκράτορα πάντα και έναν πατριάρχη, πολλές φορές ο πατριάρχης ελέγχει τον αυτοκράτορα. Εδώ στην περίπτωση της Δύσης νομίζω ότι δεν μπορεί ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Όσες φορές έγινε προσπάθεια να γίνει, η κατάληξη ήταν διώξεις, σφαγές και αίμα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τι να συζητάμε.
0: Mm-hmm.
1: Μόνο σε περιπτώσεις, κοιτάξτε, η ιστορία έχει μία ποικιλότητα.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν και αδύναμοι ηγεμόνες τελεσπάτων, με πάθη και τα λοιπά, όπου εκεί η παπική εξουσία, όπως είχε πλέον διαμορφωθεί μετά την Καρλομάγνια μεταρρύθμιση και είχε εκοσμικευθεί και πολιτικοποιηθεί, μπορούσε λόγω προσωπικότητων, δηλαδή λόγω προσωπικότητας, να επιβληθεί. Το πρόβλημα είναι η κακή αρχή, το εγγενές πρόβλημα, η μενταλιτέ του νόμου, η ψυχολογία του νόμου στη Δύση σε σχέση με την ψυχολογία του νόμου στην Ανατολή. Η Ανατολή κράτησε αυτό το πράγμα και μέχρι και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, έστω και υποκριτικά, γιατί βεβαίως και εκεί πολλές φορές όταν υπήρχε σύγκρουση καταλήγαμε σε διώξεις, σφαγές και αίμα, αλλά μιλάμε για μια αλλόθρησκη εξουσία, δεν μιλάμε για μια θρησκευτική.
0: Ναι, ναι, έτσι. Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι αυτή το μεγαλείο, το πολιτισμικό μεγαλείο του Βυζαντίου, όπου για παράδειγμα κατασκευάζει αλφάβητο για τις περιοχές των Βαλκανίων και
0: για
1: δεν επιβάλλει καν την γλώσσα, έτσι, Κύριλλος και Μεθόδιος, δεν υπάρχει, δεν θα το βρούμε. Είναι μια ακριβώς αντίστροφη πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια όλα αυτά, θα έλεγε κανείς, τι ενδιαφέρον μπορεί να έχουν για τον σύγχρονο άνθρωπο αυτά που συζητάμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα για τον 7ο και 9ο αιώνα, αλλά πιστεύω ότι το ακροατήριό μας είναι και ευαίσθητο και εξασκημένο και ευαισθητοποιημένος προς τα διδάγματα της ιστορίας και μπορεί να καταλάβει ότι πολλά μπορούν να σχετιστούν.
0: Βέβαια, βλέπουμε ποια είναι η βάση και η ουσία καταστάσεων που βιώνουμε ακόμη και σήμερα. Κυρία Χριστινάκη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ και για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αλλά και για έναν επιπλέον λόγο, επειδή είναι δύσκολα θέματα, δεν είναι απλά, αλλά εσείς με έναν πολύ ωραίο τρόπο καταφέρατε σήμερα να μας τα εξηγήσετε και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε και να πω ένα τελευταίο.
0: Μάλιστα.
1: Ότι όλες οι οικουμενικές σύνοδοι μας, οι Ορθόδοξες σύνοδοι, τιμωρούν την εμπλοκή των πολιτικών αρχόντων και τους εκκλησιαστικούς άνδρες που επιτρέπουν στους πολιτικούς άρχοντες να εμπλέκονται στα πνευματικά ζητήματα. Και πρόσφατα η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Κρήτης δημιούργησε και ένα νέο δίκαιο, ένα νέο κανόνα, όπου περιορίζει και τους εκκλησιαστικούς στο να εμπλέκονται στην πολιτική με την έννοια του να πολιτεύονται, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και, κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο και δεν γινόταν ποτέ τις προηγούμενες εποχές, αλλά φαίνεται η εποχή μας δημιούργησε ναύσματα ώστε να νομοθετήθηκε γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Η Εκκλησία.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Χριστινάκη.
1: Να είστε καλά, κυρία Χουζούρη, να είστε καλά και καλή δύναμη στο πολύ καλό και χρήσιμο και θεάριστο έργο σας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Ειρήνη Χριστινάκη, καθηγήτρια κανονικού δικαίου στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Μιλήσαμε για το θέμα νόμος, σύνοδος και αυτοκρατορική εξουσία. Πώς η θεολογία γίνεται διοικητικό εργαλείο και λαμβάνει νομική διάσταση. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο».

0: Μαρία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-18-24-316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου Εκκλησία. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Η ώρα είναι 11. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Ξεκίνησαν οι εγγραφές των μαθητών στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Εράσμας Μητροπόλεως, ιερεύς Παύλος ο Σκοπελίτης, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι επισήμως από το Υπουργείο Πολιτισμού και εντεταγμένοι στα μουσικά εκπαιδευτήρια της πατρίδος μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται έως και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου πλην Σαββάτου και Κυριακή στους εξής υπευθύνους. Η του Δήμου Χαλκιδαίων στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως επί των οδών Αχαΐας και Κυκλάδων. Η του Δήμου Μεσαπίων Δυρφίων στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ψαχνών. Η της Πόλεως Αμαρίνθου στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Αμαρίνθου. Η της Ερετρίας στον Ιερό Ναό Παναγίας Παραβουνιωτής της Ερετρίας. Η του Δήμου Ιστίας Εδιψού στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ιστιαίας. Η των Αρχιερατικών Περιφερειών Κυρέως και Νηλαίος στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Μαντουδίου. Η της Αρχιερατικής Περιφέρειας Αιγαίων στη Λίμνη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ροβιών. Η της νήσου Σκιάθου, στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Σκιάθου και η της νήσου Σκοπέλου, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γλώσσης. Τα μαθήματα θα αρχίσουν από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και θα είναι δωρεάν αφού τα έξοδα καλύπτονται από την Ιερά μας Μητρόπολη και τη Συνόδου.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Μια ευκαιρία να συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Κύριε Νικολούδη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας, κύριε Παπά, και για το ενδιαφέρον θέμα που θα συζητήσουμε.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής και θέλουμε να παρακαλέσουμε για ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο στα όσα αναφέραμε μέχρι τώρα.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι όντως το θέμα αρκετά μεγάλο πέρα από ενδιαφέρον και θα πρέπει να κάνουμε μία αναδρομή στις απαρχές του Φραγκικού κράτους για να δώσουμε και στους θεατές, στους ακροατές μας την εικόνα του πώς ξαφνικά, ας πούμε, στο μετέχμιο του 7ου προς τον, του 8ου προς τον 9ο αιώνα μάλλον, προκύπτει αυτό το φαινόμενο το οποίο έχει αποκληθεί καρολίνγια αναγέννηση, κάπως υπερβολικά βέβαια, όπως αποδεικνύεται σε πρόσφατες αναζητήσεις ιστορικών, αλλά εν πάση περιπτώσει οπωσδήποτε αποτελεί μια πρώτη τομή στην εποχή, τη σκοτεινή εποχή του Μεσαίωνα, με την έννοια ότι από την τελείως σκοτεινή περίοδο του πρώιμου Μεσαίωνα αρχίζει πλέον να αχνοφέγγει κάποιο φως που στη συνέχεια, με την πάροδο βέβαια αρκετών αιώνων, οδηγεί πλέον στην πλήρη αναγέννηση όπως την ξέρουμε από τον 14ο και τον 15ο αιώνα. Παίζουν ρόλο αρκετοί παράγοντες σε αυτές τις αυξομοιώσεις, θα λέγαμε, της πνευματικής ανάτασης. Η πρώτη όμως πολύ χαρακτηριστική φάση σχετίζεται σαφώς με την επιβολή της κυριαρχίας των Φράγκων στην Δυτική Ευρώπη, της δημιουργίας μιας πρώιμης, θα λέγαμε, πανευρωπαϊκής αυτοκρατορίας, της πρώτης, ας πούμε, ευρωπαϊκής ενοποίησης, αν θέλετε, μετά την

0: τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης με επίκεντρο πλέον την Βορειοδυτική Ευρώπη και όχι την Μεσογειακή Λεκάνη όπως είχε προκύψει με την κατάκτηση των Μεσογειακών χωρών από τους Ρωμαίους. Αν θέλετε όμως μπορούμε να τα πάρουμε με τη σειρά για να μην κάνουμε άλματα και μπερδεύουμε περισσότερο τους μη γνώστες ακροατές μας. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω από την εμφάνιση, όπως είπα, του φραγκικού κράτους, των Φράγκων μάλλον, της φυλής των Φράγκων, μιας γερμανικής φυλής, μιας από αρκετές, όπως ξέρουμε, φυλές, από αρκετά φύλλα μάλλον, τα οποία εισέρευσαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όχι απότομα, σταδιακά, τελικά όμως κατάφεραν να την υποκαταστήσουν. Πώς έγινε αυτό, και ειδικότερα στην περίπτωση των Φράγκων? Όπως ξέρουμε, επί αρκετούς αιώνες, από τον 3ο αιώνα και μετά, το Ρωμαϊκό κράτος δεχόταν συνεχείς εισβολές και επιθέσεις από βαρβαρικά φύλλα. Λοιπόν, ένας τρόπος για να τα αντιμετωπίσουν οι Ρωμαίοι μακροπρόθεσμα ήταν να επιτρέψουν σε ομάδες από αυτά τα φύλλα να εγκατασταθούν ως καλλιεργητές της γης κυρίως και στρατιώτες, μισθοφόροι, στο εσωτερικό του Ρωμαϊκού κράτους, κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές. Λοιπόν, αυτοί οι φύλαρχοι αυτών των γερμανικών φυλών πήραν διάφορα αξιώματα, κυρίως στρατιωτικά, για την, να εξυπηρετήσουν ακριβώς τις στρατιωτικές ανάγκες του Ρωμαϊκού κράτους. Όσο όμως περνούσε ο καιρός και κυρίως μετά τον 3ο αιώνα, μετά τον 4ο μάλλον αιώνα και κυρίως τον 5ο, που οδήγησε και στην πλήρη κατάρρευση του Ρωμαϊκού κράτους το 476 μετά Χριστόν, όπως ξέρουμε, τι συνέβη? Αυτά τα φύλλα έγιναν πλέον, οι βάρβαροι αυτοί οι οποίοι είχαν κατασταθεί σε διάφορα σημεία του Ρωμαϊκού κράτους, κυρίως του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους, δηλαδή Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία κτλ. Και την Δυτική Βόρεια Αφρική, το Μαγρέμπ. Κατάφεραν λοιπόν αυτοί οι φύλαρχοι, ενώ στην αρχή είχαν μόνο στρατιωτική εξουσία, να καταλάβουν, να αναλάβουν μάλλον και την πολιτική εξουσία, με την ανοχή, αν θέλετε, και των γηγενών, των μη Γερμανών δηλαδή, οι οποίοι δεν είχαν πλέον σημεία αναφοράς από τη στιγμή που έπαψε να υφίσταται το Ρωμαϊκό κράτος στην Δυτική Μεσόγειο και την Δυτική Ευρώπη γενικότερα. Οι Φράγκοι λοιπόν, για να επανέλθουμε, ήταν ένα από αυτά τα φύλλα, ένα από τα βορειότερα φύλλα μάλιστα που εγκαταστάθηκαν στην περιφέρεια του Ρωμαϊκού κράτους. Συγκεκριμένα η περιοχή της εγκατάστασής τους ήταν από τον Ρήνο στα ανατολικά μέχρι τον Σικουάνα στα νοτιοδυτικά. Δηλαδή είχαν επικύσει ουσιαστικά όλη μια εκτεταμένη παιδινή κυρίως περιοχή μεταξύ του, που περιλάμβανε μάλλον την Βόρεια Γαλλία, την Λορένη και την Ελσταθία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Νότια Ολλανδία, αν θέλετε, και όλη την Γερμανία δυτικά του Ρήνου, μέχρι περίπου τα 2/3, θα λέγαμε, του Ρου του Ρήνου, από την Ελβετία προς την Ολλανδία. Ήταν λοιπόν μια εκτεταμένη περιοχή και μάλιστα αρκετά αραιοκατοικημένη λόγω των συνεχών πολέμων που είχαν προηγηθεί επί αιώνες αυτή την περιοχή, και από τις λιγότερο εκρωμαϊσμένες, αν θέλετε, όπως αντίστοιχε και η Βρετανία, επειδή ήταν οι πιο απόμακρες. Αυτό είχε μια σημαντική συνέπεια για την εξέλιξη των Φράγκων. Γιατί το λέω? Διότι άλλα γερμανικά φύλλα, όπως οι Οστρογότοι, οι Βυσιγότοι, οι Βάνδαλοι, που εγκαταστάθηκαν σε πιο κεντρικές, θα λέγαμε, ρωμαϊκές επαρχίες, την Ιταλία, την Ισπανία κτλ., ήρθαν σε πιο μεγάλη επαφή με τον ρωμαϊκό πολιτισμό και αφομοίωσαν αρκετά στοιχεία, κυρίως διοικητικά αλλά και πολιτιστικά, στα κράτη που δημιούργησαν, με αποτέλεσμα να, θα λέγαμε, να εκρωμαϊστούν υπό μια έννοια πολύ πιο έντονα από ό,τι οι Φράγκοι. Οι Φράγκοι, ναι μεν, και αυτοί υιοθέτησαν πολλούς θεσμούς του Ρωμαϊκού κράτους, δεν εκρωμαίστηκαν όμως τόσο έντονα όσο οι υπόλοιποι, διατήρησαν, θα λέγαμε, το γερμανικό σφρίγος, αν θέλετε, κάτι που τους επέτρεψε μακροπρόθεσμα να επιβιώσουν πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι τα υπόλοιπα γερμανικά κράτη. Είπαμε χοντρικά που εγκαταστάθηκαν οι Φράγκοι. Τους πρώτους αιώνες, δηλαδή από τον 5ο μέχρι τον 8ο, κυβερνήθηκαν από την δυναστεία των Μεροβιγγίων, οι οποίοι είχαν ένα περίεργο σύστημα, κληρονομικό σύστημα ενώ στην ιεραρχία του κράτους, δηλαδή ο βασιλιάς δεν μεταβίβαζε την διαδοχή σε έναν απόγονό του, σε ένα γιο ας πούμε, στον πρωτότοκο, που ήταν και το συνηθέστερο μεταξύ των γερμανικών φύλων, αλλά επιμέριζε τα εδάφη του σε όλους τους απογόνους του. Δηλαδή, ενώ μεν τυπικά το φραγκικό κράτος είχε έναν ηγεμόνα, στην πράξη είχε 4 ή 5 που κυβερνούσαν συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς όμως να διασπάται στην ουσία η κρατική ενότητα. Είναι μια περίεργη ιδιομορφία, η οποία όμως μακροπρόθεσμα οδήγησε στην εξασθένιση της δυναστείας των Μεροβιγγίων. Ο σημαντικότερος από αυτούς τους αυτοκράτορες, και αξίζει να το αναφέρουμε γιατί είναι το πρώτο βήμα προς την άνοδο των Φράγκων, ήταν ο Χλωδοβίκος ή όπως είναι γνωστότερος ο Κλώβης, ο οποίος στις αρχές του 6ου αιώνα κατάφερε να ενοποιήσει με πιο συγκεντρωτικό τρόπο τις περιοχές του κράτους του, δηλαδή ουσιαστικά κατέκτησε το μεγαλύτερο μέρος των γειτόνων του. Στην περιοχή του Ρήνου νίκησε τους Αλαμανούς και προσάρτησε τα εδάφη τους, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι το 507 νίκησε τους Βυσιγότους, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στην Νότια Γαλλία ουσιαστικά, και τους εξεδίωξε από το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής αυτής. Είναι η περίφημη μάχη, για όσους ασχολούνται με την μεσαιωνική ιστορία της Δύσης, του Βουιγέ του 507, ένα σημείο κοντά στην Τουλούζη, που θεωρείται η γενέθλια πράξη, αν θέλετε, της σύγχρονης Γαλλίας. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρείται ότι με αυτή την νίκη ο Κλώβης δημιούργησε τις απαρχές της εξέλιξης του σύγχρονου γαλλικού κράτους. Παράλληλα, τον αμέσως επόμενο χρόνο ο Κλώβης ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Μέχρι τότε οι Φράγκοι ήταν ιδωλολάτρες, και μάλιστα τον χριστιανισμό τον ορθόδοξο, θα λέγαμε, δηλαδή ορθόδοξο όχι με τη σημερινή έννοια αλλά με την τότε έννοια, που περιλάμβανε όλους τους χριστιανούς, δεν είχε γίνει ακόμα το σχίσμα, συνεπώς και η δυτική χριστιανοσύνη και η ανατολική είχαν τους ίδιους θεσμούς και τα ίδια δόγματα. Η διαφορά όμως είναι εξής σημαντική, ότι όλοι οι υπόλοιποι βαρβαρικοί λαοί που είχαν δημιουργήσει κράτη στα εδάφη του, τα πρώην ρωμαϊκά εδάφη, όπως οι Οστρογότοι, οι Βάνδαλοι, οι Βυσιγότοι, όπως ανέφερα, οι Βουργουνδοί κτλ., είχαν ασπαστεί τον αριανισμό, την αίρεση του αριανισμού, διότι ο πρώτος ιεραπόστολος που τους χριστιάνισε, ο Ουλφίλας, που θεωρείται μάλιστα και ο ιδρυτής του γοτικού αλφαβήτου, το οποίο υιοθέτησαν βέβαια οι γερμανικοί λαοί, όπως ξέρουμε, ήταν αριανός. Λοιπόν, οι Φράγκοι ήταν το μόνο φύλο γερμανικό το οποίο δεν υιοθέτησε τον αριανισμό, αλλά την ορθοδοξία, θα λέγαμε, με τα σημερινά δεδομένα. Κάτι το οποίο τους έφερε μακροπρόθεσμα πολύ κοντύτερα στον Πάπα, ο οποίος ήταν ο κύριος εκπρόσωπος των χριστιανών στην Δυτική Ευρώπη, όπως ξέρουμε, και συνέβαλε πολύ περισσότερο στην άνοδό τους. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν κυρίως υπό τους Μεροβιγγίους, όπως είπαμε, οι οποίοι επεξέτειναν το κράτος τους. Υπήρχαν δύο σημαντικές περιοχές στο κράτος, η Δυτική με την ονομασία Νευστρία και η Ανατολική με την ονομασία Αυστρασία, οι οποίες βέβαια δεν διατηρούνται πλέον, αλλά έχουν σημασία διότι από την Αυστρασία, που ήταν η ανατολικότερη περιοχή, δηλαδή προς τον Ρήνο και συνεπώς η ακόμα πιο λίγο εκρωμαϊσμένη, αυτή που διατηρούσε πολύ περισσότερο το αρχαίο γερμανικό πνεύμα, το μαχητικό και το πιο πολεμικό, αν θέλετε, είναι αυτή η περιοχή από την οποία προήλθε η δυναστεία των Καρολιδών. με κύριο εκπρόσωπο βέβαια, όπως ξέρουμε, τον Καρλομάγνο, που ενοποίησε και την Ευρώπη. Πριν φτάσουμε όμως στον Καρλομάγνο, να πούμε το εξής. Η Αυστρασία συγκεκριμένα ήταν η περιοχή, για να το προσδιορίσουμε καλύτερα, μεταξύ του Ρήνου και του Μεύση. Δύο ποταμών που είναι στην περιοχή της μεταξύ Βελγίου και Γερμανίας, θα λέγαμε. Ο πρώτος εκπρόσωπος της δυναστείας των Καρολιδών, ο οποίος έθεσε τις βάσεις για την επικράτησή τους και την κατάληψη του θρόνου των Φράγκων, ήταν ο Κάρλος Μαρτέλος. Ο Κάρλος Μαρτέλος προερχόταν από την Αυστρασία, όπως είπαμε, ήταν αριστοκράτης, τοπικός αριστοκράτης της περιοχής, και είχε καταλάβει το αξίωμα που υπήρχε στην αυλή των Φράγκων, του Μαγιορδόμου, από τις ρωμαϊκές λέξεις Major Domus, που σημαίνει ο κυρίαρχος του οίκου. Στην πράξη, τα καθήκοντά του, θα λέγαμε, ήταν αυτά του υπασπιστή του βασιλιά, ή αν θέλετε του επιτελάρχη του. Με την ευρία έννοια ο οικονόμος των ανακτόρων, αλλά όχι όπως το αντιλαμβανόμαστε σήμερα, όπως είπε, πιο πολύ με την έννοια του υπασπιστή ή του επιτελάρχη. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Κάρλος Μαρτέλος, στην περίοδο που είχε κατήχει αυτό το αξίωμα, μπόρεσε να ενισχύσει περισσότερο το ρωμαϊκό κράτος, και μάλιστα με προσωπικές του ενέργειες, διότι η Μεροβίνγκη, η κρατούσα δυναστεία, περνούσε την τελευταία φάση της ηγεμονίας της με τους λεγόμενους νοθρούς αυτοκράτορες, οι οποίοι ήταν πολύ έντονη δραστηριότητα, δηλαδή νοθροί με την έννοια τεμπέλδες, αν θέλετε, θα λέγαμε. Λοιπόν, ο Κάρλος Μαρτέλος ουσιαστικά, λοιπόν, για λογαριασμό βέβαια των τελευταίων Μεροβιγγίων, κατάφερε την περίοδο 741 με 751 να ενοποιήσει τις περιφέρειες του φραγκικού κράτους, οι μέρες περιφέρειες, δηλαδή την Αυστρασία, την Ευστρία, όπως είπα, την Αλαμανία, τα πρώην εδάφη των Αλαμανών, του γερμανικού φίλου των Αλαμανών, τη Βουργουνδία, την οποία επίσης κατήχε ένα άλλο φίλο, η Βουργουνδί, επίσης γερμανικό, και την Βαβαρία. Δημιούργησε λοιπόν μια πιο συγκεντρωτική εξουσία με έναν κύκλο αυστρασιανών αριστοκρατών που γίνονταν από πιο γερμανικό πνεύμα. Παράλληλα κατάφερε να κατακτήσει την Φρυσία, δηλαδή την περιοχή μεταξύ των ποταμών Σκάλδη, Μεύση και Ρήνου, και το σημαντικό, το να θέλετε, ένα γεγονός που προηγήθηκε όλων αυτών αλλά έμεινε πιο έντονα στην ιστορία, ήταν η περίφημη νίκη του επί των Αράβων στη μάχη του Πουατιέ ή της Τούρ, όπως έχει μείνει στη γαλλική ιστορία, όπου ανέκοψε τις επιδρομές των Αράβων της Ισπανίας προς την κεντρική Γαλλία, και μακροπρόθεσμα συνέβαλε στην αντιστροφή της αραβικής επέκτασης και την εκδίωξη των Αράβων από τη Δυτική Ευρώπη. Να θυμίσω, αν θέλετε, πραγματικά περίπου την ίδια περίοδο, το 717, λίγο νωρίτερα, αλλά σχεδόν με διαφορά μερικών ετών, είχε προηγηθεί η αντίστοιχη επιτυχής απόκρουση των Αράβων στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη δεύτερη και τελευταία πολιορκία της βασιλεύουσας από τους Αράβους, την εποχή του αυτοκράτορα Λέοντα του Τρίτου του Ισαύρου. Είναι λοιπόν οι δύο χαρακτηριστικές στιγμές και συγκυρίες που θυματοδοτούν την ανακοπή της αραβικής προέλασης και τον καθορισμό, θα λέγαμε, της επικράτειας των Αράβων στην Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και όχι πλέον στην Ευρώπη. Ένα κάτι άλλο που επιδίωξε και πέτυχε ο Κάρλος Μαρτέλος ήταν να ενισχύσει τις ιεραποστολές χριστιανών ιεραποστόλων στους υπόλοιπους γερμανικούς λαούς, αυτούς που είχαν παραμείνει δηλαδή εκτός των παλαιών συνόρων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και οι οποίοι παρέμεναν ιδωλολάτρες. Έστειλε λοιπόν ιεραποστολές στην κεντρική Γερμανία, στη Φραγκονία και τη Θουριγκία, όπως επίσης και στην Φρυσία, στην βορειοδυτική Γερμανία, στα όρια μεταξύ Ολλανδίας και Γερμανίας. Λοιπόν, ο διάδοχός του και πατέρας του Καρλομάγνου υπήρξε ο Πεπίνος ο Βραχής, ο οποίος πέθανε το 768. Αυτός συνέχισε την επέκταση του φραγκικού κράτους, κατακτήσει την Σεπτιμανία, την νοτιοδυτική Γαλλία, δηλαδή το τελευταίο τμήμα βορείως των Πυρηναίων που συνέχιζαν να κατέχουν οι Βυσιγότοι μετά την είδα τους στη μάχη του Βουγέ, όπως επίσης και την Ακουιτανία, δηλαδή ουσιαστικά κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής Γαλλίας πλην της Προβυγγίας, θα λέγαμε. Και το σημαντικό είναι ότι το 751 στέφθηκε βασιλιάς με την επίσημη πλέον υποστήριξη του Πάπα, ο οποίος του έδωσε το χρήσμα το βασιλικό, εκθρονίζοντας τους Μεροβίγγιους, και αυτό το κατάφερε γιατί διατηρούσε καλές σχέσεις με τους Πάπες, παρότι θυμίζω ότι δεν κατήχε τον βασιλικό τίτλο πιο πριν, όπως και ο πατέρας ήταν μαγιορδόμος. Ουσιαστικά το αξίωμα αυτό αποτέλεσε το βατήρα για την κατάληψη της βασιλικής εξουσίας από τους Καρολίδες. Μία άλλη σημαντική πρωτοβουλία του Πεπίνου ήταν η νίκη του επί των Λομβαρδών, ενός νεότερου γερμανικού φίλου που είχε καταλάβει τη Βόρεια Ιταλία, με επίκεντρο τη σημερινή Λομβαρδία βέβαια, όπως ξέρουμε, και πρωτεύουσα την Παβία, βόρεια από το Μιλάνο. Οι Λομβαρδοί είχαν επεκταθεί επικίνδυνα, θα λέγαμε, και στην κεντρική Ιταλία, είχαν καταφέρει να εκδιώξουν τους Βυζαντινούς από τις τελευταίες τους κτίσεις στην κεντρική και βορειοανατολική Ιταλία, με επίκεντρο τη Ραβένα, ήταν το λεγόμενο εξαρχάτο της Ραβένας. Κατέλαβαν λοιπόν όλες αυτές τις κτίσεις και ουσιαστικά είχαν περισφίξει, περιορίσει μάλλον τον Πάπα στη Ρώμη, ο οποίος αισθανόταν περιορισμένος και ανασφαλής. Με την, χάρη στην καλή σχέση που είχε όμως ο Πάπας με τον Πεπίνο τον Βραχή, κατάφερε να τον βοηθήσει, και να αλληλοβοηθηθούν μάλλον, και όταν ο Πεπίνος κατέλησε το Λομβαρδικό κράτος, παραχώρησε τα εδάφη του παλαιού Βυζαντινού Εξαρχάτου στην Βορειοανατολική Ιταλία, όπως είπαμε, όπως επίσης και ορισμένα εδάφη που είχε απελευθερώσει από τους Λομβαρδούς, δηλαδή το Λάτιο και την Νότια Τοσκάνη. Τα παραχώρησε λοιπόν όλα αυτά τα εδάφη στον Πάπα το 756, δημιουργώντας έτσι το παπικό κράτος, το οποίο όπως ξέρουμε διατηρήθηκε επί πολλά χρόνια και ουσιαστικά παραμένει ζωή μέχρι σήμερα με το μέσο του Βατικανού. Είναι το τελευταίο υπόλοιμα του μεσαιωνικού παπικού κράτους. Λοιπόν, για αυτή την βοήθεια, τη σημαντική βοήθεια που προσέφερε στον Πάπα, ο τότε Πάπας τον ανακήρυξε Ρωμαίο Πατρίκιο. Τον συνέδεσε δηλαδή για πρώτη φορά, με τον τίτλο που του παραχώρησε, με την ρωμαϊκή, παλαιά ρωμαϊκή εξουσία. Αυτά λοιπόν είναι και τα επιτεύγματα του Πεπίνου, και φτάνουμε πλέον στην περίοδο του Καρλομάγνου, ο οποίος αναλαμβάνει ως γιος του Πεπίνου του Βραχαίου, του Καρόλου Μαρτέλου, το 768 την βασιλεία πλέον των Φράγκων, και επεκτείνει ακόμα περισσότερο το κράτος, δημιουργώντας όμως συγκεντρωτικές δομές, δηλαδή το καθιστά πλέον ένα προσωποπαγές, θα λέγαμε έντονα προσωποπαγές κράτος, προσαρτώντας τη Λομβαρδία που ήταν μια κατακτημένη περιοχή. Επίσης προσάρτησε την Ιστρία στην βορειοανατολική Ιταλία, στη σημερινή θα λέγαμε Σλοβενία και Κροατία, που ήταν βυζαντινή κτίση, την κατέλαβε και την προσάρτησε στο δικό του κράτος. Κατέλαβε επίσης την Καταλωνία που ήταν αραβική κτίση. Βλέπουμε λοιπόν ότι πέρασε τα Πυρηναία και άρχισε να επεκτείνεται η Ισπανία, το φραγικό κράτος. Επίσης κατέλαβε περιοχές στον μέσο ορού του Δούναβη, θα λέγαμε στη σημερινή Αυστρία και Ουγγαρία, που κατοικούσαν προηγουμένως οι Άβαροι και Σλαβικά φύλλα. Και η σημαντικότερη και πιο μακροχρόνια προσπάθειά του ήταν να προσαρτήσει την Σαξονία, δηλαδή την περιοχή μεταξύ του Ρήνου και του Έλβα, την οποία κατήχαν οι ιδωρολάτρες ακόμα Σάξονες, οι οποίοι αρνούνταν να χριστιανιστούν. Έκαναν πολλές επαναστάσεις, τις οποίες κατέπνιξε με αμήλικτη οργή, θα λέγαμε. Μάλιστα αναφέρω ενδεικτικά ότι το 782 σε μία από αυτές τις επαναστάσεις διέταξε να αποκεφαλιστούν 4.500 Σάξονες επαναστάτες, τους οποίους είχε εχμαλωτήσει. Πέρα από αυτές λοιπόν τις περιοχές, τις οποίες όπως είπαμε ενσωμάτωσε στο κράτος του, διευρύνοντας πολύ περισσότερο τα ωριά του, δημιούργησε και ορισμένα de facto προτεκτοράτα στην περιφέρεια του Φρανκικού κράτους. Το πρώτο προτεκτοράτο ήταν το Παπικό κράτος, το οποίο όπως είπαμε πλέον είχε ιδρυθεί χάρη στις λόγχες των Φράγκων. Επίσης, οι Λομβαρδοί που είχαν εγκατασταθεί και στη Νότια Ιταλία, δηλαδή νότια από το Παπικό κράτος, και αυτοί κατέστησαν προστατευόμενοι, θα λέγαμε, του Καρλομάγκου. Περιοχές, προτεκτοράτα, de facto ήταν η Βοεμία, δηλαδή σημερινή Τσεχία, η Δαλματία, η Βρετάνη που αποτελούσε ουσιαστικά μια αυτόνομη περιοχή. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Βρετόνοι ήταν Κέλτες, οι οποίοι όμως είχαν επικιστεί και με Αγγλοσάξονες από την Αγγλία, είχαν δηλαδή μια ιδιαίτερη ταυτότητα την οποία πολλοί διατηρούν μέχρι σήμερα. Η Βρετάνη όμως έγινε προτεκτοράτο, όπως επίσης και η χώρα των Βάσκων στην βόρειο-ανατολική Ισπανία. Σε αυτές τις περιοχές και ειδικότερα στη Λομβαρδία και στη Βρετάνη ξέρουμε ότι ο Καρλομάγνος εισήγαγε και τους φραγκικούς διοικητικούς θεσμούς. Όπως είπα επίσης, εκχριστιάνησε δια της βίας στονές στη Βόρεια Γερμανία και δημιούργησε και τις απαρχές του μετέπειτα θεουδαλικού συστήματος που επικράτησε στην Μεσαιωνική Ευρώπη. Mm-hmm. Τότε δηλαδή για πρώτη φορά έδωσε τοπική εξουσία σε φεουδάρχες, οι οποίοι ήταν κύριοι, απόλυτοι κύριοι των περιοχών τους, και όπως ξέρουμε βέβαια σε μεταγενέστερα χρόνια οι φεουδάρχες έφτασαν να είναι τόσο ισχυροί στη Μεσαιωνική Ευρώπη που ανεποκατέβαζαν και αυτοκράτορες ή βασιλείς. Mm. Αλλά αυτό συνέβη αργότερα. Το σημαντικότερο γεγονός, αν θέλετε, της βασιλείας του Καρλομάγνου ήταν η στέψη του ως αυτοκράτορα, αυτοκράτορα της Δύσης. Το συνέβη υπό κάπως περίεργες συνθήκες. Δηλαδή, καταρχάς συνέβη στη Ρώμη τα Χριστούγεννα του έτους 800 μετά Χριστόν, στη διάρκεια μιας επίσκεψης του Καρλομάγνου στον Πάπα Λέοντα τον Τρίτο. Στη διάρκεια λοιπόν μάλλον πριν φτάσουμε σε αυτό το γεγονός, να πω το εξής, ότι ο Καρλομάγνος είχε δηλώσει επίσημα και γραπτά σε επιστολές του προς τον Πάπα ότι επιθυμούσε να γίνει ο προστάτης, αν θέλετε, ο επίσημος προστάτης των παπών έναντι οποιασδήποτε άλλης απειλής. Πράγμα το οποίο συνέφερε βέβαια οπωσδήποτε τους πάπες, χωρίς όμως με αυτή τη διατύπωση να δημιουργεί οποιοδήποτε άλλες, ας πούμε, τις υποχρεώσεις. Τι συμβαίνει λοιπόν τα Χριστούγεννα του 800? Στην διάρκεια της λειτουργίας των Χριστουγέννων ο Πάπας κάνει μία παρέκβαση και σε κάποια στιγμή στέφει επιτόπου και αθόρμητα τον παριστάμενο Καρλομάγνο ως Ρωμαίο αυτοκράτορα. Mm-hmm. Γιατί αυτό? Διότι ήθελε να επισημοποιήσει ο Πάπας την προστασία που του είχε προτείνει ή προσφέρει μάλλον ο Καρλομάγνος, να την επισημοποιήσει απανέμοντάς του τον τίτλο αυτόν και κατά κάποιο τρόπο σφίγγοντας περισσότερο τους δεσμούς μεταξύ των δύο. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Καρλομάγνος είχε επιδιώξει να αναλάβει τον αυτοκρατορικό τίτλο, και από ό,τι φαίνεται δεν το ήθελε τελικά, διότι είχε καταλάβει, ήξερε μάλλον, ότι ο μόνος αναγνωρισμένος αυτοκράτορας στην Ευρώπη την εποχή εκείνη ήταν ο Βυζαντινός αυτοκράτορας, που έφερε τον τίτλο του Ρωμαίου αυτοκράτορα ως απευθείας συνεχιστής των παλαιότερων Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Θέλω να μην ξεχνάμε ότι το Βυζάντιο ήταν επίσημα καταγεγραμμένο σε Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Εν πάση περιπτώσει, είναι γεγονός επίσης ότι ακόμα και στην αυλή του Καρλομάγνου είχαν υπάρξει διαφορετικές αντιλήψεις και προσεγγίσεις για το κατά πόσον θα έπρεπε να δεχτεί ο Φράγκος ηγεμόνας αυτό τον τίτλο. Δηλαδή συγκεκριμένα γνωρίζουμε τις απόψεις δύο από τους κοντινούς συμβούλους και λογίους της αυλής του Καρλομάγνου. Ο ένας ήταν ο Αλκουίνος, ένας Άγγλος θεολόγος, που ήταν σύμβουλος του.
1: Θα μας πείτε για αυτές τις εισηγήσεις που έγιναν και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε στην Καρολίγκη Αναγέννηση μετά.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Σημείο αυτό, κύριε Νικολούδη, για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε γρήγορα.
0: Βεβαίως.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Καρολίνγκη, αναγέννηση, παιδεία, γραφή και πολιτική ενοποίηση». Και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Νίκος Νικολούδης, ο οποίος είναι διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Και στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όσα συζητάμε στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Είναι πολλά τα θέματα. Θα λέγαμε ότι τα θέματα που συζητάμε και στη σημερινή μας εκπομπή για την συνεχιζόμενη έτσι ένταση που έφερε η περίοδος μετά την πτώση της Ρώμης αρχίζουν πλέον να δείχνουν μια εξομάλυνση με την άνοδο του Καρλομάγνου πλέον. Αυτό το σφιχταγκάλιασμα με τους πάπες, υπήρχαν λόγοι, έχουν εξηγηθεί. Και από τη μία πλευρά ο Καρλομάγνος είχε την εξουσία με έναν τρόπο που γινόταν ισχυρή, αφού ουσιαστικά τον έχριζε ο Πάπας, και από την άλλη οι Πάπες είχαν την προστασία των Φράγκων εκείνα τα χρόνια απολύτως απαραίτητη. Τώρα, κύριε Νικολούδη, σας δίνουμε και πάλι το λόγο για να τελειώσετε την φράση που είχατε ξεκινήσει σχετικά με τους συμβούλους του Καρλομάγνου που του έλεγαν να αποδεχθεί ή όχι την συγκεκριμένη κίνηση, τη στέψη δηλαδή την οποία πραγματοποίησε ο Πάπας, και στη συνέχεια βεβαίως θα πούμε και για την Καρολίνγκια αναγέννηση και να δούμε πώς αυτό το γεγονός, πώς αυτή η απόφαση του Καρλομάγνου ουσιαστικά διαμόρφωση και εκείνες τις απολύτως απαραίτητες πολιτισμικές δομές πάνω στις οποίες πάτησε το δικό του κράτος.
1: Ωραία. Λοιπόν, να επανέλθουμε σωστά, όπως είπατε, στο κρίσιμο αυτό θέμα της αυτοκρατορικής στέψης του Καρλομάγνου και πώς έγινε δεκτή από τους συμβούλους του αλλά και από τον ευρύτερο περίγυρο των Φράγκων. Στο χώρο της αυλής, όπως είπα, υπήρχαν δύο καταγεγραμμένες αντίθετες απόψεις. Η πρώτη ήταν του Αλκουίνου, που ήταν εκκλησιαστικός του σύμβουλος αγγλικής καταγωγής, Σάξονας δηλαδή, ο οποίος ήταν αναφανός της αυτοκρατορικής στρέψης και της ανάληψης του αυτοκρατορικού αξιώματος από τον Καρλομάγνο, διότι όπως ανέφερε και επιχειρηματολόγησε, το κράτος του δεν στηριζόταν πλέον σε μία συγκεκριμένη περιοχή, είχε καταλάβει πολλές περιοχές, άρα δεν ήταν ένα απλό βασίλειο αλλά μία αυτοκρατορία στην πράξη. Και επειδή από την άλλη πλευρά για καθαρά ιδεολογικούς λόγους ήταν απαραίτητη η παρουσία ενός imperium και ενός imperatora, δηλαδή αυτοκράτορα με τη λατινική ορολογία, στην Δύση, για να κατά κάποιο τρόπο αποτελεί ένα σημείο αναφοράς όπως παλαιότερα οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Η αντίθετη άποψη εκφράστηκε από τον Αγινάρδο, βιογράφο, το μετέπειτα βιογράφο και πολύ φίλο του Καρλομάγνου, ο οποίος ήταν αντίθετος με την αυτοκρατορική εξουσία του Καρλομάγνου, θεωρώντας ότι δεν έπρεπε κατά κανένα λόγο ο Καρλομάγνος να εμπιστεύεται τους Πάπες. Αντιλήφθηκε δηλαδή ότι το κόλπο αυτό που έκανε ο Πάπας Λέων για τον δικό του συμφέρον πρωταρχικά, το να στέψει τον Καρλομάγνο, όπως είπαμε, αυτοκράτορα και ουσιαστικά να τον εξαναγκάσει να αναλάβει και επίσημα, ας πούμε, την προστασία του Πάπα του ίδιου και του παπικού κράτους. Προβλήματα όμως προέκυψαν και με τους Βυζαντινούς, που ήταν οι μοναδικοί, όπως είπαμε, φορείς του αυτοκρατορικού κράτους. Να θυμίσουμε ότι την ίδια περίοδο εκείνη στο Βυζάντιο υπήρχε μια περίεργη κατάσταση, δηλαδή κυβερνούσε ως αυτοκράτορας η Ειρήνη Αθηναία, γυναίκα αυτοκράτηρα, ως αντιβασίλισσα αρχικά του ανήλικου γιού της, του προφυλογέννη του Κωνσταντίνου του Έκτου, για τον οποίο μάλιστα είχε προηγουμένως συναχθεί και ένας, ένα γαμήλιο συμβόλαιο θα λέγαμε, ένα προξενιό είχε γίνει του γάμου, του μετέπειτα γάμου του Κωνσταντίνου, του Πορφυρογέννητου, όταν θα ενηλικιωνόταν, με την επίσης ανήλικη πρωτότοκη κόρη του, τη Ρωτρούδη. Κάτι το οποίο θα έφερνε κοντύτερα τα δύο κράτη, και οι Βυζαντινοί βέβαια ήλπιζαν, πριν προκύψει το θέμα της θέψης του, της αυτοκρατορικής θέψης του Καλομάγνου, ότι θα μπορούσαν να φέρουν κοντύτερα στη σφαίρα επιρροής τους το φραγκικό κράτος. Η θέψη του Καλομάγνου όμως έθεσε τέρμα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, ακυρώθηκε de facto η προοπτική του γάμου, ενώ παράλληλα λόγω της όξυνσης που προέκυψε, το 800 την ίδια χρονιά, δηλαδή, ο Καλομάγνος κατέλαβε τις βυζαντινές κτίσεις στον Μηχό της Αδριατικής, τις οποίες βέβαια δέχτηκε να εκενώσει το 812 μετά από 12 χρόνια, μετά από εξελίξεις που προέκυψαν. Οι εξελίξεις αυτές ήταν οι εξής. Ανατράπηκε η ειρήνη η Αθηναία, έχασε την εξουσία, είναι πως δεν υπήρχε πλέον σημείο αναφοράς για τις συζητήσεις μεταξύ των δύο κρατών. Οι Βυζαντινοί αρνήθηκαν αναφανδόν να αναγνωρίσουν τον αυτοκρατορικό τίτλο στον Καρλομάγνο, διότι υπέσκαπτε τα ιδεολογικά θεμέλια της δικής τους εξουσίας στον μεσαιωνικό κόσμο ως συνεχιστών του αυτοκρατορικού θεσμού από τα ρωμαϊκά χρόνια. Ο Καρλομάγνος δεν επέμεινε να τον προβάλλει ανταγωνιστικά τον τίτλο του προς τους Βυζαντινούς, συνεπώς χωρίς να επέμεινε, τουλάχιστον τερματίστηκε η ανοιχτή εχθρότητα, θα λέγαμε, μεταξύ των δύο πόλων, του Βυζαντίου και των Φράγκων, χωρίς όμως την πράξη να επιληθεί το πρόβλημα, γιατί πολύ αργότερα, περίπου δύο αιώνες μετά τον Καρλομάγνο, επανεμφανίζεται ένας άλλος Ρωμαίος αυτοκράτορας στην Δύση, μέσω της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους, περί το έτος 1000. Αυτό όμως είναι πολύ μεταγενέστερο, δεν θα επεκταθώ. Λοιπόν, απλά έχει σημασία να καταλάβουμε ότι ο Καρλομάγνος ουσιαστικά αποτέλεσε το πρώτο αντίπαλον δέος στο Βυζάντιο στη Δυτική Ευρώπη.
0: Πάμε τώρα να αναφερθούμε και στην Καρολίγκη Αναγέννηση, ναι.
1: Σωστά, γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος. Πώς προέκυψε η λεγόμενη Καρολίγκη Αναγέννηση? Από την επιθυμία βασικά του Καρλομάγνου, ο οποίος και ίδιος ήταν αμαθής βέβαια, να μορφωθούν όλοι οι κρατικοί υπάλληλοι του κράτους του, τόσο οι κοσμικοί όσο και οι εκκλησιαστικοί, για να μπορούν να επιτελούν πιο σωστά τα καθήκοντά τους. Γι' αυτό το λόγο πρωταρχικά προσέλκυσε στην αυλή του ξένους σοφούς. Ανέφερα τον Αλκουίνο, τον Άγγλο Αλκουίνο, που ήταν σχολάρχης στην Ιόρκη, στην Αγγλία, στο Ιόρκ, ο οποίος είχε γράψει και χειρίδια διδασκαλία στην αυλή του Καρλομάγνου. Ένας άλλος ήταν ο Βυσιγότος Θεόδουλφος, ο Παύλος ο Διάκονος, ο οποίος έγραψε μια ιστορία των Λοβαρδών πάλι στην αυλή του Καρλομάγνου, και ο Παύλος από την Πίζα. Τι συνδέεται λοιπόν η αναγέννηση αυτή η Καρολίγκια? Πρωταρχικά με την καθιέρωση ενός νέου τύπου λατινικής γραφής, πιο στρογγυλογράμματης θα λέγαμε, για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης και της αντιγραφής χειρογράφων. Μην ξεχνάμε ότι τα χειρόγραφα ήταν η βάση της παιδείας και της μάθησης στο Μεσαίωνα. Αυτή λοιπόν η αλλαγή του, η δημιουργία του νέου τύπου γραφής οδήγησε στη λεγόμενη Καρολίδια γραφή της εποχής εκείνης. Παράλληλα υπήρξε μια δευτερογενής, θα λέγαμε, όχι πρωτογενής ακριβώς, συγγραφική παραγωγή μέσω της αναβίωσης της μελέτης, προσέξτε, της λατινικής γραμματικής. Αυτό είναι το σημαντικό. Μελετούσαν τη λατινική γραμματική για να καταλάβουν πώς έπρεπε να χρησιμοποιούν τη γλώσσα. Παράλληλα έγινε εκτενής χρήση αποσπασμάτων λατίνων συγγραφέων σε, ας πούμε, πρωτότυπα νέα έργα. Δηλαδή έχουμε παράδειγμα τον Ανιγιλβέρτο, που χαρακτηρίστηκε δεύτερος Όμηρος, που χρησιμοποίησε περιγραφές της Ενιάδας από τον Βιργίλιο σε σχέση με την είδηση της Καρχιδόνας, για να περιγράψει τον καθαδρικό ναό που έκτισε ο Καρλομάγνος στο Άχιν, που ήταν η κυριότερη έδρα του. Ο Εγινάρδος, όπως είπαμε, ο βιογράφος του Καρλομάγνου, αντέγραψε για το για χρήση στο πλαίσιο του βίου του Καρλομάγνου εκτενή χωρία του που είχε συγγράψει ο Σουιτόνιος, ο γνωστός Ρωμαίος συγγραφέας. Είναι σημαντικό επίσης ότι στο πλαίσιο της καθιέρωσης αυτού του νέου τύπου γραφής αναπτύχθηκε και ο τομέας της μικρογραφίας με μινιατούρες και διακοσμητικά θέματα που αφορούσαν κυρίως πάλι ζώων, μεταξύ ζώων, που αυτή την περίοδο γνώρισε αρκετή άνθηση. Το σημαντικό είναι ότι μάλλον σημαντικό ήταν και σημαντική ήταν και η παρέμβαση, θα λέγαμε, η σφραγίδα που άφησε ο Καρλομάγνος και στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. Να πω εδώ, παρέλειψα προηγουμένως, ότι οι Φράγκοι δεν είχαν μία συγκεκριμένη πρωτεύουσα για το κράτος τους. Μετρεκινούντο σε διάφορες πόλεις του κράτους τους, με κυριότερο βέβαια κυριότερες στη Ρέν στη Γαλλία και το Άχεν ή Έξ Λα Σαπέλ, όπως το λένε οι Γάλλοι, στο Ρήνο, στην βορειοδυτική Γερμανία. Σε αυτές λοιπόν τις πόλεις, όπως και στο Παρίσι, όπου υπήρχε μία νεκρόπολη των βασιλείων της δυναστείας των Καρολιδών, στον ναό του Αγίου Διονυσίου, έχτιζαν εκκλησίες ή ανακαίνιζαν εκκλησίες και για το νέο στοιχείο μάλιστα που προήλθε σε αυτή τη διαδικασία ήταν ότι προσέθεσαν σε μεγάλη έκταση πύργους στην είσοδο των εκκλησιών. Έχουμε για παράδειγμα, θα το θυμούνται όλοι, μπορούν να το δουν εύκολα, την Notre Dame στο Παρίσι, που η πρόσωψή της πλαισιώνεται από δύο πύργους. Αυτό καθιερώθηκε σε πάρα πολλές εκκλησίες, παρότι είναι προγενέστερη επινόηση του 6ου αιώνα. Η πιο σημαντική εκκλησιαστική καινοτομία του ήταν η ίδρυση του ναού στο Άχεν από τον Όντο του Μέτς, τον πρώτο κατονομαζόμενο αρχιτέκτονα την περίοδο του Μεσαίωνα, που χτίστηκε περί το 800, δηλαδή περίπου την εποχή της τέψης του Καρλομάγνου. Έφερε δύο πύργους στην πρόσωψη και είχε έντονες επιρροές από τις βασιλικές της Ρώσης την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όπως και από τον Άγιο Βιτάλιο της Ραβένας, που είχε χτιστεί την εποχή του είχε ανακαινιστεί πάνω το 547 μετά Χριστόν, και είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι για να προσδώσει μεγαλύτερη έγκλη σε αυτές τις εκκλησίες ο Καρλομάγνος και ιδιαίτερα στο Άχεν, μετέφερε οικοδομικό υλικό από την Ιταλία. Φαίνεται δε ότι ο ναός αυτός του Άχεν προοριζόταν για ταφικό μνημείο του Καρλομάγνου μετά το θάνατό του, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι ουδέποτε βρέθηκαν υπολείμματα της ορού του Καρλομάγνου σε αυτό το ναό, αγνοείται μέχρι σήμερα ουσιαστικά που είχε ταφεί. Αυτές γραμμές, αυτό είναι το πλαίσιο θα λέγαμε της Καρολίγιας αναγέννησης. Θα μπορούσα να προσθέσω, αν θέλετε, ως μια ιδεολογική πινελιά σε αυτό το σύνολο των καινοτομιών, όσο μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε καινοτομίες, την επανεμφάνιση του όρου Ευρώπη αυτή την περίοδο στις μεσαιωνικές πηγές και ειδικότερα σε σχέση με το κράτος του Καρλομάγνου. Ακριβώς επειδή δεν υπήρχε η αίσθηση των επιμέρους περιοχών με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχουν σήμερα τα εθνικά κράτη την περίοδο εκείνη, προτάθηκε η υιοθέτηση της Ευρώπης ως όρου που θα κάλυπτε την εδαφική έκταση των περιφερειών του κράτους του Καρλομάγνου. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι λόγω ακριβώς αυτής της οικουμενικότητας που είχε προσδώσει η επέκταση του Καρλομάγνου και η ενοποίησή του, η προσπάθεια μάλλον πνευματικής ενοποίησής του από τους λογίους, όπως είπα, της εποχής, ο Καρλομάγνος έχει υιοθετηθεί, όπως ξέρουμε, μέχρι σήμερα ως πρώιμος εθνικός ηγέτης σε διαφορετικές χώρες και συγκεκριμένα τόσο στη Γαλλία όσο και στη Γερμανία. Θεωρείται και από δηλαδή ο πρώτος σημαντικός ηγεμόνας τους στον Μεσαίωνα. Και είναι χαρακτηριστικό να θυμίσουμε επίσης ότι υπάρχει μέχρι σήμερα το βραβείο Καρλομάγνου στην Ευρώπη, που είχε πάρει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής παλιότερα, και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είναι σημαντικά βέβαια όλα αυτά τα οποία πέτυχε ο Καρλομάγνος, παρότι όπως είπα είναι καταχρηστικός όρος στην πράξη Καρολίγγια αναγέννηση, διότι πρόκειται ουσιαστικά μια πρώτη προσπάθεια αναβίωσης ή εντρίφησης στην παλαιότερη λατινική γραμματεία κυρίως, χωρίς σημαντικά επιτεύγματα πνευματικά, παρότι σήμερα του έχουν αναγνωριστεί όλες αυτές οι καινοτομίες και κυρίως η πρώτη ενοποίηση που πέτυχε του βόρειο-ευρωπαϊκού και κέντρο-ευρωπαϊκού χώρου, δυστυχώς το οικοδόμημα αυτό δεν διατηρήθηκε. Είναι σημαντικό ότι περίπου 20 χρόνια, μάλλον 30 χρόνια μετά τον θάνατο του Καρλομάγνου, το 843, όλη αυτή η εκτεταμένη επικράτεια επίσημα πλέον διαιρείται σε 3 υποενότητες από τους άμεσους απογόνους του Καρλομάγνου, με την μία ενότητα να είναι η Γαλλία, όπως την ξέρουμε σήμερα, ουσιαστικά η δεύτερη ήταν η Γερμανία, με εντελώς διακριτές πλέον μεταξύ τους γλώσσες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συνθήκη του Βερντέν του 843 που καθιερώνει αυτή την κατάτμιση ήταν γραμμένη σε 2 γλώσσες, και στα γερμανικά και στα γαλλικά, για να την καταλαβαίνουν και οι 2 λαοί. Και η τρίτη βέβαια ζώνη ήταν μια ενδιάμεση που έφτανε από την Βόρεια Θάλασσα και τις κάτω χώρες μέσω Λουξεμβούργου, Γαλλίας, μάλλον Αλσατίας και Λορένης, της Ελβετίας και της Βόρειας Ιταλίας, ήταν η λεγόμενη Λοθαριγγία. Και ουσιαστικά είναι ενδιαφέρον ότι όλη αυτή η ζώνη αποτέλεσε σε όλα τα επόμενα χρόνια, από τον Ύστερο Μεσαίωνα μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την διαφιλονικούμενη ζώνη μεταξύ της εδαφών και των γερμανικών εδαφών. Δεν είχε σαφή χαρακτήρα δηλαδή εθνικό από τότε, και όπως ξέρουμε μέχρι σήμερα έχει σπάσει και αυτή σε μικρότερες ενότητες, το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ελβετία, την Λορένη και την Αλστατία, που είναι δίγλωσσες περιοχές μέχρι σήμερα, γαλλόφωνες και δεμή γερμανόφωνες θα λέγαμε, και ούτω καθεξής. Βλέπει κανείς δηλαδή ότι το έργο του Καρλομάγνου, παρά την μεγάλη απήχηση που απέκτησε τουλάχιστον μεταξύ των επιγόνων και των ιστορικών, δεν είχε το βάθος που είχε ας πούμε η αυτοκρατορία, η οποία κατάφερε να διατηρηθεί θεσμικά και από πλευράς νομοθεσίες και εκκλησίες και πολιτείες, με τους θεσμούς σχεδόν αναλύωτους επί χίλια χρόνια. Του Καρλομάγνου η αυτοκρατορία διατηρήθηκε μόλις μερικές δεκαετίες, και όπως είπα και νωρίτερα χρειάστηκαν περίπου 200 χρόνια μέχρι να επανασυσταθεί πάλι μια ετερογενής αυτοκρατορία από Γερμανούς αυτοκράτορες πλέον, η λεγόμενη Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους, με έναν αυτοκράτορα όμως αρκετά αδύναμο, ο οποίος εκλεγότανε σε κάθε περίπτωση από μια ομάδα εκλεκτόρων, δεν ήταν εκλεκτορονομικός όπως είναι η εποχή του Καρλομάγνου.
0: Να, μάλιστα. Φτάνουμε σε αυτό το σημείο σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας συζήτησης. Συνομιλούμε με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Μια τελευταία ερώτηση και επισήμανση ουσιαστικά, κύριε Νικολούδη, για όσα αναφέραμε. Έχουμε 3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε την Καρολίγγια αναγέννηση μια πνευματική αναγέννηση πραγματικά, ή κυρίως ένα εργαλείο ενίσχυσης της αυτοκρατορικής εξουσίας?
1: Σίγουρα ήταν το δεύτερο. Θα έλεγα, αν θέλετε να το δούμε κάπως μεταφορικά, ότι ήταν ένα σπίρτο που άναψε τότε στο σκοτάδι. Μία πρώτη φλόγα για να δούνε την παλιότερη πνευματική παράδοση οι λίγοι τότε λόγοι της Δυτικής Ευρώπης, κυρίως οι εκκλησιαστικοί άνδρες, και να προσπαθήσουν να επανασυνδεθούν, ή μάλλον να συνδεθούν, γιατί ήταν όλοι γερμανικής καταγωγής, δεν υπήρχε δεν υπήρχαν πλέον Λατίνοι, απόγονοι Λατινογενών λαών. Είναι κυρίως Γερμανοί, γερμανικής καταγωγής λόγοι, οι οποίοι προσπαθούν να αντιληφθούν καλύτερα την λατινική παιδεία, τα λατινικά κείμενα και να τα προωθήσουν, θα λέγαμε. Δεν είχε ουσιαστικά άμεση συνέχεια αυτή η κατάσταση, όπως είπαμε, δυστυχώς, διότι δεν υπήρξε το κατάλληλο υπόβαθρο γενικότερα στην αυτοκρατορία. Και χρειάστηκε να φτάσουμε ουσιαστικά στον 12ο αιώνα, ας πούμε, όπου ξεκινάνε οι πρώτες απαρχές της πραγματικής αναγέννησης στην Δυτική Ευρώπη. Δεν πάβει όμως να έχει τη σημασία της αυτή η προσπάθεια, υπό την έννοια ότι μετά από περίπου 3 αιώνες πολυδιάσπασης και αναρχίας, υπό μία έννοια, μεταξύ των γερμανικών φύλων, και προσπάθειες μάλλον ομογενοποίησης των κρατών αυτών, προέκυψε πλέον και μία πνευματική αντίστοιχη προσπάθεια που σιγά σιγά έδωσε την μία μικρή όθηση για να προχωρήσει σε έλυξη στον ύστερο μεσαίωνα.
0: Μάλιστα. Θέλουμε, κύριε Νικολούδη, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε πραγματικά για ακόμα μια φορά για το χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούσαμε από εσάς στην σημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούσατε την εκπομπή «Καρολίνγκη Αναγέννηση, παιδεία, γραφή και πολιτική ενοποίηση». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 20.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι 12.

0: Ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και η Λαογραφική Συλλογή του Νέστορος Βαρδινίδη σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική ελληνική ενδυμασία. Να σου πω μια ιστορία. Όταν οι ενδυμασίες αποκτούν φωνή, μια παρουσίαση αυθεντικών ελλαδίτικων χωρισιών και κεφαλοδέσμων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και την καθημάς Ανατολή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο το τι φορούσαν οι άνθρωποι του τόπου μας, αλλά και το γιατί. Γιατί πίσω από κάθε πτυχή, κάθε κέντημα, κάθε στολίδι και κάθε κεφαλόδεσμο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και εμείς θέλουμε να σας τον διηγηθούμε. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδου, Αχαΐας και Κυκλάδων, πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή Χαλκίδα. Είσοδος ελεύθερη. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα υπάρξει δυνατότητα είτε οικονομικής προσφοράς, είτε προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως για όποιον το επιθυμεί. Και επειδή κάθε όμορφη ιστορία γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν μοιράζεται, σας περιμένουμε να τη ζήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ξεκίνησαν οι εγγραφές των μαθητών στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως, ιερεύς Παύλος ο Σκοπελίτης, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι επισήμως από το Υπουργείο Πολιτισμού και εντεταγμένοι στα μουσικά εκπαιδευτήρια της πατρίδος μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται έως και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου πλην Σαββάτου και Κυριακή στους εξής υπευθύνους. Η του Δήμου Χαλκιδαίων στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως επί των οδών Αχαΐας και Κυκλάδων. Η του Δήμου Μεσαπίων Δυρφίων στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ψαχνών. Η της Πόλεως Αμαρίνθου στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Αμαρίνθου. Η της Ερετρίας στον Ιερό Ναό Παναγίας Παραβουνιωτής της Ερετρίας. Η του Δήμου Ιστίας Εδιψού στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ιστιαίας. Η των Αρχιερατικών Περιφερειών Κυρίαος και Νηλαίος στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Μαντουδίου. Η της Αρχιερατικής Περιφέρειας Αιγαίων στη Λίμνη στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ροβιών. Η της νήσου Σκιάθου στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Σκιάθου και η της νήσου Σκοπέλου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γλώσσης. Τα μαθήματα θα αρχίσουν από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και θα είναι δωρεάν αφού τα έξοδα καλύπτονται από την Ιερά μας Μητρόπολη και τις ενορίες.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ένας αετός καθόταν από τις κλασικές ηχογραφήσεις του δημοτικού μας τραγουδιού στη δισκογραφία των 78 στροφών της εποχής του Μεσοπολέμου. Γιώργος Παπασιδέρης το τραγούδι, και εμείς κρατώντας το ρυθμό του Τσάμικου να περάσουμε σε έναν ακόμη από τους παλιούς καλούς τραγουδιστές, Ηλίας Παπαγεωργίου από τη Φθιώτιδα η καταγωγή του και Πέτρος Καλύβας στο κλαρίνο. Τσάμικος, Ιτιά, Ιτιά και Πλάτανε της Ραματιάς Καμάρη. Πολλές φορές στον ίσκιο σας ξαπόστασα με χάρη. Ιτιά με τα λουλούδια σου, Πλάτανε τη δροσιά σου. Ιτιά, Ιτιά και Πλάτανε, στον ίσκιο σαν ξαπλώσω, απ' τη δροσιά και μυρωδιά, πάλι θα ξανανιώσω.

Ιτιά, ιτιά και πλάτανε της ραματιάς καμάρι, πολλές φορές τον ίσκιο σας ξαπόστασα με χάρη. Ένα ύμνο στην ελληνική φύση από τις παλιές ηχογραφήσεις με τον Ηλία Παπαγεωργίου στο τραγούδι και τον Πέτρο Καλίβα στο κλαρίνο, ηχογράφηση της δεκαετίας του 60. Και εμείς να συνεχίσουμε από το Τσάμικο στο Καλαματιανό, από τη Ρούμελη στον Μοριά και Βασίλο Καλαματιανή και από τη Μικρομάνη να τραγουδά η αείμνηστη Δόμνα Σαμίου.

Δόμνα Σαμίου στο τραγούδι, Βασίλο Καλαματιανή και στην Καλαμάτα Ρώστισα και στο νησί θα γιάνω και στα καημένα φιλιατρά θα πέσω να πεθάνω. Το νησί που λέει το τραγούδι παραπέμπει συνήθως στην Κυπαρισία ή στο νησί της πρώτης, ανοιχτά της Μαραθώπολης ή σε κάποιο άλλο κοντινό παραθαλάσσιο μέρος στην Καλαμάτα. Και εμείς να αφήσουμε το Μοριά και να έρθουμε τώρα στη Ρούμελη. Βάτους και αγκάθια πάτησα Βασίλο μου, από τη Βασίλο την Καλαματιανή στη Βασίλο τη Ρουμελιώτισσα τώρα, με το συγκρότημα Κυρατζίδες και τραγούδι από τον Αχιλέα Χαχάμι.

ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού με το σημερινό αλάτι της γης και από τη Ρούμελη όπου μας έφερε το καγγέλι, βάτους και αγκάθια που μόλις ακούσαμε, θα έρθουμε τώρα στην Ήπειρο. Η σπουδαία τέχνη στο κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά και σκοπός Δρεμενίτσα που γυρίζει σε ηπειρώτικα καγγέλια.

0: η σπουδαία τέχνη στο κλαρίνο του Πετρολού Καχαλκιά και σκοπός Δρεμενίτσα από την Ήπειρο που γύρισε σε υπηρώτικα καγγέλια. Και μη συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

τα παιδιά του Γενικού Λυκείου της Φλόρινας σε ένα χορό μακεδονίτικο βρίσιμου πετροκάμαρη που χορεύεται στον επτάσιμο ρυθμό του τοπικού χορού Ράϊκο. Σε επτάσιμο ρυθμό και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε και πάλι από τη Μακεδονία, αυτή τη φορά όμως στο ρυθμό του Συρτού Καλαματιανού. Τώρα που στήσαν το χορό, να ήμουν και εγώ να τραγουδώ. Τραγουδά ο Χρόνης Αηδονίδης.

Μακεδονίτικο συρτό με το χρόνια ειδονίδι, τώρα που στήσαν το χορό, να μαν κι εγώ να τραγουδώ, όλες οι βέργες είναι εδώ, δική μου η βέργα δεν είναι δω, πάει στη Βρύση για νερό και εγώ στη Στράτα καρτερώ. Και μένοντας στη Μακεδονία, να περάσουμε τώρα από το συρτό σε ένα τραγούδι της Τάβλας, από τα αργά καθιστικά μελισματικά τραγούδια από την περιοχή της Χαλκιδικής που τραγουδάει με τον δικό της εξαιρετικό τρόπο η Ξανθή Πικαραθανάση. Μια πέρδικα πενεύτηκε σ' Ανατολή και Δύση, πως δεν ευρέθη κυνηγός να την εκυνηγήσει. Και ο κυνηγός αν τάκουσε πολύ του βαριοφάνη. Στην ταυρόχια στα βουνά, τα ξόβεργα στις βρύσες, το δίχτυ το μεταξωτόμες του πασά τη βρύση. Πάει πέρδικα να πιει νερό και πιάνεται απ' τη μύτη. Αλαφροπιάς με κυνηγέ, κάνε μου αυτή τη χάρη. Και με το αλαφρόπιασμα η πέρδικα πετάει. Κρίμα σε σένα κυνηγέ που μου κάνες τη χάρη και άφησες τέτοια πέρδικα άλλος να την επάρει.

Ξάνθη Πικαραθανάση και μια πέρδικα πενεύτηκε, και από τη Χαλκιδική να έρθουμε τώρα στην Ανατολική Μακεδονία, στην περιοχή του Παγκαίου. Ο Σάκης Ξενούδης τραγουδά και συνοδεύει με το κανονάκι του. Πότε θα έρθει η άνοιξη, το Μάη το καλοκαίρι, να βγάλω 62 πουλιά και 60 χελιδόνια. Να πάρω δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια, να βρω δεντράκι φουντωτό, να κάτσω στη σκιά του.

Πότε θα έρθει η άνοιξη, Συρτό Καλαματιανό, από την Ανατολική Μακεδονία με τον Σάκη Ξενούδη, και εμείς να συνεχίσουμε το μουσικό μας οδηπορικό, περνώντας τώρα από τη στεριά στη θάλασσα. Θα πάμε στα παράλια της Μικράς Ασίας, γνωστό και αγαπημένος ο αργός καρσιλαμάς που θα ακούσουμε τώρα. Τις 30 φιλιά στα φύλλα θα τα κάμω φορεσιά, να τα βάλω να περάσω, να σου κάψω την καρδιά. Με τους φοιτητές από το μουσικό εργαστήρι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Ξένα τα λέγω και άκουτα, πάρε χαρτί και γράφε τα. Γνωστός και αγαπημένος ο Καρσιλαμάς από τα παράλια της Μικράς Ασίας, τις 30 φιλιά στα φύλλα, θα τα κάμω φορεσιά. Και από τον Αντικριστό χορό, να έρθουμε τώρα σε μια παλιά και αγαπημένη λαϊκή καντάδα από την περιοχή της Σμύρνης. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Και μια υπέροχη ερμηνεία από την αγαπημένη μας τη Γιασεμή Σαραγούδα.

0: Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Η Γιασεμή Σαραγούδα στο τραγούδι, ο Κυρνίκος Σαραγούδας στο ούτι και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό μας μουσικό οδηπορικό. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Την ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου.

0: εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Πρόκειται λοιπόν όχι απλώς για μια, θα λέγαμε, αντιπαράθεση δύο αυτοκρατοριών, αλλά για τη σύγκρουση δύο διαφορετικών αντιλήψεων σχετικά με την πηγή της νομιμότητας, τη φύση της εξουσίας και τη σχέση αυτοκράτορα και εκκλησίας. Αυτή λοιπόν η διαφοροποίηση θα αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή ιστορία και από εκεί και πέρα θα προετοιμάσει βεβαίως και το έδαφος για την μεγάλη απόσταση που θα χωρίσει τελικά Ανατολή και Δύση. Το θέμα αυτό είναι να συζητήσουμε σήμερα με τον προσκεκλημένο μας, τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Ευάγγελο Χρυσό, και επιχειρούμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την επικοινωνία. Μέχρι να τα καταφέρουμε, ας ξεκινήσουμε με κάποια βασικά θέματα που αξίζει να θίξουμε στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, ώστε να προσεγγίσουμε καλύτερα το θέμα αυτό, τις δύο διαφορετικές δηλαδή πολιτικές θεολογίες που αναπτύχθηκαν στην Ανατολή και στη Δύση. Για να κατανοήσουμε αυτή τη μεγάλη ιστορική απόσταση που θα δημιουργηθεί σταδιακά, είναι αλήθεια, ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση κατά το Μεσαίωνα, πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα, θα λέγαμε, βασικό δεδομένο. Οι δύο αυτοί κόσμοι δεν ξεκινούν ως δύο διαφορετικοί πολιτισμοί. Αντίθετα, έχουν κοινή ρωμαϊκή και χριστιανική κληρονομιά. Δεν είναι δύο ξένοι. Η διαφορά τους διαμορφώνεται σταδιακά μέσα από πολιτικές εξελίξεις, θεολογικές αντιλήψεις, διαφορετικές ιστορικές εμπειρίες και κυρίως διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αντιλαμβάνονται τη σχέση εξουσίας, εκκλησίας και κοινωνίας. Από τη μία πλευρά λοιπόν βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αυτό που σήμερα ονομάζουμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από την άλλη, στη Δύση, μετά την κατάρρευση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορικής Εξουσίας, αναδύονται τα Γερμανικά Βασίλεια και τελικά το Φραγκικό Κράτος. Η άνοδος των Φράγκων και η στέψη του Καρλομάγνου ως αυτοκράτορα το 800 δημιουργούν ένα νέο πολιτικό πρόβλημα. Ποιος είναι ο νόμιμος Ρωμαίος Αυτοκράτορας και ποιος έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί τη χριστιανική πολιτική τάξη? Η απάντηση Ανατολής και Δύσης δεν είναι η ίδια σε αυτό το καθοριστικότατο ιστορικό ερώτημα. Αν ξεκινήσουμε από την Κωνσταντινούπολη, αξίζει να αναφέρουμε ότι εκεί δεν υπήρχε η αντίληψη ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε καταληθεί. Οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας, ο μέσος δηλαδή Βυζαντινός, θεωρούσε τον εαυτό του Ρωμαίο και τον αυτοκράτορα συνεχιστή της ρωμαϊκής πολιτικής παράδοσης. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα. Το Βυζάντιο δεν θεωρούσε ότι δημιουργεί ένα καινούριο κράτος. Θεωρούσε ότι συνεχίζει τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία πλέον με κέντρο την Κωνσταντινούπολη. Ο αυτοκράτορας δεν ήταν απλώς επίσης ένας κοσμικός μονάρχης. Η εξουσία του

είχε έντονη θρησκευτική διάσταση. Ήταν ο προστάτης της Εκκλησίας, της ορθής πίστης και της χριστιανικής τάξης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο αυτοκράτορας ήταν ιερέας ή ότι μπορούσε να τελεί τα μυστήρια. Σημαίνει ότι θεωρούσε πως είχε ιδιαίτερη ευθύνη για την προστασία της Εκκλησίας και της χριστιανικής κοινωνίας. Η πολιτική και η θρησκευτική τάξη συνδέονταν στενά. Αυτό θα μπορούσε να περιγραφεί ως μια ιδιαίτερη βυζαντινή πολιτική θεολογία. Η αυτοκρατορία θεωρείται μέρος της θείας οικονομίας της ιστορίας και ο αυτοκράτορας έχει αποστολή να διατηρεί την τάξη, τη δικαιοσύνη και την ορθοδοξία. Ωστόσο εδώ θα ήταν σημαντικό να αποφύγουμε μια πλουστευμένη εικόνα σύμφωνα με την οποία ο Βυζαντινός αυτοκράτορας κυβερνούσε την Εκκλησία, μέσα σε εισαγωγικά αυτή η φράση. Η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο σύνθετη. Ο αυτοκράτορας είχε τεράστια πολιτική επιρροή και μπορούσε να συγκαλεί συνόδους ή να παρεμβαίνει σε εκκλησιαστικές υποθέσεις. Αλλά υπήρχαν επίσης πατριάρχες, επίσκοποι, μοναχοί και θεολογικές παραδόσεις που μπορούσαν να αντισταθούν στην αυτοκρατορική πολιτική. Η βυζαντινή λοιπόν πολιτική θεολογία βασιζόταν περισσότερο στη συνεργασία και στην διαπλοκή των δύο εξουσιών παρά σε μία απλή υποταγή της μιας εξουσίας στην άλλη. Στη Δύση όμως η κατάσταση ήταν διαφορετική. Μετά την κατάλυση της δυτικής αυτοκρατορικής εξουσίας τον 5ο αιώνα δεν υπήρχε πλέον ένας αυτοκράτορας που να ασκεί σταθερή εξουσία στη Δυτική Ευρώπη. Στη θέση του δημιουργήθηκαν γερμανικά βασίλεια και ηγεμονίες. Η Εκκλησία και ιδιαίτερα ο Επίσκοπος Ρώμης βρέθηκε σε μια διαφορετική ιστορική θέση. Ο Πάπας δεν ήταν απλώς ένας θρησκευτικός ηγέτης. Σταδιακά απέκτησε και πολιτικό ρόλο, ιδιαίτερα καθώς η κεντρική ρωμαϊκή εξουσία είχε εξαφανιστεί πλέον από τη Δύση. Η Ρώμη εξακολουθούσε να έχει τεράστιο συμβολικό κύρος. Όμως η πολιτική πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική από εκείνη της Κωνσταντινούπολης. Ο Πάπας χρειαζόταν έναν ισχυρό πολιτικό προστάτη. Αυτό τον ρόλο λοιπόν ανέλαβαν τελικά οι Φράγκοι. Αν θέλουμε να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο αυτή τη συμμαχία παπισμού και Φράγκων, και θα το κάνουμε και στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής με περισσότερες λεπτομέρειες, αξίζει να πούμε ότι η σχέση μεταξύ Φράγκων και παπισμού άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη σημασία ήδη από τον 8ο αιώνα. Ο Πιπίνος ο Βραχής, πατέρας του Καρλομάγνου, συνδέθηκε στενά με τον Πάπα και η συμμαχία αυτή είχε μια τεράστια πολιτική σημασία για τα πράγματα στη Δυτική Ευρώπη. Οι Φράγκοι προσέφεραν στρατιωτική προστασία στον Πάπα. Ο Πάπας από την πλευρά του παρήχε θρησκευτική και πολιτική νομιμοποίηση στη νέα Φραγκική δυναστεία. Εδώ λοιπόν αρχίζει να διαμορφώνεται μια θεμελιώδης διαφορά από το βυζαντινό μοντέλο. Στην Ανατολή ο αυτοκράτορας υπήρχε ήδη ως συνέχεια της ρωμαϊκής παράδοσης. Στη Δύση όμως η αυτοκρατορική εξουσία έπρεπε ουσιαστικά να ανασυσταθεί. Και αυτή η ανασύσταση έγινε σε μεγάλο βαθμό σε συνεργασία με τον Πάπα. Φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το κομβικό έτος, το έτος 800. Αυτή η κορυφαία στιγμή της εξέλιξης των γεγονότων θα εντοπιστεί πλέον τα Χριστούγεννα του 800. Στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου λοιπόν στη Ρώμη, ο Πάπας Λέων ο Τρίτος έστεψε τον Καρλομάγνο αυτοκράτορα.
γνώριζε ή δεν γνώριζε ο Καρλομάγνος ότι θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση ο Πάπας, σημασία έχει ότι αυτό συνέβη. Η πράξη αυτή από μόνη της είχε μια τεράστια συμβολική αλλά και πολιτική σημασία. Ο Καρλομάγνος ήταν πλέον κάτι περισσότερο από βασιλιάς των Φράγκων. Παρουσιαζόταν πια ως αυτοκράτορας της χριστιανικής Δύσης. Αλλά εδώ δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Υπήρχε ήδη αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη. Η Βυζαντινή πλευρά δεν μπορούσε βεβαίως εύκολα να αποδεχθεί την ιδέα ότι ένας Φράγκος ηγεμόνας είχε γίνει Ρωμαίος αυτοκράτορας. Η αυτοκρατορική ιδέα, θα λέγαμε, δεν ήταν ένας τίτλος που μπορούσε απλώς να μεταφερθεί από τη μία περιοχή στην άλλη. Η στέψη του Καρλομάγνου δημιούργησε επομένως μια νέα πραγματικότητα. Δύο κέντρα που διεκδικούσαν τη ρωμαϊκή και χριστιανική κληρονομιά. Ποιος όμως νομιμοποιεί τον αυτοκράτορα? Εδώ βρίσκεται ίσως η βαθύτερη διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο πολιτικές θεολογίες. Στην Κωνσταντινούπολη η αυτοκρατορική εξουσία ήταν ενσωματωμένη σε μία μακραίωνη ρωμαϊκή παράδοση. Ο αυτοκράτορας ανήκε σε ένα αυτοκρατορικό σύστημα που υπήρχε ήδη. Στη Δύση, η στέψη του Καρλομάγνου από τον Πάπα δημιουργούσε την εντύπωση ότι ο Πάπας μπορούσε να απονείμει ή να αναγνωρίσει σε άλλη περίπτωση την αυτοκρατορική εξουσία. Αυτό θα αποκτήσει τεράστια σημασία στους επόμενους αιώνες. Διότι αν ο Πάπας μπορεί να στεφανώνει έναν αυτοκράτορα, τότε προκύπτει το ερώτημα: μπορεί επίσης να του αφαιρεί την νομιμοποίηση? Η δυτική λοιπόν μεσαιωνική ιστορία θα γνωρίσει από εκεί και πέρα πολλές συγκρούσεις γύρω από αυτό ακριβώς το ζήτημα. Και μέσα από αυτά τα ιστορικά, θα λέγαμε, γεγονότα και δεδομένα αρχίζουν να διαμορφώνονται και δύο διαφορετικές αντιλήψεις για την εξουσία. Θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία της σημερινής μας εκπομπής να γίνουμε ακόμα περισσότερο συγκεκριμένοι. Μέχρι τότε, μια μικρή διακοπή στο σημείο αυτό για μουσική και επιστρέφουμε.

Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή Ανατολή και Δύση, δύο διαφορετικές πολιτικές θεολογίες. Και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Επιχειρούμε λοιπόν να διερευνήσουμε τη νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά την στέψη του Καρλομάγνου το έτος 800. Και βλέπουμε πόσο βαθιά διαφοροποίηση δημιουργεί μέσα στον ιστορικό χρόνο, ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, αυτό το γεγονός. Δεν μιλάμε όμως, όπως τονίσαμε στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, μόνο για δύο διαφορετικές πολιτικές θεολογίες. Από αυτό γεννιέται κάτι άλλο. Μια διαφορετική αντίληψη που είχαν η Ανατολική και η Δυτική για την εξουσία. Η Βυζαντινή αντίληψη έβλεπε τον αυτοκράτορα ως φορέα της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής παράδοσης και προστάτη της χριστιανικής τάξης. Η Φραγκική αντίληψη διαμορφώθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η Εκκλησία της Ρώμης είχε αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη πολιτική αυτονομία και όπου η νομιμοποίηση της εξουσίας συνδεόταν στενά με τη σχέση με τον Πάπα. Στο Βυζάντιο, η πολιτική εξουσία και η Εκκλησία συνυπήρχαν μέσα στην ίδια αυτοκρατορική τάξη. Στη Δύση, αντίθετα, άρχισε να αναπτύσσεται μια περισσότερο διαδική, θα λέγαμε, αντίληψη. Ο Πάπας ως φορέας της πνευματικής εξουσίας και ο βασιλιάς ή αυτοκράτορας ως φορέας της κοσμικής εξουσίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι στη Δύση υπήρχε εξ αρχής σαφής διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους. Κάθε άλλο. Η θρησκεία και η πολιτική παρέμεναν στενά συνδεδεμένες. Όμως η σχέση τους άρχισε να αποκτά από εκεί και πέρα μια διαφορετική, θα λέγαμε, μορφή. Και οι δύο αυτοί κόσμοι θεωρούσαν ότι η πολιτική εξουσία είχε χριστιανική αποστολή. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονταν αυτή την αποστολή διέφερε. Στο Βυζάντιο η αυτοκρατορία αποτελούσε ένα ενιαίο πολιτικό και θρησκευτικό σύμπαν. Η Κωνσταντινούπολη ήταν ταυτόχρονα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας και κέντρο της χριστιανικής πολιτικής τάξης. Στη Δύση η χριστιανική Ευρώπη ήταν πολύ πιο κατακερματισμένη. Δεν υπήρχε ένας μοναδικός πολιτικός ηγεμόνας. Υπήρχαν βασίλεια, τοπικοί άρχοντες, ρηγάδες, επισκοπές και μοναστήρια. Ο Πάπας μπορούσε επομένως να λειτουργήσει ως ένας υπερεθνικός, θα λέγαμε, θεσμός. Αυτό θα αποτελέσει και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της δυτικής πολιτικής ιστορίας και θα φανεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια, τους επόμενους αιώνες. Ο Καρλομάγνος λοιπόν προσπάθησε να δημιουργήσει ουσιαστικά μια ενιαία χριστιανική αυτοκρατορία στη Δύση. Δεν στηρίχθηκε όμως μόνο στην στρατιωτική δύναμη. Δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε να το καταφέρει και να το διαμορφώσει μόνο η ισχύ των όπλων. Χρησιμοποίησε την παιδεία, την εκκλησία, τη διοίκηση και τη γραφή ως εργαλεία, θα λέγαμε, αυτής της ενοποίησης που ήθελε να επιτύχει. Η Καρολίνγια Αναγέννηση που εξετάσαμε σε προηγούμενη εκπομπή συνδέεται άμεσα με αυτή την προσπάθεια. Η εκπαίδευση του κλήρου, η αντιγραφή βιβλίων, η χρήση των λατινικών και η καρολίνγια μικρογράμματη γραφή δημιουργούν ένα κοινό πολιτισμικό πλαίσιο. Γιατί αν δεν υπήρχε ένα κοινό πολιτισμικό πλαίσιο, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει και σε αυτό του το σχέδιο ο Καρλομάγνος, που δεν το είδε βεβαίως να εξελίσσεται
έτσι ακριβώς όπως θα το ήθελε, έτσι όπως ακριβώς το σχεδίαζε ο ίδιος και οι συνεργάτες του, παρόλα αυτά έχει γίνει το πρώτο πολύ σημαντικό βήμα. Έτσι λοιπόν η πολιτική ενοποίηση και η πολιτισμική ενοποίηση θα λέγαμε ότι λειτουργούν παράλληλα. Ο Καρλομάγνος προσπαθεί να κάνει την αυτοκρατορία του περισσότερο συνεκτική. Όχι βεβαίως μόνο με στρατούς και νόμους, αλλά και με βιβλία, σχολές και κοινή χριστιανική παιδεία. Υπήρξε άραγε κάποια απάντηση σε αυτό το σχέδιο? Η Κωνσταντινούπολη αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν εγκατέλειψε ποτέ την αξίωση ότι αποτελεί το κέντρο της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής παράδοσης. Η αναγνώριση του Καρλομάγνου ως αυτοκράτορα δεν ήταν εύκολη και χρειάστηκε διπλωματικές διαδικασίες και πολλούς συμβιβασμούς. Η σύγκρουση δεν ήταν μόνο για έναν τίτλο. Ήταν κάτι ακόμα πολύ περισσότερο. Ήταν μια σύγκρουση για το ποιος κληρονομεί τη Ρώμη. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε κάτι σημαντικό. Η αντίθεση Ανατολής και Δύσης δεν ήταν εξ αρχής οριστική. Υπήρχαν επαφές, διπλωματικές σχέσεις, εμπορικές σχέσεις και κοινές θεολογικές παραδόσεις. Οι δύο κόσμοι εξακολουθούσαν να ανήκουν στην χριστιανική οικουμένη. Η απόσταση αυτή, και αυτό αξίζει να το τονίσουμε ιδιαίτερα, δεν δημιουργήθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν δημιουργήθηκε δηλαδή την επομένη της στέψης του Καρλομάγνου. Δημιουργήθηκε και διαμορφώθηκε σταδιακά. Από την πολιτική διαφοροποίηση λοιπόν, τα γεγονότα έφεραν σιγά σιγά και τη θρησκευτική ρήξη. Κατά τους επόμενους αιώνες, οι πολιτικές θα λέγαμε διαφορές θα ενισχύονταν από θεολογικές και εκκλησιολογικές διαφωνίες. Το ζήτημα της πρωτοκαθεδρίας του Πάπα, η σχέση Ρώμης και Κωνσταντινούπολης, οι διαφορετικές λειτουργικές παραδόσεις και αργότερα η διαμάχη για το Φιλιόχβε θα συμβάλλουν στη διεύρυνση αυτού του χάσματος. Η οριστική ρήξη του 1054 δεν πρέπει όμως να παρουσιάζεται ως μια ξαφνική στιγμή κατά την οποία δύο κόσμοι χωρίστηκαν μέσα σε μια μέρα, γιατί ούτε αυτό συνέβη. Δεν χωρίστηκαν μέσα σε μια μέρα. Ήταν περισσότερο η κορύφωση μιας μακράς διαδικασίας που είχε ξεκινήσει αιώνες πριν. Η πολιτική θεολογία είχε ήδη αρχίσει να διαφοροποιείται, θα λέγαμε. Στη Δύση η παπική εξουσία θα ενισχυθεί και θα αναπτύξει ολοένα περισσότερο την αξίωση να παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της χριστιανικής Ευρώπης. Στην Ανατολή η αυτοκρατορική παράδοση παρέμεινε ισχυρή και συνδεδεμένη με την Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως. Και εδώ μπαίνει η μεγάλη ειρωνία, θα λέγαμε, της ιστορίας. Μια μεγάλη ιστορική ειρωνία. Ανατολή και Δύση ξεκίνησαν από την ίδια κληρονομιά, τη Ρώμη και το χριστιανισμό. Και οι δύο θεωρούσαν ότι υπερασπίζονται τη χριστιανική τάξη. Και οι δύο θεωρούσαν ότι συνεχίζουν την παράδοση της Ρώμης. Όμως σταδιακά άρχισαν να δίνουν διαφορετικές απαντήσεις στο ερώτημα ποιος πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της χριστιανικής πολιτικής κοινωνίας, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας ή ο Πάπας και ο Δυτικός Αυτοκράτορας. Η απάντηση λοιπόν σε αυτό το ερώτημα δεν ήταν απλώς θεωρητική, όπως και το ερώτημα δεν ήταν ρητορικό. Αφορούσε την ίδια τη δομή της κοινωνίας και της εξουσίας. Από εκεί και πέρα η διαφορά αυτή θα λέγαμε ότι είχε και μακροπρόθεσμες συνέπειες. Στη Βυζαντινή Ανατολή
διατηρήθηκε για αιώνες η ιδέα μιας χριστιανικής αυτοκρατορίας με κέντρο την Κωνσταντινούπολη. Στη Δύση, αντίθετα, διαμορφώθηκε ένας περισσότερο σύνθετος πολιτικός κόσμος, ένα μοσαϊκό, στο οποίο συνυπήρχαν βασιλείς, αυτοκράτορες, πάπες και επίσκοποι. Από αυτή τη δυτική, θα λέγαμε, πολυκεντρικότητα θα γεννηθούν αργότερα σημαντικές ευρωπαϊκές πολιτικές εξελίξεις. Η σύγκρουση ανάμεσα στην παπική και την αυτοκρατορική εξουσία, ιδιαίτερα κατά την έριδα της περιβολής των 10ο και των 12ο αιώνα, θα αποτελέσει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της, θα λέγαμε, διαφορετικής εξέλιξης. Στο Βυζάντιο, το πρόβλημα ήταν κυρίως πώς θα συνυπάρξουν αυτοκράτορας και πατριάρχης μέσα στην ίδια χριστιανική πολιτεία. Στη Δύση, το ερώτημα θα γίνει συχνά, ποιος υπερέχει, ο Πάπας ή ο αυτοκράτορας. Και αυτό το ερώτημα θα φέρει στην πορεία των χρόνων και λίγους αιώνες αργότερα από τη στέψη του Καρλομάγνου, τον Πάπα και τον δυτικό αυτοκράτορα σε σύγκρουση. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα. Θα φτάσουμε έτσι μέχρι την ώρα και το σήμα του σταθμού και αμέσως μετά θα επανέλθουμε να μιλήσουμε για αυτή την αρχική συμμαχία παπισμού και φράγκων και θα εξετάσουμε και λεπτομερέστερα την κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Ανατολή και Δύση, δύο διαφορετικές πολιτικές θεολογίες». Βρισκόμαστε, θα λέγαμε, σε ένα ιστορικό πλαίσιο που θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κάποιος καμπή στο πλαίσιο της ιστορίας των Βυζαντινών χρόνων για τις τεκτονικές αλλαγές που δημιουργούνται στη Δύση ουσιαστικά μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και από εκεί και πέρα σταδιακά για αυτή την σχέση που ανέπτυξε ο παπισμός με τους Φράγκους. Και εδώ έχουμε να κάνουμε πάλι με μια πολυπαραγοντική ιστορική εξίσωση που αν δεν την δούμε, δεν δούμε δηλαδή τι έφερε αυτή τη συμμαχία παπισμού και Φράγκων από την πολιτική ανάγκη στη γέννηση μιας νέας Ευρώπης, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε και εκείνο το πλαίσιο που διαμόρφωσε αυτές τις δύο διαφορετικές πολιτικές θεολογίες σε Ανατολή και Δύση. Γιατί, όπως τονίσαμε στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, μιλούσαμε για έναν ενιαίο ρωμαϊκό κόσμο που για κάποιο λόγο, κάποια στιγμή, πάβει να αισθάνεται αυτήν την ενότητα. Η συμμαχία λοιπόν ανάμεσα στον παπισμό και τους Φράγκους αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτικές και θρησκευτικές εξελίξεις της πρώιμης μεσαιωνικής Ευρώπης. Δεν ήταν, θα λέγαμε, μια απλή συμφωνία μεταξύ δύο δυνάμεων, αλλά μια βαθιά στρατηγική επιλογή που άλλαξε τις ισορροπίες στο δυτικό κόσμο και συνέβαλε από εκεί και πέρα αποφασιστικά στη διαμόρφωση της μεσαιωνικής Ευρώπης. Στο επίκεντρο αυτής ακριβώς της συμμαχίας βρέθηκαν δύο ανάγκες. Από τη μία πλευρά η ανάγκη του παπισμού να αποκτήσει έναν ισχυρό κοσμικό προστάτη και από την άλλη η ανάγκη των Φράγκων ηγεμόνων να αποκτήσουν θρησκευτική νομιμοποίηση και κύρος. Και τώρα μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα. Για ποιο λόγο δεν διεκδίκησαν οι Πάπες αυτή την πολιτική προστασία από την Κωνσταντινούπολη? Θυμίζουμε απλώς ότι εκείνα τα χρόνια η κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη δεν ήταν πολύ καλή και όταν έφτασε στο σημείο της συνεννόησης, της απόλυτης συνεννόησης με τον ηγεμόνα των Φράγκων, τον Κάρολο, ο Πάπας, ήδη στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν πολλά προβλήματα στο Βυζάντιο με άλλους εχθρούς που έρχονταν εκείνα τα χρόνια να διαταράξουν την ησυχία. Γι' αυτό το λόγο και δεν μπορούσε πολιτικά και στρατιωτικά η Κωνσταντινούπολη να σταθεί στο πλευρό της Ρώμης που βάλλονταν τότε από τους Λομβαρδούς. Για να κατανοήσουμε λοιπόν τη συμμαχία πρέπει πρώτα να δούμε την κατάσταση της Ρώμης κατά τον 8ο αιώνα. Η παλαιά πολιτική τάξη της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είχε πλέον εξαφανιστεί και η Ιταλία ήταν κατακερματισμένη. Το Βυζάντιο εξακολουθούσε να θεωρεί τον εαυτό του νόμιμο διάδοχο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όμως η πραγματική του δυνατότητα να προστατεύσει τη Ρώμη και τα παπικά εδάφη είχε πλέον περιοριστεί. Την ίδια στιγμή οι Λομβαρδοί επεκτείνονταν στην Ιταλία και ασκούσαν ολοένα μεγαλύτερη πίεση στη Ρώμη. Ο Πάπας βρέθηκε έτσι μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλημα. Τυπικά ο αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης παρέμενε ο ανώτατος πολιτικός ηγεμόνας της Ρώμης. Στην πράξη όμως, αυτό που λέγαμε πιο πριν, η Κωνσταντινούπολη αδυνατούσε να προσφέρει αποτελεσματική στρατιωτική προστασία. Ο παπισμός άρχισε επομένως να αναζητά ένα νέο πολιτικό προστάτη στη Δύση και η λύση βρέθηκε ακριβώς εκεί στο Φραγκικό Βασίλειο. Οι Φράγκοι είχαν εξελιχθεί στη σημαντικότερη δύναμη της Δυτικής Ευρώπης. Η δυναστεία των Μεροβιγγίων είχε πλέον παρακμάσει και την πραγματική εξουσία ασκούσαν οι μαγιορδόμοι, δηλαδή οι αυλικοί αξιωματούχοι που είχαν μετατραπεί σε ουσιαστικούς κυβερνήτες του κράτους. Ανάμεσα σε αυτούς ξεχώρισε ο Πιπίνος ο Βραχής, ο πατέρας του Καρλομάγνου. Το 751 λοιπόν ο Πιπίνος ανέτρεψε τον τελευταίο Μεροβίγγιο βασιλιά τον Χιλδερίκο τον Τρίτο και ανέβηκε στο θρόνο. Η ανατροπή μιας παλιάς δυναστείας δημιουργούσε ωστόσο ένα σοβαρό πρόβλημα νομιμοποίησης. Ποιος θα νομιμοποιούσε τάχα τον νέο ηγεμόνα? Ο Πιπίνος λοιπόν χρειαζόταν κάτι πολύ περισσότερο από στρατιωτική δύναμη για να μπορέσει να πείσει ότι αυτός ήταν ο νέος βασιλιάς. Χρειαζόταν τη θρησκευτική επιβεβαίωση ότι η νέα δυναστεία ήταν νόμιμη, και ποιος θα μπορούσε να του δώσει αυτή τη νομιμότητα και επιβεβαίωση παρά μόνο ο Πάπας. Εδώ ακριβώς λοιπόν και παρενέβη ο παπισμός. Ο Πάπας Ζαχαρίας, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ποιος θα έπρεπε να θεωρείται βασιλιάς, απάντησε ουσιαστικά ότι η βασιλική εξουσία πρέπει να βρίσκεται σε εκείνον που κατέχει την πραγματική εξουσία και όχι σε ένα βασιλιά που έχει μόνο τον τίτλο. Η θέση αυτή έδωσε στον Πιπίνο ένα σημαντικό ιδεολογικό όπλο. Το 754, λίγα χρόνια μετά, η σχέση παπισμού και φράγκων έγινε ακόμα στενότερη. Ο Πάπας Στέφανος ο δεύτερος πέρασε στις φραγκικές περιοχές και έχρισε τον Πιπίνο και τους γιους του Καρλομάγνο και Καρλομάνο. Η τελετουργία αυτή είχε τεράστια συμβολική σημασία. Ο Φράγκος ηγεμόνας δεν εμφανιζόταν πλέον απλώς ως ένας ισχυρός στρατιωτικός αρχηγός, αλλά ως βασιλιάς που είχε λάβει ιδιαίτερη θεϊκή και εκκλησιαστική νομιμοποίηση. Σε αντάλλαγμα βεβαίως ο Πιπίνος ανέλαβε να προστατεύσει τους Πάπες από τους Λομβαρδούς. Οι φραγκικές εκστρατείες εναντίον τους οδήγησαν στην παραχώρηση εδαφών στον Πάπα. Μετά τη λεγόμενη δωρεά του Πιπίνου δημιουργήθηκε ουσιαστικά η βάση της παπικής κοσμικής εξουσίας στην κεντρική Ιταλία και διαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία του παπικού κράτους. Η συμμαχία επομένως ήταν αμοιβαία, θα λέγαμε, επωφελής. Κέρδιζαν όλοι. Ο παπισμός προσέφερε στους φράγκους νομιμοποίηση, ιερό κύρος και τη σύνδεση της νέας δυναστείας με τη χριστιανική τάξη. Οι φράγκοι από την άλλη προσέφεραν στον παπισμό στρατιωτική προστασία και πολιτική στήριξη. Δημιουργήθηκαν έτσι μια σχέση στην οποία η θρησκευτική και η πολιτική εξουσία αλληλοενισχύονταν. Η κορύφωση αυτής της διαδικασίας ήρθε βεβαίως με τον Καρλομάγνο στις 25 Δεκεμβρίου του 800 στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης, όπου τον έστεψε αυτοκράτορα ο Πάπας Λέων ο Τρίτος. Το γεγονός αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία και για τις σχέσεις Ανατολής και Δύσης. Στην Κωνσταντινούπολη βεβαίως υπήρχε ήδη Ρωμαίος αυτοκράτορας. Η ανάδειξη ενός αυτοκράτορα στη Δύση δημιουργούσε επομένως ένα σοβαρό ζήτημα. Μπορούσαν να υπάρχουν δύο αυτοκράτορες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας? Από τη δυτική σκοπιά, η στέψη του Καρλομάγνου μπορούσε να παρουσιαστεί ως αποκατάσταση της αυτοκρατορικής τάξης στη Δύση. Από την ανατολική όμως πλευρά η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική. Η Κωνσταντινούπολη θεωρούσε ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν μία και ότι η αυτοκρατορική εξουσία δεν μπορούσε να δημιουργηθεί εκ νέου από τον Πάπα. Έτσι η συμμαχία παπισμού και φράγκων δεν ήταν απλώς μια συμμαχία, θα λέγαμε, εναντίον των Λομβαρδών. Δημιούργησε μια νέα αντίληψη για τη σχέση εκκλησίας και πολιτικής εξουσίας στη Δύση. Ο Πάπας αποκτούσε ολοένα περισσότερο ρόλο πολιτικού παράγοντα, ενώ ο Φράγκος ηγεμόνας παρουσιαζόταν ως προστάτης της χριστιανικής κοινωνίας. Αυτό είναι και το μεγάλο ιστορικό αποτέλεσμα της συμμαχίας. Η Δύση άρχισε σταδιακά να ακολουθεί έναν διαφορετικό δρόμο από εκείνον της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στην Κωνσταντινούπολη παρέμενε ισχυρή η παράδοση του Ρωμαίου Αυτοκράτορος κεντρικού πολιτικού παράγοντα της χριστιανικής οικουμένης, όχι μόνο της χριστιανικής Ανατολής. Στη Δύση αντίθετα διαμορφωνόταν ένα σύστημα στο οποίο ο Πάπας και ο Βασιλιάς ή Αυτοκράτορας θα διαπραγματεύονταν συνεχώς τα όρια της εξουσίας τους. Γιατί δεν είχε λυθεί βεβαίως αυτό το θέμα και όπως είπαμε για πιο πριν οδηγήθηκαν και σε ρήξη δύο αιώνες μετά. Από τη συμφωνία του 8ου αιώνα μέχρι τη στέψη του Καρλομάγνου το 800 η Ευρώπη πέρασε από έναν κόσμο στον οποίο η Κωνσταντινούπολη αποτελούσε το κέντρο της ρωμαϊκής πολιτικής τάξης σε έναν κόσμο που η Δύση άρχισε να οικοδομεί τη δική της πολιτική και αυτοκρατορική ταυτότητα. Και αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει βαθιά ολόκληρη τη μεσαιωνική ιστορία, από τη διαμάχη για τα όρια εκκλησίας και κράτους μέχρι την οριστική απομάκρυνση Ανατολής και Δύσης. Και εδώ μπαίνει το δεύτερο σημαντικό ζήτημα που έχουμε να εξετάσουμε και στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Η έννοια της εξουσίας στο Βυζάντιο και η διαφοροποίησή της από τη Δύση, πόσο διαφορετικά ερμήνευαν και έβλεπαν την έννοια εξουσία η Βυζαντινή. Η έννοια αυτή λοιπόν αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία στα οποία διαφοροποιήθηκαν ιστορικά το Βυζάντιο και η Δύση. Η διαφορά δεν αφορά μόνο το ποιος κυβερνά, αλλά κυρίως το πώς νοείται η ίδια η εξουσία, από πού αντλεί την νομιμοποίησή της και ποια είναι η σχέση της με την Εκκλησία, την κοινωνία. Στο Βυζαντινό κόσμο η πολιτική εξουσία παρέμεινε βαθιά συνδεδεμένη με τη ρωμαϊκή αυτοκρατορική παράδοση και με την αντίληψη μιας ενιαίας χριστιανικής οικουμένης. Στη Δύση αντίθετα, ιδιαίτερα μετά τον 8ο και κυρίως κατά τον 11ο αιώνα, άρχισε να αναπτύσσεται ένα διαφορετικό μοντέλο, μέσα στο οποίο η παπική και η κοσμική εξουσία διεκδίκησαν διακριτούς και συχνά ανταγωνιστικούς χώρους κυριαρχίας. Στο Βυζάντιο ο αυτοκράτορας ήταν ο διάδοχος της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής παράδοσης. Δεν ήταν ένας απλός βασιλιάς ανάμεσα σε άλλους. Ήταν ο βασιλεύς Ρωμαίων, ο ηγεμόνας μιας αυτοκρατορίας που θεωρούσε τον εαυτό τη συνέχεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η χριστιανική μεταμόρφωση της αυτοκρατορίας δεν κατήργησε αυτή την πολιτική παράδοση, αλλά της έδωσε, θα λέγαμε, ένα νέο περιεχόμενο. Μετά τον Μέγα Κωνσταντίνο, η αυτοκρατορική εξουσία συνδέθηκε στενά με την προστασία της χριστιανικής πίστης και της Εκκλησίας. Ο αυτοκράτορας θεωρούνταν προστάτης της τάξης και της ενότητας της χριστιανικής οικουμένης. Αυτό δεν σήμαινε ότι ήταν ιερέας, ούτε ταυτιζόταν βεβαίως με τον επίσκοπο ή την Εκκλησία. Σήμαινε όμως ότι η πολιτική του αποστολή είχε και θρησκευτική διάσταση. Ο αυτοκράτορος μπορούσε να συγκαλεί συνόδους, να παρεμβαίνει στην αντιμετώπιση εκκλησιαστικών κρίσεων, να υποστηρίζει την εφαρμογή των αποφάσεων της Εκκλησίας. Προσέξτε όμως, των συνόδων, όχι δικών του αποφάσεων. Δεν δογμάτιζε ο αυτοκράτορας. Ταυτόχρονα η Εκκλησία δεν θεωρούταν απλώς μια κρατική υπηρεσία. Υπήρχαν σαφείς διαφορές ανάμεσα στην ιερατική και την αυτοκρατορική λειτουργία. Η βυζαντινή πολιτική σκέψη αναζητούσε περισσότερο μια συνεργασία και αλληλοσυμπλήρωση των δύο εξουσιών παρά έναν απόλυτο διαχωρισμό τους. Αυτό αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη θεωρία της συμφωνίας ή συμφωνίας των δύο εξουσιών, όπως διατυπώθηκε κλασικά από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Η Εκκλησία και η αυτοκρατορική διοίκηση είχαν διαφορετικές αρμοδιότητες, αλλά την αντίληψη ότι υπηρετούσαν ιδανικά έναν κοινό σκοπό, την τάξη, τη δικαιοσύνη και τη σωτηρία της χριστιανικής κοινωνίας. Η εξουσία επομένως στο Βυζάντιο δεν νοείται αποκλειστικά με όρους ατομικής κυριαρχίας. Ο αυτοκράτορας θεωρείται υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Η εξουσία του έχει αυτή την νομιμοποίηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ίδιος βρίσκεται έξω από το ηθικό ή τον θρησκευτικό νόμο. Ο αυτοκράτορας μπορεί να είναι πανίσχυρος πολιτικά, αλλά οφείλει να κυβερνά ως χριστιανός ηγεμόνας. Γι' αυτό και η βυζαντινή πολιτική παράδοση μπορούσε να συνδυάσει τον σεβασμό προς τον αυτοκράτορα με την αναγνώριση ότι η εξουσία του δεν ήταν απεριόριστη. Οι ανατροπές αυτοκρατόρων, οι εξεγέρσεις, οι συνωμοσίες και κυρίως η βυζαντινή ιστοριογραφία δείχνουν ότι ο αυτοκράτορας μπορούσε να κριθεί. Ένας ηγεμόνας που θεωρούνταν άδικος, ασεβής ή ανίκανος μπορούσε να χάσει την νομιμοποίησή του. Εδώ βρίσκεται μία από τις σημαντικότερες διαφορές με τη Δύση. Στη Δυτική Ευρώπη, μετά την κατάρρευση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δεν υπήρχε πλέον ένα ενιαίο ρωμαϊκό πολιτικό κράτος. Η πολιτική εξουσία κατακερματίστηκε ανάμεσα σε βασίλεια, τοπικούς άρχοντες και φεουδαρχικές δομές έστω και στο πρώτο του στάδιο. Η Ρώμη και ο Πάπας απέκτησαν σταδιακά έναν διαφορετικό ρόλο. Η συμμαχία του παπισμού με τους Φράγκους υπήρξε καθοριστική. Ο Πάπας αναζήτησε τους Φράγκους την πολιτική και στρατιωτική προστασία. Κατά τον 10ο αιώνα όμως η δυτική εξέλιξη προχώρησε ακόμη παραπέρα, ακόμα περισσότερο. Η λεγόμενη παπική μεταρρύθμιση ενίσχυσε την αυτοσυνειδησία του παπισμού και την αντίληψη ότι η Εκκλησία δεν έπρεπε να υποτάσσεται στους κοσμικούς ηγεμόνες. Η σύγκρουση του Πάπα Γρηγορίου με τον αυτοκράτορα Ερίκο τον Τέταρτο για το ζήτημα της περιβολής αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το ερώτημα από εκεί και πέρα πλέον ήταν διαφορετικό. Ποιος έχει το δικαίωμα να διορίζει τους επισκόπους και ποιος έχει την ανώτερη εξουσία μέσα στη χριστιανική κοινωνία? Η σύγκρουση αυτή οδήγησε σταδιακά σε μια σαφέστερη διάκριση ανάμεσα στην εκκλησιαστική και την κοσμική εξουσία. Στη Δύση, επομένως, η σχέση εκκλησίας και πολιτικής εξουσίας πήρε περισσότερο μια ανταγωνιστική μορφή. Στο Βυζάντιο, αντίθετα, παρέμεινε ισχυρότερη η ιδέα της ενιαίας χριστιανικής πολιτείας. Ο αυτοκράτορας και ο πατριάρχης είχαν διαφορετικούς ρόλους, αλλά συνυπήρχαν μέσα στο ίδιο αυτοκρατορικό και εκκλησιαστικό σύστημα. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεος δεν λειτουργούσε ως αντίστοιχο του Πάπα. Δεν διεκδικούσε ανεξάρτητη κοσμική κυριαρχία, ούτε μπορούσε να δημιουργήσει έναν παράλληλο πολιτικό πόλο αντίστοιχο με εκείνον που εξελίχθηκε στη Μεσαιωνική Δύση. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο Βυζάντιο δεν υπήρχαν συγκρούσεις αυτοκράτορα και εκκλησίας. Υπήρχαν και μάλιστα πολύ έντονες κάποιες στιγμές. Η οικονομαχία, οι θεολογικές αντιπαραθέσεις και οι συγκρούσεις για την εκκλησιαστική πολιτική αποδεικνύουν ότι η σχέση των δύο πλευρών δεν ήταν πάντοτε αρμονική. Ωστόσο, οι συγκρούσεις πραγματοποιούνταν μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο. Την αντίληψη ότι υπάρχει μια χριστιανική πολιτεία και μια κοινή οικουμενική τάξη. Στη Δύση, αντίθετα, η σταδιακή συγκρότηση ενός ισχυρού παπισμού και η ανάπτυξη αυτόνομων βασιλείων δημιούργησαν μια διαφορετική πολιτική πραγματικότητα. Ο Πάπας μπορούσε να διεκδικήσει υπεροχή έναντι των κοσμικών ηγεμόνων σε ζητήματα που αφορούσαν την Εκκλησία, ενώ οι βασιλείς και οι αυτοκράτορες διεκδικούσαν τη δική τους αυτονομία. Έτσι, γύρω στο 1000, δύο διαφορετικές πολιτικές θεολογίες είχαν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται. Στην Κωνσταντινούπολη παρέμενε ζωντανό το ιδανικό της χριστιανικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, όπου αυτοκρατορική και εκκλησιαστική εξουσία συνεργάζονται μέσα σε μια κοινή οικουμένη. Στη Δύση άρχιζε να παγιώνεται ένα περισσότερο, θα λέγαμε, σύνθετο και ανταγωνιστικό σύστημα, στο οποίο ο Πάπας, ο αυτοκράτορας, οι βασιλείς και οι φεουδαρχικοί άρχοντες διεκδικούσαν ο καθένας τον δικό του χώρο εξουσίας. Η διαφορά αυτή δεν ήταν απλώς θεσμική. Ήταν διαφορετική αντίληψη για το ίδιο το πολιτικό και θρησκευτικό σύμπαν. Το Βυζάντιο παρέμεινε περισσότερο προσανατολισμένα στην ιδέα της ενότητας της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και της χριστιανικής οικουμένης. Η Δύση κινήθηκε, θα λέγαμε, προς ένα σύστημα πολλαπλών κέντρων εξουσίας, όπου η Εκκλησία και το κράτος μπορούσαν να συγκρουστούν για το ποιος θα έχει τελικά και την τελική νομιμοποίηση. Αυτή η διαφορετική πορεία θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες. Η σύγκρουση για την εξουσία και τα όρια της Εκκλησίας και του κράτους θα αποτελέσει ένα από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της δυτικής μεσαιωνικής ιστορίας. Στο Βυζάντιο, αντίθετα, η αυτοκρατορική και η εκκλησιαστική τάξη θα παραμείνουν πολύ στενότερα συνδεδεμένες. Κι ίσως εδώ βρίσκεται και μία από τις βαθύτερες, θα λέγαμε, διαφορές Ανατολής και Δύσης. Όχι απλώς στο ποιος κυβερνά, αλλά στο πώς αντιλαμβάνεται την ίδια την εξουσία. Στο Βυζάντιο η εξουσία αποτελεί μέρος μιας ενιαίας χριστιανικής οικουμένης. Στη Δύση σταδιακά η εξουσία διασπάται, διαπραγματεύεται και ανταγωνίζεται. Από αυτή τη διαφορετική αντίληψη θα γεννηθούν και δύο διαφορετικές πολιτικές παραδόσεις, οι οποίες μάλιστα θα σφραγίσουν από εκεί και πέρα την ιστορία της Ευρώπης για πολλούς αιώνες.

Φτάνοντας προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής, στην οποία επιχειρήσαμε να εξηγήσουμε αυτές τις δύο διαφορετικές πολιτικές θεολογίες ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, που οδήγησαν ουσιαστικά και στην αντιπαράθεση Ανατολής και Δύσης, θα λέγαμε ότι η αντιπαράθεση αυτή δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο με τις θεολογικές διαφωνίες ή μόνο με τις πολιτικές συγκρούσεις. Από εκεί και πέρα, στους επόμενους αιώνες, τα πράγματα θα φτάσουν σε οριακό σημείο. Το 1204 έχουμε την άλωση της πόλης από τους Φράγκους και κατά πολλούς ιστορικούς το έτος αυτό αποτέλεσε και το τέλος της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το οποίο επήλθε πλέον και με κάθε τρόπο και με κάθε επισημότητα δυστυχώς το 1453 με την τελική άλωση της πόλης. Αυτή ήταν η κατάληξη από τη μία πλευρά, και από την άλλη η Δύση μπήκε σε έναν βαθύ κυκαιώνα συγκρούσεων ανάμεσα στον παπισμό και στους ηγεμόνες της Δύσης.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούσατε την εκπομπή «Ανατολή και Δύση, δύο διαφορετικές πολιτικές θεολογίες». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου. Για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Αλτσχάιμερ. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-90-9000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
3: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσες. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα

0: ονομασίες αποκτούν φωνή. Μια παρουσίαση αυθεντικών ελλαδίτικων φορεσιών και κεφαλοδέσμων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και την καθημάς Ανατολή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο το τι φορούσαν οι άνθρωποι του τόπου μας, αλλά και το γιατί. Γιατί πίσω από κάθε πτυχή, κάθε κέντημα, κάθε στολίδι και κάθε κεφαλόδεσμο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και εμείς θέλουμε να σας τον διηγηθούμε. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδου, Αχαΐας και Κυκλάδων, πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή Χαλκίδα. Είσοδος ελεύθερη. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα υπάρξει δυνατότητα είτε οικονομικής προσφοράς, είτε προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του φιλοκτόπου ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως για όποιον το επιθυμεί. Και επειδή κάθε όμορφη ιστορία γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν μοιράζεται, σας περιμένουμε να τη ζήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ξεκίνησαν οι εγγραφές των μαθητών στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Ιερεύς Παύλος ο Σκοπελίτης, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι επισήμως από το Υπουργείο Πολιτισμού και εντεταγμένοι στα μουσικά εκπαιδευτήρια της πατρίδος μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται έως και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου πλην Σαββάτου και Κυριακή στους εξής υπευθύνους. Η του Δήμου Χαλκιδαίων στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως επί των οδών Αχαΐας και Κυκλάδων, η του Δήμου Μεσαπίων Δυρφίων στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ψαχνών, η της Πόλεως Αμαρίνθου στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Αμαρίνθου, η της Ερετρίας στον Ιερό Ναό Παναγίας Παραβουνιωτής της Ερετρίας, η του Δήμου Ιστίας Εδιψού στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ιστιαίας, η των Αρχιερατικών Περιφερειών Κυρέως και Νηλαίος στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Μαντουδίου, η της Αρχιερατικής Περιφέρειας Αιγαίων στη Λίμνη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ροβιών, ή της νήσου Σκιάθου στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Σκιάθου και της νήσου Σκοπέλου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γλώσσης. Τα μαθήματα θα αρχίσουν από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και θα είναι δωρεάν αφού τα έξοδα καλύπτονται από την Ιερά μας Μητρόπολη και τις ενορίες.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Ώστε οι έρευνες να ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου. Παράλληλα, ΑΔΜΙΕ και οι ρυθμιστικές αρχές Ελλάδας και Κύπρου ανοίγουν νέο κύκλο συνεννοήσεων μετά και την είσοδο στο έργο της Meridiam για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων που εξακολουθούν να συνοδεύουν το έργο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή και της Meridiam. Σήμερα όμως έχουμε τις κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη στην αεροπορική βάση της Τανάγρας μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφος F4 Phantom. Πιο συγκεκριμένα, η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια τελέστηκε στις 10 το πρωί από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4:30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους. Τα ευρήματα από το σημείο της συντριβής θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών θα μπουν μεταξύ άλλων τα βίντεο από κάμερες που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση από διαφορετικές γωνίες, αλλά και βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν οι συνομιλίες των δύο χειριστών με τον πύργο ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχαν αναφέρει κάποια ένδειξη βλάβης ή άλλο πρόβλημα πριν από την μοιραία πτώση. Με τον καθιερωμένο αγιασμό

0: ξεκινά αύριο Παρασκευή η νέα σχολική χρονιά για μαθητές και μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Στις 10 το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος θα τελέσει τον αγιασμό στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κυρία Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει τις 29.948, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται ως τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Άδεια σχολικής παρακολούθησης δικαιούνται οι γονείς παιδιών έως 18 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το δικαίωμα αυτό υπενθυμίζει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, η ΓΕΣΕΕ, και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαιούχοι της άδειας σχολικής παρακολούθησης των παιδιών και εν γέννη της παρουσίας τους στο σχολείο, είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή και ολόκληρη την ημέρα. Περισσότερες από 4.000 κάρτες απεριορίστων διαδρομών εξασφαλίζει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για δωρεάν μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία. Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας υπέγραψε σήμερα σύμβαση η οποία εξασφαλίζει και φέτος τους μαθητές γυμνασίων, γενικών λυκείων, ΕΠΑΛ, προτύπων και πειραματικών σχολείων του νομού Θεσσαλονίκης δωρεάν μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς. Μετά την ιδιαίτερα θερμή αποδοχή που έτυχε το μέτρο της δωρεάν κάρτας απεριορίστων διαδρομών τα προηγούμενα χρόνια από τους μαθητές και τις οικογένειές τους, φέτος υπάρχει πρόβλεψη για τη διάθεση πολύ περισσότερων καρτών, ενώ ταυτόχρονα απλουστεύονται και οι διαδικασίες στη χρήση της κάρτας. Περίπου 1.000 νοσηλευτές αναμένεται να ενταχθούν στο δυναμικό νοσοκομείων και κέντρων υγείας σε ολόκληρη τη χώρα έως τα μέσα Νοεμβρίου, ενισχύοντας τη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάρκος Θεμιστοκλέους στην τηλεόραση του Sky, οι οριστικοί πίνακες αναμένεται να ανακοινωθούν στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ σημειώνεται αυξημένη συμμετοχή υποψηφίων. Ο κύριος Θεμιστοκλέους χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το ενδιαφέρον που καταγράφεται ακόμη και για νοσοκομεία τα οποία στο παρελθόν δυσκολεύονταν να προσελκύσουν νοσηλευτικό προσωπικό. Οι νέες προσλήψεις αναμένεται να καλύψουν μέρος των ελλείψεων και να ενισχύσουν τη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας. Παράλληλα, υποστήριξε πως οι αναμονές για τακτικά χειρουργεία έχουν περιοριστεί σημαντικά και πλέον διαμορφώνονται κοντά στους 4 μήνες, στοιχείο που αντιστοιχεί στον διεθνή μέσο όρο. Στη μείωση των αναμονών, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν συμβάλει και τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία. Την ίδια ώρα η λίστα χειρουργείων έχει ψηφιοποιηθεί, δίνοντας τη δυνατότητα στο Υπουργείο Υγείας να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τους χρόνους αναμονής ανά νοσοκομείο. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος προχωρά ο Δήμος Νησίρου, καθιερώνοντας εφάπαξ επίδομα γέννησης ύψους 3.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται σε οικογένεια μόνιμων κατοίκων του νησιού. Η σχετική εισήγηση του Δημάρχου Νησίρου Χριστοφή Κορονέου εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη Δημοτική Αρχή να επιχειρεί μέσα από το νέο μέτρο να δημιουργήσει ένα ακόμη ουσιαστικό κίνητρο παραμονής και δημιουργίας οικογένειας στο νησί. Δικαιούχοι του βοηθήματος θα είναι οι οικογένειες που κατά τη γέννηση του παιδιού είναι δημότες του Δήμου Νησίρου και παράλληλα μόνιμοι κάτοικοι του νησιού. Το ποσό των 3.000 ευρώ ανά παιδί αποτελεί σύμφωνα με τον Δήμο το ανώτατο όριο που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και θα καταβάλλεται εφάπαξ με στόχο να καλύψει μέρος των αυξημένων εξόδων που αντιμετωπίζει μια οικογένεια κατά τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση ενός παιδιού. Το βοήθημα είναι αφορολόγητο και δεν προσμετράται στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση άλλων κοινωνικών παροχών. Από την αρχή επιτήρησης της λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου έως και 9 Σεπτεμβρίου έως και χθες, έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 217 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, που σημαίνει εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση, και 107 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδος διαγνώστηκαν 34 νέα εγχώρια κρούσματα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό ηλικίας άνω των 65 ετών. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί σε 73 δήμους της χώρας. Θεωρείται αναμενόμενη διάγνωση περαιτέρω κρούσματων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές. Ιδίως στην περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη σε συγκεκριμένες περιοχές. Κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, η Ομάδα Εργασίας για τον Καθορισμό Επηρεαζόμενων Περιοχών από Νοσήματα γνωμοδότησε πως επιπρόσθετα χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου οι ακόλουθοι δήμοι: Ηρακλείου, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας και Δάφνης, Ηλίου, Μουζακίου Καρδίτσας, Φαρκαδόνας Τρικάλων, Αμφίπολης Ερών, Καλαμαριάς, Νεάπολης Σικαιών, Παύλου Μελάκη Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, Πίδνας Κολυνδρού Πιερίας, Κιλκής, Χερσονήσου Ηρακλείου και Τίνου. Ακόμα μία διάσωση αλλοδαπών μεταναστών νότια της Κρήτης από τις πολλές διασώσεις τις τελευταίες ημέρες λόγω και της βελτίωσης των καιρικών συνθήκων είχαμε. Η τελευταία διάσωση έλαβε χώρα σήμερα τα ξημερώματα όταν μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex εντόπισε βάρκα με 49 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 53 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Σκάφος της Frontex τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στην Αγία Γαλήνη με καλές καιρικές συνθήκες. Στη Σάμο τέλος να πούμε πως έφτασαν το απόγευμα της Τετάρτης 365 μετανάστες από την Κρήτη με ταχύπλοο το οποίο κατέπλευσε στο εμπορικό λιμάνι της πόλης. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε κλειστή ελεγχόμενη δομή στο νησί, όπου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η καταγραφή τους προτού αναχωρήσουν άμεσα για την ενδοχώρα. Η νέα μεταφορά πραγματοποιείται ενώ παραμένει σε ισχύ η δέσμευση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη πως οι έκτακτες μετακινήσεις προς τα νησιά δεν θα οδηγούν σε αύξηση του αριθμού των διαμενόντων στις δομές. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, 250 μετανάστες αναμένεται να αναχωρήσουν απόψε από τη δομή με προορισμό την ενδοχώρα. Περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε χθες ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, λέγοντας πως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σχεδόν 2 τρισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2028-2034 δεν μπορεί να διατηρηθεί σε μια εποχή που τα κράτη-μέλη μειώνουν τις δαπάνες. Η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, Η Φιλανδία και η Σουηδία έχουν ήδη ζητήσει περικοπές στο προσχέδιο του προϋπολογισμού τον Αύγουστο, απαιτώντας όλοι οι τομείς δαπανών να συνεισφέρουν με ισορροπημένο τρόπο. «Η Ευρώπη χρειάζεται τόσο ρεαλισμό όσο και μεταρρύθμιση», δήλωσε ο Μέρτς μετά τη συνάντηση στο Βερολινό με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Ο Γερμανός καγκελάριος πιστεύει πως οι περικοπές θα πρέπει να εφαρμοστούν σε όλους τους τομείς και απέρριψε την ιδέα πως η διαφορά θα πρέπει να καλυφθεί από νέα κοινά δάνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοντολογής, η Γερμανία απορρίπτει νέα κοινά δάνεια της Ευρώπης. «Το υπερβολικό χρέος απειλεί την κυριαρχία μας και την ικανότητά μας να δράσουμε», δήλωσε ο καγκελάριος, προσθέτοντας πως οι κυβερνήσεις έχουν το επώδυνο έργο να θέσουν προτεραιότητες. Κατά την άποψή του, ο μελλοντικός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα πρέπει να κατευθύνει περισσότερα χρήματα προς την ανταγωνιστικότητα και την άμυνα, αντί να διατηρεί την παραδοσιακή δομή στις δαπάνες. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειώνουμε πως πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα και από τα 27 κράτη-μέλη. Οι Μέρτς και Κώστα δήλωσαν πως θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία ως το τέλος του 2026. Στην εκτίμηση ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες το Νοέμβριο, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. «Πιστεύω ότι ο πόλεμος θα σταματήσει αμέσως μετά τις εκλογές, διότι δεν μπορούν να αντέξουν περισσότερο. Κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες να επηρεάσουν τις εκλογές», σχολίασε ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Στο παρελθόν, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί επανειλημμένα στον επικείμενο τερματισμό του πολέμου, που ξέσπασε, στις 28 Φεβρουαρίου, μετά τα Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Στο μεταξύ, η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε σε άρθρο της πως ανώτερη σύμβουλη του Λευκού Οίκου, ανάμεσά τους και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχουν προειδοποιήσει σε ιδιωτικές τους συνομιλίες τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η σύραξη είναι πιθανό να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της θητείας του, που ολοκληρώνεται, θυμίζουμε, τον Ιανουάριο του 2029. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης πως ο Αμερικανικός στρατός ίσως να πλήξει το όρος Πίκαξ στο Ιράν, μια πολύ καλά οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Νατάνς. «Παρατηρούμε ότι υπάρχει λίγη δραστηριότητα στο Πίκαξ. Θα συμβούλευα το Ιράν να μην κάνει εξυπνάδες, γιατί θα αναγκαστούμε να τους πλήξουμε πολύ σκληρά», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του στη διάρκεια του συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων. Ο Τραμπ απειλεί από τον Ιούλιο πως θα πλήξει το όρος Πίκαξ. Τώρα, σχετικά με τις εκλογές, μέρισμα ύψους $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, υπό την προϋπόθεση πως οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας στις εκλογές του Νοεμβρίου. Μιλώντας χθες σε συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Ντάλλας, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως εφόσον το κόμμα του επικρατήσει και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, θα προχωρήσει στην καταβολή του ποσού, επικαλούμενος την τεράστια δύναμη και οικονομική επιτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, θα χορηγήσω μέρισμα σε κάθε ενήλικο πολίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους $5,000, δήλωσε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος έθεσε ωστόσο μία προϋπόθεση. Τα χρήματα του μερίσματος θα πρέπει να δαπανηθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρόταση, αλλά και την νομιμότητά της. Ο πλανήτης, αγαπητοί ακροατές, έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Ο Αύγουστος του 2026 ήταν αξιοσημείωτος μήνας στα χρονικά του παγκόσμιου κλίματος, συνόψισε η Σαμάνθα Μπέρτζες, επιστήμονα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων, στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Κοπέρνικου. Οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα δεν είχαν γνωρίσει ποτέ πριν θερμοκρασίες τόσο υψηλές όσο σήμερα τα τελευταία τουλάχιστον 100.000 χρόνια, πρόσθεσε στο γαλλικό πρακτορείο. Από τη Νέα Υόρκη ως το Τόκιο, περνώντας από τη Ρώμη και το Νέο Δελχή, το καλοκαίρι του 2026 σημαδεύτηκε από ακραίες θερμοκρασίες στο βόρειο ημισφαίριο που διατάραξαν την καθημερινότητα διανομέων που κινούνται με ποδήλατα ή μοτοσικλέτες, εργατών, παραθεριστών στις παραλίες ή ακόμη ευάλωτων ανθρώπων στα ίδια τους τα σπίτια. Με τη θερμοκρασία του αέρα κατά μέσο όρο να φτάνει τους 16,96 βαθμούς Κελσίου, ο Αύγουστος του 26 ήταν ο πιο θερμός μήνας που μετρήθηκε ποτέ, ανεξαρτήτως εποχής, τονίζει το Ινστιτούτο, τα δεδομένα του οποίου ανάγονται έως και το 1940. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και των καυσώνων που το σημάδεψαν, δοκιμάστηκαν οι οργανισμοί δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Η Δυτική Ευρώπη πέρασε αλληλουχία κυμάτων ζέστης, πρόωρων, επίμονων και έντονων, γνώρισε το πιο θερμό καλοκαίρι της ιστορίας της, πιο ζεστό από εκείνο του 2003, διαπίστωσε ακόμη το κέντρο Κοπέρνικος. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως σήμερα στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη της Αγίας Θεοδόρας Εμβάστα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος Γλυφάδας. Σήμερα λοιπόν στις 9 το βράδυ Αγρυπνία στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος Γλυφάδας στη μνήμη της Αγίας Θεοδόρας Εμβάστα. Να πούμε επίσης πως για την επικείμενη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο αγιορείτικο μετόχιο της Αναλήψεως Βύρονος Γεωργίου Γεννηματά 5 και Αγίου Ιερονύμου Σιμωνοπετρίτου, την Κυριακή θα τελεστεί, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στις 8 το βράδυ στο αγιορείτικο μετόχιο της Αναλήψεως Βύρονος στις 8 το βράδυ. Και στο σημείο αυτό έχουμε κοντά μας την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά έφθιος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα υπάρχουν όμως πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά. Και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Ενώ τοπικές βροχές και όμβροι θα έχουμε και στην Δυτική Μακεδονία, πιθανότητα και στα ορεινά της Θεσσαλίας, Δυτική Στερεά και Κεντρική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 από φόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5. Και στο Αιγαίο, κυρίως στο κεντρικό, μέχρι και 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32 με 34 βαθμούς και στα υπηρωτικά 35. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 24 βαθμούς στην Αστυπάλεια και 26 στη Σκύρο, στα Κύθυρα, στη Χίο, στην Ικαρία, στην Γκάλιμνο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, αλλά και στη Σιτία, στην Κρήτη. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμούς στην περιοχή της Κορίνθου, στη Σπάρτη, στο Άργος και στο Αγρίνιο. Στο Καστελόριζο έχουμε 31 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική βορειοδυτική 4 με 5. Η Αττική τώρα έχει γενικά έθριο καιρό με ανέμους μεταβλητούς μέχρι 3 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 28 βαθμούς που έχουμε στην Ραφίνα και στο Λαύριο αυτή τη στιγμή μέχρι 33 στην Ελευσίνα και στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη έχει νότιους νότιο-δυτικούς ανέμους τρία μποφόρ αυτή τη στιγμή με την θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 29 βαθμούς, θα φτάσει όμως μέχρι τους 32 και η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι πολύ πιο υψηλή γιατί έχει υψηλά ποσοστά υγρασίας από 50 έως και 80% αναλόγως στις περιοχές. Τώρα, για αύριο, πάλι γενικά χαρακτηριστικά, θα είναι ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στην περιοχή της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και υπάρχει πιθανότητα και για ομίχλη λόγω υψηλών ποσοστών υγρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά 3-5 μποφόρ και στα βόρεια ενώ στο Αιγαίο τοπικά και 6. Η θερμοκρασία τώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 35. Στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε αρχικά νότιο-δυτικούς ασθενείς ανέμους πάνω στο νησί και κατόπιν θα γίνουν δυτικοί, βορειοδυτικοί και θα ενισχυθούν στα 4 με 5. Η Αττική αύριο θα έχει ηλιοφάνεια με βόρειους, βορειοδυτικούς ανέμους 3 από 4 και την... Και η Θεσσαλονίκη θα έχει και εκεί γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στα γύρω ορεινά και βορειοανατολικούς ανέμους αρχικά ενώ το απόγευμα ως συνήθως θα γίνουν νοτιοδυτικοί 3 μποφόρ με αυξημένα πάλι ποσοστά υγρασίας πάνω από 55-60%. Και αυτό υπάρχει πιθανότητα και για τις πρωινές ώρες για τη Θεσσαλονίκη για περιορισμένη ορατότητα. Τώρα, οι θερμοκρασίες στη Θράκη. 18 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι και στην Ανατολική Μακεδονία το ίδιο. Κεντρική Μακεδονία, 18 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι, ενώ στη Δυτική Μακεδονία 16 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι. Η Ήπειρος 18 βαθμοί το πρωί με 32 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία 19 βαθμοί το πρωί μέχρι και 35 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 22 βαθμοί το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 20 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι και στην Ανατολική Πελοπόννησο το ίδιο. Όμως στην Τρίπολη, αύριο που υπάρχει πιθανότητα για περιορισμένη ορατότητα και ομίχλη όπως και σήμερα, 13 βαθμοί το πρωί και μέχρι 28-29 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη 22 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολική Στερεά και Εύβοια.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η Αττική για αύριο, 19 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι και η Θεσσαλονίκη 20 βαθμούς το πρωί και 32 με 33 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και το Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ισλάμ και Ισλαμισμός. Η Αίγυπτος στις αρχές του 20ου αιώνα, από την ειρηνική μεταρρύθμιση στην οπλισμένη αντίσταση. Η συνεχής παρουσία των Βρετανών βοήθησε στη ριζοσπαστικοποίηση των πολιτικών ιδεολογιών αλλά και πρακτικών σε όλο το πολιτικό φάσμα. Δύο ήταν τα περιστατικά που συνοψίζουν την επίδραση του Βρετανικού Ιμπεριαλισμού. Αφενός, η ανακήρυξη ενός Βρετανικού Προτεκτοράτου στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που ουσιαστικά επέτρεψε στη Βρετανία να καταλάβει τη χώρα, και αφετέρου η μη αποδοχή της Αιγυπτιακής Αντιπροσωπείας, η οποία ζητούσε την εθνική ανεξαρτησία της χώρας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της ειρήνης στις Βερσαλίες μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το συμβάν που έλαβε χώρα αμέσως μετά τον πόλεμο αποτέλεσε άλλη μια προδοσία του δημοκρατικού εθνικισμού σε εισαγωγικά από την πλευρά της Δύσης, η οποία θα έπρεπε να ενημερώσει τις Βερσαλίες για τον διακανονισμό. Ακόμα και όταν το 1922, έπειτα από 3 χρόνια αναταραχών, η Βρετανία αναγνώρισε ομόφωνα την Αιγυπτιακή ανεξαρτησία, συνέχισε να διατηρεί τον έλεγχο σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική και κράτησε το δικαίωμα της στρατιωτικής της παρουσίας, γεγονός το οποίο ουσιαστικά αφαίρεσε κάθε έννοια ανεξαρτησίας από τον όρο ανεξαρτησίας εισαγωγικά. Η Αίγυπτος παρέμεινε μια de facto αποικία. Οι δεκαετίες 1920 και 30 ανέδειξαν ακραίους πολιτικούς σε όλο το πολιτικό φάσμα στην Ευρώπη, από σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά κινήματα μέχρι τον Ισλαμισμό και τον ριζοσπαστικό αιγυπτιακό εθνικισμό. Στο μεταξύ, παρόλο που το λαοφιλές εθνικιστικό ΟΑΔΔ ανήλθε στην εξουσία, οι Βρετανοί συνεργάστηκαν με τον Αιγύπτιο βασιλιά, όπως έκαναν και με τους μονάρχες πιο πριν. Στην πράξη, αυτό συνέβαλε στην διάβρωση του αιγυπτιακού εθνικισμού και στη δημιουργία ενός πλαισίου εναλλακτικών ιδεολογιών, οι οποίες θα λειτουργούσαν ως πρόκληση στον φιλελεύθερο εθνικισμό της ΟΑΔΔ και θα διευκόλυναν μια γενικευμένη πολιτική ριζοσπαστικοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο δάσκαλος Χασάν Αλμπάνα ίδρυσε το 1928 τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, ως μια οργάνωση που θα παρήχε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με στόχο να ενθαρρύνει αλλά και να υπερασπιστεί την ηθική, εξισλαμίζοντας την κοινωνία από τα χαμηλά και όχι μέσω μιας επανάστασης. Η Μουσουλμανική Αδελφότητα πολύ σύντομα ενεπλάκη στην πολιτική και ανέπτυξε συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους. Το ολοένα και πιο ταραχώδες πολιτικό πλαίσιο ευνόησε τη ριζοσπαστικοποίηση της πολιτικής φιλοσοφίας και τακτικής της αδελφότητας, ακριβώς όπως συνέβη και με τους κοσμικούς ομολόγους της, και όμοια με εκείνους σύντομα ανέπτυξε μια ένοπλη πτέρυγα. Εν τούτης, ο κύριος στόχος της παρέμεινε η εκπαίδευση των χαμηλών στρωμάτων και η διείσδυσή της στους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς. Ο συνδυασμός της κοινοφελούς υπηρεσίας που παρήχε, των θρησκευτικών διαπιστευτηρίων, του αυξανόμενου απολυτερχισμού της κυβέρνησης και της προοδευτικής απαξίωσης του ΟΑΔΔ, έκανε πολύ γρήγορα τη Μουσουλμανική Αδελφότητα της Αιγύπτου τη μεγαλύτερη πολιτική οργάνωση. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η Αδελφότητα, παρά τη δική της ρητορική, δεν αποτελούσε έκφραση του παραδοσιακού Ισλαμισμού, του Ναντίον. Ήταν ένα εξαίρετο παράδειγμα μοντέρνας πολιτικής οργάνωσης. Στηριζόταν στις μάζες, ήταν λαϊκιστική, υποστηριζόταν κατά κύριο λόγο από τη μεσαία και χαμηλή τάξη, διατηρούσε μια πυρηνοκεντρική δομή και ασπαζόταν τη θρησκευτική μεταρρύθμιση. Τελικά η Αδελφότητα έθεσε στην κορυφή της ιεραρχίας την Αίγυπτο. Επιζητούσε κατά κύριο λόγο
τη μεταρρύθμιση της Αιγυπτιακής πολιτικής και όχι ολόκληρης της Ισλαμικής κοινότητας και πουλεμούσε πρώτα και κύρια για την Αιγυπτιακή ανεξαρτησία. Όπως και οι εθνικιστές, ήθελε την Αίγυπτο για τους Αιγύπτιους. Η ριζοσπαστικοποίηση του Ισλαμισμού στον Σουνιτικό κόσμο. Ο Σαγίδ Αλ-Μαουντούτσι ήταν ένας σημαντικός στοχαστής και ο ιδρυτής του Σουνιτικού Ισλαμικού Πολιτικού Κινήματος Τζαμάτ Ε-Ισλάμι. Ανέπτυξε με λεπτομέρεια τις περισσότερες από τις ριζοσπαστικές θεωρίες του κατά την περίοδο της πολιτικής αναστάτωσης που προηγήθηκε του διαχωρισμού της πλειοψηφικής Ινδοϊστικής Ινδίας από την πλειοψηφικά Μουσουλμανικό Πακιστάν. Ο Αλ-Μαουντούτι θεωρούσε ότι πίστη και κράτος ήταν αδιαχώριστα στο Ισλάμ, τονίζοντας ότι η κυριαρχία δεν μπορεί να εναπόκειται στους ανθρώπους παρά μόνο στον Θεό, ότι το θρησκευτικό κράτος δεν μπορεί απλώς να είναι μια μουσουλμανική πλειοψηφία, αλλά πρέπει να διοικείται όχι μόνο σύμφωνα με το όραμά του για το αληθινό Ισλάμ, αλλά κατά αποκλειστικότητα από αληθινούς μουσουλμάνους. Έτσι δημιουργήθηκε μια ξεχωριστή και διαφορετική προσέγγιση, ο Ουαχαμπισμός, με τη μορφή ενός συντηρητικού κινήματος, το οποίο βασίστηκε σε κανονιστικές και φιλολογικές προσεγγίσεις των γραφών. Όπως και σε πολλά άλλα τέτοια κινήματα της εποχής του, έτσι και στον Ουαχαμπιμισμό η παράδοση γίνεται αντιληπτή ως ένα παγιωμένο σύνολο αξιών, το οποίο πρέπει να προστατευτεί από τις επιθέσεις των θρησκευτικών καινοτομιών. Εν τούτης, πολλοί από εκείνους που ασκούν κριτική στον Ουαχαμπισμό υποστηρίζουν ότι η τυποποίηση του παρελθόντος στην οποία προχωρά είναι νοσταλγική και παθητική. Το παρελθόν χρησιμοποιείται για να προσφέρει ένα καταφύγιο από την ηθική διάβρωση του παρόντος και όχι ως μια δυναμική δεξαμενή που θα αξιοποιηθεί για την προώθηση μιας απόλυτης ισλαμικής απάντησης στην αλλαγή. Το ιερατείο του Ουαχαμπισμού είχε υποστηρίξει τόσο δογματικά όσο και πολιτικά την κυβερνόσα οικογένεια του Σαούντ στην Αραβία όταν αυτή ανέλαβε την εξουσία τον 18ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια της αναγέννησης του Ισλαμισμού στη δεκαετία του 70, ο Ουαχαμπισμός πρόσφερε στην οικογένεια Σαουδί μια εναλλακτική ιδεολογική πλατφόρμα για να διευρύνει την πολιτική της επιρροή και να καταστεί ανταγωνιστική σε σχέση με τη μεγάλη διεθνή απήχηση της ΣΥΑ, Ισλαμιστικής Ιρανικής Δημοκρατίας. Όπως οι Μαουντούτι, Μπάνα και οι πατέρες του Ισλάχ, ο Ουαχαμπισμός αντιπροσωπεύει μια πολιτική απάντηση στο ιστορικό συγκείμενο της ευρωπαϊκής εξάπλωσης. Κατά τις δεκαετίες του 1950 και 60, η Αιγυπτιακή Μουσουλμανική Αδελφότητα πραγματοποίησε μια μεγάλη στροφή. Παρόλο που βοήθησε τον Νάσερ να ανέβει στην εξουσία και να την κατοχυρώσει, η αδελφότητα υπέστη μεγάλη καταπίεση από το κράτος και πολιτική περιθωριοποίηση από τον αραβικό εθνικισμό. Το μοναδικό κόμμα του Νάσερ οικειοποιήθηκε, περιθωριοποίησε ή καταπίεσε τους βασικούς του αντιπάλους, την αδελφότητα, τους γεωκτήμονες μεγάλων εκτάσεων και τους κομμουνιστές. Αυτή η κατάσταση οδήγησε στη ριζοσπαστικοποίηση της αδελφότητας, όπως απέδειξε η ιστορία της εμπλοκής του Σαγίδ Κιούτμπ. Ο Κιούτμπ έγινε μέλος της αδελφότητας το 1951, αφού είχε μείνει 2 χρόνια στη ΣΥΠΑ και ουσιαστικά ανέλαβε την ηγεσία λίγο μετά το θάνατο του Αλμπάνα το 1949, παρά το γεγονός ότι δεν είχε υπάρξει ποτέ ανώτερος οδηγός. Συνελήφθη το 1954 από τον Νάσερ και εκτελέστηκε το 1965. Κατά την παραμονή του στη φυλακή, ο Κιούτμπ βίωσε τη σκληρότητα της καταπίεσης του Νάσερ. Στη φυλακή έγραψε το πιο σημαντικό του κείμενο, το «Milestones», ορόσημα, στο οποίο συνηγορούσε υπέρ ενός ριζικά νέου ορισμού της τζιχάντ. Όρισε την τζιχάντ ως την καταστροφή του βασιλείου του ανθρώπου προκειμένου να πάρει τη θέση του το βασίλειο του Θεού. Όσοι αντιλαμβάνονται την πραγματική φύση αυτής της θρησκείας θα συνειδητοποιήσουν την απόλυτη ανάγκη για δημιουργία ενός ισλαμικού κινήματος, καθώς επίσης
την προσπάθεια δια του κηρύγματος για συμπερίληψη του ένοπλου αγώνα και αυτός δεν πρέπει να νοείται ως αμυγός αμυντικός. Για τον Κιούντμπ το μέγεθος της σύγχρονης διαφθοράς ήταν τέτοιο που έφερνε την κοινωνία σε κατάσταση τζαχιλίγια, προϊσλαμικής άγνοιας. Για τούτο και αυτή ήταν απορριπταία στο σύνολό της. Θα έπρεπε λοιπόν να επιβληθεί η εκ των άνω ριζική αναδιαμόρφωσή της. Αυτό που συνδέει τις ιδέες όλων των προαναφερθέντων κινημάτων δεν είναι η θεωρητική τους ενότητα ή ακόμα η μεταξύ τους συμφωνία ως προς τους στόχους και τις μεθόδους του πολιτικού αγώνα, αλλά το απλό γεγονός ότι η ριζοσπαστικοποίηση τόσο του ισλαμιστικού λόγου όσο και των πρακτικών του, στην περίπτωσή μας αυτό αφορά το σουνιτικό Ισλάμ, προέκυψε ως αντίδραση σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό συγκείμενο, το οποίο χαρακτηριζόταν από εσωτερική καταπίεση και αυξανόμενη δυτική ανάμειξη.

Το ζήτημα της τζιχάντ. Η έννοια της τζιχάντ είναι κεντρική τόσο στην πολιτική θεωρία των ριζοσπαστών Ισλαμιστών, όσο και σε πολλές λανθασμένες αναφορές της Δύσης στο Ισλάμ. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται μια σύντομη επισκόπηση της κλασικής έννοιας της τζιχάντ, καθώς και της εξέλιξής της στην ομολογία των Σουνιτών στην Αίγυπτο κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου, με έμφαση στα βασικά σημεία, στα οποία ο ευρωπαϊκός ιμπεριαλισμός συνέβαλε στη ριζοσπαστικοποίησή της. Στην ορθή Ισλαμική σκέψη, οι συμβατικές ερμηνείες της τζιχάντ απέχουν πολύ από τη συνηθισμένη και εσφαλμένη του Ιερού Πολέμου, όπως συμβαίνει ειδικά, αλλά όχι κατά αποκλειστικότητα στη Δύση. Η λέξη τζιχάντ μεταφράζεται ως «αγωνίζομαι», αλλά η ιστορική θεωρητικοποίηση αυτού του αγώνα και η επικρατέστερη μέχρι σήμερα απέχει πολύ από την έννοια του Ιερού Πολέμου. Επιπλέον η τζιχάντ δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής θεωρίας του Ισλάμ, όπως πολύ συχνά υποστηρίζεται. Στο Κοράνι, η οργανωμένη βία αναφέρεται ως γκάζουα, επιδρομή, harb en kital, πόλεμος, όχι τζιχάντ, και με τη χρήση λέξεων με την ρίζα αυτή. Πράγματι, οι στίχοι στους οποίους εμφανίζεται η ρίζα τζιχάντ σπάνια συνδέονται άμεσα και αποκλειστικά με την ένοπλη σύγκρουση, αλλά πάντα με την ατομική προσπάθεια. Το πόσο παραπλανητική μπορεί να είναι η ερμηνεία γίνεται ολοφάνερο όταν αντικαταστήσει κανείς στους στίχους τις δύο διαφορετικές έννοιες. Για παράδειγμα, «Φοβού τον Θεό και προσπάθησε να προσεγγίσεις αυτόν και τη θρησκεία του και πολέμησε στο μονοπάτι του». Εδώ συναντούμε το τζιχάντ και όχι το εχαρέμπ. Και αν αντικαταστήσουμε το «πολέμησε» με το «αγωνίσου», αλλάζει ολοκληρωτικά η ουσία και αυτού του στίχου. Τελικά τι είναι η τζιχάντ? Οι συμβατικές ερμηνείες διακρίνουν τουλάχιστον δύο είδη τζιχάντ. Η μέγιστη τζιχάντ προϋποθέτει τον αγώνα ενάντια στην προσωπική αρνητική προδιάθεση, αφορά δηλαδή την ευλαβή συμπεριφορά. Η μικρότερη τζιχάντ, η τζιχάντ του σπαθιού, επιτρέπει τη χρήση βίας για την υπεράσπιση της πίστης, μόνο όταν οι μουσουλμάνοι εμποδίζονται στην άσκηση του θρησκεύματός τους. Αυτό δείχνει πόσο περιθωριακή είναι η ένοπλη αντίσταση, πολύ δε περισσότερο η επιθετικότητα στο συμβατικό δίκαιο. Η ερμηνεία των σύγχρονων ριζοσπαστών είναι πολύ διαφορετική. Αποκλειστική επιθετική και μέσω ενός λεξιλογίου περί υπεράσπισης της πίστης και ατομικού καθήκοντος στοχεύει προς την ισλαμοποίηση του κράτους και της κοινωνίας. Αποτελεί μάλιστα τόσο κεντρικό θέμα στη σύγχρονη ριζοσπαστική θεωρία, ώστε να θεωρείται το παραμελημένο καθήκον, ο έκτος στήλος του Ισλάμ. Αυτή η έντονη διαφορά ανάμεσα στις κλασικές και σύγχρονες ριζοσπαστικές έννοιες, αυτή η μετακίνηση από την πνευματική ερμηνεία στο επαναστατικό καθήκον χρήζει ερμηνείας. Η σταδιακή εξέλιξη της έννοιας της τζιχάντ, προκειμένου να δικαιολογηθεί ο ένοπλος αγώνας ενάντια στην πολιτική καταπίεση, δεν μπορεί να διαχωριστεί από το ιστορικό πλαίσιο των 150 και πλέον ετών της ευρωπαϊκής νεοϊμπεριαλιστικής καταπίεσης. Είναι μια απάντηση στην πολιτική διαμάχη και στις πρακτικές των αυταρχικών κυβερνήσεων στο εσωτερικό των χωρών και των επιπτώσεων του ιμπεριαλισμού. Η περίπτωση της Αιγύπτου δείχνει ξεκάθαρα μια σπήρα αυταρχικών κυβερνήσεων, τις έξωθεν παρεμβάσεις και τη ριζοσπαστικοποίηση. Από τον ένοπλο αγώνα στις εκλογές, ο σύγχρονος Ισλαμισμός στην Αίγυπτο. Δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η μόνη ή τουλάχιστον η επικρατέστερη έκφραση του Ισλάμ στην πολιτική είναι βίαιη. Στη Μέση Ανατολή και αλλού έχουν εμφανιστεί στο πολιτικό προσκήνιο, ακόμα και στην εξουσία, ισλαμιστικές ομάδες οι οποίες δεν είναι ούτε βίαιες ούτε ιδιαίτερα ριζοσπαστικές. Η Τουρκία, η Ιορδανία, το Μαρόκο και η Αίγυπτος αποτελούν τέτοια παραδείγματα.
Στην Ιορδανία και στο Μαρόκο, οι Ισλαμιστές έχουν προσαρμοστεί σε μια πολιτική διαδικασία που κυριαρχείται από μια αυταρχική μοναρχία. Στην Τουρκία, ένα Ισλαμικό κόμμα ανήλθε στην εξουσία το 2002, ενώ στην Αίγυπτο οι Ισλαμιστές παρέχουν τη μόνη αξιόπιστη μαζική στήριξη αντιπολίτευση στο αυταρχικό καθεστώς από τη δεκαετία του 1970. Η εμφάνιση αυτού του σύνθετου φάσματος της πολιτικής του Ισλαμισμού πηγάζει από την επίδραση της εξωτερικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή, την αποτυχία του αραβισμού και του αναπτυξιακού εθνικισμού, καθώς και την παρουσία αυταρχικών καθεστώτων σε όλη την περιοχή. Και πάλι η Αίγυπτος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πορείας. Ο αραβικός εθνικισμός υπέστη σοβαρό πλήγμα μετά την ήττα του στον πόλεμο των 6 ημερών του 1967 και έστρεψε την εξουσία προς τις πιο συντηρητικές και πιο φιλοδυτικές μοναρχίες που καθοδηγούνταν από τη Σαουδική Αραβία. Εν τούτης, οι διαπραγματεύσεις του Σαντάτ με το Ισραήλ μετά τον πόλεμο του Οκτωβρίου του 1973 ήταν εκείνες που κατέληξαν στις συμφωνίες του Καμπ Ντέιβιντ, οι οποίες τελικά λύγησαν τον αραβικό εθνικισμό. Ακολούθως, παρόλο που η αραβική ταυτότητα παρέμεινε σημαντική, η θρησκεία χρησιμοποιήθηκε πολύ για την αιτιολόγηση της κυβερνητικής πολιτικής και για τη λογοδοσία των κυβερνήσεων, οι οποίες απέτυχαν στην εκπλήρωση των υποσχέσεών τους, αλλά χρησιμοποιήθηκε εξίσου και για να εκφραστεί η διαμαρτυρία ενάντια στη διαφθορά, την ανηθικότητα κτλ. Ο Σαντάτ έγινε πρόεδρος μετά το θάνατο του Νάσερ το 1970, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι αυτή η διαδοχή θα διαρκούσε. Ωστόσο, αυτός ο υποθετικά ακίνδυνος αντιπρόεδρος διήφθηνε μια κοσμοϊστορική μεταβολή στην Αιγυπτιακή πολιτική, η οποία αποτελεί το πλαίσιο της σχέσης των καθεστώτων και της ισλαμιστικής αντιπολίτευσης μέχρι τις μέρες μας. Πολιτικά αδύναμος, στην αρχή ο Σαντάτ εδραίωσε την εξουσία του κάνοντας δύο πράγματα. Πρώτον, μπήκε σε πόλεμο με το Ισραήλ. Αυτό οδήγησε το Ισραήλ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ο Σαντάτ κέρδισε αφενός την αποδοχή της κοινής γνώμης, αφετέρου τη Χερσόνησο του Σινά και το κανάλι του Σουέζ. Του δόθηκε επίσης η ευκαιρία να δηλώσει την αφοσίωσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς αντιπαθούσε τους Σοβιετικούς. Δεύτερον, απομόνωσε τον μονοκομματισμό του Νάσερ, την Αραβική Σοσιαλιστική Ένωση, χρησιμοποιώντας τη μουσουλμανική αδελφότητα ως εγχώριο αντίβαρο. Αυτή η επιλογή τακτικής είχε εκτεταμένες στρατηγικές επιπλοκές. Η ηγεσία της αδελφότητας είχε ήδη ριζοσπαστικοποιηθεί μέσα στη φυλακή και κάποια ακραία τμήματά της διασπάστηκαν σε ομάδες. Το αποτέλεσμα αυτής της διεθνούς αναδιοργάνωσης του Σαντάτ ήταν η ειρήνη με το Ισραήλ που αποδυνάμωσε τους Άραβες ομολόγους του, ένα προσωπικό ταξίδι στην κατεχόμενη από τους Ισραηλινούς Ιερουσαλήμ και μια ομιλία στο Κνεσέτ για την οποία δεν θα συγχωρεθεί ποτέ. Η οικονομική φιλελευθερωποίηση, που ήταν το ζητούμενο των ΗΠΑ αλλά και των αστών συμμάχων του Σαντάτ, είχε άσχημη επίδραση στους φτωχούς και προκάλεσε εκτεταμένες εξεγέρσεις. Οι περιοδικές λήψεις δραστικών μέτρων κατά της αντιπολίτευσης αλλά και οι πολιτικές και οικονομικές του μεταρρυθμίσεις οδήγησαν στην καταστροφή του. Ο Σαντάτ ανακάλυψε ότι τελικά δεν μπορούσε να ελέγξει τις δυνάμεις που είχε απελευθερώσει και δολοφονήθηκε σε στρατιωτική παρέλαση το 1981. Ο Χόσνι Μουμπάρακ, ο οποίος με τη σειρά του κληρονόμησε την Προεδρία, συνέχισε να κινείται με εναλλασσόμενους κύκλους φιλελευθερωποίησης και καταπίεσης, κάτι που είχε κάνει ο προκάτοχός του προκειμένου να διαχειριστεί την εσωτερική πολιτική. Κήρυξε άμεσα τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενώ επέτρεψε τις εκλογές διασφάλισε ότι το Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα θα παρέμενε στην εξουσία. Με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε και την Προεδρία του.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέιν σε εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή
4: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές των μαθητών στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Εράσμας Μητροπόλεως, Ιερεύς Παύλος ο Σκοπελίτης, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι επισήμως από το Υπουργείο Πολιτισμού και εντεταγμένοι στα μουσικά εκπαιδευτήρια της πατρίδος μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται έως και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου πλην Σαββάτου και Κυριακή στους εξής υπευθύνους. Ή του Δήμου Χαλκιδαίων, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Εράσμας Μητροπόλεως, επί των οδών Αχαΐας και στους εξής υπευθύνους. Ή του Δήμου Χαλκιδαίων, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Εράσμας Μητροπόλεως, επί των οδών Αχαΐας και Κυκλάδων. Ή του Δήμου Μεσαπίων

0: Στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Σκιάθου και της Νήσου Σκοπέλου, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γλώσσης. Τα μαθήματα θα αρχίσουν από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και θα είναι δωρεάν αφού τα έξοδα καλύπτονται από την Ιερά μας Μητρόπολη και τις Ενόλυες.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: www.ecclesia.gr

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για την Μικρασιατική καταστροφή και για το υπόβαθρο που προηγήθηκε πριν από αυτήν, όλα τα γεγονότα αυτά δηλαδή που προηγήθηκαν πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή, εμείς σήμερα θα αναφερθούμε στην πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών από το 1914 μέχρι το 1918 και θα μιλήσουμε για την σφαγή της Φώκειας. Μια σφαγή η οποία έγινε τον Ιούνιο του 1914. Θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια του καλεσμένου μας να πούμε έτσι πολλά πράγματα. Είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι διδάκτορ πολιτικής και διοικητικής επιστήμης, είναι και ιστορικός ερευνητής, γνωρίζει αυτό το θέμα και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να συζητήσουμε μαζί του. Χαίρετε κύριε Παπαδημητρίου, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Σιρόπουλε. Χαίρομαι που είμαστε μαζί και τα λέμε πάνω σε ένα τέτοιο άκρος σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα.
0: Δική μας η χαρά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα κύριε Παπαδημητρίου. Ήθελα λίγο ξεκινώντας την συζήτησή μας, τη συνομιλία μας, να αναφερθούμε στις ιστορικές συνθήκες της εποχής εκείνης, έτσι όπως αυτές έτσι είχαν διαμορφωθεί εκείνο το διάστημα, στις αρχές του 20ου αιώνα δηλαδή.
1: Για να κατανοήσει κανείς τα γεγονότα του 1914 πρέπει να τρέξει αρκετά πίσω και συγκεκριμένα το 1891 όταν στη Γενέβη από εξόριστους Οθωμανούς ιδρύθηκε η Ένωση και Πρόοδος. Ήταν ο οργανισμός που αντιπολιτευόταν τότε τον Σουλτάνο και ήθελε να φέρει στο κράτος, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η οποία κατέρεε όλο και περισσότερο, καινούργιες ιδέες, ευρωπαϊκού κυρίως χαρακτήρα, αλλά και ένα καινούργιο πνεύμα και εν πάση περιπτώσει να ανανεώσει την ύπαρξή της. Οι Τούρκοι που μοιράζονταν τέτοιες ιδέες χαρακτηρίζονται με μια ονομασία ως Νεότουρκοι. Το 1906 μετεγκαταστάθηκαν πλέον στη Θεσσαλονίκη, η οποία τότε ήταν κέντρο ανανεωτικών ιδεών για διάφορους λόγους. Ήταν μια ανοιχτή έτσι, κοινωνία, υπήρχαν πολλοί αξιωματικοί ανώτεροι, υπήρχαν σχολές από όπου αποφυτούσαν και γενικότερα υιοθέτησαν τα καινούργια στοιχεία. Όπως ξέρουμε, το 1908 τον Ιούλιο οι Νεότουρκοι κατέλαβαν ουσιαστικά την εξουσία, ωστόσο πολύ γρήγορα...
0: Έχουμε το πραξικόπημα των Νεότουρκων, έτσι δεν είναι? Νομίζω έτσι έχει μείνει γνωστό.
1: Τον Ιούλιο του 1908 εκδιώκεται ο πολύ αυταρχικός αυτοκράτορας ο Αβδούλ Χαμίτ και αναλαμβάνουν κάποιοι νέοι σχετικά αξιωματικοί, οι οποίοι εμφορούνται μεν από ευρωπαϊκές ιδέες, το θετικισμό κυρίως, ωστόσο από ό,τι πολύ γρήγορα φάνηκε είχαν έντονες απολυταρχικές τάσεις και πίστευαν και αυτοί στις πολύ παλιές έτσι, πολιτιστικές καταβολές των Τούρκων, δηλαδή στην επικράτηση δια της ισχύως, στη χρήση της βίας, ακόμα και στην εξόντωση των αντιπάλων.
0: Ποιες ήταν αυτές λοιπόν οι ιδέες, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Παπαδημητρίου, ποιες ήταν αυτές οι ιδέες και αυτό το καινούριο πνεύμα που ήθελαν να εισαγάγουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτοί οι Νεότουρκοι?
1: Το καινούριο πνεύμα είχε να κάνει κυρίως με αυτό που στην ευρωπαϊκή ιστορία είναι γνωστό ως θετικισμός. Δηλαδή μια έμφαση στα επιστημονικά δεδομένα και μια προσπάθεια εξυγχρονισμού.

0: συντονισμού όλων των θεσμικών δομών και των κοινωνικών σε κάποιο βαθμό, μέσα στη λογική των όσων είχε προτάξει ο διαφωτισμός, ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός τα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο ήταν έντονη και η αίσθηση που έκανε το βιβλίο του Νίτσε, που μίλαγε για υπεράνθρωπο, και επιπλέον αυτές οι ιδέες ενσωματώθηκαν στο τουρκικό, ας πούμε, δόγμα από τον διανοητή τον Ζιγιά Γκιοκάλπ, ο οποίος ήταν εκείνος που έδωσε τα στοιχεία του παντουρκισμού και μίλησε για μια φυλή η οποία είναι πολύ σημαντική, η οποία είναι ανώτερη από πολλές άλλες, προκειμένου να δώσει έτσι έμφαση στα στοιχεία τα τουρκικά. Αυτά τα υιοθέτησαν οι νεότουρκοι και όταν ήρθαν στην εξουσία πλέον προσπαθούσαν να βρουν μεθόδους για να τα εφαρμόσουν.
1: Θυμίζει λίγο εμένα ιδέες ίσως ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος αυτός ο παντουρκισμός, κύριε Παπαδημητρίου?
0: Πολύ εύστοχα το λέτε. Σαφώς έχει στοιχεία ολοκληρωτικού καθεστώτος στον βαθμό που ακριβώς υιοθετεί ιδέες απολυταρχικού τύπου μέχρι σε εξοντώσεως της οποιασδήποτε αντίθετης φωνής. Και τώρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία, την οποία συνέθεταν διάφοροι λαοί και η οποία είχε πορευθεί όλα αυτά τα χρόνια με κυρίαρχο μεν το τουρκικό στοιχείο, αλλά και με πολύ μεγάλη παρουσία και ειδικότερα σε ορισμένους τομείς κυρίαρχα ήταν άλλα έθνη, πλέον μπαίνανε θέματα πώς όλοι αυτοί θα μπορούσαν να βρεθούν κάτω από ένα εθνικό κράτος όπως το οραματίζονταν οι νεότουρκοι. Ποιος εθνικό, εννοούσαν βέβαια το τουρκικό έθνος. Οι άλλες λοιπόν, τα άλλα έθνη που συμβιούσαν μέχρι τότε υπό τη σκέψη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αυτομάτως μπαίνανε σε ένα ερωτηματικό. Ποια θα ήταν η περαιτέρω πορεία τους? Και την απάντηση φαίνεται πως τη βρήκανε σε συνεργασία οι νεότουρκοι που είχαν εξουσία. Μιλάμε κυρίως για τρία πρόσωπα, τον Ενβέρ, τον Ταλάτ και τον Τζεμάλ, οι οποίοι σε συνεργασία με Γερμανούς συμβούλους, κυρίαρχη φυσιογνωμία είναι ο στρατηγός Λίμαν Φον Σάντερς, οι οποίοι τους μετέφεραν την γερμανική μιλιταριστική λογική προκειμένου να αναδιοργανωθεί ο ηττημένος στους Βαλκανικούς πολέμους ο Οθωμανικός στρατός. Σε αυτή τη λογική και σε αυτά τα πλαίσια οι Γερμανοί πρότειναν, από ό,τι φαίνεται, να μην είναι ευάλωτα τα νότα του Οθωμανικού στρατού. Τι εννοούσαν με αυτό? Ότι όταν υπάρχουν συμπαγείς πληθυσμοί άλλων εθνών εντός της αυτοκρατορίας, είναι πολύ πιθανό να παίξουν ένα ρόλο αρνητικό απέναντι σε μελλοντικούς αντιπάλους. Και γι' αυτό θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα ώστε να αναγκαστούν ή να φύγουν ή, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φάνηκε και στην πορεία, ακόμα και να εξοντωθούν οι πιθανοί μελλοντικοί αντίπαλοι. Μάλιστα, σήμερα γνωρίζουμε, τότε δεν ήταν γνωστό, πως η εξόντωση των μη τουρκικών εθνοτήτων αποφασίστηκε πράγματι το 1911, τον Οκτώβριο του 1911, στο επίσημο συνέδριο που έκανε η Επιτροπή Ένωση και Πρόοδος στη Θεσσαλονίκη. Εκεί λήφθηκαν οι αποφάσεις και δρομολογήθηκαν τα βασικά σχέδια τα οποία στη συνέχεια τα επόμενα χρόνια δόθηκε ευκαιρία να εφαρμοστούν.
1: Βλέπουμε δηλαδή ότι, βλέπουμε ότι οι βάσεις μπαίνουν νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα, πριν από αυτή την πρώτη φάση της γενοκτονίας που έχουμε 14 με 18.
0: Ακριβώς. Αυτό όμως έγινε γνωστό αργότερα από μαρτυρίες και από διάφορα τεκμήρια. Εκείνη την περίοδο αυτό που ήταν γνωστό ήταν μόνο οι εκδηλώσεις, οι οποίες όμως ενώ ξεκίνησαν από διάφορα επεισόδια, κυρίως τον Ιανουάριο του 1914, από επεισόδια μεταξύ Οθωμανών, οι οποίοι είχαν αναγκαστεί να φύγουν από τα Βαλκάνια, από τις χώρες που είχαν απελευθερωθεί από τα κράτη των Βαλκανίων κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, Όχι πάρα πολύ, είναι γεγονός, γιατί αρκετοί μείνανε στα μέρη, έστω και με στα μέρη που απελευθέρωσε η Ελλάδα, με ελληνική διοίκηση, στα μέρη της Σερβίας υποσερβική διοίκηση, στα μέρη της Βουλγαρίας υποβουλγαρική διοίκηση. Ωστόσο αρκετοί φύγαν και πήγανε στη Μικρά Ασία. Εκεί πέρα ήρθαν αμέσως σε τριβές και σε συγκρούσεις με τους ντόπιους βέβαια. Αυτές οι συγκρούσεις πυροδότησαν στη συνέχεια μια σειρά από ενέργειες οι οποίες εντάσσονταν στο σχέδιο που είπαμε.
1: Μάλιστα. Έχουμε βεβαίως προηγουμένως και τους Βαλκανικούς πολέμους, οι οποίοι κατά πόσο, αν θέλετε, διαφοροποιούν τις καταστάσεις, τις συνθήκες και το αποτέλεσμα των Βαλκανικών πολέμων.
0: Οπωσδήποτε οι Βαλκανικοί πολέμοι έχουν πολύ μεγάλη σπουδαιότητα και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και αυτό γιατί ένα καθεστώς το οποίο υπήρχε στη Βαλκανική για 4-5 αιώνες, μέσα σε μερικούς μήνες αλλάζει άραδεν. Η ισχύς του Οθωμανικού κράτους περιορίζεται μόνο στη σημερινή Ανατολική Θράκη. Όλα τα άλλα μέρη είτε γίνονται κτίσεις πλέον του ελληνικού κράτους, Μακεδονία, Φερυπίν και Ήπειρος, ή του Σερβικού κράτους ή του Βουλγαρικού κράτους. Ακόμα και η νεοσύστατη Αλβανία εγκαθίσταται σε μέρη που πρώην ήταν Οθωμανικά. Επιπλέον υπάρχει η αίσθηση της ήττας και μάλιστα της συντριπτικής ήττας. Έτσι, ο Οθωμανικός στρατός υπέστη πολύ σημαντικές ήττες και αυτό δημιουργεί μια ένταση του εθνικισμού προκειμένου να υπάρξει μια αναδιοργάνωση και ενδεχόμενα μια ανταπόδοση. Αυτό είναι έντονο σε όλους τους στρατιωτικούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και γι' αυτό κιόλας, όπως πολύ σωστά έχουν γράψει κάποιοι συγγραφείς, πέφτουν στην αγκαλιά των Γερμανών προκειμένου να αναδιοργανώσουν το στρατό τους και να μην υποστούν πάλι αντίστοιχες ήττες.
1: Πώς προκύπτει αυτή η συνεργασία, αν θέλετε, Γερμανών με νεότουρκους? Ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό, αλλά έτσι όπως η σκέψη σας νομίζω με οδηγεί πάλι σας το ίδιο ερώτημα, να σας κάνω το ίδιο ερώτημα. Πώς προκύπτει αυτή η σχέση, αυτή η συνεργασία?
0: Είναι γεγονός ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε συνεχείς σχέσεις με πολλές δυτικές δυνάμεις. Και η Αγγλία έπαιζε σημαντικό ρόλο και η Γαλλία από πολύ παλιά. Κόντρα υπήρχε κυρίως με τους Ρώσους. Ωστόσο η Γαλλία και η Αγγλία, με τη δεύτερη κυρίως, είχαν σώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία από την κατάρρευση κατά από τα χτυπήματα των Ρώσων. Από την εποχή όμως που η Γερμανία ενοποιείται και αρχίζει να αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, η Γερμανία βρίσκει τις περισσότερες αγορές κλειστές λόγω του ότι είχαν προηγηθεί η Αγγλία, η Γαλλία και οι άλλες αποικιοκρατικές δυνάμεις. Γι' αυτό και δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην Ανατολή. Υπάρχει και ένα σύνθημα κιόλας γερμανικό ότι να κάνουμε επενδύσεις και να προωθούμε προς Ανατολή. Έτσι, με άξονα την χρηματοδότηση του σιδηροδρόμου Βερολίνο-Βυζάντιο-Βαγδάτη, ΒΒΒ έτσι για να το θυμάται κανείς εύκολα, οι Γερμανοί εισδύουν όλο και περισσότερο, δίνουν πολύ μεγάλα δάνεια και εισδύουν όλο και περισσότερο οικονομικά στην καταραίουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό όμως συνδυάστηκε, επειδή η Γερμανία ήταν ένα πολιταρχικό κράτος, τέριαξε πολύ εύκολα με το εξίσου απολυταρχικό κράτος των Οθωμανών. Οπότε η προσέγγιση ήταν πολύ γρήγορη και πριν τους Βαλκανικούς πολέμους οι Γερμανοί είχαν εγκατασταθεί ως σύμβουλοι και είχαν προσπαθήσει να αναδιοργανώσουν τον στρατό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο αυτό απέτυχε για διάφορους λόγους. Δεν έχει τόσο σημασία να μπούμε σε λεπτομέρειες. Πάντως, παρότι είχαν υπάρξει γερμανικά σχέδια για επιστράτευση και όλα αυτά, ο γερμανικός, ας πούμε, σχεδιασμός δεν κατέστη δυνατόν να εφαρμοστεί από τον Οθωμανικό στρατό και ένα μεγάλο μέρος του κιόλας, το ότι δεν πέτυχε, είχε να κάνει με τη δράση του ελληνικού στόλου που απέκοψε τις μεταφορές τουρκικών στρατιωτών από τη Μέση Ανατολή, Τούρκων στρατιωτών από τη Μέση Ανατολή προς τα Βαλκάνια. Ωστόσο ανανεώνεται το, οι Τούρκοι δηλαδή επανεπενδύουν στους Γερμανούς συμβούλους, έρχονται καινούργοι Γερμανοί, περισσότεροι, και μάλιστα αυτή τη φορά όχι ως σύμβουλοι, και αυτό είναι και χαρακτηριστικό της διείσδυσης του γερμανικού πνεύματος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αναλαμβάνουν κανονικά διοικήσεις. Ο Λίμαν Φον Σάντερς είναι στρατηγός, διοικεί Οθωμανικά στρατεύματα. Παίρνει τον τίτλο του υπηθεωρητή, αν δεν κάνω λάθος. Και άλλοι αξιωματικοί όμως Γερμανοί γίνονται διοικητές στρατιών, σωμάτων στρατού, διοικούν απευθείας δηλαδή Τούρκους αξιωματικούς και στρατιώτες. Μάλιστα εδώ πέρα πρέπει να τονίσουμε πως ένα σώμα 10.000 περίπου αξιωματικών που έχει ο τουρκικός στρατός, οι 1.500 οι οποίοι είναι σε μεσαία αξιώματα εκείνη την περίοδο, αλλά έχουν σπουδάσει ή έχουν συνεργαστεί με Γερμανούς, είναι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν την ταχύτερη εξέλιξη και θα αναδειχθούν μέσα από αυτούς και όλοι εκείνοι που θα τους βρούμε στο Μικρασιατικό πόλεμο.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν ένας από αυτούς, έτσι, από τους ευνοούμενους δηλαδή των Γερμανών.
1: Μάλιστα, σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Παπαδημητρίου. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Κώστα Παπαδημητρίου, διδάκτορα πολιτικής και διοικητικής επιστήμης, για την πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών, 1914 με 1918. Βλέπουμε ουσιαστικά τις ιστορικές συνθήκες που επικρατούν εκείνη την περίοδο και πώς φτάνουμε σε αυτή την πρώτη φάση της γενοκτονίας στη Δυτική Μικρά Ασία. Θα μιλήσουμε αργότερα βεβαίως σε λίγο για τη σφαγή της Φώκειας. Προηγουμένως μας λέγατε για τον ρόλο που έπαιξαν οι Γερμανοί και για αυτή τη συνεργασία Γερμανών και Οθωμανών, που βλέπουμε τους Γερμανούς να αναλαμβάνουν τη διοίκηση Οθωμανικών στρατευμάτων, όπως μας είπατε. Ήθελα έτσι να δούμε, καθώς ήδη έχουμε αναφέρει ότι το 1911 αποφασίζεται η εξόντωση των μη τουρκικών εθνοτήτων, πώς φτάνουμε λοιπόν και πώς εξελίσσεται αυτή η πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών, το 1914 μέχρι το 1918, στη Δυτική Μικρά Ασία. Πώς φτάνουμε και στη σφαγή της Φώκειας, δηλαδή.
1: Έχει τελειώσει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, με το νέο ημερολόγιο που είχαν τότε οι Ευρωπαίοι. Και, εν πάση περιπτώσει, ο ελληνικός στρατός και όλοι οι άλλοι στρατοί αποστρατεύονται και επανέρχονται, ας πούμε, σε ειρηνική περίοδο. Αυτό γίνεται το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 1913. Αρκετοί μεταναστεύουν, όπως είπαμε, μουσουλμάνοι προς την Μικρά Ασία και από το χειμώνα πλέον του 13-14 ξεκινάνε οι τριβές. Mm-hmm. Αυτές τις τριβές, δηλαδή τις κόντρες μεταξύ νεοφερμένων μουσουλμάνων, οι οποίοι προφανώς δεν είχαν μεταφέρει καμία ιδιαίτερη περιουσία, ψάχναν να βρουν σπίτι, έρχονται σε κόντρα με τους χριστιανούς της Δυτικής Μικράς Ασίας, Έλληνες στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αλλά και Αρμένιους και άλλους χριστιανούς, και εδώ επωφελείται πλέον η τουρκική διοίκηση. Με αφορμή τις κόντρες που υπάρχουν, βρίσκει ευκαιρία και κάνει τις πρώτες διερευνητικές εφόδους. Mm-hmm. Αυτά έγιναν από τον Ιανουάριο του 2014, κυρίως στην περιοχή της Μενεμένης, λίγο έξω από τη Σμύρνη, και στην περιοχή της Περγάμου, όπου σημειώθηκαν τα πρώτα επεισόδια. Δηλαδή, Οθωμανοί, ντόπιοι, αλλά και νεοφέρμενοι, που έχουν έρθει δηλαδή από τα άλλα μέρη των Βαλκανίων που λέγαμε, επιτίθενται εναντίον των περιουσιών καταρχήν, προπυλακίζουν αυτό που λέμε σήμερα, αλλά σταδιακά η ένταση της βίας μεγαλώνει και δημιουργούν σημαντικά επεισόδια έναντι με τους Έλληνες της περιοχής. Τα επεισόδια αυτά γίνονται γνωστά τόσο στην κυβέρνηση την Οθωμανική στην Κωνσταντινούπολη, όσο και στην ελληνική κυβέρνηση υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο τότε, και υπάρχει και αντίδραση άμεση και όσο δυνατόν πιο έντονη. Στην Κωνσταντινούπολη ο Έλληνας πρέσβης Δημήτριος Πανάς ήταν το όνομά του, είναι ιδιαίτερα έμπειρος, ενημερώνει διαρκώς και βρίσκεται σε συνεργασία με τον ίδιο το Βενιζέλο, και υπάρχει σαφής ελληνική αντίδραση, η οποία δείχνει κιόλας την αυξανόμενη ένταση των βιαίων επεισοδίων που γίνονται. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, φτάνουμε κάποια στιγμή στις 29 Μαΐου, ο Βενιζέλος στέλνει ένα μήνυμα προς τους, μια διακοίνωση προς την κυβέρνηση την Οθωμανική: σταματήστε τα επεισόδια, γιατί αλλιώς, τους λέει, θα φτάσουμε στα έσκατα μέτρα. Απειλή δηλαδή καθαρά με πόλεμο. Πρέπει να έχουμε στο νου μας όμως ότι εκείνη την περίοδο γίνεται το εξής καταπληκτικό, ότι η Ελλάδα και η Τουρκία δεν έχουν σύνορα χερσαία. Γιατί στην περιοχή της Θράκης, τη Δυτική Θράκη, την κατήχε η Βουλγαρία. Τα μόνα σύνορα, τα μόνα μέρη που θα μπορούσαν να γίνουν συγκρούσεις είναι ο θαλάσσιος χώρος του Αιγαίου. Mm-hmm. Οι Έλληνες έχουν απελευθερώσει τα νησιά, Μυτιλίνη, Χίο, Σάμο κλπ. Και στην απέναντι αυτή είναι οι Οθωμανοί. Γι' αυτό έχει μεγάλη σπουδαιότητα η ισορροπία ναυτικής ισχύως ανάμεσα στους δύο αντιπάλους. Και γι' αυτό εκείνη την περίοδο και οι δύο αντίπαλοι, ξεκινώντας οι Τούρκοι, κάνουν μεγάλες αγορές πολεμικών πλοίων. Μια και φαίνεται ότι ο επερχόμενος πόλεμος θα είναι κυρίως πόλεμος στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα η συνέχεια είναι αυτή που λίγο πολύ είπατε κι εσείς. 11, 12, 13 Ιουνίου η Φώκια είναι ακριβώς εκείνη η σχεδόν αμυγός κατοικούμενη από Έλληνες πόλη, η οποία θα υποστεί την μέχρι τότε πιο, ας πούμε, έντονη κακοποίηση. Είναι μια πόλη πανάρχια, έχει ιστορία χιλιάδων χρόνων. Από αυτήν ξεκίνησαν Έλληνες άπικοι και φτιάξανε άλλες πόλεις γύρω από τη Μεσόγειο, μία των οποίων είναι η Μασαλία. Εκείνη την περίοδο, παρότι οι σχετικοί αριθμοί έχουν κάποια απόκληση, πάντως όλοι συμφωνούν ότι είτε στους 7.500 που δίνει μία απογραφή οι 6.500 ήταν Έλληνες, είτε στους 8.000 κατοίκους που δίνει μια άλλη απογραφή οι 7.000 ήταν Έλληνες.
2: Η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία είναι Έλληνες, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οι οποίοι ήταν και σχετικά ευκατάστατοι, γιατί ήταν και ναυτικοί, είχαν και κτήματα στη γύρω περιοχή η οποία είναι σχετικά πλούσια. Αυτοί λοιπόν επέλεξαν, από ό,τι φαίνεται την στοχοποίησαν. Ο τότε Τούρκος διοικητής, ο Ραχμί Μπέης, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα που έχει απασχολήσει πολύ με την συμπεριφορά του, γιατί αφενός μεν φαίνεται να τα έχει καλά με τους χριστιανούς ορισμένες περιοχές, από την άλλη μεριά παίρνει αποφάσεις για διάφορες βίαιες εκδηλώσεις. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς πάντως ό,τι έγινε έγινε κατόπιν σχεδίου και ενταγμένο μέσα στο πλαίσιο αυτό που αναφέραμε πριν. Η Φώκια λοιπόν από τις 11 Ιουνίου το βράδυ, όλη τη μέρα την επόμενη και μέχρι το απόγευμα της 13ης υπέστη ουσιαστικά εισβολή ατάκτων καταρχήν, αλλά και οι τακτικοί Τούρκοι, χωροφύλακες κυρίως που υπήρχαν, δηλαδή οι εκπρόσωποι της τουρκικής κρατικής αρχής, δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να παρεμποδίσουν.
2: Αυτοί οι άτακτοι τι ήταν?
1: Ήταν και από τις δύο μεριές, δηλαδή και ντόπιοι, και μάλιστα υπάρχει μία από τις πολύ σημαντικές αναφορές που έχουμε που από αυτόπτες μάρτυρες, είναι του Γάλλου αρχαιολόγου Φελίξ Σαρτιό. Ο Γάλλος αυτός ήταν ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, μηχανικός και αρχαιολόγος, και είχε πάρει την άδεια από τη γαλλική κυβέρνηση, είχε εγκατασταθεί στη Φώκια μαζί με ένα μικρό συνεργείο Γάλλων και κάνανε μελέτες, κάνανε αρχαιολογικές ανασκαφές, ακριβώς επειδή συνδεόταν η Φώκια με τη Μασαλία. Να βρούνε δηλαδή το πώς ξεκίνησε τέλος πάντων η ίδρυση της Μασαλίας. Αυτό ήταν το, αυτό έψαχναν.
2: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, μια νοτελεία κύριε Παπαδημητρίου στη συζήτησή μας, ναι. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, πρέπει να πάμε σε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών από το 1914 μέχρι το 1918. Στη Δυτική Μικρά Ασία βρισκόμαστε. Μιλάμε για την σφαγή της Φώκιας 11, 12 και 13 Ιουνίου του 1914, όπως μας είπε ο κύριος Κώστας Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι ο καλεσμένος μας σήμερα, διδάκτορ πολιτικής και διοικητικής επιστήμης και ιστορικός ερευνητής. Περιμένουμε εμείς τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Παπαδημητρίου, να συνεχίσουμε γιατί μας λέει.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Να βρει ευρήματα που συνέδεαν αυτή την περιοχή με τη Μασαλία, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε αυτόν οφείλουμε τις περισσότερες μαρτυρίες και μάλιστα και κάποιες εντυπωσιακές φωτογραφίες σχετικά με τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνη ακριβώς τη δραματική περίοδο. Το θέμα είναι ότι ο Σαρτιού ακριβώς αναφέρει πως συμμετείχαν κυρίως άτακτοι. Ορισμένους τους ήξερε και ο ίδιος, γιατί τους είχε χρησιμοποιήσει ως εργάτες στις ανασκαφές που έκανε. Επιπλέον όμως συμμετείχαν και αρκετοί άλλοι που δεν τους ήξερε και που πιθανότατα ήταν ακριβώς εκείνοι οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι είχαν έρθει από άλλες χώρες των Βαλκανίων που είχαν απελευθερωθεί πλέον. Αυτό όμως που σημειώνει και ο Σαρτιό και οι δικοί του συνεργάτες είναι ότι δεν υπάρχει σε όλη την περίοδο αυτή των δύο ημερών δεν υπάρχει το επίσημο τουρκικό κράτος. Και όταν εμφανίζεται κάποιοι χωροφύλακες μόνο, λέει, τέσσερις χωροφύλακες φρουρούσαν το δικό του σπίτι που είχε κρεμάσει και μια γαλλική σημαία προκειμένου να μην μπουν και το λαιλατήσουν, όπως ακριβώς γινόταν με όλα τα άλλα. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίστηκαν, λέει, χωροφύλακες, μιλάμε για τη στρατοχωροφυλακή και σήμερα υπάρχει τέτοια στο τουρκικό κράτος, ήταν κάτι πολύ παλιό, οι στρατοχωροφύλακες, οπλισμένοι στην ουσία χωροφύλακες, οι οποίοι όμως από ένα σημείο και πέρα έπεσαν και αυτοί στη λαιλασία.
2: Και αυτοί οι ντόπιοι τι κάνουν, πώς κινούνται δηλαδή οι άτακτοι και ντόπιοι αλλά και μη ντόπιοι, τέλος πάντων, τι είναι αυτό που, τι είναι αυτό που κάνουν, ποιες είναι οι προθέσεις τους?
1: Χτυπάνε τα σπίτια, σπάνε τις πόρτες, μπαίνουν μέσα και λαιλατούν ό,τι μπορούν να λαιλατήσουν. Αν βρουν αντίσταση βιοπραγούν εναντίον των κατοίκων. Επιπλέον, σε πολλά μέρη, το αναφέρει και ο Σαρτιό, επειδή η πόλη, μια πόλη τώρα 7-8 χιλιάδων κατοίκων, είναι μια σημαντική πόλη, δεν μπορεί να έχει κανείς εικόνα πλήρη. Ο Σαρτιό και οι δικοί του γράφουν για αυτά που είδαν, τα οποία κυρίως εκτυλίσσονται στην παραλία, όπου μαζεύεται ο περισσότερος κόσμος. Υπάρχει πανικός, ακόμα και σε πολύ μικρό βάθος θαλάσσης γίνονται πνιγμοί. Μέσα στον πανικό, μέσα στην παραζάλη, πατώντας ο ένας τον άλλο, ατυχώς χάνονται άνθρωποι. Επιπλέον όλοι έχουν τον τρόμο στα μάτια τους, γιατί ακριβώς εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους κάτω από την απειλή όπλων και κακοποιήσεων. Πολλές γυναίκες βιάζονται και τις αναζητούν οι δικοί τους. Όλη αυτή η κατάσταση που, εν πάση περιπτώσει, συνθέτει το δράμα των, αυτό που λέμε, ομότητες και βιοπραγίες. Ο αριθμός των νεκρών κινείται μεταξύ 60 και 100. 81 είναι αυτό που σήμερα γίνεται αποδεκτό. Ωστόσο, όλοι έχουν κακοποιηθεί και όλοι βέβαια έχουν τρομοκρατηθεί.
2: Αυτό γίνεται, αυτές οι ομότητες και οι βιοπραγίες γίνεται εναντίον του συνόλου των Ελλήνων, του ελληνικού πληθυσμού.
1: Ναι. Δεν φαίνεται να γλιτώνει τίποτα. Οι μόνοι που καταφέρουν και δεν αντιμετωπίζουν τις τέτοια ζητήματα είναι εκείνοι που προλαβαίνουν και υψώνουν μια γαλλική σημαία, όπως του συμβούλεψε ο Σαρτιό, ή που μπαίνουν στα σπίτια των Γάλλων αρχαιολόγων και κρύβονται εκεί. Μάλιστα, ο ίδιος αργότερα, όταν έγραψε για αυτά, σημειώνει έτσι κάπως με πικρία ότι η Φώκια, η γενεσιουργός πόλη της Μασαλίας, κάηκε και καταστράφηκε κάτω από τα χρώματα της τρίχρωμης σημαίας. Εννοούσε τη γαλλική σημαία, έτσι, την τρικολόρ, όπως είναι γνωστή. Γιατί τα σπίτια που διασώθηκαν είχαν ακριβώς διασωθεί επειδή οι Τούρκοι σεβάστηκαν την γαλλική σημαία.
2: Μάλιστα.
1: Εννοείται πως λαιλατείται ό,τι μπορεί να λαιλατηθεί. Δημιουργούνται μπόγοι και φορτώνονται σε κάρα, τα οποία μετά μεταφέρονται προς το εσωτερικό, και ό,τι δεν μπορεί να λαιλατηθεί γίνεται αντικείμενο πυρπόλησης. Καίγονται τα περισσότερα σπίτια, η φωτιά μεταδίδεται και η πόλη έχει αυτή την τύχη. καταστρέφεται ολοκληρωτικά από την φωτιά.
2: Και μιλάμε για τρεις μέρες, έτσι, 11, 12 και 13
1: δύο,
2: Ιουνίου.
1: Στην ουσία είναι δύο, από ναι. τις 7 λέει, το απόγευμα της 11ης Ιουνίου, όλη την 12η και μέχρι κάποια στιγμή το απόγευμα της 13ης Ιουνίου. Τότε στις 13, γιατί τα νέα έχουν διαδοθεί, φτάσανε κάποια πλοία τα οποία έστειλαν ορισμένοι οι οποίοι κινητοποιήθηκαν πολύ γρήγορα. Ο Δανός πρόξενος της Σμύρνης ήταν ένας από αυτούς. Κάποιοι Έλληνες πάλι πλειοκτήτες ευαισθητοποιημένοι πήγανε και διέσωσαν έτσι κόσμο. Και οι περισσότεροι φεύγουν με αυτά τα πλοία και μεταφέρονται καταρχάς στο γειτονικό νησί, στη Μυτιλίνη, και μετά από εκεί πέρα παίρνουν το δρόμο είτε για την Αθήνα είτε για τον Πειραιά.
2: Η Μυτιλίνη είναι ακριβώς απέναντι από την Φώκια.
1: Ακριβώς. Ναι, είναι απέναντι πάντως. Είναι το πιο κοντινό, ας πούμε, μέρος που μπορούσαν να νιώθουν ασφάλεια.
2: Υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες για αυτά τα γεγονότα, για τις ομότητες και τις βιοπραγίες, ουσιαστικά για τη σφαγή αυτή της Φώκιας, εκτός από αυτές τις μαρτυρίες του Σαρτιό και των συνεργατών του, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Υπάρχει μαρτυρία και του Δανού πρόξενου, όπως σας είπα, Δανός πρόξενος στη Σμύρνη, ο οποίος λίγο πολύ γράφει τα ίδια. Υπάρχει ένας Γάλλος καπετάνιος, ο οποίος προς τιμήν του βρέθηκε εκεί πέρα και βοήθησε και αυτός κόσμο να φύγει. Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι συνεισέφεραν. Και τέλος, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, ένας Γερμανός δημοσιογράφος, ο οποίος δούλευε στην Κωνσταντινούπολη και γενικά είχε, έγραφε φιλοτουρκικά άρθρα για το γερμανικό κοινό, επισκέφτεται την περιοχή και καταγράφει ακριβώς ότι η πόλη καταστράφηκε. Δηλαδή υπάρχει και τέτοια μαρτυρία. Τώρα, όλα αυτά προφανώς έγιναν αντικείμενα διηγήσεων και εξιστορήσεων. Ένας αριθμός από τους Φωκαείς έφτασε στον Πειραιά και ένας άλλος αριθμός στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ οι αριθμοί διαφέρουν. Άλλοι μιλάνε για 3.000 και 5.000, άλλοι για 2 και 3, δεν έχει τόσο σημασία. Πάντως οι άνθρωποι μοιράστηκαν ως πρόσφυγες πλέον σε πόλεις του ελληνικού κράτους. Και οι οποίοι βέβαια αναφέρουν τι υπέστησαν. Έχουν γίνει αρκετές τέτοιες καταγραφές. Συμφωνούν όλες στις βιοπραγίες και στο τι έγινε. Δεν έχει τόσο νόημα να πούμε, για να, ας πούμε, εξάψουμε τη φαντασία, το ότι πολλοί σκοτωμένοι ρίχθηκαν σε ένα πηγάδι κλπ. Θέλω να πω, δεν έχει νόημα να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες ακροτήτων. Πάντως η ουσία έχει δοθεί, ότι άτακτοι ως επιτοπλίστων, χωρίς όμως κανέναν περιορισμό από υπεύθυνες αρχές, μπήκανε σε μια πόλη μερικών χιλιάδων κατοίκων, τη λαϊλάτισαν, κακοποίησαν τον πληθυσμό και τον εξανάγκασαν στο να φύγει από τα πατρογονικά του μέρη.
2: Μάλιστα, προφανώς αυτό είναι ένα τεράστιο σοκ για τους Έλληνες της περιοχής, της Φώκιας, μια πολύ μεγάλη τραγωδία, κύριε Παπαδημητρίου, για την οποία γνώριζα, δηλαδή είχαν ενδεχομένως κάτι ακούσει ή ήταν ένα γεγονός το οποίο έπιασε τους πάντες εξαπίνης αυτό.
1: Είχανε, όπως
2: δεν ξέρω αν υπάρχουν πληροφορίες γι' αυτό. Ναι.
1: Είχαν υπάρξει βία επεισόδια και ήταν γνωστό ότι υπήρχαν, αλλά ότι υπήρχαν τέλος πάντων σε εξέλιξη γεγονότα. Αλλά σε τέτοιο βαθμό και με τέτοια ένταση και με αυτόν τον ολοκληρωτικό τρόπο, δηλαδή μια πόλη ολοκληρωτικά έπαψε να είναι ελληνική. Έτσι εξαλείφθηκε ουσιαστικά από τον χάρτη της Μικράς Ασίας. Αυτό σηματοδοτεί κάτι καινούριο. Η ένταση δηλαδή του γεγονότος οριοθετεί τα πράγματα σε διαφορετική βάση. Και αυτό εννοείται πως δεν πέρασε απαρατήρητο. Έφτασαν τα νέα και στην Κωνσταντινούπολη. Υποτίθεται ότι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις τυπικού προσχηματικού χαρακτήρα, έτσι ότι οι τουρκικές αρχές έλαβαν κάποια μέτρα Επιπλέον όμως καταγράφηκαν και φτάσανε ως επίσημες αναφορές πάλι από την Ελληνική Πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης, ακόμα και από το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχουν καταγραφεί και έχουν αναδειχθεί για να ξέρει όλος ο κόσμος το τι έγινε. Ο Σαρτιό πάντως, ο οποίος πολύ φιλότιμα έκανε προσπάθεια ακριβώς να διασώσει τη μνήμη, δεν ήταν ευχαριστημένος από αυτό, δηλαδή από το ότι ο ευρωπαϊκός κόσμος γενικότερα, οι άνθρωποι δείξανε την απαραίτητη ευαισθησία. Βέβαια την ίδια περίοδο μπαίνουν σε εξέλιξη τα γεγονότα που οδήγησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Οπότε το γεγονός της καταστροφής της Φώκιας πέρασε στα πολύ ψηλά και ατυχώς σε μεγάλο βαθμό περνάει ακόμα. Παρότι ουσιαστικά ήταν ένας φάρος, σηματοδότησε, αποκάλυψε αν θέλετε τα σχέδια που είχαν οι κυβερνώντες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εκείνη την περίοδο για τους αλλοεθνείς.
2: Μάλιστα. Θα πούμε
1: και
2: περισσότερο.
1: Τα οποία εξακολούθησαν, εννοείται.
2: Βεβαίως. Με το αποκορύφωμα βεβαίως το 22. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Πάω εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε Παπαδημητρίου. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Έχουμε περίπου άλλα 10 λεπτά στην διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Κώστα Παπαδημητρίου, διδάκτορα πολιτικής και διοικητικής επιστήμης. Μιλάμε με τη βοήθειά του για την πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών, 14 με 18, στις αρχές του 20ου αιώνα, στη Δυτική Μικρά Ασία βρισκόμαστε και συγκεκριμένα μιλάμε για την σφαγή στην Φώκια. Μας λέγατε προηγουμένως και τις μαρτυρίες βεβαίως που υπήρξαν και του Φελίξ Αρτιό, αυτού του Γάλλου αρχαιολόγου και μηχανικού που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή, έκανε αρχαιολογικές έρευνες, και ενός Γερμανού δημοσιογράφου και πολλών άλλων και του Δανού πρέσβη. Υπήρχαν λοιπόν μαρτυρίες για τα τραγικά αυτά γεγονότα στη Φώκια για 2 ημέρες, από το απόγευμα της 11ης μέχρι το απόγευμα της 13ης Ιουνίου του 1914, για τις συνέπειες βεβαίως αυτών των ομοτήτων και των βιοπραγιών, ότι ουσιαστικά αυτή η πόλη καταστράφηκε, το ελληνικό στοιχείο έπαψε εκεί να υπάρχει. Και ήθελα να σας ρωτήσω, μας είπατε προηγουμένως ότι ουσιαστικά το 1914 ξεκινά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ποια είναι η στάση των μεγάλων δυνάμεων απέναντι σε αυτά τα γεγονότα, σε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός της σφαγής της Φώκιας, αν έχουμε κάποια αντίδραση, αλλά και της, και της Ελλάδας, έτσι, και της ελληνικής πλευράς?
1: Υπάρχει αντίδραση από τις ξένες δυνάμεις, παίρνοντας τις αναφορές προφανώς του Σαρτιό. Ιδίως η γαλλική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη με τον πρεσβευτή τον Μομπάρ κάνει διαβήματα. Επιπλέον όμως κάτι αντίστοιχο κάνει και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Μόργεν Ντάου, τον περίφημο, ο οποίος έχει γράψει και σχετικό βιβλίο και ήταν άνθρωπος που αναμίχθηκε μετά, έγινε γνωστός στη χώρα μας επειδή αναμίχθηκε στην αποκατάσταση των προσφύγων το 1922-23. Επιπλέον και η αγγλική πρεσβεία δραστηριοποιήθηκε. Ωστόσο δεν φαίνεται να άλλαξε κάτι. Συνεχίστηκαν οι αντίστοιχες ενέργειες και μάλιστα από ό,τι έγινε γνωστό ο Γερμανός στρατηγός Λίμαν φον Σάντερς επισκέφθηκε τα μέρη και δήλωσε έκπληκτος πως ακόμα σε διάφορα μέρη της Δυτικής Μικράς Ασίας εξακολουθούσαν να υπάρχουν Έλληνες. Δηλαδή ενώ είδε την εκδίωξη και το τι έγινε, την πυρπόληση της Φώκιας, εννοείται πως σε άλλα μέρη υπήρχαν πολλοί Έλληνες. Και αυτό σηματοδότησε ουσιαστικά τη συνέχιση των διωγμών που έγιναν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι αριθμοί και εδώ διαφοροποιούνται, άλλοι λένε για 300.000, άλλοι λένε για 400.000 Έλληνες που εκδιώχθηκαν από τα Ιωνικά παράλια και αναγκάστηκαν είτε ως επιστρατευμένοι άντρες να πάνε στα ειδικά τάγματα εργασίας, τα γνωστά ως αμελέ ταμπούρου, όπου βέβαια κατά από την εξαντλητική εργασία και τις διάφορες κακουχίες πολλοί χάσανε τη ζωή τους. Και τέλος πάντων συνεχίστηκαν, επιπλέον έγιναν πολλές επιθέσεις στις περιουσίες με διάφορους τρόπους για να μειωθεί η περιουσία των Ελλήνων, να κλείσουν τα σχολεία. Όλα αυτά σηματοδότησαν αυτό που λέμε διωγμό κατά την περίοδο 1914-1918. Και βέβαια επειδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν εμπόλεμη, γι' αυτό και δεν υπήρχε και δυνατότητα κάποιας άλλης παρέμβασης.
0: Η Ελλάδα, κράτος, ναι, εκεί ήθελα να πάμε τώρα, την αντίδραση της Ελλάδας απέναντι στη σφαγή, σε αυτό το γεγονός.
1: Είχε ξεκινήσει την προετοιμασία και έβλεπε πλέον, δηλαδή είχε μπροστά της ακριβώς το μείζον ζήτημα της διάσωσης του σημαντικού ελληνικού πληθυσμού που υπήρχε σε Μικρά Ασία. Οι απογραφές και οι αριθμοί και εδώ διαφέρουν, ωστόσο όλοι συμφωνούν πως μιλάμε για έναν πληθυσμό ελληνικό το λιγότερο 2 εκατομμυρίων, ίσως 2,5 εκατομμυρίων ψυχών. Είναι δηλαδή ένα νούμερο ιδιαίτερα σημαντικό. Στις πολιτικές λοιπόν της ελληνικής κυβέρνησης έμπαινε το θέμα αυτό, με ποιο τρόπο θα διέσωζε τους πληθυσμούς αυτούς. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, γιατί μας δίνει και μια απάντηση σε αυτά που απασχολούν πολλούς μελετητές και γίνονται συζητήσεις. Τι ήθελε η Ελλάδα στη Μικρά Ασία? Η απάντηση προκύπτει πολύ εύκολα από αυτό και μόνο το γεγονός. Πρώτα απ' όλα να διασώσει τους ομοεθνείς. Ήταν μια βασική παράμετρος του πολέμου που επακολούθησε το 1919 μέχρι το 1922. Η διάσωση δηλαδή των ομοεθνών της Μικράς Ασίας, οι οποίοι κινδύνευαν με εξόντωση. Και αυτό ήταν βέβαιο, όπως είπαμε, ότι θα γινόταν, έτσι και μένανε στην τύχη τους. Άρα το ελληνικό κράτος κάτι έπρεπε να κάνει, και να το κάνει αποφασιστικά και δυναμικά. Γι' αυτό και η τότε κυβέρνηση Βενιζέλου εξέταζε το ενδεχόμενο και έκανε σχέδια για το πώς θα μπορούσε να παρέμβει στη Μικρά Ασία, να διασώσει τους πληθυσμούς και βέβαια να ενοποιήσει το χώρο του Αιγαίου κάτω από την κυριαρχία του ελληνικού κράτους.
0: Επίσημη αντίδραση έχουμε, και επιμένω σε αυτό, από την Ελλάδα για το γεγονός αυτό της σφαγής της Φώκιας? Γιατί είναι ένα γεγονός, ίσως είναι, είπατε κι εσείς, είναι ένας φάρος, ένας προάγγελος ουσιαστικά για το τι θα επακολουθήσει στην ευρύτερη Δυτική Μικρά Ασία, έτσι, και όχι μόνο.
1: Υπάρχουν διαβήματα που κάνει η ελληνική πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης, και μάλιστα στη συνέχεια τους επόμενους μήνες γίνεται μια προσπάθεια εξέβρεσης λύσης, και για τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, έχει συμφωνηθεί μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Μεγάλο Βεζίρι, τον αντίστοιχο δηλαδή με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Ωστόσο, η συνάντηση αυτή αναβλήθηκε, γιατί στο μεταξύ ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι προτεραιότητες και των δύο κρατών επαναοριοθετήθηκαν. Δεν έγινε δηλαδή αυτή η συνάντηση.
0: Η τύχη της Φώκιας ποια είναι μετά από τη σφαγή, μετά από αυτά τα τραγικά γεγονότα, κύριε Παπαδημητρίου? Μας είπατε ότι οι Έλληνες φεύγουν, έτσι, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Μυτιλίνη. Ποια είναι η τύχη της πόλης?
1: Καταρχάς, όσα σπίτια είναι κατοικήσιμα διανέμονται σε μουσουλμάνους, πρόσφυγες από τα Βαλκανικά κράτη. Ο αριθμός τους όμως δεν πρέπει να είναι σημαντικός, γιατί δεν πρέπει να μείναν και πάρα πολλά σπίτια που δεν καταστράφηκαν από την πυρκαγιά. Αυτή την κατάσταση βρίσκουν φωκαείς, οι οποίοι μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1918, επανέρχονται στην πόλη τους και προσπαθούν να την ανοικοδομήσουν. Και αυτό γίνεται σε κάποιο βαθμό. Οι άνθρωποι τα κατάφεραν, ξαναβρήκαν ό,τι μπορούσαν από τις περιουσίες τους. Κάποιοι ξαναγύρισαν, ωστόσο η πόλη δεν ξανάγινε αυτό που ήταν το 1914. Και ατυχώς, αλλά εν τέλει είχε την τύχη όλων των ελληνικών εγκαταστάσεων το 1922. Δηλαδή ξαναέφυγαν οι κάτοικοι, στη Μυτιλίνη κυρίως, ή πάλι προς άλλες ελληνικές πόλεις, όπως και όλος ο πληθυσμός, ο ελληνικός πληθυσμός της Ιωνίας.
0: Έτσι, κλείνοντας τα τελευταία περίπου δύο λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Παπαδημητρίου, ήθελα να κάνουμε μια μικρή σύνοψη και να μείνουμε σε αυτά που πιστεύετε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας από τη σημερινή μας συζήτηση για τη σφαγή της Φώκιας, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της γενοκτονίας των Ρωμιών 1914-18 στη Δυτική Μικρά Ασία. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να μας μείνει από αυτή την τραγωδία?
1: Συνδυάζοντας όλες πλέον τις πληροφορίες, οι οποίες έχουν ξεκαθαρίσει το τι πραγματικά συνέβη, και αυτό, όπως είπαμε στην αρχή, δείχνει ότι υπήρχε μια ξεκάθαρη πολιτική εξόντωση των αλλοεθνών πληθυσμών, ή εν πάση περιπτώσει εξόδου τους από το τουρκικό κράτος, η οποία είχε ξεκινήσει ήδη από τα σχέδια των Νεότουρκων το 1911. Αυτό συνεχίστηκε, επιτάθηκε κάτω από την γερμανική μεθοδολογία, και αυτό είχαν μπροστά τους οι Έλληνες να αντιμετωπίσουν με τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και όφυλαν να το συμπεριλάβουν στη σκέψη τους για το ποια λύση θα έδιναν, ποια πολιτική θα ακολουθούσαν όσον αφορά τον ομοεθνή πληθυσμό της Μικράς Ασίας. Οπωσδήποτε, συνεπώς, αυτό που πρέπει να μένει ως δίδαγμα είναι ότι χρειάζεται να έχουμε ξεκάθαρα μπροστά μας τους κινδύνους που μπορούν να απειλούν το έθνος μας και να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγήν τους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, είχαμε την ευκαιρία έτσι να πούμε πολλά πράγματα με τη βοήθειά σας σήμερα, να μας δώσετε πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά στοιχεία για την σφαγή της Φώκειας που έγινε τον Ιούνιο του 1914 στην Φώκεια, στην πόλη αυτή της Φώκειας, κύριε Παπαδημητρίου, όλα τα γεγονότα που οδήγησαν στη σφαγή αυτή, αλλά βεβαίως και τα ζητήματα ουσιαστικά που τέθηκαν μετά από αυτό το τραγικό γεγονός και που οδήγησαν στην Μικρασιατική καταστροφή το 1922. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Χάρηκα ιδιαίτερα και συγχαρητήρια για τη δικιά σας επιλογή να αναδείξετε ακριβώς κάποια, όσο και να πονάνε, αλλά είναι πολύ διδακτικά ζητήματα.
0: Να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 για την Μικρασιατική καταστροφή και για τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτή, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Κώστα Παπαδημητρίου, διδάκτορα πολιτικής και διοικητικής επιστήμης, με θέμα «Η πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών 1914 με 1918, Δυτική Μικρασία, δεύτερο μέρος, μαρτυρίες, η σφαγή της Φώκειας». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
9: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου.
10: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών θα τελέσει αύριο τον αγιασμό ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για την χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του το πρωί στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park. Την επόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα αποζημιώσεων για 20.000 θανατοθέντα ζώα στην Λέσβο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Αγιόφυλλο Καλαμπάκας, μήνυμα από το 112. Έλεγχη της τροχέας για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα. 1.000 νέοι νοσηλευτές στα νοσοκομεία έως τον Νοέμβριο. Επίδομα 3.000 ευρώ από τον Δήμο Νησίρου για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί. 34 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα. Στη διεθνή επικαιρότητα η Γερμανία ζητά περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

με ένα παλαιότερο κείμενο δημοσιευμένο στα 1989 του σεβαστού καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους. Θα ταξιδέψουμε στα σημερινά ηχογραφήματα. Τίτλος του «Η Θεία Λατρεία στο Άγιον Όρος», τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Ηχητικά θα μας συντροφεύσουν αγιορείτες μοναχοί ψάλτες με τον δικό τους ξεχωριστό εκκλησιαστικό προσευχητικό τρόπο ψαλμώδησης. Το περιεχόμενο των ύμνων, θεομητορικό, προς την έφορο και προστάτηδα του Αγιονίμου Όρους από τους αφιερωμένους διακονητές της στην ψαλτική τέχνη.

Η λατρεία του Θεού για τον αγιορείτη μοναχό δεν είναι κάτι περιθωριακό ή επιμέρους, αλλά κατέχει την κεντρική θέση στη ζωή του. Στη Θεία Λατρεία λατρεύει, υπηρετεί, προσφέρεται στο Θεό. Εκφράζει και αυξάνει την αγάπη του προς τον Θεό. Πραγματοποιεί τον μυστικό γάμο με τον Ιμφίο Χριστό, για τον οποίον άλλωστε και εξήλθε του κόσμου. Στην Θεία Λατρεία, με κέντρο τη Θεία Ευχαριστία, όχι μόνο προσφέρεται στο Θεό, αλλά και αποκτά, οικειούται το Θεό. Η ρίζα λα σημαίνει κτίση. Στη Θεία Λατρεία αποκτά το ορθόδοξο ήθος, το ήθος του Χριστού, ήθος θυσιαστικό και αγαπητικό, ώστε να μην ζει για τον εαυτό του ανθρωποκεντρικά, αλλά για το Θεό, θεάνθρωποκεντρικά, και τον αδελφό του και όλη του η ζωή να γίνεται θυσία και προσφορά. Στη Θεία Λατρεία βλέπει τον Χριστό γεννόμενο εν Βηθλέμ, διδάσκοντα, θαυματουργούντα, πάσχοντα, αναστάντα, αναληφθέντα, πέμποντα τον Παράκλητο και πάλι ερχόμενον μεταδόξης. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει ότι στον Ορθόδοξο Ναό υπάρχουν όλα τα πανάγια προσκυνήματα της Αγίας Γης και ότι ο ναός είναι επίγειος ουρανός.

Στη Θεία Λατρεία συνεχίζει στο κείμενό του η Θεία Λατρεία στο Αγιώρος ο Πάνος Ιολογιώτατος, Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, διδάσκεται και βιώνει το ορθόδοξο δόγμα όπως και το ορθόδοξο ήθος. Είναι γνωστό ότι η υμνολογία της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας δεν είναι συναισθηματική ούτε ηθικιστική, είναι δογματική. Λατρεία, δόγμα και ήθος περιχωρούνται και συνδέονται οργανικά μεταξύ των. Ας θυμηθούμε το λόγο του Μεγάλου Βασιλείου. «Δίγαρι μας βαπτίζεσθε μεν ως παρελάβομεν, πιστεύειν δε ως βαπτιζόμεθα, δοξάζειν δε ως πεπιστεύκαμεν». Στη Θεία Λατρεία ο μοναχός προσδοκά τη μεταμόρφωση του εαυτού του και του κόσμου σε κενό άνθρωπο και σε κενή κτήση, αφού η κενή εν Χριστώ ζωή του προσφέρεται στη Θεία Λατρεία. Με αφετηρία την εν το ναό λατρεία, όλη του η ζωή πρέπει να γίνει λατρεία, δηλαδή προσφορά στον Θεό και κοινωνία με το Θεό. Έτσι, όλος ο αγώνας του μοναχού για την κάθαρση από τα πάθη, την αδιάλειπτο προσευχή, την υπακοή, την παρθενία, την ακτιμοσύνη, την φιλοξενία, γίνεται λατρεία στο Θεό.

Αυτό λοιπόν που ως κατηγορία εξετόξευσαν οι δυτικοί κατά της Ορθοδοξίας, ότι δηλαδή είναι μόνο κοινωνία λατρείας, οφείλεται στο γεγονός ότι αγνοούσαν ότι για τους Ορθοδόξους η λατρεία δεν είναι τελετουργία διακρινωμένη από το δόγμα, την πίστη, το ήθος, την ποιμαντική, την Ιεραποστολή, αλλά είναι η φανέρωσης, μετάδοσης και πραγμάτωσης της καινής ζωής του Χριστού. Δεν είναι παράδοξο λοιπόν ότι στο Άγιον Όρος, όπου διασώζεται η γνήσια εκκλησιαστική μας παράδοσης μακριά από τις επιδράσεις της εκκοσμικεύσεως, όλη η ζωή οργανώνεται με κέντρο, αφετηρία και άξονα το καθολικό, που είναι στο πιο κεντρικό μέρος της Μονής και δεσπόζει σε όλα τα κτίσματα και τους χώρους της. Η τράπεζα συνήθως βρίσκεται απέναντι από το καθολικό, σε άξονα με την Αγία Τράπεζα του Καθολικού. Ακόμη τα κελιά και τα διακονήματα οργανώνονται γύρω από το καθολικό. Η θέση της τραπέζης, τραπεζαρίας, και το τυπικό των προσευχών και των αναγνώσεων κατά την ώρα του φαγητού δείχνουν ότι η τράπεζα του φαγητού είναι συνέχεια και στο πνεύμα της ιεράς και πνευματικής τραπέζης και γίνεται στο ευχαριστιακό και λατρευτικό πνεύμα της Θείας Λειτουργίας.

Με το διευχό της Θείας Λειτουργίας, συνεχίζει ο πατήρ Γιώργιος Καψάνης, όλη η ζωή του μοναχού και του χριστιανού πρέπει να συνεχίζεται ως λατρεία, προσφορά και ευχαριστία στο Θεό. Είναι το ναό Θεία Λειτουργία γίνεται αφετηρία ώστε όλη η ζωή να γίνει λειτουργία. Σε αυτό βοηθεί και η αδιάλειπτος προσευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλόν» ή η συχνή απαγγελία των χαιρετισμών της Παναγίας, ώστε ο νους να μην χωρίζεται από τον Θεό ακόμη και την ώρα του φαγητού, της εργασίας ή της αναπαύσεως. Όχι μόνο η τράπεζα αποτελεί συνέχεια της Θείας Λατρείας, αλλά και οι άλλες κοινές μοναστηριακές εκδηλώσεις. Έτσι, η Παρασκευή του Άρτου αρχίζει με δέηση και ευλογία της ζύμης από τον Ιερέα Εφημέριο. Κατά τις διάφορες επίσης παγγενιές κοινές εργασίες, όπως μάζεμα ελαιών, ζύμωμα, καθάρισμα λαχανικών κτλ., οι μοναχοί απαγγέλουν τους χαιρετισμούς της Παναγίας, τους οποίους όλοι γνωρίζουν από στήθος. Επειδή ο μοναχός προσδοκά την μεταμόρφωση της ζωής του και όλου του κόσμου από τη Θεία Λατρεία, αποδίδει σε αυτήν τη δέουσα σημασία. Δεν την θεωρεί ως κάτι μέσα στη ζωή του, ως λατρευτική ευκαιρία, όπως συνήθως λέγεται, ούτε ως πάρεργο, αλλά στο κύριο έργο και αποστολή του. Πολλές ώρες της ημέρας περνά στο ναό, λατρεύοντας τον Θεό. Τις καθημερινές, περί τις 6-7 ώρες, ενώ τις Κυριακές και εορτές, περί τις 7 έως 11. Όλες αυτές τις ώρες προσφέρεται στον Θεό και ο Θεός προσφέρεται σε Αυτόν. Έτσι οριμάζει και αυξάνει εν Χριστώ. Σε κάποιον ξένο που απορούσε τι κάνουν οι μοναχοί τόσες ώρες στην Εκκλησία, πράγμα ακατανόητο για ένα δυτικό χριστιανό, Αγιορείτης καθηγούμενος, απήντησε «Κάνουμε ό,τι κάνει το έμβριο στην μήτρα της μητέρας του, τρεφόμαστε». Ο μοναχός, λατρεύοντας τον Θεό στο ναό, δεν χρειάζεται να κοιτάζει την ώρα πότε θα τελειώσει η ακολουθία. Δεν βιάζεται, διότι δεν έχει να κάνει κάτι ανώτερο και σπουδαιότερο από αυτήν.

Επειδή τόσο μεγάλη σημασία έχει η Θεία Λατρεία για την Εκκλησία και τον Αγιορείτη Μοναχό, δεν γίνεται πρόχειρα αλλά μετεπιστήμης, με ακρίβεια, προσοχή, οργάνωση και σύμφωνα με τις οδηγίες των τυπικών. Εκτός από το τυπικό των ύμνων και αναγνωσμάτων που ορίζει τι θα ψαλεί και θα αναγνωστεί και με ποια διάταξη, υπάρχουν άλλα τυπικά που ρυθμίζουν τα του διακονήματος του εκκλησιαστικού, κανδυλανάπτου, όπως και τα του τελετουργικού. Προκειμένου να διεξαχθεί ευσχημόνος και κατατάξιν η Θεία Λατρεία, ο αρμόδιος διακονητής, ο λεγόμενος τυπικάρης, μελετά τα τυπικά ώστε να είναι ενημερωμένος, ιδίως σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση με τη σύμπτωση της εορτής του Ευαγγελισμού με τη Μεγάλη Πέμπτη. Σε περιπτώσεις ασαφιών, ερωτά τον καθηγούμενο. Ο εκκλησιαστικός, επίσης, μελετά το ειδικό του τυπικό και οι ιερείς το ειδικό τους όταν χρειαστεί. Έτσι αποφεύγονται αυτοσχεδιασμοί, χασμωδίες, συγχύσεις. Η Θεία Λατρεία ρέει ομαλά όπως το νερό στο αυλάκι, ποτίζοντας και ξεκουράζοντας τις ψυχές. Είναι άραγε η προσήλωση στα τυπικά δείγμα τυπολατρείας? Για όσους γνωρίζουν το πνεύμα του Αγίου Όρους, η εκδοχή αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ο μοναχός που θέλει να προσφερθεί ολοκληρωτικά στο Θεό δεν μπορεί να διαφορεί ή να μη δίδει σημασία στον τρόπο της κοινής λατρείας. Εκτός τούτου, η προσήλωση στα τυπικά εξυπηρετεί και άλλους πνευματικούς σκοπούς. Εκφράζει και καλλιεργεί την υπακοή των μοναχών στις παραδόσεις και τους θεσμούς της Εκκλησίας. Έτσι, τους βοηθεί να θέσουν τους εαυτούς των υπό την Εκκλησία και εν τη Εκκλησία και όχι υπεράνω της Εκκλησίας. Εξασφαλίζει επίσης την εν το ναό ευταξία, ομόνοια και ενότητα της λατρευούσης αδελφότητας. Είναι ακόμη εξωσημείωτο ότι για να τελεστούν οι ιερές ακολουθίες εν Αγίου Όρη κατά την παραδοθήσαν τάξην, πρέπει να συνεργήσουν τουλάχιστον 8 πρόσωπα, ήτι ο καθηγούμενος, ο εφημέριος, οι δύο ψάλτε, ο κανονάρχης ή διαβαστής, ο δεύτερος διαβαστής, ο τυπικάρης και ο εκκλησιαστικός. Είναι και αυτό δείγμα της σημασίας που αποδίδεται στη λατρεία του Θεού.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Δεύτερο ημίωρο των ηχογραφημάτων της ψαλτικής τέχνης, συνέχεια του ταξιδιού μας στο περιβόλι της Παναγιάς με ένα κείμενο του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, Αρχιμανδρίτη Γεωργίου Καψάνη, «Η Θεία Λατρεία στο Άγιο Όρος». Ηχητικά μας συντροφεύουν αγιορείτες μοναχοί ψάλτες. Η Θεία Λατρεία έχει συλλογικό χαρακτήρα. Στους εν το κόσμο ναούς δεν φανερώνεται, σημειώνει ο πατήρ Γεώργιος, όσο πρέπει ο εκκλησιαστικός συλλογικός χαρακτήρας της Θείας Λατρείας. Ιερωμένοι και δύο ψάλτες, με κάποιους βοηθούς ενίοτε, ψάλουν και διαβάζουν όλα τα γράμματα της ακολουθίας. Αντίθετα, στο Άγιον Όρος υπάρχει μια ευρυτάτη συμμετοχή των αδελφών κάθε ιεράς μονής. Αναφέραμε ήδη τα 8 πρόσωπα που είναι αναγκαία για την τέλεση μιας απλής καθημερινής ακολουθίας. Σε αυτά πρέπει να προσθεθούν και άλλοι αδελφοί που ορίζονται από τον τυπικάρι για να ψάλουν τους συνημμένους με τις κύριες ακολουθίες, παρακλητικούς κανόνες, θεοτοκάρια ή να απαγγείλουν τους χαιρετισμούς και τις διάφορες αναγνώσεις. Στις εόρτιες ακολουθίες και αγρυπνίες, οι πρωτοψάλτε θα ψάλουν τα πρώτα και κύρια μέλη. Μετά θα ψάλουν κατά τα πρεσβεία ο καθηγούμενος, οι γεροντότεροι και οι λυπηπατέρες, ανεξαρτήτως της επιδόσεώς του στα μουσικά. Είναι εξάλλου καθορισμένο από τα τυπικά τι ψάλλει κάθε μοναχός, ανάλογα με το αξίωμα και τα πρεσβεία που έχει στην αδελφότητα. Υπολογίζομαι ότι σε μια αγρυπνία μπορούν να ψάλουν και να αναγνώσουν περί τους 40 αδελφοί. Όλοι θα προσφέρουν το κατά δύναμην για να ολοκληρωθεί η μακρά ακολουθία. Η λατρεία φανερώνεται ως κοινών έργων, λύτων, έργων, εξού λειτουργία όλης της αδελφότητος.

Η Θεία Λατρεία είναι μία κοινή πορεία και συνοδεία προς τη Βασιλεία του Θεού. Μία κοινή πανήγυρης, συστράτευσης και σύμπλευσης στην νοητή ναύνη της Εκκλησίας. Εννοείται ότι και οι αδελφοί που για εύλογες αιτίες δεν συμμετέχουν ενεργώς στις ακολουθίες, αλλά σιωπηλοί προσεύχονται στα στασίδια τους, δεν είναι απομονωμένοι πνευματικά από τους ενεργώς διεξάγοντας την Θεία Λατρεία. Είναι πνευματικά ενωμένοι μαζί των, εφόσον κοινός σκοπός και ενοποιούν κέντρο όλων είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Φανενώνεται έτσι η Θεία Λατρεία στο Άγιον Όρος όχι ως λατρεία διαφόρων ατόμων συγκεντρωμένων στον ίδιο χώρο, αλλά ως λατρεία προσώπων επί το αυτό συνηγμένων και εν ενότητη, ως σώμα Χριστού λατρευόντων των Θεών. Γι' αυτό και ο τρόπος που εκτελείται η βυζαντινή μουσική στο Άγιον Όρος δεν είναι ατομικός, με εκτέλεση και ύφος που αρέσει στον κάθε ψάλτη, αλλά εκκλησιαστικός. Οι ψάλτε ψάλουν όπως γράφουν τα παραδεδομένα μουσικά βιβλία, χωρίς επιτίδευση ή παράταση της φωνής, έτσι ώστε όλοι μπορούν να συμψάλουν κατά το κοινό ύφος. Είναι ακόμη αξιοσημείωτο ότι παρά τον εκκλησιαστικό συλλογικό χαρακτήρα της αγιορητικής λατρείας, δεν υπάρχουν τυποποιημένοι τρόποι λατρείας και ευσεβείας. Ο τρόπος της εκδηλώσεως της λατρείας είναι κοινός, αλλά όχι ομοιόμορφος. Μέσα στο κοινό πλαίσιο της λατρείας, ο κάθε μοναχός εκφράζεται προσωπικά. Εν τη ενότητη υπάρχει ελευθερία. Νομίζω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της αυθεντικότητος της πίστεως και του εκκλησιαστικού βιώματος του μοναχού.

ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους, Πάνος Ιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης, αναφερόμενος στον δυναμικό και όχι τον στατικό χαρακτήρα της Θείας Λατρείας, σημειώνει: «Τον χαρακτήρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας ως κοινωνίας εν Χριστώ και λαού του Θεού, όχι μόνιμα εγκατεστημένου σε αυτόν τον κόσμο, αλλά συνεχώς πορευωμένου και ανυψωμένου προς το Θεό, μαρτυρεί η αγιορητική λατρεία. Την αίσθηση αυτή δίδει η συχνή κίνηση των διαφόρων διακονητών στο ναό και μάλιστα των διαβαστών κανοναρχών που κινούνται από το αναλόγιο του ενός χορού προς το άλλο, των εκκλησιαστικών που σε ορισμένα σημεία των ακολουθιών ανάβουν ή σβήνουν τα διάφορα φώτα, λαμπάδες, δρακόντια, λουσέρνες, φανί, σταυροί, καντήλια, χοροί, πολυέλεοι, γεντέκια, εισοδικά και κυροπήγια. Το κούνημα των πολυελαίων και του περί των πολυέλεων χορού, το προσκύνημα των εικόνων από τους μοναχούς περί το τέλος των ακολουθιών, όπως και οι μετάνοιες που θέτουν προς τους χορούς και λοιπούς χώρους του ναού, όπου ίστανται οι αδελφοί, όσοι πρόκειται να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Υπάρχουν επίσης και άλλες κινήσεις των διακονητών στο ναό, όπως του εκκλησιαστικού που θυμιάζει με το κατζίον. Όλες αυτές οι κινήσεις, νομίζω, γράφει ο πατήρ Γεώργιος, ότι δεν γίνονται τυχαία, ούτε μόνο για πρακτικούς λόγους, αλλά για θεολογικούς λόγους. Ότι άλλωστε γίνεται στην Εκκλησία μας, έχει ένα βαθύτερο πνευματικό και θεολογικό νόημα.

0: Και συνεχίζει ο πατήρ Γεώργιος, αναφερόμενος στο σταυροαναστάσιμο χαρακτήρα της Θείας Λατρείας στο Άγιον Όρος. Τον σταυροαναστάσιμο χαρακτήρα της χριστιανικής και μοναχικής ζωής και πολιτείας φανερώνει η αγιορητική λατρεία. Αυτό που οι Άγιοι Πατέρες ονομάζουν χαρμολύπη και χαροποιών πένθος. Ο ίδιος ο Σωτήρας μας θανάτο επάτησε τον θάνατο και δια του Σταυρού μας εχάρισε την Ανάσταση. Ορισμένες περίοδοι της λατρείας υπερθυμίζουν το σταυρώσιμο χαρακτήρα της χριστιανικής μας βιωτής. Στις περιόδους αυτές κυριαρχούν οι αναγνώσεις, δεν υπάρχουν πολλές κινήσεις διακονητών, τα φώτα είναι σβησμένα. Στις χαρμόσυνες περιόδους της λατρείας κυριαρχούν τα χαρμόσυνα, ψαλτά, πανηγυρικά μέρη της Θείας Λατρείας, με αναμένα τα φώτα και με κινήσεις των διακονητών που αντανακλούν τον αναστάσιμο χαρακτήρα της χριστιανικής ζωής. Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως στη χριστιανική ζωή ο σταυρικός και ο αναστάσιμος χαρακτήρας συνυπάρχουν και προϋποθέτουν αλλήλους, έτσι και στη λατρεία μας συνυπάρχουν τα δύο αυτά στοιχεία, το πένθυμο και το χαρμόσυνο. Με τη διαφορά ότι σε περιόδους κατεξοχήν πένθους και μετανοίας, όπως είναι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, κυριαρχεί ο πένθυμος χαρακτήρας της λατρείας, ενώ στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου και των Κυριακών κυριαρχεί ο αναστάσιμος. Εξαίρεση γίνεται μόνο τη διακαινήσιμη εβδομάδα, οπότε εξ ολοκλήρου κυριαρχεί ο αναστάσιμος χαρακτήρας, όπως άλλωστε τονίζει και η Πασχάλιο Σημνολογία. «Νην πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, εορταζέ το γούν πασακτήσεις, την Αίγια Συν Χριστού ενίε στερέωτε».
1: Την ευλάβεια και ιδιαίτερα αφοσίεση του αγιορείτου μοναχού προς την Παναγία μας αντανακλά η αγιορητική λατρεία, συνεχίζει ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης στο άρθρο του «Η Θεία Λατρεία στο Άγιο Όρος». Η Παναγία μας, η Κυρία Θεοτόκος, όπως προσφωνείται στο Άγιον Όρος, είναι μετά Χριστόν συνεχώς στην καρδιά, τον νου και τα χείλη των μοναχών. Η ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλόν, συμπληρώνεται με το «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε». Η χριστοκεντρικότης του ορθοδόξου και μοναχικού βιώματος συνεπάγεται την αγάπη προς την μητέρα του λυτρωτού, την αιτίαν της των πάντων λυτρώσεως. Πολλές θαυματουργές εικόνες και ιδιαίτερες εορτές είναι αφιερωμένες στην Παναγία μας, στις επίσημες τράπεζες των Ιερών Μονών. Κατά τις Κυριακές και εορτές γίνεται η τελετή της υψώσεως της Παναγίας. Σε όλες τις ακολουθίες, πρωινή, εσπερινή και βραδινή από δείπνου, προστίθεται κάποια ιδιαίτερη θεομητορική ακολουθία, μικρά ή μεγάλη παράκληση, θεοτοκάριο, χαιρετισμοί προς τιμή της Παναγία μας. Και από την άποψη αυτή το Άγιον Όρος είναι κλήρος και περιβόλη της Παναγίας μας. Τα θεολογικά αίτια της ιδιαίτερης αυτής ευλαβίας προς την Παναγία μας, που ποτέ δεν είναι κάτι αντίστοιχο με τη μαριολογία των δυτικών, αλλά έχει πάντα χριστολογικό και σωτηριολογικό χαρακτήρα, εξηγούνται στις θεομητορικές ομιλίες του κατεξοχήν αγιορείτου θεολόγου Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Νομίζω, κατακλείει ο πατήρ Γεώργιος, ότι υπάρχει μια αδιάκοπο συνέχεια της εμπειρίας των Αγίων Αποστόλων, που μετά την ανάληψη του Κυρίου είχαν εν μέσω αυτών την Κυρία Θεοτόκο οδηγό, παρηγορία και στήριγμά τους. Η εκοσμίκευση διασπά την οργανική ενότητα λατρείας και πίστεως, λατρείας και ήθους, λατρείας και ιεραποστολής. Μας διχάζει ώστε η ζωή μας να μην είναι συνέχεια και συνέπεια της Θείας Λατρείας. Έτσι δεν βιώνουμε τη λατρεία και τη λειτουργία ως το κέντρο και την ενωπιό και μεταμορφωτική δύναμη όλων των πτυχών της ζωής μας. Γι' αυτό δεν δίδουμε και την δέουσα σημασία στη λατρεία. Το Άγιον Όρος, εδώ και 1100 χρόνια, έγραφε τότε, στα 1989, ο πατήρ Γεώργιος, τρέφεται μυστικά με το ουράνιο μάνα της Θείας Λατρείας. Σιωπηλά υπενθυμίζει σε όλους τους χριστιανούς που βρίσκεται η πηγή της εν Χριστώ ζωής των. Και καλεί όλους τους χριστιανούς να εκτιμήσουν το πολύτιμο δώρο της Ορθοδόξου Θείας Λατρείας και Λειτουργίας. Εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Διαβάσαμε ένα κείμενο του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη με τίτλο «Η Θεία Λατρεία στο Άγιο Όρος». Στο πρώτο μέρος ακούστηκαν ο γέρον Σπυρίδων Μικραγιανανίτης, ο γέρον Θωμάς της Αδελφότητος των Θωμάδων, ο διάκονος Διονύσιος Φυρφυρής, ο μοναχός Δοσίθεος Κατουνακιώτης, ο ιερομόναχος Βασίλειος Βατοπεδινός και ο πατήρ Δανιήλ της αδελφότητος των Δανιηλαίων. Στο δεύτερο μέρος ακούστηκαν ο πατήρ Στέφανος της αδελφότητος των Δανιηλαίων, ο ιερομόναχος Γαβρίλ Μακαβός, ο ιερομόναχος Παντελεήμων Κάλτσονας. Θα ολοκληρώσουμε ηχητικά με την αδελφότητα των Δανιηλαίων από μια ιστορική ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε το 1961 στα Κατουνάκια του Αγίου Όρους. Ήταν η εκπομπή «Ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας, ενταγμένη στη σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η Μουσική των Αγγέλων». Την άλλη Πέμπτη, συν Θεό, θα είμαστε και πάλι μαζί. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Σπύρος Κασίμης.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
2: Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή του κυρίου Κωνσταντίνου Κουρμπέτη, μαθηματικού μουσικού, «Η μουσική μιλάει», μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος στους 97,7 μεγάκυκλους των FM.

Γεια σας κυρίες και κύριοι. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αποσπάσματα από την όπερα του Τζιάκομο Πουτσίνι «Madame Butterfly». Διαδραματίζεται στο Ναγκασάκι αρχές του 20ου αιώνα. Πρώτη παράσταση, Μιλάνο 1904. Τα πρόσωπα του έργου: Madame Butterfly, Μιρέλα Φρένι, σοπράνο. Πίκερτον, αξιωματικός του ναυτικού, Χωσέ Καρέρας, τενόρος. Σουζούκι, η πυρέτρια της Madame Butterfly, Τερέζα Μπερκάντζα, μέτζο σοπράνο. Σάρπλες, Χουάν Πόντς, βαρύτονος, πρόξενος τον ΗΠΑ. Γκόρο, προξενητής, Άντωνι Λατζιούρα, τενόρος. Πρίγκιπας Γιαμαντόρι, Μαρκ Κέρτης, υποψήφιος μνηστήρας, βαρύτονος. Μπόντζο, ιερέας βουδιστής, θείος της Butterfly, Κουρτ Ρίντλ, μπάσος. Αυτοκρατορικός επίτροπος και ληξίαρχος, Χιντενόρ Κομάτσου, βαρύτονος. Γιακοσιντέ, θείος της Butterfly, Πέτερη Σάλωμα, μπάσος. Μητέρα της Butterfly, Χιτόμα Κατατζίρι, μέτζο σοπράνο. Θεία και εξαδέλφη της Butterfly, Νορίκο Σαάκη, σοπράνο, και Τζούντιθ Χάουαρθ, σοπράνο. Παίζει η Αμβροσιανή Χοροδία και η Ορχήστρα Φιλαρμόνικα υπό τη διεύθυνση του Τζουζέπε Σινόπολη. Πρώτη πράξη. Ο Αμερικανός αξιωματικός του ναυτικού Πίκερτον εξετάζει το σπίτι που θα αγοράσει στην Ιαπωνία για το γάμο του με την Κόκο Σαν, Madame Butterfly.

0: ti obbedisci a bacchetta vostra. La conterai per 999 anni, con facoltà ogni mese di rescindere i patti. Solo in questo paese elastici del par case contratti.
1: E l'uomo esperto ne approfitta.
0: Certo!
2: Έρχεται να τον δει ο Αμερικανός πρόξενος Σάρπλες, στον οποίο ο Πίκερτον εξομολογείται ότι ο Ιαπωνέζικος γάμος είναι για αυτόν μια κωμωδία και ότι τον ενδιαφέρει μόνο ο μελλοντικός του γάμος με μια Αμερικανίδα.

Ο Σάρπλες τον προειδοποιεί ότι η Butterfly τον αγαπά πραγματικά και μάλιστα απαρνήθηκε τη θρησκεία της για χάρη του. Εμφανίζεται η Butterfly με τους συγγενείς της για το γάμο.

Με το τέλος όμως της τελετής φτάνει ο Μπόντζο, ιερέας και θείος της Butterfly, ο οποίος την κατηγορεί που απαρνήθηκε την πίστη της, ενώ ο Πίκερτον προσπαθεί να την παρηγορήσει.

Δεύτερη πράξη. Έχουν περάσει 3 χρόνια. Ο Πίκερτον βρίσκεται στην Αμερική, ενώ η Butterfly υποψιάζεται ότι ο αξιωματικός δεν θα γυρίσει.

Ο πρόξενος συγκινείται βλέποντας το παιδί που απέκτησε με τον Pinkerton η Butterfly και προσπαθεί να την πείσει να παντρευτεί έναν πλούσιο Ιαπωνέζο που τις προξενεύουν. Η Butterfly όμως αρνείται και δηλώνει ότι αν δεν επιστρέψει ο Pinkerton θα αυτοκτονήσει.

Μια κανονιά ειδοποιεί για την άφιξη ενός πλοίου. Είναι ο Πίκερτον. Οι Butterfly με την Suzuki γεμίζουν το σπίτι με λουλούδια για να τον υποδεχθούν, ενώ τον περιμένουν, η νύχτα πέφτει.

Το άλλο πρωί η Butterfly περιμένει ακόμα, ενώ η Suzuki την πείθει να πάει να ξεκουραστεί. Ακούγεται ένα χτύπημα στην πόρτα. Είναι ο Pinkerton με τον Sharpless. Η Suzuki όμως βλέπει και μια Αμερικανίδα στον κήπο, τη γυναίκα του Pinkerton, Kate. Ο Sharpless ζητά από την Suzuki να πει στην Butterfly ότι η Kate επιθυμεί να υιοθετήσει το παιδί της.

Η butterfly μπαίνει στο δωμάτιο και καταλαβαίνει τα πάντα βλέποντας τον Sharpless και την Kate, τη δε Σουζούκη, να κλαίει. Δέχεται να δώσει το παιδί της αρκεί να έρθει να το πάρει ο πατέρας του.

Φεύγουν όλοι. Η Butterfly παίρνει το μαχαίρι του πατέρα της και το καρφώνει στο στήθος της. Ο Pinkerton φτάνει εκείνη τη στιγμή, βλέπει το παιδί του αλλά και την Butterfly που πεθαίνει.

Ακούσατε τη ραδιοφωνική εκπομπή του κυρίου Κωνσταντίνου Κουρμπέτη, μαθηματικού μουσικού «Η μουσική μιλάει», μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος στους 97,7 μεγάκυκλους των FM.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Από τη ζωή και την φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας. Μία σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών που φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια της σημερινής εποχής τους γίγαντες των μεγάλων πνευματικών παλεσμάτων να φωνάξει την κρυστάλλινη αλήθεια, τη γεμάτη Θεία Χάρη, να κατεβάσει τον ουρανό στη γη και να ανεβάσει τον άνθρωπο στο Θεό. Την εκπομπή παρουσιάζει ο εφημέριος του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης, πατήρ Αντώνιος Ρίζος.
2: Στη σημερινή εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε μερικά από τα κείμενα της Τρίτης Ενότητας, τα αποφθέγματα του βιβλίου από την ασκητική και ησυχαστική αγιορητική παράδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, που βρίσκεται στη μεταμόρφωση της Χαλκιδικής, καθώς επίσης και ορισμένα κείμενα από την Τέταρτη Ενότητα, που είναι ρήσεις και διηγήσεις γέροντος Παϊσίου. Αγαπητοί ακροατές της ραδιοφωνικής εκπομπής από την Φωνή και τη Ζωή των Πατέρων της Εκκλησίας μας, του ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων. Ο γέρο Παΐσιος διηγείται για γεροντάκια που γνώρισε και αναφέρει διάφορα περιστατικά. Ο ίδιος μιλά γενικώς για την πνευματική ζωή και ιδιαιτέρως για την μοναχική ζωή, διατυπώνοντας διάφορες συμβουλές και αποφθέγματα. Φαίνεται έντονα ο σεβασμός του προς την αγιορείτικη παράδοση, το ενδιαφέρον του για την συνέχεια, ενώ οι παρατηρήσεις και οι συμβουλές του αποτελούν χρήσιμα βοηθήματα για τον μοναχικό αγώνα.
3: Πολύ βοηθά το μοναχό η έρημος, γιατί αποφεύγει τους περισπασμούς. Η ζωή στην έρημο είναι απλή και μπορεί ο μοναχός να δοθεί ολόκληρο στα πνευματικά.
2: Ο άνθρωπος που έχει ταπείνωση και να ξεκλίνει κάποτε, τον σκεπάζει χάρις του Θεού, ενώ ο υπερήφανος είναι σαν το χαλασμένο τιμόνι που πάντα βαδίζει στραβά, ή σαν ένα πριόνι σιγιασμένο, δηλαδή τροχισμένο από τη μία πλευρά.
3: Όταν γλυκαθεί κανείς στην ευχή, δεν θέλει να βγει από το κελί του. Τότε η ευχή δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει. Όταν εμείς δεν θέλουμε να βγούμε από το καλύβι μας, αλλά από αγάπη βγαίνουμε και θυσιάζουμε την ησυχία μας χάριν κάποιου αδελφού, τότε ο Θεός βλέπει την αγάπη μας και αναπληρώνει.
2: Για τους δρόμους στο Άγιον Όρος, ο Άγιος Νείλος είχε προφητεύσει ότι θα έρθει καιρός που το Άγιον Όρος θα ζωστεί όλο με μια κορδέλα πανί, δηλαδή τους δρόμους, και ότι το Άγιον Όρος θα μείνει από τον Άγιο Παύλο και πέρα, δηλαδή μέχρι τη Βίγλα, διότι μόνο αυτό το κομμάτι έμεινε από τον Άγιο Παύλο και πέρα, δηλαδή μέχρι τη Βίγλα, διότι μόνο αυτό το κομμάτι έμεινε χωρίς

0: καλό είναι ότι καθαρίζουν οι λογισμοί, επειδή βλέπει και ακούει κανείς καλά πράγματα.
1: Λίγη μελέτη και πολλή ευχή. Στην προσευχή και στη λατρεία πρέπει να συμμετέχουμε με όλη μας την καρδιά.
0: Κάποτε μου παρουσιάστηκε ο Σατανάς και μου είπε «Εγώ είμαι ο Χριστός, προσκύναμε». Του απάντησα «Εγώ τον Χριστό μου πάντα τον προσκυνώ και αν ήσουν ο Χριστός δεν θα μου ζητούσες να σε προσκυνήσω».
1: Οι μοναχοί πρέπει ιδιαιτέρως να τιμούν τα εισόδια της Θεοτόκου, γιατί όπως η Παναγία εισήλθε στα Άγια των Αγίων και οι μοναχοί εισέρχονται με την κουρά τους στην Αγία Ζωή της μοναχικής πολιτείας.
0: Για τους μη προχωρημένους πνευματικά, η εξωτερική ακαταστασία δείχνει την εσωτερική.
1: Αν δεν υπάρχει ανδρικό φρόνημα, δεν υπάρχει προκοπή. Ανδρισμός είναι όταν δίνεσαι ολόκληρος με εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτός που έχει ανδρισμό έχει και αγάπη και ο Θεός το υπολογίζει.
0: Άκουσα ότι αυτές τις μέρες κουνιέται το καντήλι της Παναγίας των Ιβύρων. Η Παναγία προσπαθεί να μας αφυπνίσει για να μετανοήσουμε, αλλά οι σημερινοί άνθρωποι δεν συνέρχονται όσο κι αν κουνιούνται τα καντήλια.
1: Βοηθά όταν προσεύχεται κανείς σε βουνά και όχι σε χαράδρες και κλεισούρες, και ο Χριστός στα βουνά πήγαινε και προσευχόταν. Έτσι ανοίγει ο νους και τα αισθήματα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι της Ηπείρου και των βουνών έχουν μία λεβεντιά.
0: Όταν κάποιος είναι νευριασμένος, καλύτερα να μην του μιλήσεις καθόλου, έστω και με καλό τρόπο, διότι μοιάζει με τον πληγωμένο που δεν δέχεται ούτε και το χάδι, γιατί ερεθίζει τις πληγές του.
1: Δεν πρέπει να λεπτολογούμε αν κάποιος πει κάτι από απλότητα δογματικός άστοχο. Πρέπει να το παίρνουμε με καλό λογισμό, διότι ο Θεός θα κρίνει με το δικό του τρόπο.
0: Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, η χάρις του Θεού τον εγκαταλείπει. Όταν μετανοήσει, πάλι επανέρχεται και καθαρίζεται τελείως, μόνο που μένει ένα σημάδι από το λεκέ, που και αυτό είναι καθαρό όσο και το άλλο, ή ένα σημάδι στο σημείο που κόλλησε η λαμαρίνα με οξυγονοκόλληση τόσο καλά που ούτε λίμα δεν το πιάνει.
1: Μου έλεγε ένας μάγος ότι όταν ανάβει κερί καθαρό, τα δαιμόνια δεν τολμούν να πλησιάσουν όταν τα καλεί, όπως πλησιάζουν όταν ανάβει σπαρματσέτο.
0: Η εποχή μας είναι πολύ δύσκολη και πρέπει σήμερα οι χριστιανοί να κάνουν πολλή υπομονή για να έχουν μεγάλο μισθό. Πολλοί Άγιοι θα επιθυμούσαν να ζούσαν στη σημερινή εποχή για να έχουν μεγαλύτερο μισθό.
1: Η βασκανία είναι ένας ζήλος με κακία και φθόνο. Πρέπει ο ζήλος μας να είναι καλός χωρίς κακία. Αυτό μπορούμε να το καταλαβαίνουμε όταν δούμε κάποιον που θαυμάζουμε, ζηλεύουμε και έχει πάθει κακό. Αν χαρούμε, τότε ο ζήλος έχει κακία.
0: Η ευλογία και η ευχή πιάνουν όταν είναι από την καρδιά. Γι' αυτό ο Ισαάκ είπε στον Ισαύ να του φέρει να φάει, να εφρανθεί η καρδιά του για να τον ευλογήσει.
1: Πρέπει ο λογισμός ενός φιλοτίμου να κλείνει περισσότερο στην αγάπη του Θεού, στη θυσία του, ενός σκληρού στην κρίση, στην ανταπόδοση, αναλόγως δηλαδή.
0: Πρέπει να αγωνιστούμε, να ξεριζώσουμε τα μεγάλα πάθη, διότι ξεριζώνοντας ένα μεγάλο πάθος, ξεριζώνονται και πολλά άλλα μικρά.
1: Η ταπείνωση και η αγάπη, να, αυτό είναι το παν. Ο διάβολος έπεσε από την υπερηφάνεια του. Πα, φοβερό πράγμα. Ο πρώτος άγγελος και έγινε εχθρός του Θεού και των ανθρώπων. Δεν πρέπει να αισθάνεται κανείς μίσος, αλλά συμπάθεια, ήκτο για το κατάντημά του.
0: Ήρθε μία φορά στο καλύβι του Παπατήχωνα ένας διάκος πολύ παχής και του είπα να κάνει συνέχεια ενάτες. Μετά από κάμποσο καιρό

συνάντησα στη Δάφνη και δεν τον γνώρισα, διότι είχε αδυνατήσει. Όταν κανείς δεν τρώει πολύ, αλλά τρώει συχνά, τότε ο οργανισμός του παίρνει από αυτά που τρώει. Όταν όμως κάνει ενάτη, τότε παίρνει βιταμίνες από το ψυγείο, δηλαδή από τις αποθηκευμένες στον οργανισμό του. Η καλοφαγία και η καθιστική ζωή κάνει τα μικρά παιδιά παχιά και μερικά καταντούν τα καημένα παράλυτα.

0: Πρέπει ο καθένας να αγιάσει την κλίση του, αυτό που μπορεί να κάνει. Ας πούμε τώρα εγώ να πήγαινα για ψάλτη στο Πρωτάτο, να πάρω τη θέση του Φυρφυρί. Γίνεται αυτό? Δεν μπορώ. Θα κοιτάξω τι άλλο μπορώ να αγιάσω την κλίση μου, σαν τον αχθοφόρο του Πειραιά που ανέστησε τον νεκρό πεθερό του. Αυτός με την Αγία του Ζωή αγίασε και ολόκληρο το λιμάνι και πολλοί αλλοιώθηκαν από τη ζωή του. Κι όμως δεν έλεγε «Γιατί να μην γίνω καλόγερος?» Αν ήταν για καλόγερος, δεν θα παντρευόταν.
1: Βασικά πράγματα είναι η ταπείνωση, η καλοσύνη και η απλότητα. Καλοσύνη είναι να σκέπτεται κανείς τι αναπαύει πρώτα τον άλλον, όχι τι μας βολεύει εμάς. Και ο Θεός δεν είναι άδικος, έπειτα αναπληρώνει ό,τι χάσαμε στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε τον αδελφό μας.
0: Όσοι έχουν πολύ ενθουσιασμό και πολύ εγωισμό, πρέπει να είναι στην υπακοή για να κόβουν το θέλημά τους.
1: Το κακό έχει προχωρήσει πολύ και έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει όμως μία καλή μαγιά που για αυτήν ο Θεός ευσπλαχνίζεται και τον υπόλοιπο κόσμο, να μην χαλάσει και αυτή, γιατί τότε αλίμονό μας.
0: Η προσευχή για τους κεκοιμημένους πολύ βοηθά. Όσες φορές είμαι κουρασμένος ή δεν έχω τον χρόνο να προσευχηθώ για τους κεκοιμημένους, την ίδια νύχτα στον ύπνο μου βλέπω τους γονείς μου, για τους οποίους ποτέ δεν προσεύχομαι. Αυτό, δηλαδή, το θεωρούσε σαν υπόμνηση του χρέους του να κάνει προσευχή για τους κεκοιμημένους.
1: Οι ευλαβείς γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν καλόγεροι, να μην τα λένε να γίνουν καλόγεροι, αλλά να ζουν αυτοί σαν μοναχοί. Ούτε να τάζουν τα παιδιά τους στο Θεό να γίνουν μοναχοί, διότι αν δεν έχει το παιδί την κλίση, τότε θα βασανίζεται σε όλη του τη ζωή. Σε αυτή την περίπτωση να τα διαβάσει ο Επίσκοπος μία ευχή και να μην γίνουν μοναχοί.

0: Και συνεχίζουμε από την τρίτη ενότητα. Φοβερός πόλεμος με δαιμόνια υπερηφανίας. Διηγήθηκε γέρον. Κάποτε ήρθαν και με προσκύνησαν τα δαιμόνια, ενώ έψελνα το χερουβικό και είχα φτάσει στο και τη ζωοποιό τριάδι. Έρχονται λοιπόν 5 δαίμονες, ένας μεγάλος αξιωματικός με πηλίκιο και κάτι σήματα δαιμονικά, γαλόνια και κέρατα που έβγαιναν δίπλα από το πηλίκιο και 4 μικροί μαλλιαροί και πέφτουν στα γόνατα μπροστά μου. Ο μεσαίος ο αξιωματικός είχε το ένα πόδι γονατιστό και το άλλο μισολυγισμένο όπως η καθολική και μου λέει «Είσαι σπουδαίος ψάλτης, είσαι θαυμάσιος, είσαι άφθαστος». Είχε το κεφάλι ψηλά, ενώ οι άλλοι 4 είχαν το κεφάλι κάτω. Εγώ μονολόγησα. «Τα δαιμόνια θα μου πάρουν το μυαλό, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριον τον Θεό μας προσκυνήσομεν και αυτό μόνο λατρεύσομεν». Αμέσως έγιναν άφαντοι. Αυτά εν ρηπή οφθαλμού. Εγώ αγρίεψα μέσα μου, σκέφτηκα. Αυτός που δεν δέχεται να προσκυνήσει το Θεό και να πει ελέησόν με ο Θεός, ήρθε να προσκυνήσει εμένα, να με κάνει συμμέτοχο στην υπερηφάνειά του. Αγρίεψα και άρχισα να λέω το τριάδι του Παπανικολάου. Μόλις τελείωσα, μου λένε οι πατέρες, «Τι τριάδι ήταν αυτό, πανηγύρι μας έφερες». Λέω, καμιά φορά μας πιάνουν και τα μεράκια. Μετά την τράπεζα συναντώ στην αυλή ένα μοναχό αγιορείτη, όχι του μοναστηριού που ήταν παρόν στη λειτουργία. Τον χαιρέτησα και μου λέει, «Βρε, τι ήταν αυτό σήμερα, τι ωραία ψαλμωδία, μας ανέβασε στον ουρανό, νιώσαμε κατάνοιξη». «Όχι εγώ, ο πατήρ Τάδε», του είπα. «Ποιος πατήρ Τάδε, εσύ η δική σου φωνή», και μου είπε και διάφορα επενετικά λόγια. Τον βάζω μετάνοια και πάω να φύγω. Έρχεται ο Σατανάς δίπλα μου. Τον έβλεπα και μου λέει, «Όταν σου λέω εγώ να ακούς, είσαι άφθαστος, εσύ έπρεπε να πας να πάρεις δίπλωμα έξω και να είσαι δάσκαλος». «Πίσω μου, δαίμονα», λέω, «τι ήθελα να έρθω από εδώ, να συναντήσω το μοναχό να ακούσω όλα αυτά». Βγήκα έξω και κίνησα για τον κήπο. Ο διάβολος από κοντά μου. Ενώ έβλεπα, βάδιζα, δεν ξέρω πώς, πήρε το πνεύμα μου ο Σατανάς και με ανέβασε ψηλά, πολύ ψηλά, και έβλεπα τον κόσμο σαν μυρμήγκια κάτω. «Εσύ δεν είσαι τυχαίος», μου έλεγε ο Σατανάς, «εσύ δεν ξέρεις τι κουβαλάς». «Τι κουβαλάω, βρε Σατανά?» «Ό,τι κουβαλάς και εσύ κουβαλώ κι εγώ, φύγε από κοντά μου, Θεέ μου, βοήθησέ με. Τι είναι αυτό σήμερα, θα μου πάρει τα μυαλά. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Άρχισε να φουσκώνω από υπερηφάνεια, αλλά είχα και λίγο επίγνωση και είπα, «Θεέ μου, δεν θέλω τέτοιες επάρσεις». Μπαίνω στον κήπο, αυτός από κοντά. Αυτός τα δικά του, εγώ τα δικά μου. Δεν υπάρχει χειρότερο δαιμόνιο από το δαιμόνιο της υπερηφανίας. Προχώρησα πιο μέσα στον κήπο, μήπως και φύγει. Τίποτε. «Πάει», είπα, «θα δαιμονιστώ». Τότε έπεσα στα γόνατα με το ράσο που φορούσα στην εκκλησία και έκλαιγα. Δεν έδινα σημασία τι μου έλεγε ο Σατανάς, εγώ τα δικά μου. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». 2-2,5 ώρες πρέπει να είχα μέσα στον ήλιο. «Δεν θέλω», έλεγα, «τέτοιες επάρσεις, τέτοιους λογισμούς. Εγώ θέλω, Χριστέ μου, να σε προσκυνώ πάνω στο σταυρό. Εγώ είμαι ένας αμαρτωλός και τίποτα παραπάνω». Αυτός έλεγε τα δικά του. Μούσκεψε το χώμα από τα δάκρυα σαν να είχε τρέξει βρύση. Κάποια στιγμή έφυγε εκείνο το νέφος και ο Σατανάς μαζί. Κατάλαβα ότι προσγειώθηκα. Ένιωσα την ανάγκη να προσκυνήσω τα πόδια του εσταυρωμένου. Σηκώθηκα, ευχαρίστησα τον Κύριό μας και την Παναγία, έβαλα λίγες μετάνοιες και έφυγα κλαίγοντας. Έπειτα σκέφτηκα ότι για να έρθουν να με πειράξουν τα δαιμόνια τόσες φορές, κάτι βρήκαν μέσα μου. Φαίνεται ότι στόχευα προς τον εγωισμό. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή και ταπείνωση.
1: Πάτερ, «Εσύ με έκανες χριστιανό», διηγήθηκε ο Διακοδιονύσιος ο Φυρφυρής. «Κάποτε βρέθηκα για δουλειά έξω στη Θεσσαλονίκη. Πήγα σε ένα εστιατόριο να φάω. Έκανα την προσευχή μου και κάθισα να φάω. Παραδίπλα ήταν μια παρέα. Μου λέει κάποιος λαϊκός: «Λοιπόν, τι μας παριστάνεις τώρα? Τι θέλεις να μας δείξεις?» «Για να μην μου σταθεί κανένα κόκαλο στο λαιμό, βρε αδερφέ», απάντησα λίγο οργισμένα. Σε λίγο, από το τραπέζι αυτής της παρέας ακούστηκε θόρυβος και βιαστικά κάποιον τον έβγαλαν έξω. Εγώ δεν γύρισα να κοιτάξω. Μετά από καιρό που ξαναβγήκα στη Θεσσαλονίκη, με συναντά κάποιος κοντά στο Λευκό Πύργο και με χαιρετά ρωτώντας: «Με γνωρίζεις, πάτερ?» «Όχι», απαντώ. «Δε με θυμάσαι? Εσύ με έκανες χριστιανό». «Δε σε θυμάμαι. Θυμάσαι κάποτε σε ένα εστιατόριο που έτρωγες και κάποιος σου είπε αυτό και αυτό?» «Ναι, κάτι θυμάμαι. Εγώ ήμουν. Βλέπεις εδώ? Μου στάθηκε ένα κόκαλο στο λαιμό και με έκαναν εγχείρηση για να το βγάλουν, ενώ συγχρόνως μου έδειχνε το λαιμό του με το σημάδι της τομής. Μετά από αυτό και στην εκκλησία πηγαίνω και εξομολογούμε και προσευχή κάνω. Σε ευχαριστώ, πάτερ. Εσύ με έσωσες».
0: Η υπακοή υπέρ την νηστείαν. Κάποιος ευλαβής λαϊκός ήρθε για καλόγυρος και πήγε σε έναν ασκητή. Τον ρώτησε: «Γέροντα, κάνω συνεχώς ενάτες, μπορώ να γίνω καλόγυρος?» «Όχι», του απάντησε. «Εγώ ζητώ μόνο υπακοή. Αν μπορείς να κάνεις υπακοή, μείνε, αλλιώς πήγαινε όπου θέλεις». Δέχτηκε, έμεινε και αγωνιζόταν φιλότιμα. Στην αρχή ο γέροντας τον δοκίμασε. Του έβαζε να τρώει 2 και 3 φορές την ημέρα. Αλλά όταν είδε ότι έκοψε το θέλημά του, του έδινε ευλογία να νηστεύει. Ήταν άρρωστος με πυρετό και έξω χιόνιζε. Του έλεγε να σηκωθεί να πάνε να κόψουν ξύλα και αμέσως σηκωνόταν. Βλέποντας την προθυμία του στην υπακοή, χαιρόταν και του έλεγε: «Άλλη φορά θα πάμε, ξάπλωσε τώρα». Έτσι έκοψε όλα τα θελήματά του και έγινε καλός μοναχός και προχώρησε στην ιερά προσευχή. Όλοι οι πατέρες της περιοχής του τον θαύμασαν για την υπακοή του και είχε τέλος αγαθό και ειρηνικό.
1: Αφιλοχρηματία των πατέρων. Ευλαβής Ορθόδοξος Αλλοδαπός, που εργαζόταν στη Σαουδική Αραβία, ήρθε με τον μικρό γιο του στο Άγιον Όρος κατά το έτος 1990 να εκπληρώσει ένα τάμα του. Ο γιος του είχε αρρωστήσει από καρκίνο και ο πατέρας προσευχήθηκε και έταξε, αν γίνει καλά το παιδάκι του, να έρθει στο Άγιον Όρος και να προσφέρει 1000 δολάρια. Άφησε τα χρήματα σε κάποιον γέροντα να τα διαθέσει, όπως εκείνος κρίνει. Τα προσέφερε ο γέροντας σε πτωχούς ασκητές, αλλά αυτοί και τι πάμπτωχοι αρνούνταν να πάρουν τα χρήματα από ακρίβεια μοναχική. Δυσκολεύτηκε να τα διαμοιράσει, αλλά χάρηκε και θαύμασε για την ακρίβεια και αφιλοχρηματία των πατέρων που περιφρονούσαν τα υλικά και ζητούσαν τα πνευματικά και ουράνια.

0: και συνεχίζουμε προσπάθεια προς τους συγγενείς. Κάποιος γέροντας, επειδή είχε την οικονομική ευχέρεια, έκτισε ένα σπίτι για την αδελφή του και έκανε και ο ίδιος απ' έξω ένα δωματιάκι για να μην τους ενοχλεί όταν θα πήγαινε να μένει. Μία ημέρα τον ειδοποίησε η αδελφή του να πάει να πάρει τα πράγματά του που τα είχε βγάλει έξω στο δρόμο. Τον έδιωξε και πλέον δεν ήθελε ούτε σαν επισκέπτη να τον βλέπει. Αυτή ήταν η αμοιβή από τους σαρκικούς συγγενείς του για τη δωρεά του. Αλλά ο καλόγυρος δεν έχει σαρκικούς συγγενείς και τα χρήματα που δίνει στους συγγενείς του είναι φωτιά, δεν έχουν ευλογία, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες.
1: Ο παρήκος φοβάται. Παλαιότερα ζούσε στην καλύβη της κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην ξενοφοντινή σκήτη, ένας υποτακτικός που είχε πολύ ζήλο στα πνευματικά. Πίεζε συνεχώς τον γέροντά του να του δώσει ευλογία να πάει να ασκητέψει μόνος του σε μια σπηλιά που υπήρχε ψηλότερα από τη σκήτη. Γνωρίζοντας όμως ο γέροντάς του ότι δεν ήταν έτοιμος για τέτοια άσκηση, τον εμπόδιζε λέγοντας «Όταν θα είσαι έτοιμος θα σου δώσω ευλογία να πας». Ο υποτακτικός όμως δεν τον άκουγε και τον παρακαλούσε όλο και συχνότερα να του δώσει ευλογία. Τέλος, μετά από πολλές παρακλήσεις, κάμφθηκε ο γέροντας και του έδωσε ευλογία. Όλος χαρά ο υποτακτικός μάζεψε τα λιγοστά πράγματά του, πήρε και τα εργαλεία της ξυλογλυπτικής, γιατί αυτό ήταν το εργόχειρό του, και ξεκίνησε για το σπήλαιο. Αφού τακτοποιήθηκε και διάβασε την ακολουθία του, έπεσε να κοιμηθεί. Δεν πέρασε όμως πολλή ώρα και ένας περίεργος θόρυβος τον ξύπνησε. Τον κατέλαβε αμέσως φόβος και άρχισε να προσεύχεται. Ο θόρυβος όμως συνεχιζόταν, αλλά και ο φόβος του μεγάλωνε. Μην μπορώντας να τον αντέξει, έψαξε, βρήκε τα σπίρτα και άναψε φως. Τότε, έκπληκτος, διαπίστωσε ότι ο θόρυβος που τόσο τον τρόμαξε οφειλόταν στα ποντίκια που ήρθαν να φάνει το πίτουρο που είχε βάλει μέσα στο κουτί με τα εργαλεία της ξυλογλυπτικής. «Ταλέπορε», σκέφτηκε, «εδώ σε τρόμαξαν μερικά ποντίκια, πού να έρθουν και οι δαίμονες». Συνετισμένος λοιπόν, μάζεψε τα πράγματά του και επέστρεψε στο γέροντά του. Ζήτησε συγχώρηση και πλέον, κάνοντας τελεία υπακοή, πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του στην καλύβη του και εκοιμήθη στη μετάνοιά του.
0: Πόλεμος και βοήθεια ιερομονάχου. Ιερομόναχος νέος που ασκήτευε μόνος του, κάποτε πολεμήθηκε ισχυρός και μη δυνάμενος να αντέξει το σαρκικό πόλεμο, απεφάσισε να βγει στον κόσμο, να αποβάλει το σχήμα και να ζήσει ικανοποιώντας τις επιθυμίες του. Η Χριστότητα και η ευσπλαχνία όμως του Θεού προνόησε το εξής για τη σωτηρία του αδελφού. Ενώ περίμενε κρυμμένο στη Δάφνη μέχρι την ώρα της αναχωρήσεως για τον κόσμο, ξαφνικά τον έψαχνε ένας άγνωστος γέροντας που πρώτη φορά τον έβλεπε. Ήταν πολύ ηλικιωμένος, φορούσε παλαιά ράσα και μονολογούσε. «Ο παπάς, πού είναι ο παπάς να εξομολογηθώ? Ακούς παπά μου, είμαι 80 χρόνων και πώς μου συνέβη ο πειρασμός αυτή την ηλικία? Έκανα αυτό και αυτό», εξομολόγηση, «και τη νύχτα δεν μπορώ να κοιμηθώ, αλλά ό,τι και αν συνέβη δεν απελπίζομαι, ποτέ δεν απελπίζομαι». Του φίλησε το χέρι, του είπε το όνομά του και έφυγε. Ο ιερομόναχος σάστησε στην αρχή, γιατί όσα του είπε ήταν αυτά που συνέβησαν στον ίδιο, και κατάλαβε ότι ο Θεός του απεκάλυψε τα δικά του και τον έστειλε για να τον διορθώσει. Ο ιερομόναχος όταν συνήλθε από την έκπληξη έψαξε να βρει το θεόπεμπτο γεροντάκι, αλλά αυτό είχε χαθεί. Ρώτησε ποιος είναι ο τάδε, αλλά κανείς δεν τον γνώριζε. Όταν ο ιερομόναχος επέστρεψε στο κελί του με μεγάλη και υπεράνθρωπη προσπάθεια, συνάντησε πριν από την είσοδο του κελιού του πάνω στο μονοπάτι ένα τεράστιο φίδι σαν αυτά που έχουν στα τσίρκα και μάλιστα χειμώνα καιρό αρχές Δεκεμβρίου. Τέτοια φίδια δεν υπάρχουν στο Άγιον Όρος. Και ο αδελφός ενόησε ότι το μεγάλο φίδι ήταν ο διάβολος μεταμορφωμένος, ο αρχέκακος όφης, ο πλανών και πειράζων τους μοναχούς.
1: Ο γερο Ιωσήφ διώχνει τον πειρασμό. Ένας ιερομόναχος σε κάποιο μοναστήρι που είχε το διακόνημα του Κυπουρού και έμενε στο σπιτάκι του κήπου, άκουγε κάθε νύχτα να χτυπάει το κουδούνι της πόρτας του κήπου και ξυπνούσε. Στη συνέχεια άκουγε βήματα να κατεβαίνουν τα σκαλιά προς το υπόγειο και ένιωθε κάποιον να σκαλίζει τα εργαλεία και τα φυτοφάρμακα. Τον άκουγε, αλλά και νοερός τον έβλεπε σαν μία σκιά. Αυτό συνέβαινε κάθε νύχτα και είχε μεγάλη στεναχώρια. Ύστερα άρχισε να κουνιέται το σπίτι σαν να γινόταν σεισμός. Όπως έμαθε ύστερα, μόνο εκεί συνέβαινε, ενώ στο μοναστήρι όλα ήταν ήσυχα. Ο ηγούμενος του είπε να κάνει λειτουργίες και αγιασμούς, αλλά πάλι συνεχίζονταν τα ίδια. Εκεί, στο σπίτι του Κυπουρού προηγουμένως, έμεναν εργάτες. Έγιναν κάποια σκάνδαλα και ο πειρασμός φαίνεται είχε δικαιώματα. Κατά θεία πρόνοια συνέβη να αποκτήσει εκείνο τον καιρό λειψανάκι του γέρο Ιωσήφ του σπηλαιότου. Με ευλάβεια το μετέφερε στον κήπο και παρακάλεσε. «Θέλω να μου το αποδείξεις, γέρο Ιωσήφ, αν έχεις παρησία στο Θεό, διότι τόσο καιρό βασανίζομαι με τη σκιά που την βλέπω και την ακούω και με το σεισμό. Από το πρώτο βράδυ έπαψαν όλα. Από τότε βεβαιώθηκε ο Κυπουρός ότι ο γέρο Ιωσήφ έχει παρησία στο Θεό».
0: Οι δαίμονες εμποδίζουν από τον κανόνα. Κάποιος μοναχός πήγαινε τακτικά σε γνωστό του κελί για να λειτουργηθεί. Επειδή ήταν μακριά, πήγαινε από βραδύς και διανυκτέρευε. Κάθε νύχτα όμως ερχόταν ο πειρασμός και τον πείραζε. Άκουγε φωνές και θορύβους. Μια φορά του είπε ένας δαίμονας ταυτή: «Εμείς πάντα τέτοια ώρα ερχόμαστε». Και όταν άρχισαν να τον τραβάν από τα ράσα του και να φυσούν στο πρόσωπό του, εκείνος έμενε άγρυπνος λέγοντας την ευχή. Μόνο ένα βράδυ κοιμήθηκε ήσυχα, που έφερε μαζί του και φόρησε το μέγα και αγγελικό σχήμα. Και οι πατέρες του κελιού άκουγαν τις δαιμονικές φωνές στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Αυτή την ώρα έρχονταν για να εμποδίσουν τους πατέρες από τον κανόνα τους, γιατί τότε ξυπνούσαν για να κάνουν τον κανόνα τους. Στην αρχή, ενώ διάβαζαν εσπερινό, άκουγαν έξω φωνές και κτύπους σαν να γκρεμιζόταν το σπίτι για εκφοβισμό. Γέροντας παλαιός γειτονικού κελιού εξήγησε ότι κάποιοι γεροντάδες παλαιοί αυτού του κελιού έδωσαν δικαιώματα και γι' αυτό έρχονταν οι δαίμονες.
1: Ο πλανημένος ασκητής. Ήτανε κάποιος στον Άγιο Βασίλειο, ο οποίος έτρωγε μόνο 9 σίκα την ημέρα και έπινε νερό. Για χρόνια είχε αυτό το τυπικό. Δυστυχώς πλανήθηκε, διότι έκανε άσκηση χωρίς ταπείνωση και συμβουλή και πίστεψε ότι είναι ο προφήτης Ηλίας. Πήγε να εξομολογηθεί και είπε στο πνευματικό: «Το ξέρεις ότι είμαι ο προφήτης Ηλίας? Μη με αναγκάζεις να σε εξετάσω, διότι ο προφήτης Ηλίας ήταν περιτετμημένος. Έφυγε αμετάπιστος. Αργότερα το κελί του πήρε φωτιά και αυτός δεν βρέθηκε. Μάλλον κάει.

0: Υποστολή Ευωδίας Αγίου Λειψάνου. Ο ηγούμενος Ανδρέας Αγιοπαυλίτης είχε σε ευλάβεια το Λείψανο του Αγίου Διονυσίου του Ενολύμπο. Ευωδιάζει πάντοτε. Ο Σεφημέριος με αυτό ξεκινούσε να βγάζει τα Λείψανα και με αυτό τελείωνε. Κάποτε ο πατήρ Θεόκλητος ο Διονυσιάτης σε μία παρέα πήγαν για προσκύνημα στον Άγιο Παύλο. Προσκύνησαν τα Άγια Λείψανα και όταν πήγε να τα βάλει στο ιερό ο Παπανδρέας, παρατήρησε ότι το Λείψανο του Αγίου Διονυσίου δεν ευωδίαζε. Στενοχωρήθηκε και σκέφτηκε ότι αυτός είναι υπαίτιος διότι μάλλον σε κάτι έσφαλε και δεν είναι πλέον άξιος να αισθανθεί την ευωδία. Για μερικές ημέρες έβγαζε το Λείψανο και δεν ευωδίαζε και για το λόγο αυτό είχε μεγάλη στεναχώρια. Ύστερα άρχισε πάλι να ευωδιάζει. Ήρθε πάλι ο πατήρ Θεόκλητος και συζητώντας ανέφερε στο Παπανδρέα ότι την προηγούμενη φορά που ήρθε για προσκύνημα ένας από την παρέα του ήταν Εβραίος και αυτό το πληροφορήθηκε όταν επέστρεψε στο Διονυσίου. Τότε από κοινού απέδωσαν την υποστολή της ευωδίας στην παρουσία του αβάπτιστου Εβραίου.
1: Η ταπείνωση σβήνει πυρκαγιά. Ο Παπαφιλόθεος ο Γρηγοριάτης ο Παλαιός κάποτε θέλησε με ευλογία του γέροντά του να κάψει τα απόκλαδα για να καθαρίσει τον ελαιόνα στην τοποθεσία Παρθένιου. Όταν άναψε τη φωτιά κατά παραχώρηση ως του Θεού, φύσηξε αέρας δυνατός και άρχισαν να παίρνουν φωτιά εκτός από τα κλαδιά και οι ελιές. Μετά η φωτιά προχώρησε και στο δάσος. Ο Παπαφιλόθεος κατέβαλε κάθε προσπάθεια, όμως αδυνατούσε να την αναχαιτήσει. Φούντωσε η φωτιά γρήγορα και δυνατά. Έτρεξαν όλοι οι πατέρες της μονής, αλλά δεν πρόλαβαν να την περιορίσουν γιατί είχε εξαπλωθεί αρκετά. Το δάσος και οι ελιές ήταν επόμενο να καταστραφούν. Μαζί με τους πατέρες έτρεξε με τον μπαστούνι του και ο γυραιός ηγούμενος Παπασιμεών. Γεμάτος από ιερή αγανάκτηση, σήκωσε το ποιμαντικό του ραβδί δείχνοντας προς τον Παπαφιλόθεο. «Ευλόγησον γέροντα, συγχώρησέ με, δεν το ήθελα. Μου κάψες το δάσος και ευλόγησον και συγχρόνως του έδωσε και μία με τον μπαστούνι. Ευλόγησον γέροντα, συγχώρεσέ με, μήπως το ήθελα να κάψω το δάσος» και ταπεινά πρόσθεσε. «Γέροντα, ανθρώπινη βοήθεια δεν υπάρχει. Ας αφήσουμε τώρα την συζήτηση και ας καταφύγουμε στη Θεία Βοήθεια. Τίποτα άλλο δεν μας σώζει, παρά μόνο η χάρις του Θεού». Αμέσως κατέφυγαν στην προσευχή και ό του θαύματος. Παρουσιάστηκε αμέσως ένα σύννεφο πάνω από τη φωτιά και έβρεξε πολύ κατασβήνοντας την πυρκαγιά ενώ ήταν Ιούλιος μήνας. Σώθηκε το δάσος με θαύμα του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας χάρη στην ταπείνωση του Παπαφιλοθέου.
0: Προσήφιε το υπεριψωμένος. Ο γέρο Ανδρέας ο Γρηγοριάτης, ο παλαιότερος, διηγήθηκε την κοίμηση του Παπαφιλοθέου στο γέρο Εφρέμ και εκείνο στο γέρο Αρσένιο, ο οποίος την κατέγραψε ως εξής. «Όταν επρόκειτο να κοιμηθεί ο Παπαφιλόθεος, αδελφός της μονής μας, στις αρχές του 20ου αιώνα, πήγα να τον δω. Τον είχαμε βάλει στο γυροκομείο της μονής από καιρό. Είχαμε μαζευτεί 5-6 πατέρες γύρω του. Κάποια στιγμή μας παρεκάλεσε να βγούμε για λίγο έξω. Βγήκαμε όλοι και κλείσαμε πίσω μας την πόρτα. Περίεργος εγώ καθώς ήμουν, κοίταξα από το παράθυρο να δω τι κάνει και τι βλέπω. Γονάτισε σε στάση προσευχής και με τα χέρια του υπεριψωμένα κοίταζε οικετευτικά τον ουρανό. Δεν άγγιζε καθόλου το σώμα του στο πάτωμα, αλλά στεκόταν στον αέρα μισό πύχη ψηλά. Έμεινα λίγη ώρα σαστισμένος μην μπορώντας να αρθρώσω λέξη. Ύστερα από ώρα, δεν ξέρω πόση, συνήρθα. Συνήρθα κάπως όταν μας φώναξε να μπούμε μέσα. Τον βρήκαμε ήρεμα ξαπλωμένο στο στρώμα του. Μετά από λίγες ώρες κοιμήθηκε τον ύπνο των δικαίων και των οσίων.
1: Κάποιος γέροντας φιλοξενούσε στο καλύβι του νέο δαιμονισμένο και από συμπόνια προσπαθούσε να τον βοηθήσει. Ο γέροντας νύστευε πολύ και σχεδόν δεν κοιμόταν καθόλου. Κάποια μέρα, ενώ νουθετούσε τον νέο, είδε ξαφνικά πάνω στο κεφάλι του ένα περιστέρι. Αμέσως σκέφτηκε ότι αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα και έπεσε και το προσκύνησε. Την ίδια στιγμή ένιωσε ότι είχε δαιμονιστεί και έτρεξε σε γειτονικό κελί. Τους διηγήθηκε το πάθημά του και ζητούσε να του διαβάσουν εξορκισμούς. Από τη σωματική του εξάντληση έπεσε λιπόθυμος. Δυστυχώς ενήργησε βεβαιασμένα και αδιάκριτα και δεν έλαβε υπόψη του τον λόγο του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. «Μη παντί πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν». Ο Θεός να γίνει ήλαιος τον αδελφό. Αμήν.
0: Ο υποτακτικός που δεν ανέπαυσε το γέροντά του. Κάποιος γέροντας στην έρημο είχε δύο υποτακτικούς. Ο ένας ήταν θεληματάρης και παρήκος, γι' αυτό δεν ανέπαυε το γέροντά του. Όταν ήρθε η ώρα της κοιμήσεως του γέροντα, πήγανε οι υποτακτικοί του να πάρουν την ευχή του. Ρώτησε τον πρώτο ποιος ήταν, τον συγχώρεσε και του έδωσε την ευχή του. Όταν πήγε ο άλλος ο θεληματάρης και είπε το όνομά του, ο γέροντας δεν τον γνώρισε. «Ποιος είσαι, δεν σε ξέρω, εγώ τέτοιο υποτακτικό με αυτό το όνομα δεν είχα», του είπε. Κι έτσι δεν του έδωσε την ευχή του. Αυτός ο υποτακτικός αργότερα έπεσε σε πλάνη και σε αίρεση.
1: Ρώσος μοναχός, δια Χριστόν Σαλός. Ήρθε στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος του Ρωσικού και έγινε μοναχός κάποιος αξιωματικός του τσαρικού στρατού στη Βαλτική θάλασσα. Ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα άρχισε να κάνει τρέλες. Ένα μεσημέρι ανέβηκε σε μια ψηλή καπνοδόχο και φώναζε. Τον κατέβασαν και τον έδιωξαν από το μοναστήρι. Πίστευαν ότι τρελάθηκε. Ήρθε στις καριές και έκανε παρόμοια. Σε μερικούς απεκάλυπτε κάποια απόκρυφα από τη ζωή τους και ύστερα πάλι φώναζε και έκανε σαλότητες. Έλεγε προφητικά, «Σε λίγα χρόνια θα έρχεστε στις καριές με άλλο μέσο, γρήγορο, όχι με ζώα. Θα γίνουν δρόμοι». Ο παντοπόλης των Καριών, Χρήστος Ζέγκος, διηγήθηκε ότι κάποια μέρα ο Ρώσος που έκανε τον διαχριστόν σαλόν γύριζε και φώναζε δυνατά το Θεοτό και Παρθένε. Το έκανε παρατήρηση γιατί φωνάζει μεσημεριάτικα και απήντησε. «Κύριε Χρήστο, εγώ τρεις μέρες θα σε ανησυχώ ακόμη, μετά θα φύγω». Όταν πέρασαν οι τρεις μέρες και δεν φαινόταν στις καριές, πήγαν, έψαξαν στο ερυπωμένο κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που έμενε και τον βρήκαν ξαπλωμένο, τα χέρια του σταυρωμένα στο στήθος του, το στόμα του και τα μάτια του κλειστά, να έχει κοιμηθεί τον ύπνο των δικαίων.

Αγαπητοί εν Κυρίω αδελφοί, και για τη σημερινή εκπομπή ο διαθέσιμος χρόνος έφτασε στη λήξη του. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόασή σας και ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη του σταθμού, τον κύριο Ευάγγελο Κρητικό, για τη βοήθεια και συμπαράστασή του. Με την ευλογία και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας σας αποχαιρετούμε και σας ευχόμεθα οι λόγοι του Αγίου Ιωάννου της Κροστάντης που ακολουθούν στον επίλογο αυτής της εκπομπής να μας φέρουν ακόμα πιο κοντά στον Κύριό μας. Χωρίς τον Κύριο πνευματικά δεν είμαι τίποτε. Ούτε έναν καλό λογισμό δεν μπορώ να έχω, ούτε μια καλή πράξη να κάνω. Χωρίς εκείνον δεν μπορώ να απομακρύνω από μέσα μου ούτε μια αμαρτωλή σκέψη, ούτε ένα εμπαθές αίσθημα, δηλαδή την κακία, το φθόνο, την πορνεία, την υπερηφάνεια κλπ. Ο Κύριος είναι η εκπλήρωση κάθε αγαθού που σκέφτομαι, αισθάνομαι και κάνω. Πόσο μεγάλη και πλατιά είναι η χάρη του Κυρίου που ενεργεί μέσα μου. Ο Κύριος είναι τα πάντα για μένα και μάλιστα τόσο καθαρά, με τόση διάρκεια. Δική μου είναι μόνο η αμαρτία, σε μένα ανήκουν μόνο οι αδυναμίες μου. Κύριε, σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί με έσωσες αμέτρητες φορές από την ντροπή, τη βιαιότητα και την αγριότητα των παθών. Σε ευχαριστώ γιατί έσβησες μέσα μου τα πύρινα βέλη του πονηρού, γιατί διατήρησες την ψυχή μου την ειρήνη και την ανακαίνησες με τη δρόσο του πνεύματός σου. Δόξα σοι, Κύριε, πανέσπλαχνε και μεγαλοδύναμε, γιατί με τη χάρη σου εξακολουθώ να παραμένω σώος και αυλαβής, παρά τα αμέτρητα τεχνάσματα των αόρατων και παγκάκιστων εχθρών που προσπαθούν να με κατασπαράξουν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ πως Εσύ θα με ελευθερώσεις και θα με γλιτώσεις από τις παγίδες και τις διαβολιές τους με τρόπους που Εσύ γνωρίζεις, πως θα μου χαρίσεις την ουράνια βασιλεία Σου και όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλους εκείνους που ζουν με ευλάβεια και υφίστανται τις διαβολές των πονηρών πνευμάτων. Γιατί σε Σένα αρμόζει, Κύριε, να ελεείς και να σώζεις εκείνους που θέλουν να σωθούν, μα ακόμα και εκείνους που δεν το θέλουν. Σώσον με, Κύριε, καν θέλω, καν μη θέλω, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Αμήν.

0: από τη ζωή και την φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας. Μία σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών που φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια της σημερινής εποχής τους γίγαντες των μεγάλων πνευματικών παλεσμάτων να φωνάξει την κρυστάλλινη αλήθεια, τη γεμάτη Θεία Χάρη, να κατεβάσει τον ουρανό στη γη και να ανεβάσει τον άνθρωπο στο Θεό. Την εκπομπή παρουσιάζει ο εφημέριος του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης, πατήρ Αντώνιος Ρίζος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Ξεκίνησαν οι εγγραφές των μαθητών στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Ιερεύς Παύλος ο Σκοπελίτης, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι επισήμως από το Υπουργείο Πολιτισμού και εντεταγμένοι στα μουσικά εκπαιδευτήρια της πατρίδος μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται έως και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου πλην Σαββάτου και Κυριακής στους εξής υπευθύνους. Η του Δήμου Χαλκιδαίων στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως επί των οδών Αχαΐας και Κυκλάδων. Η του Δήμου Μεσαπίων Δυρφίων στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ψαχνών. Η της Πόλεως Αμαρίνθου στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Αμαρίνθου. Η της Ερετρίας στον Ιερό Ναό Παναγίας Παραβουνιωτής της Ερετρίας. Η του Δήμου Ιστίας Εδιψού στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ιστιαίας. Η των Αρχιερατικών Περιφερειών Κυρέως και Νηλαίος στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Μαντουδίου. Η της Αρχιερατικής Περιφέρειας Αιγαίων στη Λίμνη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ροβιών. Η της νήσου Σκιάθου στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Σκιάθου και η της νήσου Σκοπέλου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γλώσσης. Τα μαθήματα θα αρχίσουν από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και θα είναι δωρεάν αφού τα έξοδα καλύπτονται από την Ιερά μας Μητρόπολη και τις ενορίες.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Οπτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κύριο τη ζωή μου, σε λό το Θεό μας υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε θα ανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλή από της γης, πιάνομαι, ώστε με υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Όγιο θέλω τη δύση είναι αυτού. Έθου σκότου και γέννη τον νίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι. Και νυν και αή και στου αιώνου των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Αθανά του Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντας επί την ηλίου δύσιν, ειδώντας φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση καιρής, υμνήστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού, ζωήν οδηδού.

καταξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα ταύτεν αμαρτήτως χειλεχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών για τα δοξασμένων το όνομά Του σε αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το λέω σε θυμάς και θα ευελπίσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το λέω σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ,

σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπιδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σίγα το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, εσύ δούλοι πέκλιαν τα σκεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξαν αφιένα σου, την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά το σώον περιμένοντες έλεος, και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρού, από πάσα αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεέ, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, κάθεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Θα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χριστοστόμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως.

εν πρόσδε παρά τον Σαουλούλο. Και λέει σε ημά κατά το πλήθο του ελαίου σου και του κτηρμού σου κατάπεψαν εφημά. Και επί πάντα το λαό σου τον απεκδεχόμενο το παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει.

0: όνει μεγητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία νήσω πολιτάτη και το γέννη παντή αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσα την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνωνε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εν ονόματι Κυρίου Πατέρα.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπισμό, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, εις το γενέθλιον εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, εικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίων Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Πρωτοδιακών Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Προστάτου και Εφόρου της Ενορίας Ταύτης, του Αγίων Ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, του Εναγίης Πατρός Σιμών Εκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωάννου, του Ρώσου, του Νέου Μολογητού, Δαβίδ, του Ενεβία, του Γέροντος, Πορφυρίου Ιακώβου Παϊσίου, Χριστοφόρου του Παπουλάχου και πάντων των Ενεβία Διαλαμψάντων Αγίων, Οσίων Πατέροντε και Ιεραρχών, της Αγίας Ενδόξου Οσίου Παρθενομάρτυρος, Παρασκευής της Αθληφόρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας, της εν Αλεξανδρία εις την Ιεράν μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: αγάπη πάντα σε εμάς και τους πέρας.
1: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, απευθείας σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές των μαθητών στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Εράσμας Μητροπόλεως, Ιερεύς Παύλος ο Σκοπελίτης, η οποία είναι αναγνωρισμένη επισήμως από το Υπουργείο Πολιτισμού και αντεταγμένη στα μουσικά εκπαιδευτήρια της πατρίδος μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται έως και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου πλην Σαββάτου και Κυριακή στους εξής υπευθύνους. Η του Δήμου Χαλκιδαίων στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως επί των οδών Αχαΐας και Κυκλάδων. Η του Δήμου Μεσαπίων Δυρφίων στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ψαχνών. Η της Πόλεως Αμαρίνθου στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Αμαρίνθου. Η της Ερετρίας στον Ιερό Ναό Παναγίας Παραβουνιωτής της Ερετρίας. Η του Δήμου Ιστίας Εδιψού στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ιστιαίας. Η των Αρχιερατικών Περιφερειών Κυρέως και Νηλαίος στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Μαντουδίου. Ή της Αρχιερατικής Περιφέρειας Αιγαίων στη Λίμνη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ροβιών. Ή της νήσου Σκιάθου, στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Σκιάθου και της νήσου Σκοπέλου, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γλώσσης. Τα μαθήματα θα αρχίσουν από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και θα είναι δωρεάν αφού τα έξοδα καλύπτονται από την Ιερά μας Μητρόπολη και τις ενορίες.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: αυτού.
1: Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις. Μία εκπομπή με επίκεντρο το Χριστό, με σκοπό οι ενέργειές μας να αιωνοποιούνται, το είναι μας να εναγιοποιείται και η ύπαρξή μας να χριστοποιείται. Με την εκπαιδευτικό Ελευθερία Κλειδονιάρη.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις». Θέμα μας σήμερα «Εντρυφήματα για σωστικά μηνύματα». Περί αγώνα και αρετής. Ανάγνωση με σχόλια από το βιβλίο του Θεοφύλακτου Θεοφυλάκτου «Όταν θέλεις να ξεκουράζεσαι». Έκδοση Λιβία. Οι πρωτόπλαστοι με την πτώση τους κατεδίκασαν το ανθρώπινο γένος σε έναν αδιάκοπο αγώνα. Ο αγώνας αυτός είναι σωματικός αλλά και πνευματικός. Εμπαθής πλέον ο άνθρωπος για να πετύχει το καθομοίωση, δηλαδή τη θέωση, απαιτείται αδιάλειπτος αγώνας κατά των παθών. Αντίδοτα των παθών με στόχο τη θεραπεία της ψυχής είναι οι αρετές. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας διακηρύττουν ότι ο αγώνας κατά των παθών καθίσταται νικηφόρος διά των αρετών. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής συνιστά την επισήμανση συγκεκριμένης αρετής για την κατανίκηση κάποιου πάθους. Να γνωρίζει δηλαδή ο άνθρωπος πώς να ασκείται στην καλλιέργεια αρετών. Οι αρετές βέβαια είναι έργο της χάριτος του Θεού, αλλά συγχρόνως και της εντατικής προσπάθειας του ανθρώπου, της συνεχούς ασκήσεως και της διαρκούς επαγρυπνήσεως. Γι' αυτόν τον αγώνα και για τις αρετές θα παρουσιάσουμε εμπειρίες αγωνιστών.

0: της νίκης δίδεται σε αυτόν που με τους αγώνες του κερδίζει τη μάχη. Και ο πιστός έχει πολλές ευκαιρίες να παλέψει με το κακό και την αμαρτία για να κερδίσει το αμαράντινο στεφάνι της δόξης. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος «Τον νικόντι δώσω τον στέφανον της ζωής».
1: Εργασία πολλών ετών. Ιαπωνέζος έμπορος παρήγγειλε σε έναν ζωγράφο να του φτιάξει ένα πίνακα που να δείχνει έναν τέλειο πετινό. Πέρασαν 3 ολόκληρα χρόνια από τότε που έκανε την παραγγελία και ο έμπορος βρέθηκε και πάλι στο εργαστήριο του ζωγράφου. Η παραγγελία του δεν ήταν ακόμη έτοιμη. «Στάσου», λέγει ο καλλιτέχνης, «και σε λίγη ώρα θα είναι έτοιμη η παραγγελία σου». Πραγματικά, με γρηγοράδα και δεξιοτεχνία έπαιξε το πινέλο ο ζωγράφος και η παραγγελία παραδίδεται. Ο έμπορος θέλησε να πληρώσει και ο καλλιτέχνης ζήτησε ένα υπέρογκο ποσόν. Έκπληκτος ο έμπορος ρωτά «Για λίγη ώρα τόσα πολλά χρήματα?» Και ο ζωγράφος, δείχνοντας ένα όγκο από χαρτιά, λέγει «Φίλε μου, βλέπεις τον όγκο αυτό από χαρτιά? 3 χρόνια δούλευα για να καταλήξω εδώ». Ο πελάτης αντιλήφθηκε τη δίκαιη απέτησή του και του χορήγησε ευχαρίστως το ποσό που του ζήτησε. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη ζωγραφιά της αρετής. Αυτό που κατορθώνει ο κάθε άνθρωπος δεν είναι αποτέλεσμα μιας στιγμής, λίγης ώρας. Αντιθέτως μάλιστα, είναι καρπός μεγάλης προσπάθειας και σκληρού αγώνα. Ναι, αυτός που κατορθώνει μια εξαίρετη πράξη, αυτός που δείχνει ανωτερότητα στην προκλητική συμπεριφορά των άλλων, αυτός που κυριαρχεί στο πάθος της εκδικήσεως, αυτός που δαμάζει τη λάβα της οργής και του θυμού, αυτός που πειθαρχεί τη σάρκα όταν επαναστατεί, είναι ένας τέλειος νικητής και παρουσιάζει μια τέλεια ηρωική πράξη. Αλλά για να φτάσει μέχρι σε αυτού, χρειάστηκε προηγουμένως πολύ σκόπος και πολλές θυσίες για να έχει ένα τόσο ευχάριστο αποτέλεσμα.

0: Πάντοτε χριστιανοί. Στα 14 του χρόνια ο προφήτης Δανιήλ έπεσε εχμάλωτος στα χέρια του Ναφουχοδονόσορος. Ο ηγεμόν τον πήρε στα ανάκτορά του. Τα πλούτη, η χλυδή και η πολυτέλεια ήταν πειρασμοί δυνατοί για τον ακμαίο εχμάλωτο νέο. Το μικρό Εβραιόπουλο που πίστευε βαθιά στο Θεό είπε «Θα κρατήσω την πίστη, θα νικήσω τους πειρασμούς, ποτέ δεν θα φάγω από το απογορευμένο κρέας». Το είπε και το έκανε. Κάθε παιδί του Θεού που ζει μέσα στην κοινωνία αντιμετωπίζει πάντα ένα πλήθος πειρασμών. Παντού η αμαρτία προβάλλει προκλητική και ο άνθρωπος δέχεται την κακή επίδραση του περιβάλλοντος. Ο χριστιανός όμως ποτέ δεν συμβιβάζεται με το αμαρτωλό περιβάλλον του και ποτέ δεν λησμονεί ότι όπου και αν ευρίσκεται έχει χρέος ως παιδί του Θεού να ζει και να πολιτεύεται.
1: Κάτω οι Άλπες.

Ο ένδοξος αυτοκράτορας της Γαλλίας, ο Μέγας Ναπολέον, είχε κατακτήσει πολλές χώρες και είχε υποτάξει πολλούς λαούς. Για την ολοκλήρωση των σχεδίων του έστεκαν εμπόδιο οι Άλπεις. Τα απρόσιτα αυτά βουνά κανείς ποτέ δεν μπόρεσε να ταπεινώσει πατώντας τα. Αυτό ο Ναπολέον δεν μπορούσε να το ανεχθεί. Για τον Ναπολέοντα δεν υπάρχουν Άλπεις και αν υπάρχουν θα πέσουν. «Κάτω οι Άλπεις», ακούστηκε δυνατά η ηχηρή φωνή του. Και με την ισχυρή του θέληση άνοιξε το δρόμο. Κατεσκεύασε την περίφημη οδό Σεμπλών και έτσι πέρασε τις Άλπεις. Κάθε πιστός έχει τις Άλπεις του. Εμπόδια και δυσκολίες υπάρχουν σε όλες τις εποχές και για όλους τους ανθρώπους. Ποτέ όμως αυτά δεν είναι αδιάβατες Άλπεις. Ο χριστιανός και στα μεγαλύτερα εμπόδια διανοίγει δρόμους, αναζητά μονοπάτια και συνεχίζει την πορεία του.

0: Ζήλος και επιτυχία. Ο Χριστόφορος Κολόμβος, σε ηλικία 58 ετών, ζωηρά επιθυμούσε να ανακαλύψει το νέο κόσμο που μέχρι την εποχή του ήταν άγνωστος. Χτύπησε πολλές πόρτες. Πόσες νομίζετε? 18 ολόκληρα χρόνια χτυπούσε τις πόρτες των ηγεμόνων της Ευρώπης να τον βοηθήσουν να κάνει το μεγάλο του ταξίδι. Όμως οι ραδιουργίες δεν το επέτρεπαν. Επέμεινε όμως και τελικά επέτυχε. Με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια επιμονή πρέπει και εμείς να εργαζόμαστε για νέο κόσμο, για την ουράνια πατρίδα. Όταν υπάρχει ο ζήλος και ο ενθουσιασμός και η ανακάλυψη και η κατάκτηση επιτυγχάνονται.
1: Ένας σκλάβος ελεύθερος. Ένας αητός κάποτε έπεσε στα χέρια ενός σκληρού νέου. Ο νέος, αφού συνέλαβε τον βασιλέα των πτηνών, πέρασε στο πόδι του μια βαριά αλυσίδα. Το περήφανο πουλί, αλυσοδεμένο, αγωνιζόταν να αποκτήσει την ελευθερία του. Πάλεψε σκληρά. Χτύπησε δυνατά τις φτερούγες του. Η μέρα και νύχτα έσυε τις αλυσίδες του. Κάποτε, από τα πολλά χτυπήματα, ένας κρίκος έσπασε. Όμως ο εχμάλωτος αετός δεν το αντιλήφθηκε. Απελπισμένος από όλες τις προσπάθειές του, έπαυσε να χτυπά τα κλαπατάρια του. Αχ, τι κρίμα! Ποιος θα μπορούσε να του πει πως ο κρίκος κόπηκε και με ένα του φτερούγισμα μπορεί να πετάξει και πάλι στο γαλανό ουρανό? Αετός κι εσύ, αδελφέ μου! Εχμάλωτος με τις αλυσίδες της αμαρτίας, δεμένος πάνω στα άγωνα βράχια της γης αυτής. Αητός που είσαι πλασμένος να πετάς ψηλά και να οργώνεις τους εθέρες. Γιατί ακόμη παραμένεις σκλάβος της αμαρτίας? Ο Χριστός ήλθε και έκοψε τον κρίκο της σκλαβιάς σου. Χτύπα τις φτερούγες της ψυχής σου και είσαι ελεύθερος. Ο Χριστός έσπασε τα δεσμά σου. Γιατί ακόμη παραμένεις σκλάβος? Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας.

0: τα κατορθώματα ενός ορφανού. Ο Δημοσθένης, ο μεγάλος ρήτορ των Αθηνών, από τα μικρά του χρόνια έμεινε ορφανός. Ο ασυνείδητος κηδεμόνας του κατέφαγε την περιουσία του και ο Δημοσθένης κατέφυγε στη δικαιοσύνη. Στο δικαστήριο άκουσε κάποιον να ρητορεύει και προεκάλεσε το θαυμασμό του. Μέσα του γεννήθηκε μια δυνατή επιθυμία να γίνει ρήτορ. Όταν κάποτε επιχείρησε να μιλήσει, προκάλεσε τον γέλοτα και τους καγχασμούς των ακροατών του. Ο Δημοσθένης όμως δεν απογοητεύτηκε. Πολλές φορές πήγαινε κοντά στη θάλασσα και εκεί, στους αφρούς των κυμάτων, εκφωνούσε τους ρητορικούς του λόγους. Για να νικήσει τη βραδιγλωσσία του, κρατούσε πάντοτε στο στόμα του ένα πετραδάκι. Αυτή η άσκηση τον ανέδειξε παγκόσμιο ρήτορα και οι λόγοι του αποτελούν κλασικά αριστουργήματα. Να, αδελφέ μου, ένα παράδειγμα συγκινητικό και διδακτικό για όλους μας. Δεν βλέπεις τι θαυμάσια και υπέροχα αποτελέσματα έχει η επιμονή και η επιμέλεια? Κάθε έργο που γίνεται με περισσή φροντίδα και ιδιαίτερη επιμέλεια δεν μπορεί παρά να στεφθεί από επιτυχία. Η επιμονή και η επιμέλεια για οποιοδήποτε έργο αγαθό ευλογείται από το Θεό.
1: Όχι ύπνο. Ο Λουδοβίκος Παστέρ, μετά από τις επιστημονικές του επιτυχίες, πήρε κοντά του έναν άνθρωπο για βοηθό. Σε αυτόν έδωσε εντολή κάθε πρωί η ώρα 3 να χτυπά την πόρτα του και με δυνατή φωνή και έντονο ύφος να του λέγει: «Κύριε Παστέρ, η ώρα είναι 4 και εσείς ακόμη κοιμάστε? Σηκωθείτε γρήγορα!» Και ο Παστέρ πειθαρχούσε στο βοηθό του. Ο Παστέρ φοβόταν τις επιτυχίες του και δεν ήθελε να ατονίσει τον αγώνα του και να παραμελήσει το καθήκον του. Το ίδιο πρέπει να κάνει και κάθε χριστιανός όταν σημειώνει επιτυχίες και παρουσιάζει νίκες. Τότε πιο πολύ πρέπει να αγρυπνά και να αγωνίζεται.

0: Ποτέ φυγομαχία. Ένας φιλόσοφος συνάντησε στο δρόμο του ένα νέο που έτρεχε φοβισμένος και λαχανιασμένος. Στάθηκε μπροστά του και το ρώτησε γιατί τρέχει και ποιος τον απειλεί. «Ένα συνομήλικός μου θέλει να με παρασύρει στο κακό», είπε τρέμοντας ο νέος. «Κρίμα», του λέγει ο φιλόσοφος, «αυτός θα έπρεπε να τρέμει εσένα και όχι εσύ αυτόν. Η φυγή σου δείχνει την αστάθειά σου στο αγαθό και το ετοιμόρροπο της αρετής σου». Πόσοι άνθρωποι της αρετής και σήμερα αποφεύγουν να αναμετρηθούν με το κακό και δίνουν την εντύπωση ότι νικώνται πριν ακόμη αγωνιστούν. Η φοβία και η τοπάθεια δεν είναι γνωρίσματα του χριστιανού. Ο χριστιανός αντιστέκεται στο κακό και αντιμάχεται, αντιπαρατάσσοντας τα επιχειρήματα της αλήθειας και της εμπειρίας της αρετής του. Αντίσταση στο κακό και θαραλέα αντιμετώπισης του είναι η πιο σωστή θέση του χριστιανού έναντι του κακού που τον περιβάλλει.
1: Όχι στην απόγνωση. Ο Ταμερλάνος κάποτε, κυνηγημένος από τους εχθρούς του και βαθιά απογοητευμένος, κατέφυγε για την ασφάλειά του σε ένα έρημο σπίτι. Εκεί που γεμάτος αγωνία περίμενε στις δύσκολες ώρες της ζωής του το τέλος του, πνιγμένος στις σκέψεις της απογνώσεώς του, παρετήρησε ένα μικρό μυρμήγκι που προσπαθούσε να ανεβάσει στη σχισμή ενός τείχου ένα κόκκο σιταριού, πολύ μεγαλύτερο από τις δικές του διαστάσεις. Μέτρησε τις προσπάθειές του. 69 φορές απέτυχε και την 70η το πέτυχε. Και τότε ο Ταμερλάνος ανεφώνησε: «Δεν φοβάμαι τίποτε. Θα προσπαθήσω και θα νικήσω. Το μυρμήγκι μου είπε πολλά». Σε καμιά περίπτωση ο χριστιανός δεν επιτρέπει στον εαυτό του να βυθίζεται σε απόγνωση από τις δυσκολίες και από τα πολυάριθμα προβλήματα της ζωής που συναντά. Το μυρμήγκι μας λέει πολλά. Μπορεί στην 70η, μπορεί και στην 100η προσπάθεια να πετύχουμε. Ποτέ να μην αποθαρρυνόμαστε. Η θαραλέα αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής θα μας οδηγήσει οπωσδήποτε στην επιτυχία και στη νίκη.

0: Οι ηρωίδες αντιστέκονται. Ο Αριόστο σε ένα του μύθο αναφέρει ότι υπήρχε ένα δέντρο που φημιζόταν για τα όμορφα και εντυπωσιακά του λουλούδια. Κάθε διαβάτης που έβλεπε το μπουκέτο των λουλουδιών του δεν μπορούσε να νικήσει τον πειρασμό να μην επιχειρήσει να κόψει το μπουκέτο. Όσοι όμως αποτολμούσαν την ώρα που άπλωναν το χέρι τους δέχονταν σοριδών πάνω από το κεφάλι τους πέτρες. Έτσι το δέντρο τιμωρούσε τον καθένα που τολμούσε να αφαιρέσει τα πολύτιμα στολίδια του. Σαν το στολίδι αυτό έχει χρέος και κάθε νέα να ασφαλίσει τον εαυτό της και να υπερασπίζεται την τιμή της σε κάθε αδιάντροπο που τολμά να απλώσει χέρι και να αφαιρέσει το πολυτιμότερο στολίδι της, την τιμή και την αγνότητά της. Η νέα που υπερασπίζεται ιδιαίτερα στην εποχή μας την τιμή της, η νέα αυτή είναι ηρωίδα. Η νέα που πάει κόντρα στο ρεύμα της ηλιστικής εποχής και στα κατακλυσμιαία νερά της εστιασιακής ζωής είναι ένας αληθινός άγγελος που της αξίζει κάθε ανθρώπινος έπαινος και κάθε θεϊκή ευλογία.
1: Όχι πεσμένη. Συνήθεια υπήρχε στους χριστιανούς να αναζητούν αγίους πνευματικούς, να πουν τα κρίματά τους, να πάρουν την άφεση των αμαρτιών και να δεχτούν με ταπείνωση τις σοφές συμβουλές τους. Αυτό το φαινόμενο δεν έπαυσε να υπάρχει και σήμερα. Πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται το Άγιο Όρος για να βρουν ένα Άγιο και φωτισμένο πνευματικό να εναποθέσουν στα δικά του πόδια τις αμαρτίες τους και μέσα στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως να λάβουν την άφεση των αμαρτιών. Ένας χριστιανός κάποτε πήγε να εξομολογηθεί σε έναν Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Αβά Σισόη. «Γέροντα», του λέει, «έπεσα στην αμαρτία. Τι πρέπει να κάνω τώρα?» «Έπεσες», ρώτησε ο γέροντας με μια χαρακτηριστική απλότητα και καλοσύνη. «Και τι κάθεσαι πεισμένος?» «Σήκω και περπάτα στο δρόμο της μετανοίας». «Σηκώθηκα, γέροντα, αλλά και πάλι έπεσα». «Και λοιπόν, τι σε εμποδίζει και πάλι να σηκωθείς?» ξαναρώτησε ο γέροντας. «Όλοι οι άνθρωποι πέφτουμε και όλοι μας προσπαθούμε να σηκωθούμε. Και μέχρι πότε να κάνω το ίδιο πράγμα?» «Μέχρι ότου σε βρει ο Κύριός μας να πέφτεις και να σηκώνεσαι. Μόνο μην αποκάμεις μετά από κάθε πτώση. Αμέσως μετά από κάθε πτώση προσπάθησε να σηκωθείς». Το πρόβλημα των καθημερινών πτώσεων βασανίζει πάντα πολλούς ανθρώπους που έχουν μία αγωνία για τη σωτηρία της ψυχής τους. Πόσο όμως ελπιδοφόρα είναι τα λόγια του Αβά Σισόη για όλους μας.

0: Ο ευτυχής, ο Κάρολος ο Ένατος, βασιλιάς της Γαλλίας, ρώτησε τον Τουρκουάτο Τάσο, τον περίφημο Ιταλό ποιητή, ποιος είναι κατά τη γνώμη του ο ευτυχέστερος άνθρωπος. Και ο ποιητής απάντησε, ο Θεός. Καλά, καλά, απάντησε ο βασιλιάς με κάποια μηχανία που δεν άκουσε το όνομά του. Μετά από τον Θεό, και ο ποιητής συνέχισε. Εκείνος που ομοιάζει περισσότερο με τον Θεό. Ούτε η δεύτερη απάντηση ικανοποίησε τον βασιλιά και υποβάλλει και τρίτο ερώτημα. Και τι μας κάνει να ομοιάζουμε περισσότερο με τον Θεό, η δύναμη, η εξουσία? Η αρετή, απάντησε και πάλι ο ποιητής. Και δεν είχε καθόλου άδικο. Ούτε η δύναμη, ούτε η εξουσία, ούτε το χρήμα, ούτε η δόξα χαρίζουν την ευτυχία στον άνθρωπο. Η άσκηση όντως της αρετής κάνει τον άνθρωπο περισσότερο όμοιο με το Θεό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος έλεγε «Επιχορηγήσατε εν τη πίστη ημών την αρετή, εν δε τη αρετή τη γνώση, εν δε τη γνώση την εγκράτεια, εν δε τη εγκρατεία την υπομονή, εν δε τη υπομονή την ευσέβεια, εν δε τη ευσεβία την φιλαδελφία, εν δε τη φιλαδελφία την αγάπη».
1: Τα αξιώματα. Ένας ευσεβής και ενάρετος μοναχός έγραψε σε άλλο μοναχό αδελφό που κατόρθωσε μέσα σε μικρά χρονικά διαστήματα να καταλάβει όλα σχεδόν τα εκκλησιαστικά αξιώματα, ως ακολούθως. Προς τον αδελφόν Νικόδημο, μοναχό φλογερό, ιερέα θερμό, επίσκοπο χλιαρό, αρχιεπίσκοπο χλιαρότατο κλπ. Πολλές φορές τα αξιώματα γίνονται αφορμή να χαθεί η αρετή και να αποκαλυφθεί η γυμνότητα ενός ανθρώπου. Πόσες φορές δεν τρίβουμε τα μάτια μας για να αναγνωρίσουμε τους ανθρώπους που κατέλαβαν αξιώματα. Πριν από αυτά άλλα έλεγαν και άλλα πίστευαν. Τώρα με τα αξιώματα αρνήθηκαν τους εαυτούς τους, τις αρχές τους, τα ιδανικά τους. Διερωτάται κανείς εάν τους διέφθηραν τα αξιώματα ή απεκάλυψαν ο ποιοι αληθινά ήταν. Μπορεί και τα δυο να συμβαίνουν.

0: Το ωραιότερο χρώμα. Συζήτηση σοβαρά γίνεται στο σπίτι του φιλοσόφου Αριστοτέλη. Οι σοφοί ομιλούν για τις προτιμήσεις τους επί των χρωμάτων. Ο ένας προτιμά το πράσινο, ο άλλος προτιμά το γαλάζιο, μερικοί το κίτρινο και ελάχιστοι το κόκκινο. Τη συζήτηση παρακολουθεί και η κόρη του Αριστοτέλη. Οι σοφοί ζητούν και τη δική της γνώμη. «Εγώ», λέγει η κόρη του φιλοσόφου, «προτιμώ το χρώμα της ντροπής που απλώνεται στο πρόσωπο της νέας και κάθε ανθρώπου». Ο Αριστοτέλης και οι σοφοί δέχτηκαν με ικανοποίηση την απάντηση. Αλήθεια, πόσο ωραίο είναι το χρώμα της ντροπής. Αυτό είναι το χρώμα της αρετής, της αληθινής ομορφιάς. Η νέα που ομιλεί και κοκκινίζει διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για την επιτυχία στη ζωή της. Το χρώμα της ντροπής θα την προφυλάξει από κάθε παρεκτροπή και θα τη βοηθά να δημιουργήσει ένα χαρακτήρα ευγενικό και μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα.
1: Ο Κάτων και η Μέφη. Ο Κάτων, που έζησε το 95-46 π.Χ., ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός. Διακρινόταν για το ήθος και την αρετή του. Κάποτε όμως, ο Ιούλιος Κέσαρ, κινούμενος από λανθασμένες πληροφορίες, διαλάλησε και είπε πως ο Κάτων είναι μέθησος. Όταν ο ξακουστός φιλόσοφος Σενέκας άκουσε την κατηγορία, αντέδρασε και είπε: «Κανένας δεν θα πιστέψει σε μια τέτοια κατηγορία. Κι αν ακόμη αποδειχθεί πως ο Κάτων είναι μέθησος, τότε όλοι, αντί να τον κατηγορήσουν, θα πούν με μια φωνή ότι η μέθη είναι αρετή». Είναι μεγάλο πράγμα να είναι ο άνθρωπος ενάρετος. Και όταν ακόμη σαν άνθρωπος κάνει λάθη, οι άλλοι όχι μόνο δεν σκοντάφτουν σε αυτά, αλλά γρήγορα το συγχωρούν και τα σβήνουν με τη γομολάστιχα του θαυμασμού και της αγάπης. Ποιος αλήθεια στην εποχή μας δεν θα ήθελε να έχει τέτοιους πολιτικούς?

Τα μηνύματα δόθηκαν. Η εφαρμογή τους από όλους μας ακολουθεί. Του Θεού συνεργούντος βέβαια.

0: τον αυτού.
1: Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις. Μία εκπομπή με επίκεντρο το Χριστό, με σκοπό οι ενέργειές μας να αιωνοποιούνται, το είναι μας να εναγιοποιείται και η ύπαρξή μας να χριστοποιείται. Με την εκπαιδευτικό Ελευθερία Κλειδονιάρη.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψε το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών μου. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστονσαν και εφραθήτωσαν οι επισηπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδεία σε νεπεμέ το πνεύμα μου εν εμή, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδεία σε νεπεμέ το πνεύμα μου εν εμή, εταράχθη η καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαία.

0: Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμικτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθά περιν πείσαμεν εμπιστέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνεντισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Και συντιά σωμάτο φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός,

0: Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες συμμάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθείας εδίωξας του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσω μεν αυτοί οι βοόντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυταρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Μαρίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνε ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όλου είναι τη κάτω και τον άνω, ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγου. Σιγατάβαση γάθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολίου το ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη συνανθρωπήσεω έργων. Τον απρόσιτον γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου ορώμενε επί σι Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ω Θεό, διημά εφάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιων καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ύβοόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, Χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεού μήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σόνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός Ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξαμε εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξαμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών λοιπόν της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

Μια παράλογη απόφαση. Όταν γυρνά ο άνθρωπος, ευχαριστιέται να γυρνά στα περασμένα. Ακόμα και σε αυτά που τον πονούν. Και η δική μου μνήμη ξεκινά από ένα θλιβερότατο γεγονός. Την καταδίκη του θείου μου σε θάνατο. Αξιολάτρευτος ο θείος μου, ο αδερφός της μάνας μου. Μας έκανε να νιώθουμε περήφανοι. Ήταν ο πιο ικανός, ο πιο θαυμάσιος συνίοχος. Τον λάτρευαν οι συμπατριώτες μας. Όλοι, χωρίς εξαίρεση. Και τον αποθεώνανε μετά από κάθε νίκη του. Κι ας είχε κάποιες ιδιομορφίες ασυγχώρητες. Μόλις έμπαινε στον υπόδρομο με το άρμα του, όλα του τα συγχωρούσαν. Όλοι. Εκτός από τον αυτοκράτορα. Και για τούτο ψήφισε την καταδίκη του. Το άσχημο νέο δεν άργησε να μαθευτεί. Ξεσηκωθήκανε οι Θεσσαλονικείς. Βγήκαν στο δρόμο. Ρίχνονται πάνω στο Βουθέριχο. Το όργανο του Θεοδοσίου που έδωσε την εντολή να εκτελεστεί η βασιλική διαταγή και να φυλακίσουνε το θείο μου, το είδωλό τους, το θεό τους. Και με όλη την παντοδυναμία του, ο Βουθέριχος δεν μπόρεσε να τους αποθήσει. Να σωθεί. Υποτίμησε ίσως τη δύναμή τους. Τη δύναμη του λαού. Ή υπερτίμησε τη δική του. Το πιθανότερο. Τον λιάνισαν στο ξύλο. Και ήταν ο πιο πιστός. Ο πιο ικανός αξιωματικός του Θεοδοσίου. Για τούτο και ο πιο αγαπημένος. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Έσφιγγε το κεφάλι του Θεοδόσιος και φώναζε και οριόταν όταν πληροφορήθηκε το θάνατο του αξιωματικού του. Ήταν ο στρατιλάτης του Ιλυρικού. Ο νικητής σ' όλες τις μάχες που έδωσαν μαζί. Επάνω στην αγανάκτησή του και το θυμό, προπάντων το θυμό, προστάζει να σκοτώσουν όσους βρίσκονταν στον υπόδρομο. Γιατί σίγουρα δεν είχαν πάει όλοι να παρακολουθήσουν τις αρματοδρομίες, να χειροκροτήσουν τους νικητές. Τι ενδιαφέρον άλλωστε θα μπορούσαν να έχουν οι αρματοδρομίες δίχως το θείο μου να τρέχει με το άρμα του γύρω από τη σπίνα. Οι περισσότεροι για να διαμαρτυρηθούν πήγαν, για να φωνάξουν, να βρίσουν το βασιλιά για τον άδικο νόμο που ψήφισε. Πάνω λοιπόν που έκλεισαν οι πύλες και πριν να βγουν ακόμα τάρματα στο στίβο, μέσα στο πανδαιμόνιο και τις φωνές του πλήθους για την άδικη φυλάκιση του Θεού τους, χύνονται μέσα στον υπόδρομο οι στρατιώτες του Θεοδοσίου, οι Γερμανοί μισθοφόροι όλοι τους. Ο λαός ούτε να τους δει δεν ήθελε. Βαρβάρους τους ανέβαζε, βαρβάρους τους κατέβαζε και αρχίζουν να χτυπούν αλίπητα. Σαν να βγάζαν το άχτι τους για την περιφρόνηση που τους είχαν. Σκότωναν όποιον τύχαινε μπροστά τους. Αξέταστα. Κι οι πύλες κλειδωμένες. Κανένας δεν μπορούσε να ξεφύγει. Να σωθεί. Η μάνα μου, κρατώντας με σφιχτά από το χέρι, έτρεξε προς το βασιλικό θεωρείο. Εκεί όμως την πρόλαβε ένα στρατιώτης και με το όπλο του τη χτύπησε στο κεφάλι. Για να με προστατέψει, πριν χάσει τις αισθήσεις της, με κλείνει στην αγκαλιά της. Μα έχασε την ισορροπία της και έπεσε πάνω μου. Με σκέπασε όλον με το πτυχωτό της φόρεμα, με το σώμα της. Αυτό ήταν η σωτηρία μου. Πόσες ώρες έμεινα εκεί καπακωμένος, δεν μπορώ να πω. Ήταν την ίδια, ήταν την άλλη μέρα που με ανακάλυψαν οι άνδρες του Θεοδοσίου. Αδύνατο να θυμηθώ. Ήρθαν και τράβηξαν από πάνω μου τη μάνα μου και ανάσανα. Ακούω τότε μια φωνή, σαν σε όνειρο η φωνή μέσα στα αυτή μου. Και νιώθω δύο χέρια να με ανασηκώνουν. Αλλά δεν ήταν της μάνας μου τα χέρια, μήτε και η φωνή ήταν η δική της. Γι' αυτό πια ήμουν σίγουρος. «Ένα παιδί! Για δείτε, ένα παιδί!» έλεγε η φωνή. «Και ζει! Ζει!
έδειχνε χαρά η φωνή και έκπληξη μαζί. Μα πού να ξεχωρίσεις αν ξεπερνούσε η χαρά την έκπληξη ή η έκπληξη τη χαρά. Με σηκώνουν και προσπαθούν να με στήσουν ορθό. Δεν με κρατούσανε τα πόδια μου. Με πήραν στην αγκαλιά τους και με έβγαλαν από τον υπόδρομο. Μ' ακούμπησαν επάνω σε ένα αμάξι. Πού με πήγαν, δεν θυμούμαι. Το μόνο που θυμούμαι είναι ότι για μέρες ύστερα έκλαιγα και γύρευα τη μάνα μου. Ο πατέρας μου είχε χαθεί ένα χρόνο πριν στη θάλασσα. Ήταν ναυτικός. Ήμουν πια αρκετά μεγάλος όταν έμαθα ότι ο Θεοδόσιος μετάνιωσε που εκδικήθηκε με αυτόν τον τρόπο το θάνατο του αξιωματικού του. Κι είπαν ότι αμέσως υπόγραψε νέα διαταγή, καμία θανατική καταδίκη να μην εκτελείται αν δεν περάσουν τουλάχιστον 20 μέρες από την έκδοση της σχετικής απόφασης. Ο επίσκοπος Μεδιολάνων Αμβρόσιος, που έδειχνε πάντα σεβασμό στο βασιλιά, μόλις έμαθε τα καθέκαστα για το κακό που έγινε στον υπόδρομο, του στέλνει ένα πύρινο γράμμα, ένα λίβελο πες, και τον πληροφορεί πως τον αφόρησε. Επιπλέον, του συστήνει μόνος να βρει τον τρόπο να συμφιλειωθεί ξανά με το Θεό, έτσι που τα κατάφερε. «Αν σε τούτο τον κόσμο έχεις κάνει τόσο φοβερές πράξεις», του έγραφε, «μην περιμένεις τον άλλον τα καλύτερα». «Μα πώς να συμφιλειωθεί με το Θεό?» «Εύκολο το έχεις. Είναι κάποια λάθη που δεν γίνεται να διορθωθούν. Με τίποτε. Και ο Θεοδόσιος για μήνες έσερνε καθημερινά το βάρος τους με τα βήματά του ως τη Μητρόπολη. Ντυμένος σαν κοινός θνητός, χωρίς κανένα διακριτικό του αξιώματός του, και απεγνωσμένα εκλιπαρούσε το έλεος του Θεού. Δεν άντεχε το βάρος της αμαρτίας του. Και το χειρότερο, δεν μπορούσε να σκεφτεί τρόπο πιο εξευτελιστικό για έναν βασιλέα, μεγαλύτερη ταπείνωση από αυτό που έκανε. Την παραμονή των Χριστουγέννων στάθηκε κατά μεσή στην εκκλησιά, σαν τον τελώνι της παραβολής, με ένα κερί στο χέρι, και ζήτησε δημόσια συγνώμη για ό,τι είχε κάνει. Ήταν την ώρα που ο Αμβρόσιος καλούσε το λαό να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Θεανθρώπου Ιησού. Μέσα στη συντριβή του, ο Θεοδόσιος ακούει τον επίσκοπο να καλεί και εκείνον στη Θεία Κοινωνία. Δεν πίστευε στα αυτιά του.

Στο παλάτι του Θεοδοσίου. Πώς βρέθηκα στη βασιλεύουσα, στο παλάτι του Θεοδοσίου, ούτε που θυμούμαι πια. Εκείνο που θυμούμαι είναι πως όλοι στο παλάτι με αγαπούσαν. Ακόμη και ο δάσκαλος που ερχόταν κάθε μέρα και μου μάθαινε τα ιερά γράμματα. Κι όταν ο πρεπόσιτος του ιερού κουβουκλίου τον ρωτούσε εκ μέρους του βασιλιά για την πρόοδό μου, του μιλούσε με τα πιο καλά λόγια. Τόσο καλά μάλιστα, που δεν περίσευα να πει τα ίδια και για τους βασιλόπεδες, τον Ονόριο και τον Αρκάδιο. Θαρρείς και όλα τα καλά του είχανε σωθεί. Κι όσο με πένευε εκείνος, τόσο εγώ φιλοτιμιόμουν και διάβαζα περισσότερο. Με τον καιρό, ζώντας εκείνο το θαυμαστό παλάτι, που κανένας λόγος δεν είναι αρκετός για να το περιγράψει, η εικόνα των γονιών μου πήρε να ξεθοριάζει. Ακόμα και της μάνας μου. Άλλα πρόσωπα μπήκαν στη ζωή μου. Από τα πιο αγαπημένα δεν ήταν ούτε ο Θεοδόσιος, που έτσι κι αλλιώς σπάνια τον έβλεπα, ούτε ο Αρκάδιος, ο μεγαλύτερος από τους γιους του, ούτε ο Ονόριος, που είχα πάνω κάτω την ηλικία του, αλλά μια σκλάβα, η Σιλβίνα. Η Σιλβίνα ήταν κόρη του Γίλδωνα, του ηγεμόνα της Νουμιδίας. Σκληρός και αιμοχαρής ο Γίλδων, έτσι έλεγαν, και δολοπλόκος. Μα σε μία σύγκρουση με το Θεοδόσιο νικήθηκε κατά κράτος. Μόλις και μεταβίας κατάφερε να σωθεί ο ίδιος. Άφησε όμως πίσω του, στο έλεος του αυτοκρατορικού στρατού και της μανίας του, ακόμη και την κόρη του, τη Σιλβίνα. Τη λυπήθηκε ο Θεοδόσιος τη Σιλβίνα. Την ξεχώρισε από τους υπόλοιπους εχμαλώτους. Ήταν τόσο όμορφη, τόσο γλυκιά. Την έφερε στη βασιλεύουσα, στο παλάτι. Ένας καλόγερος ανέλαβε να της διδάξει τα ιερά γράμματα, να την οδηγήσει και στην πίστη του Χριστού. Γιατί η Σιλβίνα ήταν ειδωλολάτρησα, όπως και οι γονείς της και οι πιο πολλοί από τους συμπατριώτες της. Μα ήταν τρυφερή. Τα μάτια της κουρουνή αγάπης. Και την πιο πολύ θαρώ τη φύλαγε για μένα. Ίσως γιατί και εγώ, όπως και εκείνη, βρεθήκαμε να μεγαλώνουμε σε ξένο τόπο, δίχως τους γονείς μας. Για τούτο και λυπήθηκα όταν έμαθα πως την παντρεύουν και θα έφευγε από το παλάτι. Ήταν λίγο πριν από το θάνατο του Θεοδοσίου. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας της βρήκε το γαμπρό. Και δεν χρειάστηκε πολύ να ψάξει. Με τον ανεψιό της γυναίκας του την πάντρεψε, τον Νευρίδιο. Ο Νευρίδιος, πριν το γάμο του με τη Σιλβίνα, τις πιο πολλές ώρες τις περνούσε στο παλάτι. Και μια-δυο φορές τον τζάκωσε να την γλυκοκοιτάζει. Το καταλάβαινε η Σιλβίνα πως την γλυκοκοίταζε και το βάζε στα πόδια. Πάντως, όταν τις ανακοίνωσαν πως την παντρεύουν, της είπαν και το όνομα του γαμπρού. Μόλο που δεν έδειξε ούτε χαρά ούτε λύπη, έγινε κατακόκκινη σαν την παπαρούνα. Της άρεσε το δίχως άλλο. Και γιατί να μην της αρέσει? Κι όμορφος ήταν και έξυπνος. Από τους βασιλόπεδες σίγουρα πιο έξυπνος, και ας απόφευγε να το δείχνει. Και αυτό θαρώ ήταν δείγμα εξυπνάδας και προπάντων χωρίς εκείνες τις μοροφιλοδοξίες που κινούν το φθόνο. Για τούτο ίσως και βαστιόταν μακριά από τις ραδιουργίες που φαίνεται ενδυμούν μες στα βασιλικά παλάτια. Μα το πόστο που κατήχε το τιμούσε και με το παραπάνω. Πριν φύγει για το δικό της σπίτι η Σιλβίνα, ήταν δεν ήταν 14 χρονών τότε, μ' αγκάλιασε και με φίλησε. Μόλο που τέτοιες οικειότητες δεν επιτρέπονταν στο παλάτι. Ούτε με τους ευνούχους
όπως σε λόγου μου. Έτσι και σε τσακώνανε να φυλάς κοπέλα, πλήρωνες τούτη την αποκοτιά με 40 μέρη ξεροφαγία και 100 μετάνιες καθημερινά, ούτε μία λιγότερο. Και όπως καταλαβαίνεις, σε τούτα τα ζητήματα δεν χωρούν εκτόσεις ούτε ζαβολιές. «Δεν θα χαθούμε», είπε, ενώ κοιτούσε ολόγυρα μήπως την είδε κανένα μάτι μαρτυριάρικο την ώρα που με φιλούσε. «Δεν θα χαθούμε, στο υπόσχομαι». Φαίνεται μάντεψε τη λύπη μου που θα χωρίζαμε και βιάστηκε να μου δώσει τούτη την υπόσχεση. Είχε αυτό το θείο δώρο η Σιλβίνα. Σ' όσους χάριζε την αγάπη της, μπορούσε να διαβάζει την καρδιά τους. «Όχι, δεν θα χαθούμε», της υποσχέθηκα κι εγώ. Όσο ήμουνα στο παλάτι, συνέβησαν πράγματα πολύ σημαντικά. Το πιο σημαντικό βέβαια ο θάνατος του Θεοδοσίου, που μας έριξε σε μεγάλη λύπη. Πρόλαβε όμως ο Θεοδόσιος πριν πεθάνει και άφησε διάδοχο στο θρόνο του. Διαδόχους θα ήταν το σωστότερο να πω. Τους δύο γιους του. Τον Αρκάδιο και τον Ονόριο. Τον Αρκάδιο μάλιστα, που ήταν και ο μεγαλύτερος, τον είχε ονομάσει Αύγουστο 12 χρόνια πριν το θάνατό του. Ήταν δεν ήταν τότε ο Αρκάδιος 5 χρονών. Και 10 χρόνια αργότερα ονόμασε συναυτοκράτορά του τον 11χρονο Ονόριο. Μάλιστα, για να μην τζακώνονται οι δυο τους, κάτι πολύ συνηθισμένο με τις συμβασιλείες, αποφάσισε να βασιλεύει ο Ονόριος στο δυτικό τμήμα του ρωμαϊκού κράτους, ενώ ο Αρκάδιος στο ανατολικό. Χωρίς και να χωρίσει στα δύο την αυτοκρατορία, για λόγους πρακτικούς το έκανε. Ήταν ρεαλιστής ο Θεοδόσιος. Και επειδή τους θεωρούσε ανώριμους και άπειρους, και τους δύο, και πώς να μην είναι αφού ήταν ανήλικοι ακόμη, όρισε ως επίτροπό τους τον Πατρίκιο Στυλίχωνα, τον ύπαρχο του δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας. Ύπαρχος στο ανατολικό τμήμα ήταν ο Ρουφίνος, άνδρας ωραίος, υψηλός και ικανότατος αξιωματικός, μα και πολύ φιλόδοξος. Και μόλο που ο Θεοδόσιος τους εμπιστεύονταν το ίδιο και τους δύο, και τον Στυλίχωνα και τον Ρουφίνο, απέτησε να ορκιστούν ότι θα έδιναν ακόμη και τη ζωή τους για την ενότητα του κράτους. Μα φαίνεται ότι οι όρκοι δίνονται για να καταπατούνται. Και πολύ γρήγορα, τόσο ο Στυλίχων όσο και ο Ρουφίνος άρχισαν να αληθωρίζουν ο ένας κατά τη μεριά του άλλου. Γλυκό πράγμα βλέπεις η εξουσία. Δεν χορταίνεται. Θεωρείς πάντα λίγο αυτό που κατέχεις. Ζητάς το περισσότερο. Ζητώντας το περισσότερο κι οι δυο τους, δεν πήραν στα σοβαρά το τροκτικό που ροκάνιζε ύπουλα μα σταθερά τη δύναμή τους. Τον ευνούχο ευτρόπιο.

0: η άνοδος του Ευτροπίου και ο γάμος του Αρκαδίου. Δεν είχαν περάσει ούτε 4 μήνες από το θάνατο του Θεοδοσίου και μαθαίνουμε πως ο Αρκάδιος παντρεύεται. Δεν αναρωτηθήκαμε ποια θα είναι η μέλουσα αυτοκράτηρα. Λίγο πολύ το ξέραμε. Ο ίδιος ο Θεοδόσιος την είχε διαλέξει. Και κάμποσες φορές την είδαμε στο παλάτι με τον πατέρα της. Ήταν η κόρη του Ρουφίνου, όμορφη και σεμνή, έτσι τουλάχιστον έδειχνε, και καταδεκτική. Όμως, σαν γίνησαν οι ετοιμασίες για το γάμο και άρχισαν να μπαινοβγαίνουν στο παλάτι, ράφτες και χρυσικοί, μάγειροι και παρατρεχάμενοι, μαθαίνουμε πως ο Αρκάδιος διάλεξε για γυναίκα του μια βάρβαρη, την Ευδοξία, κόρη ενός γότφου αξιωματικού. Το τι ακούσαμε εκείνο τον καιρό να λέγονται για τούτη την απρόσμενη εκλογή, ένας Θεός το ξέρει. Μονάχα το μυαλό ενός εφάνταστου παραμυθά θα μπορούσε να τα γεννήσει. Και αλήθεια, μοιάζει με παραμύθι τούτη η ιστορία. Ένα παραμύθι όμως, όπως φαίνεται, αληθινό, με πρωταγωνιστή βέβαια τον Ευτρόπιο. Για τούτο και αξίζει να σου το διηγηθώ. Φωτίζει και την προσωπικότητά του, την προσωπικότητα του παρακοιμόμενου. Ποιος ήταν ο Ευτρόπιος? Ποιοι οι γονείς του και η καταγωγή του? Ποτέ δεν έμαθα. Ούτε αργότερα που λόγω της δουλειάς μου μπορούσα και έμπαινα και σε σπιτόπουλα φτωχών και σε παλάτια αρχοντάδων και άκουγα και τι δεν άκουγα. Προπάντων από τις καλοκυράδες, τις αρχόντισες, που σπάνια έβγαιναν από το γυναικονίτι τους, κι ήταν απορείς πώς γνώριζαν όλα τα νέα, πού τα μάθαιναν. Πως ήταν ο Ευτρόπιος ευνούχος, όλοι το ξέρα. Και να θέλε να το κρύψει δεν γινόταν. Το πρόδινε το αγένιο πρόσωπό του, με την κοριτσίστικη επιδερμίδα και η παιδική φωνή του. Εξάλλου, δεν ήταν και ντροπή να είναι κανείς ευνούχος. Καμιά φορά μάλιστα αποτελούσε και προνόμιο. Όπως στην περίπτωσή μου, που μπορούσα να γιατροπορεύω και άντρες και γυναίκες, ακόμη και καλογριές. Ή αν φιλοδοξούσες να σταδιοδρομήσεις ως αξιωματούχος του παλατιού. Ο βασιλέας δεν θα φοβόταν μήπως οι φιλοδοξίες σου φτάσουν στο θρόνο του. Αυτό ούτε έγινε ποτέ, ούτε θα γίνει. Για τούτο και στο παλάτι πιο πολλούς ευνούχους συναντούσες παρά άντρες σωστούς. Εξάλλου, σε σπάνιες περιπτώσεις ευθυνόμασταν οι ίδιοι για την αναπηρία μας. Για τούτο ίσως και κανείς δεν ασχολιόταν με το πώς και το γιατί. Ακόμα και στις πιο κουτσομπολίστικες κουβέντες, και όχι από λεπτότητα. Για τον Ευτρόπιο πάντως έλεγαν πως τον ευνούχησαν για λόγους καθαρά κερδοσκοπικούς, πριν τον πουλήσουν δούλο στην Ασσυρία. Η ευνούχη ως εμπόρευμα ήταν περιζήτητη και οι σκλάβοι τα πιο πρόσφορα θύματα.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373. Ο Όμηρος ξεφύγει.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
3: αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79-217.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό, η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδος εστίας την πορεία Σποράδων και η λαογραφική συλλογή του Νέστορος Βαρδινίδη σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική ελληνική ενδυμασία. Να σου πω μια ιστορία. Όταν οι ενδυμασίες αποκτούν φωνή, μια παρουσίαση αυθεντικών ελλαδίκτων χωρισιών και κεφαλοδέσμων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και την καθημάς Ανατολή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο το τι φορούσαν οι άνθρωποι του τόπου μας, αλλά και το γιατί. Γιατί πίσω από κάθε πτυχή, κάθε κέντυμα, κάθε στολίδι και κάθε κεφαλόδεσμο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος. Και εμείς θέλουμε να σας τον διηγηθούμε. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδου, Αχαΐας και Κυκλάδων, πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή Χαλκίδα. Είσοδος ελεύθερη. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα υπάρξει δυνατότητα είτε οικονομικής προσφοράς, είτε προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του φιλοκτόπου ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως για όποιον το επιθυμεί. Και επειδή κάθε όμορφη ιστορία γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν μοιράζεται, σας περιμένουμε να τη ζήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
6: Ξεκίνησαν οι εγγραφές των μαθητών στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Ιερεύς Παύλος ο Σκοπελίτης, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι επισήμως από το Υπουργείο Πολιτισμού και εντεταγμένοι στα μουσικά εκπαιδευτήρια της πατρίδος μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται έως και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου πλην Σαββάτου και Κυριακή στους εξής υπευθύνους. Η του Δήμου Χαλκιδαίων στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως επί των οδών Αχαΐας και Κυκλάδων. Η του Δήμου Μεσαπίων Δερφείων στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ψαχνών. Η της Πόλεως Αμαρίνθου στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Αμαρίνθου. Η της Ερετρίας στον Ιερό Ναό Παναγίας Παραβουνιωτής της Ερετρίας. Η του Δήμου Ιστίας Εδιψού στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ιστιαίας. Η των Αρχιερατικών Περιφερειών Κυρέως και Νηλαίος στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Μαντουδίου. Η της Αρχιερατικής Περιφέρειας Αιγαίων στη Λίμνη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ροβιών. Ή της νήσου Σκιάθου, στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Σκιάθου και της νήσου Σκοπέλου, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γλώσσης. Τα μαθήματα θα αρχίσουν από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και θα είναι δωρεάν αφού τα έξοδα καλύπτονται από την Ιερά μας Μητρόπολη και τις ενορίες.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: Το αυτού, ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, μπορεί να μας κάνει να νομίζουμε ότι μιλάει για τον Θεό. Δεν μιλάει για τον Θεό. Μιλάει για τη γη. Το αυτού κείται αντί αυτής και αποτελεί σημιτισμό. Ή θα έπρεπε να πούμε άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού του στοιχείου που λέγεται γη. Και αμέσως καταλαβαίνουμε ότι η γη έχει για ρούχο της το νερό. Η λέξη άβυσσος προέρχεται από το άβυθος, το νερό που δεν έχει βυθό, το χωρίς τέλος νερό. Το ρούχο της γης είναι το νερό. Αυτά τα νερά τα διαχειρίζεται η πρόνοια του Θεού. Άλλα θα πάνε στις θάλασσες, άλλα θα πάνε στα ποτάμια, άλλα θα πάνε στις πηγές. Στον στίχο ο ποιητής αναφέρεται στα νερά που ξεκινούν από τις κορυφές των βουνών για να αρδευτούν οι πεδιάδες. Θέλω να υπενθυμίσω στα νερά που ξεκινούν από τις κορυφές των βουνών για να αρδευτούν οι πεδιάδες. Θέλω να υπενθυμίσω κάτι που

ένας θόλος σαν τεντωμένο δέρμα προστατεύει τη γη από τα νερά της Αβύσσου. Υπάρχουν τα νερά πάνω από αυτόν τον θόλο και τα νερά κάτω από αυτόν τον θόλο. Τα νερά λοιπόν άνω του στερεώματος και τα νερά τα κάτω του στερεώματος. Με αυτήν την κοσμολογική αντίληψη θα κατανοήσουμε και τις εικόνες που παραθέτει αυτό το έξοχο ποίημα του ποιητή. Αυτά τα ύδατα λοιπόν έρχονται και φεύγουν, κινούνται μέσα στη δημιουργία, όπως δηλώνουν οι στίχοι 7 και 8. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου λιλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία, εις των τόπων όνε θεμελίωσα σ' αυτά. Με την εντολή σου θα αποσυρθούν, με τη δυνατή φωνή σου θα διασκορπιστούν. Ανεβαίνουν στα βουνά και κατεβαίνουν στις παιδιάδες όπως εσύ όρισες. Εικόνες που περιγράφουν την κίνηση των υδάτων. Μια κίνηση που επίσης οφείλεται κατά τον ποιητή στην πρόνοια του Θεού. Σας θυμίζω ότι κατά την πίστη της Εκκλησίας η σχέση του ευχαριστιακού σώματος με τον Θεό μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τα φυσικά φαινόμενα. Αναφέρομαι στην ευσεβή πρακτική των δεήσεων σε περιπτώσεις ανομβρίας ή πλημμυρών που ενεργούνται ως εκκλησιαστική πράξη. Στο στίχο 9 έχουμε επίσης μια καταγραφή από τον ποιητή περί του ορίου. «Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη». Κατά λέξη έθεσες Κύριε όριο το οποίο δεν μπορεί κανείς να ακυρώσει, δεν μπορεί κανείς να φύγει από αυτό το όριο, ούτε μπορεί να γίνει μια αντίστροφη κίνηση. Αναφερόμενος όμως στα νερά, λέει ότι τα νερά έχουν ένα όριο. Δεν μπορούν ούτε να πάνε πέρα από το όριο αυτό, ούτε να μείνουν ένθεν του ορίου αυτού. Έβαλε σύνορα λοιπόν που δεν θα τα διαβούν και ούτε ξανά θα καλύψουν τη γη. Σαφώς ο ποιητής εδώ αναφέρεται στον κατακλυσμό όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Γένεσης και στην υπόσχεση του Θεού μετά την υποχώρηση των υδάτων ότι δεν θα ξανασυμβεί αυτή η καταστροφή. Είναι χαρακτηριστικός ο στίχος από το βιβλίο της Γενέσεως που μετά τον κατακλυσμό οριοθετείται η κίνηση πλέον της γης μέσα στους αιώνες. Πάσα στα σημέρας της γης, σπέρμα και θερισμός, ψύχος και καύμα, θέρος και έαρ, ημέραν και νύκτα, ου καταπαύσουσιν. Υπάρχει λοιπόν ένα όριο και αυτό το όριο το ονομάζουμε Θεία Πρόνοια, η πρόνοια του Θεού για τη δημιουργία του. Αυτό το όριο το θέτει ο Θεός ως δημιουργός. Αυτό το όριο δεν μπορούν να το διασαλεύσουν οι φυσικές δυνάμεις, όσο και αν είναι καταστροφικές μερικές φορές. Η Βίβλος μας περιγράφει μια τέτοια καταστροφή, πολύ μεγάλη καταστροφή, τον κατακλυσμό. Αλλά ακόμα και από μια τέτοια καταστροφή προέρχεται πάλι το φως του Θεού, η παρουσία του Θεού. Δεν μπορούν λοιπόν αυτά τα ύδατα, αυτή η άβυσσος να κατακυριεύσει της γης. Όταν τα γράφει αυτά ο Δαβίδ, ο κατακλυσμός είναι παρελθόν, απότατο παρελθόν. Και είναι απότατο παρελθόν που εμπεριέχει και μία υπόσχεση ότι ποτέ ξανά τα ύδατα δεν θα καλύψουν τη γη. Τι θα πει όριον? Η σημασία του ορίου, η σημασία ενός τέτοιου ορίου, υπερτερεί του γράμματος του νόμου. Παντού βλέπουμε και στην ποιήση και στους ψαλμούς, αλλά και στους προφήτες, ότι πάντα υπάρχει ένα όριο που δεν μπορεί, δεν πρέπει να το υπερβεί ο άνθρωπος. Δεν είναι θέμα νόμου, δεν πρόκειται εδώ για υποταγή στο νόμο, αλλά είναι πέραν του γράμματος του νόμου το όριον. Ο νόμος μπορεί να είναι και πρέπει να είναι σωστός μόνο εάν εναρμονίζεται στα όρια που έχει θέσει ο ίδιος ο Δημιουργός.

Τα όρια αυτά είναι θέμα που θα το αναπτύξει η θεολογία, είτε της Παλαιάς Διαθήκης είτε της Εκκλησίας. Τα όρια αυτά το είδαμε λίγο πριν σε προηγούμενη εκπομπή και στον 50ο ψαλμό. Τα όρια αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πραγματοποίηση μιας σχέσης. Η πραγματοποίηση της σχέσης του ανθρώπου με τη δημιουργία ως έργου του Θεού, όχι αυτόνομα με τη δημιουργία, και η πραγματοποίηση μιας σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Ένα βήμα περισσότερο. Η διαχείριση της δημιουργίας από τον άνθρωπο για να μπορεί να την προσφέρει στο Θεό, κάτι που με έναν συγκλονιστικό τρόπο πραγματώνεται κάθε φορά που τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η αντίληψη του ορίου ασφαλώς δεν είναι μόνο παλαιοδιαθηκική, δεν είναι μόνο εκκλησιαστική. Η αντίληψη του ορίου είναι το ζητούμενο σε όλους σχεδόν τους πολιτισμούς. Σας θυμίζω ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός τη λέξη όριο την καταθέτει στην ιστορία με μια άλλη λέξη, τη λέξη μέτρων. Και είναι γνωστό το απόσπασμα του Ηράκλειτου που διασώζεται από τον Πλούταρχο ότι ο ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί το μέτρο. Ήλιος ούχ υπερβήσεται μέτρα. Αλλιώς θα έρθουν οι ερηνίες για να φέρουν τη δικαίωση. Οι δε μη ερηνίες δίκης επίκουρη εξευρίσουση. Δηλαδή θα έρθει η τιμωρία ώστε να αποκατασταθεί η αρμονία. Την υπέρβαση ή την κατάργηση του μέτρου η αρχαιοελληνική παράδοση την ονομάζει ύβρι. Μετά το στίχο αυτό, δηλαδή μετά το στίχο 9, έχουμε μία σειρά στίχων εξαιρετικά, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, χαριτωμένων. Νομίζω πρόλαβα και είπα ότι τον ψαλμό θα τον εξετάζουμε ως ποίηση και η ποίηση καταθέτει εικόνες. Και οι ζωγράφοι ξέρουν τι θα πει καταθέτω εικόνα. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Κάνεις πηγές να τρέχουν στα φαράγγια, ανάμεσα από τα βουνά τρέχουν τα νερά. Βλέπει ο ποιητής τώρα τη δημιουργία, πόσο όμορφα είναι τα πράγματα, και αρχίζει και την περιγράφει. Υπάρχουν πηγές μέσα στα φαράγγια, τα νερά τρέχουν ανάμεσα στα βουνά. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Σ' αυτά ποτίζονται τα ζώα του αγρού, τα άγρια γαϊδούρια σβήνουν τη δίψα τους. Όλα τα θηρία έχουν τρόπο να ποτιστούν. Τα άγρια τα γαϊδουράκια περιμένουν για να ξεδιψάσουν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέρους των πετρών δώσου συμφωνή. Στις όχθες αυτών των νερών χτίζουν τις φωλιές τους τα πουλιά, ανάμεσα στα βράχια και λαϊδούν. Στο εβραϊκό κείμενο, κάνω μια παρένθεση για να πω ότι αντί για πέτρες έχουμε φυλώματα. Εκ μέσου των φυλωμάτων δώσου συμφωνή θα ήταν ο στίχος αν ακολουθούσαμε το εβραϊκό κείμενο. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ποτίζεις τα βουνά με βροχές από τον ουρανό. Οι καρποί των έργων σου θα χορτάσουν τη γη και το πλήρωμά της. Τα έργα του Θεού που ονομάζουμε Θεία Πρόνοια οικονομούν το βίο των ανθρώπων αλλά και τις ανάγκες των έμβιων υπάρξεων. Αυτή τη θέση θα αναπτύξει και ο Χριστός. Διαβάζουμε στα Ευαγγέλια «Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι ου σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο Πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά». Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού, πώς αυξάνει. Ου κοπιά, ουδέν ήθη, δεν κοπιάζουν, ούτε υφαίνουν. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών, εν πάση τη δόξη αυτού, περιεβάλλετο ως εν τούτον. Ή δε το χόρτον του αγρού,
σήμερον όντα και αύριον εισκλήβανον βαλόμενον, ο Θεός σου το αμφιένισι, έτσι το στολίζει, ου πολλό μάλλον ημάς ολιγόπιστη. Μίουν με ρημνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Μπορούμε να κάνουμε με αυτόν τον τελευταίο στίχο των λόγων του Κυρίου, μπορούμε να κάνουμε μια πραγματική αναγωγή και να δούμε το ποίημα ότι καταθέτει μια προφητεία, την προφητεία της ελεύσεως του Χριστού. Ο Χριστός είναι αυτός που θα έρθει να δικαιώσει όλα όσα ζωγραφίζει ο ποιητής μέσα στη δημιουργία. Τα νερά πάνω στα βουνά, τα νερά κάτω στις πεδιάδες, τα χόρτα να ποτίζονται, τα χόρτα να βλασταίνουν, τα ζώα να ποτίζονται. Όλη αυτή η κίνηση περιγράφει μία ζωή που ο Χριστός θα της δώσει ένα καινούριο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο μιας πρόγευσης της Βασιλείας του Θεού.

0: Ψύχος 14. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Κάνει το χορτάρι να βλασταίνει για τα ζώα και δίνει στα σπαρτά να τα καλλιεργούν οι άνθρωποι, με το ψωμί να στηρίζουν το βίο τους, με το κρασί να εφραίνουν την ψυχή τους, με το λάδι να ομορφαίνουν τη ζωή τους. Σύτος ίνος έλεον. Ο ποιητής και προφήτης βλέπει το μυστήριο που θα έλθει, το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μυστήριο που σε μια άλλη διάσταση τροφοδοτεί τους πιστούς και τους συνδέει με τον Χριστό. Σε αυτούς όλους τους στίχους έχουμε 4 στοιχεία. Το είδωρ, ο άρτος, ο ίνος και το έλεον. Αυτά τα 4 στοιχεία στο ψαλτήρι έρχονται και επανέρχονται. Πότε το ένα, πότε τα 2 μαζί, πότε τα 3 μαζί, πότε και τα 4 μαζί. Εάν δεχθούμε ότι ο Δαβίδ δεν είναι μόνο ποιητής, αλλά είναι και προφήτης, δηλαδή εξαγγελέας της παρουσίας του Θεού μέσα στην ιστορία, τότε ο Δαβίδ βλέπει ότι αυτά τα 4 στοιχεία θεμελιώνουν και μία νέα πραγματικότητα που λέγεται Εκκλησία. Μην ξεχνάτε ότι η Εκκλησία οργανώνει τη ζωή της γύρω από τα 4 αυτά στοιχεία. Το νερό με το βάπτισμα, τον άρτο και τον ίνο με τη Θεία Ευχαριστία, το έλεον με την εσφλαχνία της, με τη θεραπευτική της παρέμβαση μέσα στην ιστορία. Ήδη από την Καινή Διαθήκη έχουμε και τα 4 αυτά στοιχεία σε θεμελιώδεις ιδρυτικές πράξεις των μυστηρίων της Εκκλησίας. Σαφέστατα έχουμε το είδωρ για το βάπτισμα, σαφέστατα έχουμε τον άρτο και τον ίνο για τη Θεία Ευχαριστία, σαφέστατα έχουμε το έλεον μέσα από την ακολουθία του Αγίου Ευχελαίου ή την προσευχητική στάση μας απέναντι στο Θεό με παρουσία αυτού του υλικού στοιχείου που είναι το λάδι, όπως περιγράφονται στην επιστολή του Ιακώβου της Καινής Διαθήκης. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του Λιβάνου, ας εφύτευσας. Δεν είναι ο κέδρος, είναι η κέδρος, θηλυκό. Εκέδρη του Λιβάνου, τις οποίες φύτευσες. Δηλαδή από το νερό που έχεις απλώσει παντού, τα δέντρα, τα ξύλα στις πεδιάδες θα χορτάσουν, αλλά και τα ψηλά δέντρα. Εδώ το κέδρος είναι το μέρος αντί του όλου. Παίρνει ένα κυρίαρχο δέντρο ο ποιητής που για την περιοχή αυτή είναι το πιο δυναμικό στέρεο, που από αυτό θα φτιάξουν το σπίτι τους οι άνθρωποι, τις κατασκευές τους κλπ. Και αντί του μέρους εννοεί το όλον των δέντρων. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του Εροδιού η οικία ηγείται αυτόν. Εκεί λοιπόν σε αυτά τα δέντρα θα καταφύγουν τα πουλιά, είτε των πεδιάδων είτε των βουνών, και πάνω απ' όλα είναι η φωλιά του Εροδιού. Το εβραϊκό κείμενο έχει τη λέξη πελαργός. Οι Εβδομήκοντα χρησιμοποίησαν τον Εροδιό που θεωρείται πιο αρχοντικό πουλί. Όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Τα ψηλά τα βουνά είναι για τα ελάφια, δηλαδή είναι για τα ζώα τα μεγάλα που τρέχουν μέσα στα ψηλά βουνά. Ενώ τα βράχια τα χαμηλά είναι για τους λαγούς. Εκεί θα καταφύγουν οι λαγοί. Επίησε σελήνη νης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Αναφέρεται ο ποιητής στη διήγηση της γενέσεως που ο Θεός με τον λόγο του δημιουργεί, τον ήλιο και τη σελήνη. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση έτσι εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου για να σας πω ότι ένας φίλος που ασχολείται με τα φυσικά αυτά φαινόμενα μας εξηγούσε κάποτε ότι αν υπάρχει ζωή πάνω στη γη, αυτό οφείλεται στη σελήνη, όχι τόσο στον ήλιο. Διότι αν δεν υπήρχε η σελήνη, ο ήλιος δεν θα άφηνε να υπάρχει ζωή πάνω στη γη. Η σελήνη είναι που επιτρέπει να υπάρχει ζωή πάνω στη γη, γιατί η σελήνη είναι αυτή που φιλτράρει τα μαγνητικά πεδία του ήλιου. Συνεχίζουμε τώρα την περιγραφή της δημιουργίας. Όχι τόσο γενικά της δημιουργίας, όσο την περιγραφή αυτού που ζει ο άνθρωπος με όλη τη δημιουργία γύρω του, είτε στην πεδιάδα ζει, είτε στο βουνό, είτε στα δάση μέσα. Πώς αντιλαμβάνεται τους καιρούς? Σε αυτούς τους καιρούς υπάρχει σκοτάδι και νύχτα, αλλά υπάρχει η σελήνη και υπάρχει και ο ήλιος, ήλιος που δει και που ανατέλει. Τη νύχτα όλα τα άγρια θηρία βγαίνουν για να φάνε και μας περιγράφει ένα λιονταράκι, ένα μικρό λιοντάρι, σκύμνο, που ορίεται και προσπαθεί να αρπάξει κάτι από τη δημιουργία του Θεού για να το φάει. Έθου σκότος και αγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνοι οριόμενοι, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Όταν ανατείλει ο ήλιος, όλα αυτά τα άγρια θηρία θα συναχθούν στις μάντρες τους και θα πλαγιάσουν. Τότε θα βγει ο άνθρωπος. Ένας διάλογος, μια συνομιλία, τα ζώα και ο άνθρωπος. Τα άγρια ή τα ήμερα ζώα και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος διαλέγεται με τα ζώα, διαλέγεται με τα όντα της δημιουργίας, αλλά διαλέγεται μέσα από μία σύγχυση. Τη σύγχυση αυτή θα άρει αργότερα μια νέα μέρα που θα ανατείλει, η ημέρα της Βασιλείας του Θεού. Ο Ζαΐας οραματίζεται μια τέτοια μέρα όταν ο λύκος θα κάνει παρέα με το αρνί, όταν τα άγρια θηρία θα μπορέσουν να συμφιλιωθούν με τα ήμερα ζώα. Γιατί ο άνθρωπος θα είναι ο καταλύτης, ο αγιασμένος, ο φωτισμένος, ο δικαιωμένος άνθρωπος, θα είναι ο καταλύτης μιας εναρμόνιας κατάστασης μέσα στη δημιουργία. Είναι η ημέρα που οραματίζεται ο Ισαΐας και που εξαγγέλει κάποτε ο ίδιος ο Χριστός, ότι αυτή η ημέρα της Βασιλείας είναι εδώ, πραγματοποιείται τώρα, αν και όχι ακόμα. Όταν λοιπόν ανατείλει ο ήλιος, όλα αυτά τα άγρια θηρία θα συναχθούν. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιτασθήσονται. Κρύφτηκαν μέσα στις φωλιές τους. Τότε θα βγει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το ζητούμενο, να βγει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος να είναι ο κυρίαρχος άξονας μέσα στη δημιουργία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, για να διαχειρίζεται αυτή τη δημιουργία. Φυλάσσιν και εργάζεσθε, μα λένε τα αρχαία κείμενα. Εξελεύσεται άνθρωπος λοιπόν επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Είναι η ημέρα του ανθρώπου. Κάθε μέρα είναι η ημέρα του ανθρώπου, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Μετά ο άνθρωπος μαζεύεται, γιατί έρχεται το σκοτάδι. Ή για να είμαστε ακριβέστεροι, γιατί ερχόταν το σκοτάδι. Τώρα αυτό το σκοτάδι δεν είναι το σκοτάδι της αγνωσίας, το σκοτάδι της απουσίας, το σκοτάδι του φόβου. Τώρα, μετά την ανανθρώπιση του λόγου, το σκοτάδι αυτό είναι γεμάτο φως. Θυμηθείτε, κάθε εσπερινό μαζευόμαστε για να ευχαριστήσουμε για τη μέρα που πέρασε και για να δεηθούμε για τη νύχτα που έρχεται. Όμως πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Δεν δεόμαστε για μια νύχτα σκοτεινή, αλλά δεόμαστε για μια νύχτα που εμπεριέχει ένα φως. Και αυτό το φως το τραγουδάμε. Φως ηλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός. Κατά έναν μυστικό τρόπο δεν υπάρχει πια νύχτα. Υπάρχει μόνο ανέσπερη ημέρα μέσα στον τόπο και στον τρόπο της Εκκλησίας. Και καταλήγει ο ποιητής με αυτόν τον περίφημο στίχο: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ιησάς, επληρώθη η γη της κτίσεώς του». Θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν πριν από το διάλειμμα για το στίχο 24. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ιησάς, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου». Επληρώθη η γη όχι από τα δημιουργήματά σου, αλλά από αυτό που έχτισες. Μάλιστα, σε ορισμένες γραφές το κτίσεώς σου γράφεται με ήττα. Όχι που έχτισες, αλλά που κατέχεις. Εσύ που είσαι ο κτήτορας, αυτός που κατέχει. Πάντα λοιπόν εν σοφία επί Ιησάς. Τι θα πει αυτό? Εδώ έχουμε μία κεκριμένη λέξη. Ασφαλώς σοφία σημαίνει έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα, είναι σοφός, έχει τη σύνεση, έχει τη γνώση κλπ. Ο Θεός είναι η υπερέχουσα σοφία. Όλα τα κείμενα μας μιλάνε για σοφία του Θεού. Ποια είναι όμως η σοφία του Θεού? Στον Ισαΐα υπονοείται για πρώτη φορά ότι η σοφία του Θεού είναι ο δούλος του. Ο δούλος του Γιαχβέ. Μαλάχ Γιαχβέ. Αλλά αυτός ο δούλος σε άλλο σημείο του Ισαΐα γίνεται ο Πες, το παιδί του Θεού. Για να αποκαλυφθεί τελικά ότι η σοφία του Θεού είναι ο Υιός του. Ο Παύλος το ξεδιπλώνει αυτό. Ιησούς Χριστός, Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Η σοφία του Θεού είναι ότι γεννάει αιωνίως τον Υιό του. Άρα η δημιουργία έχει σχέση με αυτή τη σοφία. Η δημιουργία, η κτήση μάλλον, δημιουργείται για αυτόν τον Υιό. Η σοφία γεννάει τη δημιουργία. Η δημιουργία γεννιέται από τη σοφία. Σοφία και δημιουργία είναι η αγκαλιά του Πατρός, η παρουσία του Πατρός. Ο Χριστός λοιπόν είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Τώρα, δείτε ότι στους επόμενους στίχους ο ποιητής φεύγει από τα βουνά, φεύγει από τις πεδιάδες, φεύγει από τα δέντρα και βλέπει την απέραντη θάλασσα. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νουκές την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί υπάρχει και ένα κήτος που εμπέζει τη θάλασσα. Δεν παίζει απλώς. Δείχνει ότι είναι κυρίαρχος της θαλάσσης. Το εβραϊκό κείμενο αντί για δράκοντα έχει τη λέξη Λεβιάθαν, ένα μεγάλο μυθικό τέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Όμως οι Εβδομήκοντα όταν μεταφράζουν είναι επηρεασμένοι από τη διήγηση του Ιωνά. Γι' αυτό βάζουν δράκον με την έννοια του κήτους, γιατί γνωρίζουν τη διήγηση αυτή, την έχουν άλλωστε μεταφράσει και ξέρουν ότι ο δράκον αυτός μπορεί να γίνει σπίτι του δούλου του Θεού. Στην περίπτωση του Ιωνά έχουμε το μεγάλο ερώτημα: ποιοι δικαιούνται της ευλογίας του Θεού? Δικαιούνται της ευλογίας του Θεού αυτοί που δεν πιστεύουν στο Θεό, ή αυτοί που δεν ανήκουν στον εκλεκτό λαό του Θεού? Αν ο Ιωνάς μπαίνει μέσα στο κήτος αυτές τις τρεις μέρες και ξερνιέται από το κήτος, αυτά όλα γίνονται για να αποδειχθεί ότι ο Θεός είναι Θεός της δημιουργίας και δεν προσωποληπτεί ως προς αγαθούς ή ως προς ευσεβείς. Θυμόσαστε την ιστορία του Ιωνά. Κλήθηκε να ειδοποιήσει τους κατοίκους της Νινεβή και δεν ήθελε να πάει, κρυβόταν. Για να το αποκαλυφθεί ότι ο Θεός απλώνει το έλεος του σε όλη τη δημιουργία του και στο πλήρωμα της δημιουργίας του, που είναι ο λαός όλων των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη θάλασσα που υπάρχουν τα μεγάλα και τα μικρά και τα μεγάλα ψάρια και υπάρχουν και τα μεγάλα κύτη, εκεί υπάρχουν και τα πλοία. Τα πλοία είναι ανθρώπινα δημιουργήματα. Ο άνθρωπος τα κατασκευάζει. Και τα πλοία διαπορεύονται, πλέουν, κατευθύνονται από τόπο σε τόπο. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ονέπλασα σεμπέζιν αυτή. Και τα πλοία και ο δράκοντας και τα μικρά και τα μεγάλα ψάρια όλα προσδοκούν στο Θεό. Η ζωή τους εξαρτάται από την παρουσία του Θεού. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Τους δίνεις τροφή, μαζεύουν. Ανοίγεις τα χέρια σου, τα πάντα γεμίζουν από χριστότητα, από αγαθοσύνη. Δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Στρέφεις το πρόσωπό σου. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι έντονη αυτή η διαλεκτική. Ο Θεός είναι ευνοϊκός, ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του σε σχέση πάντα με το λαό του. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Θα ταραχτούν όλα αυτά τα πλάσματα. Εάν πάρεις το πνεύμα σου, την πνοή σου μέσα από τη δημιουργία θα πεθάνουν. Θα οδηγηστούν στο θάνατο. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις το χούν αυτόν επιστρέψουσι. Θα πάρεις πίσω τη ζωή τους. Θα μπουνε μέσα στο χώμα. Θέλω να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό ότι η ανθρώπινη φύση, η δημιουργία όλη, εμπεριέχει τη φθορά και το θάνατο. Εμπεριέχει τη φθορά και το θάνατο γιατί αυτό είναι συστατικό της φύσης της. Από το μηδέν προέρχεται όλη η δημιουργία, δυνατόν να επιστρέψει στο μηδέν. Είναι μια ροή μέσα στην ιστορία της δημιουργίας αυτή και είναι μια φυσική ροή μέσα στην δημιουργία της ιστορίας. Ο μόνος τρόπος να ανατραπεί αυτή η ροή, η επιστροφή δηλαδή της δημιουργίας στο μηδέν πάλι, είναι η σχέση της δημιουργίας με το Θεό. Μέχρι να εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός, που θα αναλάβει αυτή τη δημιουργία επάνω του, με την ενανθρώπισή του, και να την δοξάσει στα δεξιά του ουρανίου Πατρός, να την κάνει δηλαδή σώα, ακέραιη και υγιή δημιουργία, μέχρι τότε ο κόσμος παλεύει μέσα στη διαλεκτική «υπάρχω, δεν υπάρχω». Προέρχομαι από το μηδέν, οδηγούμε στο μηδέν. Μόνο η σχέση με το Θεό ορίζει το περιεχόμενο της διαρκούς ζωής. Το μεγάλο λάθος του ανθρώπου είναι ότι αυτονομήθηκε από αυτή τη σχέση και θέλησε από μόνος του να ορίζει το είναι του και το έχει του. Επίσης είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι ο θάνατος εισέρχεται μέσα στην ιστορία με ένα παράδοξο χαρακτήρα. Εμφανίζεται ως ένα είδος κέρδους του ανθρώπου. Στον περίφημο λόγο του για τη δημιουργία των ανθρώπων, στο λόγο του εις τα φώτα, μας λέει ότι από την ανταρσία του ο άνθρωπος κάτι κερδίζει. Κερδένει δε τι καντάφθα, τον θάνατον, ή να μη το κακόν αθάνατον γέννηται. Μόνο με το θάνατο το κακό εξαφανίζεται, γιατί το κακό δεν έχει οντολογικό χαρακτήρα, δεν υπάρχει από μόνο του. Το κακό ενεργείται από τα ποιήματα του Θεού, και αν τα ποιήματα του Θεού δεν έχουν σχέση με το Θεό, δεν μπορούν να παράξουν μια αιώνια πραγματικότητα. Αυτά όλα θα ανατραπούν βέβαια με την ενανθρώπιση του Υιού, ο οποίος ακριβώς γι' αυτό νικάει το θάνατο, γι' αυτό χαρίζει την Ανάσταση και τη ζωή, γιατί ο άνθρωπος Ιησούς είναι ενωμένος με τη θεότητα. Η σχέση ανθρωπότητας και θεότητας στο πρόσωπο του Ιησού είναι που νικάει την ροή προς τον θάνατο, την τροπή προς τον θάνατο του ανθρώπου και της δημιουργίας. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη θάλασσα που υπάρχουν τα μικρά και τα μεγάλα ψάρια, εκεί είναι τα πλοία, εκεί υπάρχει η τροφή, αν ανοίξει τα χέρια το Θεός, εκεί υπάρχει η οδύνη, αν ο Θεός αποστρέψει το πρόσωπό του. Εάν ξαναστείλεις το πνεύμα σου, θα ξαναχτιστούν. Όχι τα ίδια, δεν εννοεί θα αναστηθούν, αλλά θα δημιουργηθούν καινούρια. Και έτσι το πρόσωπο της γης θα γίνει ξανά καινούριο. Θα ανακαινιστεί το πρόσωπο της γης. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Υπάρχει μια θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης και μια θεολογία της Καινής Διαθήκης για έναν Θεό που εφραίνεται. Ασφαλώς μια ανθρωποπαθής έκφραση, ασφαλώς μια εικόνα, αλλά η χαρά του Θεού είναι αυτή η συναγωγή όλων μέσα στους κόλπους του. Αν το ξαναδιαβάσουμε ακόμα μια φορά αυτό που λέω τώρα, η χαρά του Θεού είναι η σχέση του με τη δημιουργία του. Και αν μέσα στη δημιουργία το μόνο που έχει δυνατότητα να εκφράσει λόγο είναι ο άνθρωπος, τότε η σχέση του κατεξοχήν με τον άνθρωπο, αυτή είναι η χαρά του Θεού. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Χριστός για τη χαρά που γίνεται στους ουρανούς αν και ένας μόνο αμαρτωλός επιστρέψει στην οδό Κυρίου. Και στον 32 στίχο έχει μια πολύ ωραία εικόνα που αναφέρεται στους σεισμούς και στα ηφαίστεια. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Δεν μπορούσαν αλλιώς οι άνθρωποι να ερμηνεύσουν αυτά τα φυσικά φαινόμενα παρά ως ενέργειες του Θεού μέσα στη δημιουργία του. Και τώρα, να ο 33 στίχος. Όλα αυτά τα βλέπει ο ποιητής παραπάνω που μας περιέγραψε, την δημιουργία, τη χαρά των ζώων, τη χαρά των ανθρώπων, τους καρπούς που παράγονται, τους κινδύνους που υπάρχουν, τις πλημμύρες των νερών, τις αρδεύσεις των νερών για να φέρουν ζωή. Όλα αυτά τα βλέπει, τα χαίρεται, τον ήλιο, τη σελήνη. Μπορεί τώρα να πει, άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μια υπαρξιακή αντίληψη εισάγει εδώ ο στίχος. Η ύπαρξη, η ίδια η ύπαρξη είναι αυτή που ψάλλει στο Θεό και δοξολογεί το Θεό. Σε έναν λόγο του, ο Αββάς Ισαάκ θέτει τραγικά ερωτήματα, τα οποία όμως τα αφήνει χωρίς απάντηση. Μόνη απάντηση που μπορεί να λάβει ο πιστός είναι η εκ των έσω στάση του, που θα τον οδηγήσει σε μια δοξολογία. Λέει κάπου ο Αββάς Ισαάκ λοιπόν, και τότε λέει αδολεσχή εξαιστικός, ένας μοναχός, και λέγει, άρα πόσον καιρόν συνίσταται ούτως ο αιών και πότε αρχήν λαμβάνει ο μέλλον και πόσον άρα πάλιν καθεύδουσι τα σκηνώματα ταύτα εν το σχήματι τούτο και τα σώματα το χωί άμαση με μειγμένα και πώς άρα γίνεται η διαγωγή εκείνη και εν ποία μορφή αυτή η φύση σανίσταται και εν ποιο τρόπο έρχεται εις την δευτέρα κτίστη. Όποιος λοιπόν θέτει τέτοια ερωτήματα μπορεί να κρατήσει πολλές στάσεις. Ο Αββάς Ισαάκ δηλώνει μία στάση που εμπεριέχει την υπερέχουσα απάντηση. Και εις ταύτα και τα τιάφτα επιπίπτει αυτό η ησυχία έκστασης και έκπληξης και ήσυχος σιωπή και εν τη ώρα εκείνη ανίσταται και γόνη κλείνει και ευχαριστίας αναπέμπει και δοξολογίας μετά δακρύων ικανών το Θεό, το σοφό εν της έργης αυτού. Πώς έγινε αυτή η δημιουργία, μας λέει ο Αββάς. Ποιος οδήγησε τον άνθρωπο να τα κάνει όλα αυτά, να χτίσει αυτές τις πόλεις, να χτίσει αυτά τα ωραία παλάτια, να χτίσει τη ζωή του, να φτιάξει τις σχέσεις του και ξαφνικά όλα αυτά να γκρεμίζονται, να χάνονται και αυτός να αφανίζεται. Πώς γίνονται όλα αυτά? Και τότε, θέτοντας αυτά τα ερωτήματα, ο πιστός άνθρωπος για να πάρει απάντηση γονατίζει και δοξολογεί το Θεό. Η απάντηση υπάρχει στη μη απάντηση. Αυτή είναι η προσέγγιση, η λεγόμενη προσέγγιση του πνευματικού ανθρώπου. Ο ποιητής του ψαλμού, περιγράφοντας τις καταστροφές, λέει: «Υπάρχουν αυτές οι καταστροφές, γι' αυτό άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Δηλαδή, περιεχόμενο πια της ζωής μου γίνεται αυτός ο ένος και αυτή η δοξολογία. Σας θυμίζω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή: «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε». Γιατί αυτό είναι θέλημα του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Τι θα πει θέλημα του Θεού εν Χριστώ Ιησού? Αυτό είναι το απαρχής θέλημα του Θεού και κρυμμένο για αιώνες, μέχρι να αποκαλυφθεί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η παρουσία του Ιησού Χριστού αποκαλύπτει αυτό το κεκριμένο θέλημα του Πατρός.

Ψαλώ λοιπόν το Θεό μου έως υπάρχω, και αφού θα ψάλω στο Θεό, έχω το αίσθημα, λέει ο ποιητής, ότι αυτή η διαλογή μου, ο λογισμός μου, ο διαλογισμός μου, η σκέψη μου, αυτό που διαλογίζομαι θα του δώσει χαρά. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφραθήσομαι επί το Κύριο. Θα γίνει γλύκα αυτός ο διαλογισμός μου για τον ένο και τον ψαλμό στον Θεό. Και αν ο Θεός γλυκανθεί, να το πω με μια τέτοια εικόνα, αυτό θα είναι και δική μου εφροσύνη. Ο επόμενος στίχος, ο 35 στίχος, που είναι και ο τελευταίος στίχος του ψαλμού, θεωρείται λίγο παρέμβλητος. Όλος ο ψαλμός, όπως παρακολουθήσαμε, είναι ένα τραγούδι στη δημιουργία, χωρίς αναφορές σε ηθικές διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής, ιδιαίτερα στην ηθική στάση των ανθρώπων, του λαού του Θεού, έστω αυτό. Τουλάχιστον εμφανώς δεν υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Τώρα όμως, το τελευταίο στίχο στρέφεται σε καταστάσεις του ανθρώπου, ενδιάθετες καταστάσεις του ανθρώπου. Εκλείπει αναμαρτωλή από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ας φύγουν οι αμαρτωλοί από τη γη, ας εξαφανιστούν οι άνομοι, να μην υπάρχουν. Είναι η κατακλίδα του ψαλμού, γιατί έχει τέτοια χαρά μέσα του ο ποιητής για αυτή τη δημιουργία, όπως μας την περιέγραψε στους προηγούμενους στίχους, με προσθέσεις, με αφαιρέσεις, με αναφορές ακόμα και σε αρνητικά στοιχεία που εμφανίζονται ως κίνδυνοι μέσα στη ροή της ιστορίας. Είναι τόσο χαρούμενος ώστε να μπορεί να δοξολογεί το Θεό με την ύπαρξή του, με τη ζωή του, έως υπάρχω, και δεν μπορεί να ανεχθεί ή δεν μπορεί να κατανοήσει περισσότερο ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα ευχαριστήσουν τον Δημιουργό. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που θα πάνε ενάντια στο θέλημα του Δημιουργού. Οραματίζεται έναν κόσμο που δεν θα υπάρχουν οι αμαρτωλοί και δεν θα υπάρχουν οι άνομοι. Υπάρχει αυτός ο κόσμος. Όταν τα έγραφε αυτά ο Δαβίδ, οραματιζόταν ως προφήτης ότι αυτός ο κόσμος θα έρθει. Και ήρθε αυτός ο κόσμος. Αυτό που εγγενιάζεται την ημέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής, με την έλευση του Αγίου Πνεύματος, επειδή ακριβώς ο Χριστός έχει ανέλθει στους ουρανούς, ανεβάζοντας την ουράνια δόξα την ανθρώπινη φύση, δοξασμένη στα δεξιά του Πατέρα, επειδή λοιπόν ακριβώς την ημέρα της Πεντηκοστής έχετε το Άγιο Πνεύμα, ιδρύεται αυτή η ημέρα, ιδρύεται αυτός ο τρόπος επιφάνειας των έργων του Θεού που είναι η δημιουργία. Αυτόν τον τρόπο τον ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Αυτόν τον τρόπο υπάρξεως εννοώ. Τον ονομάζουμε λοιπόν Βασιλεία του Θεού. Προαναγγέλλεται αυτή η Βασιλεία και πριν ακόμα εμφανιστεί ο Χριστός δοξασμένος. Προαναγγέλλεται παραδείγματος χάρη από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ίγκικεν. Αυτή τη Βασιλεία την ψηλαφούμε ως παρούσα. Αν και ακόμα δεν έχει πλήρως αποκατασταθεί, την ψηλαφούμε ως παρούσα κάθε φορά που συναζόμαστε γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αυτήν τη Βασιλεία καταγγέλουμε μέσα στην ιστορία, τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας, κάθε Θείας Λειτουργίας, εξαγγέλουμε επίσης μία εμπειρία μας, ότι είδαμε το αληθινό φως και ότι λάβαμε το επουράνιο πνεύμα. Και καταλήγει βέβαια με την ίδια έκφραση με την οποία ξεκίνησε τον ψαλμό, «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο», καταθέτοντας έτσι με το κλείσιμο του ψαλμού την ποιητική αιτία, την δύναμη αν θέλετε που τον οδήγησε να γράψει αυτό το ποίημα, τον χήμαρο της ευλογίας που έβγαινε από μέσα του,
Τελειώνει ο ψαλμός. Ας δούμε όμως και μια άλλη ανάγνωση αυτού του ψαλμού τώρα. Υπάρχει και μια αναγωγική προσέγγιση του ψαλμού. Σύμφωνα με αυτή, οι περισσότεροι από τους στίχους του περιγράφουν όχι μόνο τη δημιουργία του Θεού, αλλά και την αναδημιουργία, αυτή που ονομάζουμε Εκκλησία. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο του χάους και της αβύσσου αναδύθηκε ένας νέος κόσμος. Δεν καταργήθηκε ο παλαιός, αλλά καινουργήθηκε χάρις στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και δι' αυτής προσέλαβε τη δημιουργία του Θεού και την ξαναφώτισε. Στο περιστατικό της μεταμορφώσεως, στο όρος Θαβόρ, μας έδειξε ότι το υπερφυές φως της δόξας του δεν φωτίζει μόνο το πρόσωπό του, αλλά και τα ημάτια του, δηλαδή υλικά στοιχεία του κόσμου, και έλαμψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Τώρα μπορούμε να ξανατραγουδήσουμε την αναδημιουργημένη κτήση. Μπορούμε να ξαναμιλήσουμε για νερά που αγιάζονται, για τα νερά που υπακούν στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Κι αν κινδυνεύουμε συχνά από την πληθώρα της παρουσίας τους ή από τη στέρησή τους, ξέρουμε ότι ο επιφανής Θεός θα εισακούσει τις δεήσεις μας και θα οικονομήσει τη ζωογόνο ενέργειά τους. Πριν απ' όλα, το νερό θα γίνει ο τόπος και ο τρόπος της αναγεννήσεως εκάστου ανθρώπου, που θα θελήσει να ανατρέψει την προοπτική του θανάτου και να εισαγάγει την προοπτική της ζωής, βυθιζόμενος στο νερό της κολυμβήθρας. Το νερό γίνεται ζωογόνος πηγή απολυτρώσεως. Η πηγή του δεν βρίσκεται στα όρη. Η ροή του δεν συντρέχει στις πεδιάδες, αλλά πηγή του είναι ο τόπος του Αγίου Πνεύματος και η αγιαστική του δύναμη διατρέχει τον τόπο της Εκκλησίας. Και όπως στην αυγή της ιστορίας βλέπουμε το Θεό να περιβάλλεται με το αρχαίγωνο φως, μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον, έτσι τώρα στο πρόσωπο του Χριστού τον βλέπουμε να περιβάλλεται με το υπερφυές φως της Θείας Δόξης. Άγγελοι και λειτουργοί του υψίστου μπορούν τώρα να δοξολογούν για την επιγής ειρήνη και να αγγέλουν την ευδοκία του Πατρός ανάμεσα στους ανθρώπους ή να υψώνουν τα τίμια δώρα και να τα αποθέτουν έπειτα ως πυρ φλογός για να ζωογονήσουν τον κόσμο δια της Θείας Κοινωνίας. Σε μια τέτοια αναγωγική προσέγγιση, τα ζώα στα οποία αναφέρεται ο ποιητής, τα θηρία του αγρού, τα ελάφια, οι όναγροι, τα πετινά του ουρανού, τα στρουθία, οι αεροδίοι, οι λαγοί, τα μικρά λιονταράκια, τα κήτη της θάλασσας, όλα μπορούν να αναχθούν και οι στίχοι να ξαναδιαβαστούν ως χαρακτήρες ανθρώπων, ήμεροι ή άγριοι, θαρεμένοι ή φοβισμένοι, της νύχτας ή της ημέρας, καθεύδοντες ή γρηγορούντες. Όλοι οι άνθρωποι αντλούν το είναι τους και το έχει τους. Το ξέρουν ή δεν το ξέρουν, από αυτόν που δείχνει να ανοίγει τα χέρια του για να ζωογονήσει ή να αποστρέφει το πρόσωπό του και όλα να χάνονται. Και μάλιστα, ειδικά οι τελευταίοι στίχοι περιγράφουν κατά τον προφητικό τρόπο την εν Χριστώ ανακαίνιση του κόσμου και του ανθρώπου. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης μας, λέει ο ποιητής. Τι λέμε στη Θεία Λειτουργία? Κατάπεψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και τι λέμε επίσης στο τέλος της Θείας Λειτουργίας? Πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων.
Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
4: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ήταν ένα σκυλί που τα αφεντικά του δεν το τάιζαν καθόλου. Και αυτό όλο και γάβγιζε, έτσι, χωρίς κανέναν λόγο. Σας αρέσουν αυτά τα ανόητα γαυγίσματα, Καραμαζόφ? Εγώ τα απεχθάνομαι. Το σκυλί όρμησε. Κατάπιε αμέσως το ψωμί με την καρφίτσα. Άρχισε να ουρλιάζει και το βάλε στα πόδια. Έτρεχε και όλο ούρλιαζε. Αυτό μου το είπε ο ίδιος ο Ηλιούσα. Ώσπου εξαφανίστηκε στη γωνιά του δρόμου. Μου τα ομολογεί όλα και κλαίει. Κλαίει πικρά. Μ' αγκαλιάζει και τρέμει ολάκερος. Έτρεχε και ούρλιαζε. Αυτό μονάχα έλεγε και ξανάλεγε. Φαίνεται πως του είχε κάνει εντύπωση. Τι να γίνει? Βλέπω πως έχω τύψεις. Το πήρα στα σοβαρά το πράγμα. Ήθελα να του πατήσω και για τα προηγούμενα μια γερή κατσάδα. Τόσο που ομολογώ πως προσποιήθηκα. Έκανα τάχα πως θύμωσα πολύ. Έκανες, του λέω, μια πράξη μικρόψυχη. Είσαι άτιμος. Βέβαια δεν θα το πω σε κανέναν. Όμως προς το παρόν κόβω τις σχέσεις μου μαζί σου. Θα το σκεφτώ καλύτερα και θα σου στείλω το Σμούροφ να σου πει την τελειωτική μου απόφαση. Εκείνο το ίδιο το παιδί που ήρθε τώρα μαζί μου και που ήταν πάντα αφοσιωμένο. Αυτός θα σου πει αν θα τα ξαναφτιάξω μαζί σου ή θα σε αφήσω για πάντα, σαν παλιάνθρωπος που είσαι. Αυτό τον έπληξε τρομερά. Ομολογώ πως το κατάλαβα εκείνη την ίδια στιγμή, πως ίσως του φέρθηκα πολύ αυστηρά. Μα τι να γίνει? Έτσι νόμιζα πως έπρεπε να κάνω. Την άλλη μέρα του στέλνω το Σμούροφ για να του πει πως δεν του μιλάω πια. Έτσι λέμε εμείς στο σχολείο όταν θέλουμε να διακόψουμε τις σχέσεις με ένα φίλο μας. Όμως είχα υπόψη μου να τον αφήσω να περάσει από αυτή τη δοκιμασία μερικές μέρες μονάχα. Και ύστερα, όταν θα έβλεπα πως μετάνιωσε, θα πήγαινα και θα του έδινα πρώτος το χέρι μου. Αυτό ήμουν αποφασισμένος να κάνω, το δίχως άλλο. Μα τι νομίζετε πως έγινε? Όταν άκουσε το Σμούροφ, τα μάτια του ξάφνου άστραψαν και του φώναξε: «Πες από μέρους μου στον Κρασότκιν πως από εδώ και μπρος θα πετάω σε όλα τα σκυλιά. Πες από μέρους μου στον Κρασότκιν πως από εδώ και μπρος θα πετάω σε όλα τα σκυλιά ψωμί με καρφίτσες.

το θυμάστε? Καταλαβαίνετε βέβαια πως ο Ηλιούσα δεν ήθελε και πολύ για να ερεθιστεί τρομερά. Τα άλλα παιδιά, βλέποντας πως εγώ τον παράτησα, άρχισαν πάλι να τον κοροϊδεύουν και να του φωνάζουν «Ξεύτη! Ξεύτη!». Τότε ήταν που άρχισαν τα τσακώματα. Λυπάμαι πολύ για όλα αυτά, γιατί καθώς φαίνεται, μια φορά τον χτύπησαν άσχημα. Και να, μια μέρα στην αυλή, την ώρα που βγαίναμε από την τάξη, όρμησε αυτός μονάχος του πάνω σε όλους. Εγώ στεκόμουν 10 βήματα πιο πέρα και τον κοίταζα. Σας ορκίζομαι πως δεν θυμάμαι να γέλαγα τότε. Απέναντίας τον λυπήθηκα τρομερά. Λίγο ακόμα και θα έπαιρνα το μέρος του. Όμως ξάφνου αυτό συνάντησε το βλέμμα μου. Δεν ξέρω πως του φάνηκε, μα έβγαλε αναπάντεχα το σουγιαδάκι του. Όρμησε κατά πάνω μου και με χτύπησε στο δεξί μυρό. Να, εδώ, εδώ πέρα. Εγώ ούτε κουνήθηκα καθόλου. Ομολογώ πως μερικές φορές είμαι γενναίος. Καραμαζόφ. Τον κοίταξα μονάχα με περιφρόνηση, σαν να του έλεγα «Μήπως θέλεις να με ξαναχτυπήσεις για τη φιλία που σου έδειξα? Εμπρός λοιπόν, έλα, είμαι στη διάθεσή σου». Όμως αυτός δεν με ξαναχτύπησε. Δεν βάσταξε. Τρόμαξε. Πέταξε το σουγιαδάκι. Άρχισε τα κλάματα και το βάλε στα πόδια. Φυσικά, δεν τον μαρτύρησα. Και είπα και στους άλλους να μην βγάλουν τσιμουδιά, για να μην το μάθουν οι δάσκαλοι. Ακόμα και στη μητέρα μου το είπα μονάχα όταν έκλεισε πια η πληγή. Τι πληγή δηλαδή? Γρατσουνιά ήταν. Ύστερα έμαθα πως την ίδια μέρα άρχισε τον πετροπόλεμο και σας δάγκωσε το δάχτυλο. Όμως καταλαβαίνετε και μόνο σας σε τι κατάσταση βρισκόταν. Τι να γίνει? Φέρθηκα ανόητα. Όταν αρρώστησε, δεν πήγα να τον συγχωρέσω. Θέλω να πω να συμφιλειωθώ μαζί του. Καταλαβαίνετε? Τώρα μετανοώ. Μονάχα που σκέφτηκα ύστερα να κάνω κάτι άλλο. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Μονάχα μου φαίνεται πως φέρθηκα εγώ ανόητα. Τι κρίμα, αναφώνησε ο αλλιώς αταραγμένος. Τι κρίμα που δεν ήξερα πρώτα τη σχέση σας. Από καιρό θα ερχόμουν τότε να σας παρακαλέσω να πάτε να τον δείτε. Όταν είχε πυρετό και παραμιλούσε, έλεγε συχνά το όνομά σας. Το πιστεύετε, ε? Ούτε να το φανταστώ δεν μπορούσα πόσο πολύ σας αγαπούσε. Ώστε δεν τον βρήκατε το Ζούτσκα? Ο πατέρας του και τα παιδιά ψάξανε σ' όλη την πολιτεία. Το πιστεύετε τάχα, ε? Τρεις φορές τον άκουσα να λέει στον πατέρα του κλαίγοντας «Είμαι άρρωστος γιατί σκότωσα το Ζούτσκα. Ο Θεός με τιμώρησε». Ό,τι και να του πεις, δεν θα μπορέσεις να τον κάνεις να αλλάξει γνώμη. Γι' αυτό κιόλας, αν βρίσκαμε τώρα το Ζούτσκα και του δείχναμε πως δεν πέθανε, νομίζω θα αναστένονταν από τη χαρά του. Όλοι σε σας ελπίζουμε. Για πέστε μου, γιατί ελπίζετε πως θα βρω το Ζούτσκα? Δηλαδή γιατί νομίζατε πως εγώ θα τον έβρισκα και όχι κάποιος άλλος? Ρώτησε με μεγάλη περιέργεια ο Κόλια. Λέγανε πως ψάχνατε και πως όταν τον βρείτε θα τον φέρετε. Ο Σμούροφ είπε μια φορά κάτι τέτοιο. Εμείς, καταλαβαίνετε, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τον πείσουμε πως ο Ζούτσκα ζει. Του λέμε πως κάποιος είδε το σκυλί. Τα παιδιά κάπου βρήκανε και του φέρανε ένα ζωντανό λαχουδάκι. Εκείνος το κοίταξε για λίγο, χαμογέλασε και τους παρακάλεσε να πάνε και να το αφήσουν ελεύθερο. Έτσι και κάνανε. Μόλις πριν από λίγο ο πατέρας του του έφερε ένα μολοσό, ένα μικρό κουταβάκι δηλαδή. Νόμιζε πως θα του δώσει λίγη χαρά.

όμως καθώς φαίνεται έγινε το αντίθετο. Πέστε μου ακόμα, Καραμαζόφ, τι μέρος του λόγου είναι αυτός ο πατέρας? Το ξέρω, όμως τι γνώμη έχετε κι εσείς γι' αυτόν? Είναι παλιάτσος, καραγκιόζης? Όχι, όχι. Υπάρχουν, βλέπετε, άνθρωποι που έχουν πολλά αισθήματα, μα που είναι πολύ ταπεινωμένοι. Αν κάνουν τον καραγκιόζη, είναι για να ειρωνευτούν και να χλεβάσουν εκείνους που δεν τολμούν να βρίσουν ανοιχτά από την πολύχρονη ταπεινωτική δειλία που νιώθουν μπροστά τους. Πιστέψτε με, ένας τέτοιος καραγκιόζης είναι πολλές φορές πολύ τραγικός. Όσο γι' αυτόν, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο εκτός από τον Ηλιούσα. Αν πεθάνει ο Ηλιούσα, ή θα τρελαθεί από τη λύπη του, ή θα αυτοκτονήσει. Τώρα που τον βλέπω πώς κάνει, νομίζω ότι σίγουρα ένα από τα δύο θα συμβεί. Σας καταλαβαίνω, Καραμαζόφ. Βλέπω πως ξέρετε να διαβάζετε την ψυχή των ανθρώπων, πρόφερε σοβαρά ο Κόλια. Μόλις σας είδαμε το σκυλί, νόμισα αμέσως πως φέρνατε το Ζούτσκα. Δε λέω, μπορεί και να τον βρούμε αργότερα. Όμως αυτός εδώ είναι ο Περεσβόν. Όταν μπούμε μέσα, ελπίζω να διασκεδάσει περισσότερο τον Ηλιούσα από το κουτάβι. Ακούστε, Καραμαζόφ, ίσως θα πρέπει να σας πω μερικά πράγματα. Όμως, Θεέ μου, τι σας κρατάω λοιπόν? Φώναξε ξάφνου παράφορα ο Κόλια. Βγήκατε χωρίς πανοφόρη σε αυτή την παγωνιά. Κι εγώ ο ανόητος σας καθυστερώ. Τα βλέπετε τι εγωιστής που είμαι? Όλοι μας είμαστε εγωιστές, Καραμαζόφ. Μην ανησυχείτε. Είναι αλήθεια πως κάνει κρύο. Όμως εγώ δεν κρυολογώ εύκολα. Ας μπούμε πάντως. Αλήθεια, πώς σας λένε? Ξέρω πως σας φωνάζουν Κόλια, μα όλο σας το όνομα ποιο είναι? Νικολάη. Νικολάη Ιβάνοφ Κρασότκιν. Ή όπως με λένε επίσημα, Ιός Κρασότκιν, είπε ο Κόλια και γέλασε. Όμως ξάφνου πρόσθεσε, φυσικά δεν το χωνεύω το όνομά μου. Το Νικολάη. Και γιατί λοιπόν? Είναι πολύ συνηθισμένο. Είσαστε 13 χρονών, ρώτησε ο Αλιώσα. 14. Δηλαδή σε 2 εβδομάδες κλείνω τα 14. Λίγες μέρες μείνανε. Θα πρέπει να σας ομολογήσω μία μου αδυναμία. Καραμαζόφ, αποκλειστικά σε σας. Αυτό το κάνω για να δείτε τι χαρακτήρας είμαι. Δεν το χωνεύω να με ρωτάνε για τα χρόνια μου. Και στο κάτω-κάτω υπάρχει λόγου χάρη μια συκοφαντία σε βάρος μου. Πως τάχα την περασμένη εβδομάδα έπαιζα με τα παιδιά της προκαταρκτικής, κλέφτες και αστυνόμους. Το πως έπαιζα, αυτό είναι αλήθεια. Μα πως έπαιξα για τον εαυτό μου, πως έπαιξα δηλαδή για τη δική μου ευχαρίστηση, αυτό είναι πια μια κακόβουλη συκοφαντία. Έχω λόγους να πιστεύω πως αυτό το ακούσατε κι εσείς. Όμως εγώ δεν έπαιζα για τον εαυτό μου. Έπαιζα για τα άλλα τα παιδιά. Γιατί αυτά μονάχα τους ποτέ δεν θα έβρισκαν παιχνίδι να παίξουν. Κι όμως εδώ πέρα λέει ο καθένας ό,τι του κατέβει. Σας βεβαιώνω πως η πολιτεία μας είναι πολιτεία του κουτσομπολιού. Κι αν παίζατε για δική σας ευχαρίστηση, τι έγινε? Τι με αυτό? Είναι, βλέπετε, εσείς ας πούμε. Δεν θα παίξετε βέβαια αλογάκια, έτσι δεν είναι? Και όμως, είπε χαμογελώντας ο Αλιώσα, και στο θέατρο που πηγαίνουν οι μεγάλοι παριστάνουν περιπέτειες διαφόρων ηρώων, με ληστές και πολέμους και πολλά άλλα. Μήπως τάχα δεν είναι το ίδιο και το παιχνίδι σας?
στο είδος του φυσικά, και τα παιχνίδια των νέων στα διαλύματα με ληστές και πολέμους είναι και αυτό τέχνη. Μια εκδήλωση της καλλιτεχνικής ανάγκης που υπάρχει στη νεανική ψυχή. Ένα παιχνίδι είναι καμιά φορά πιο καλά μανταρισμένο από όσο μια θεατρική παράσταση. Η διαφορά είναι πως στο θέατρο πάμε σαν θεατές για να δούμε τους ανθρώπους, να δούμε τους ηθοποιούς. Ενώ στο παιχνίδι μας είμαστε εμείς οι ίδιοι οι ηθοποιοί. Και αυτό είναι εντελώς φυσικό. Εσείς έτσι πιστεύετε? Αυτή είναι η πεποίθησή σας? Ρώτησε ο Κόλλια, κοιτάζοντας τον επίμονα. Μα την αλήθεια, η σκέψη σας είναι αρκετά αξιοπερίεργη. Όταν θα πάω στο σπίτι, θα κάτσω να το σκεφτώ όλο αυτό. Ομολογώ πως το περίμενα ότι από σας κάτι θα έχω να μάθω. Θέλω να γίνω μαθητής σας, Καραμαζόφ, είπε ο Κόλλια συγκινημένα. Κι εγώ δικό σας, είπε χαμογελώντας ο Αλιώσα και του σφίξε το χέρι. Ο Κόλλια ήταν εξαιρετικά ευχαριστημένος με τον Αλιώσα. Του έκανε εντύπωση που ο άλλος του φέρονταν εντελώς σαν ίσος προς ίσο και του μίλαγε σαν να ήταν μεγάλος. Τώρα θα σας δείξω κάτι, Καραμαζόφ. Είναι θεατρική παράσταση και αυτό, είπε και γέλασε νευρικά. Για αυτή την παράσταση έχω έρθει εδώ. Ας μπούμε πρώτα αριστερά στο δωμάτιο. Ας μπούμε εκεί. Αφήνουν όλα τα παιδιά τα παλτά τους, γιατί μέσα είναι στενάχωρα και κάνει ζέστη. Μια στιγμή θα μείνω μοναχά. Θα μπω με το παλτό. Ο Περεσβόν θα πεθάνει και θα μείνει εδώ πέρα στον προθάλαμο. Περεσβόν πλάγιασε και πέθανε. Βλέπετε, πέθανε κιόλας. Εγώ θα μπω μέσα να δω πως είναι τα πράγματα και όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή θα τους φυρίξω και θα φωνάξω «Έλα Περεσβόν» και θα δείτε τότε που θα ορμήσει μέσα σαν παλαβός. Πρέπει μονάχα να μην ξεχάσει ο Σμούροφ να ανοίξει την πόρτα. Θα δώσω τις διαταγές και θα παραβρεθείτε σε αυτό το νούμερο.

στο γνωστό μας πια δωμάτιο, όπου ζούσε η οικογένεια του απόστρατου λοχαγού, βρίσκονταν εκείνη την ώρα πολλά παιδιά, έτσι που ήταν στενάχωρα και αποπνικτικά. Όλα αυτά τα παιδιά, όπως και ο Σμούροφ, δεν θα παραδέχονταν ποτέ πως ο αλλιώς θα τους συμφιλίωσε με τον άρρωστο. Όμως αυτό ακριβώς είχε γίνει. Ο Αλιώσα τα κατάφερε να γίνει η συμφιλίωση χωρίς αισθηματικότητες, έτσι που κανένα παιδί δεν κατάλαβε πως όλα ήταν προσχεδιασμένα. Απέναντίας είχαν την εντύπωση πως τα πράγματα ήρθαν μόνα τους, έτσι, με τον πιο φυσικό τρόπο. Για τον Ηλιούσα ήταν μεγάλη ανακούφιση αυτό. Βλέποντας τώρα τη φιλία όλων αυτών των αγοριών που πρώτα ήταν εχθροί του, είχε συγκινηθεί τρομερά. Μονάχα ο Κρασότκιν έλειπε και αυτό τον στεναχωρούσε πολύ. Η πιο πικρή ανάμνηση του Ηλιούσα ήταν εκείνο ίσα-ίσα το επεισόδιο με τον Κόλια. Ο Κρασότκιν ήταν ο μοναδικός φίλος και υπερασπιστής του, κι όμως αυτός τον χτύπησε με το σουγιά. Ο εξυπνούλης Σμούροφ, που ήταν ο πρώτος που ήρθε και συμφιλιώθηκε, το καταλάβαινε καλά αυτό. Μα ο Κρασότκιν, όταν ο Σμούροφ του είπε πως ο Αλιώσα θέλει να τον δει για μια σπουδαία υπόθεση, απάντησε να πει στον Καραμαζόφ πως ξέρει και μόνος του τι πρέπει να κάνει, πως δεν έχει ανάγκη από κανενός τη συμβουλή και πως αν θα πάει στο σπίτι του αρρώστου, αυτό θα το κάνει όποτε θέλει αυτός, γιατί έχει το σχέδιό του. Όλα αυτά γίνανε κάπου 2 εβδομάδες πριν από την Κυριακή. Να γιατί δεν πήγε ο Αλιώσα στο σπίτι του όπως το είχε σκοπό. Η αλήθεια είναι πως έστειλε τον Σμούροφ. Τον έστειλε άλλες 2 φορές. Μα και τις 2 αυτές φορές ο Κρασότκιν αρνήθηκε κατηγορηματικά. Απότομα παράγγειλε στον Αλιώσα πως αν θα έρθει να τον πάρει, τότε ποτέ δεν θα πάει στον Ηλιούσα και πως καλά θα κάνει να τον ξεφορτώνεται. Ακόμα και ο Σμούροφ δεν ήξερε έως την προηγούμενη μέρα πως ο Κόλια είχε αποφασίσει να επισκεφτεί τον Ηλιούσα εκείνο το πρωί. Το Σάββατο το βράδυ του είπε ξερά να τον περιμένει το πρωί στο σπίτι του, γιατί θα πηγαίνανε μαζί στο σπίτι του λοχαγού. Μα να μην τολμήσει να το πει σε κανέναν αυτό, γιατί θέλει να φανεί πως πήγε τυχαία. Ο Σμούροφ υπάκουσε. Ο ίδιος ο Σμούροφ είχε ελπίσει πως ο Κρασότκιν θα ξανάβρισκε το χαμένο Ζούτσκα, γιατί μια φορά του είχε πει «Σωστά γαϊδούρια θα είναι όλοι τους αν δεν μπορέσουν να βρουν ένα σκυλί, αν βέβαια δεν έχει ψοφήσει». Μα όταν ύστερα από κάμποσες μέρες ο Σμούροφ τον ξαναρώτησε δειλά για αυτό το ζήτημα, ο Κόλια θύμωσε τρομερά. «Τόσο γάιδαρος νομίζεις πως είμαι, που θα κάθομαι να γυρεύω ξένα σκυλιά σε όλη την πολιτεία όταν έχω τον Περεσβόν? Και μήπως τάχα υπάρχει καμιά ελπίδα να έμεινε ζωντανό ένα σκυλί που κατάπιε μια ολάκερη καρφίτσα?» Ήταν κιόλας 2 εβδομάδες που ο Ηλιούσα δεν σηκώνονταν πια από το κρεβατάκι του. Βρίσκονταν στη γωνιά το κρεβάτι, κάτω από τα εικονίσματα. Από την ημέρα του Πετροπόλεμου, όταν δάγκωσε το δάχτυλο του Αλιώσα, δεν ξαναπήγε στο σχολείο. Αρρώστησε την ίδια εκείνη η μέρα και έναν ολόκληρο μήνα δεν έβγαινε καθόλου από το σπίτι. Μονάχα που και που σηκώνονταν και περπατούσε λίγο στο δωμάτιο. Στο τέλος αδυνάτησε τόσο που χωρίς τη βοήθεια του πατέρα του δεν μπορούσε να περπατήσει. Ο πατέρας του έτρεμε γι' αυτόν. Δεν έπινε καθόλου πια. Τα είχε σχεδόν χαμένα από τον φόβο πως θα πεθάνει, πως θα πεθάνει το παιδάκι του. Συχνά, τις περισσότερες φορές,
αφού έκανε με τον Ηλιούσα μια μικρή βόλτα στο δωμάτιο, υποβαστάζοντάς τον πάντα, τον ξαναπλάγιαζε, τον έβαζε στο κρεβατάκι του. Μετά έβγαινε ξαφνικά στο διάδρομο, χώνονταν σε μια σκοτεινή γωνιά και ακουμπούσε το μέτωπό του στον τοίχο. Τότε άρχισε να κλαίει με αναφιλητά, προσπαθώντας να πνίξει τις φωνές του για να μην το ακούσει ο Ηλιούς από μέσα. Όταν γύριζε στο δωμάτιο, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να διασκεδάσει το αγόρι του. Του διηγιόταν παραμύθια, αστεία ανέκδοτα ή παράστενε διάφορους κωμικούς τύπους που του έτυχε άλλοτε να συναντήσει. Ακόμα μιμούνταν και αστεία, ουρλιάσματα και φωνές ζώων. Μα του Ηλιούσα δεν του άρεσε και πολύ να βλέπει τον πατέρα του να κάνει τον γελοτοπιό. Προσπαθούσε να μην του το δείξει. Δεν του έδειχνε πως αυτό τον δυσαρεστεί. Όμως ένιωθε βαθύ πόνο που ο πατέρας του ήταν ταπεινωμένος και θυμόταν πάντα το ξέφτη και εκείνη τη φοβερή μέρα και της γλυκιάς και ανάπηρης Νίνοντσκας, της αδερφούλας του Ηλιούσα. Δεν της άρεσε να βλέπει τον πατέρα της να κάνει κάτι τέτοια αστεία. Η Βαρβάρα Νικολάγευνα ήταν καιρός που είχε φύγει για την Πετρούπολη για τις σπουδές της. Όμως η βλαμμένη μητερούλα διασκέδαζε τρομερά και γέλαγε με την καρδιά της όταν ο άντρας της παράστενε κάτι ή έκανε κωμικές χειρονομίες. Αυτό μονάχα την ησύχαζε κάπως. Όλον τον άλλον καιρό γκρίνιαζε και έλεγε πως όλοι την ξεχάσανε, πως κανένας πια δεν τη σέβεται, πως την προσβάλανε και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα τις τελευταίες μέρες και αυτή ακόμα είχε αλλάξει ξαφνικά. Όλο και περισσότερο κοίταζε τη γωνιά του Ηλιούσα και έμενε σκεφτική. Σώπαινε, καθόνταν ήσυχη και αν άρχιζε να κλαίει, έκλαιγε σιγανά για να μην την ακούνε. Ο λοχαγός πρόσεξε αυτή την αλλαγή. Την πρόσεξε και είχε πικρή απορία. Οι επισκέψεις των παιδιών στην αρχή δεν της άρεσαν καθόλου. Την αερέθιζαν μονάχα. Μα σε λίγο οι χαρούμενες φωνές τους και οι ζωηρές διηγήσεις τους άρχισαν να την διασκεδάζουν. Τη διασκέδαζαν τόσο που αν έπαβαν τα παιδιά να έρχονται, σίγουρα θα έπλυτε τρομερά. Όταν τα παιδιά διηγούνταν τίποτα ή παίζανε, αυτή γελούσε και χτυπούσε παλαμάκια. Καμιά φορά φώναζε κανένα παιδί και το φιλούσε. Το Σμούροφ όμως τον αγάπησε περισσότερο από όλους.

Ο λοχαγός ήταν καταχαρούμενος και ενθουσιασμένος και βλέποντας πως τα παιδιά έρχονται για να διασκεδάσουν τον Ηλιούσα, άρχισε να ελπίζει πως ο Ηλιούσα δεν θα είναι πια τόσο λυπημένος και ίσως έτσι να γίνει γρηγορότερα καλά. Ως την τελευταία στιγμή, παρόλο που έτρεμε από το φόβο του για την τύχη του αγοριού του, δεν αμφέβαλε πως κάτι θα συμβεί και η αρρώστια του Ηλιούσα θα περνούσε έτσι ξαφνικά. Υποδέχονταν τους μικρούς μουσαφύριδες με ευλάβεια σχεδόν. Τους περιποιόνταν. Ήταν πρόθυμος να τους αφήσει να τον καβαλάνε και αυτούς. Αυτός περπατούσε στα τέσσερα. Πραγματικά άρχισε κιόλας να το κάνει. Μα του Ηλιούσα δεν του άρεσαν αυτά τα παιχνίδια και τα παράτησαν. Τους αγόραζε γλυκίσματα, τσουρεκάκια, καρύδια, έψινε τσάι, έφτιαχνε σάντουιτς. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε πως όλο αυτό το διάστημα τα λεφτά δεν του έλειπαν. Εκείνα τα 200 ρούβλια της Κατερίνας Ιβάνοβνας στο τέλος τα δέχτηκε, όπως ακριβώς το είχε προβλέψει ο Αλιώσα. Αργότερα, όταν η Κατερίνα Ιβάνοβνα έμαθε περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους και για την αρρώστια του Ηλιούσα, τους επισκέφτηκε και η ίδια. Γνωρίστηκε με όλη την οικογένεια και τα κατάφερε να γοητέψει ακόμα και την μισότρελη γυναίκα του λοχαγού. Από τότε τους έδινε συνεχώς λεφτά και ο λοχαγός, τρομοκρατημένος από τη σκέψη πως θα πεθάνει το αγόρι του, ξέχασε την παλιά του ακαταδεξιά και δέχονταν ταπεινά τα βοηθήματα. Όλο αυτό το διάστημα ο γιατρός τους επισκέπτονταν τακτικά, μέρα παραμέρα. Επισκέπτονταν τον άρρωστο κατ' εντολήν της Κατερίνας Ιβάνοβνας. Όμως τα αποτελέσματα ήταν πολύ πενιχρά, αν και του έδινε μπόλικα φάρμακα όλων των ειδών. Όμως εκείνη ακριβώς τη μέρα, δηλαδή την Κυριακή το πρωί, ο λοχαγός περίμενε έναν άλλον γιατρό από τη Μόσχα, που τον θεωρούσαν εκεί πέρα διασημότητα. Τον είχε φέρει ειδικά η Κατερίνα Ιβάνοβνα, πληρώνοντάς τον αδρά. Όχι για τον Ηλιούσα, μα για κάποιον άλλον σκοπό, που θα μιλήσουμε γι' αυτόν παρακάτω. Όμως μια και ήρθε, τον παρακάλεσε να επισκεφτεί και τον Ηλιούσα, αφού πρώτα ειδοποίησε τον λοχαγό. Μα για τον ερχομό του Κόλια, ο λοχαγός δεν ήξερε τίποτα. Αν και από καιρό τώρα ανυπομονούσε να έρθει επιτέλους αυτό το παιδί που τόσο πολύ λαχταρούσε να δει ο Ηλιούσα του. Τη στιγμή που ο Κρασότκιν άνοιξε την πόρτα, όλοι, ο λοχαγός και τα παιδιά, είχαν μαζευτεί κοντά στο κρεβατάκι του αρρώστου και εξέταζαν το μικρούτσικο κουτάβι που μόλις χθες είχε γεννηθεί, μα που ο λοχαγός το είχε παραγγείλει εδώ και μια βδομάδα για να παρηγορήσει τον Ηλιούσα του, που όλο και θλίβονταν για το χαμό του Ζούτσκα και τώρα πια θα είχε ψοφήσει. Μα ο Ηλιούσα, που είχε μάθει εδώ και τρεις μέρες πως θα του φέρουν ένα μικρούλικο σκυλάκι και μάλιστα όχι συνηθισμένο μα πραγματικό μολοσσό, πράγμα που είχε βέβαια μεγάλη σημασία, αν και έδειχνε από λεπτότητα πως χαίρεται για το δώρο, όλοι τους και ο πατέρας και τα παιδιά το καταλάβαιναν αμέσως πως τούτο το σκυλάκι ίσως να του θύμιζε ακόμα περισσότερο τον Ζούτσκα, που αυτός τόσο άσπλαχνα τον τυράννησε. Το κουτάβι πάσκιζε να μπουσουλήσει πάνω στο κρεβατάκι και αυτός το χάιδευε με το αδύναμο, χλωμό, λοιπό σαρκοχεράκι του, χαμογελώντας. Το βλέπε κανείς πως το σκυλάκι του άρεσε. Του άρεσε πολύ, μα όπως και να είναι, δεν ήταν ο Ζούτσκα. Καλύτερα να ήταν ο Ζούτσκα. Κι αν είχε το Ζούτσκα και το κουτάβι μαζί, τότε πια θα ήταν ολότελα ευτυχισμένος. Ο Κρασότκιν
φώναξε δυνατά ένα παιδί που είδε πρώτο τον Κόλια. Έγινε κάποια ταραχή. Τα παιδιά παραμέρισαν, αφήνοντας να φανεί ο Ηλιούσα. Ο λοχαγός όρμησε να υποδεχτεί τον Κόλια. «Περάστε, περάστε, καλωσορίσατε, καλωσορίσατε ακριβέ μας επισκέπτη», άρχισε να του λέει. «Ηλιούσκα, Ηλιούσκα μου, ο κύριος Κρασότκιν ήρθε να σε επισκεφτεί». Μα ο Κρασότκιν, αφού τον χαιρέτησε βιαστικά, έδειξε αμέσως και τους καλούς του τρόπους. Γύρισε πρώτα-πρώτα προς το μέρος της γυναίκας του λοχαγού, που καθόταν στην πολυθρόνα της. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή γκρίνιαζε τρομερά, γιατί τα παιδιά μαζευτήκανε μπροστά στο κρεβατάκι του Ηλιούσα και δεν την άφηναν να δει το σκυλάκι. Και με μεγάλη ευγένεια υποκλήθηκε μπροστά της. Ύστερα γύρισε και στην Νίνοτσκα. Τη χαιρέτησε με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το ευγενικό φέρσιμο έκανε εξαιρετικά ευχάριστη εντύπωση στην άρρωστη κυρία. Ένας καλοαναθρεμένος νέος φαίνεται αμέσως από μακριά, είπε αυτή δυνατά. Αν πεις και για τους άλλους μας επισκέπτες, αυτοί έρχονται καβάλα ο ένας πάνω στον άλλον. Τι λες, μητερούλα, πώς έτσι, ο ένας πάνω στον άλλον, ψέλισε ο λοχαγός χαδιάρικα, μα και κάπως φοβισμένος, γιατί η μητερούλα θα μπορούσε να κάνει ολόκληρη φασαρία. Μα ναι, έτσι μπαίνουν. Καβαλικεύουν ο ένας τον άλλον στο διάδρομο και εμφανίζονται έτσι στην πόρτα μιας καθώς πρέπει η οικογένεια σαν τη δική μας. Και τους λες επισκέπτες εσύ κάτι τέτοιους. Μα ποιον είδες λοιπόν, μητερούλα, να μπαίνει έτσι όπως λες? Να, να, εκείνο, εκείνο το παιδί. Μπήκε καβάλα σε εκείνο και εκείνο σε εκείνο. Μα ο Κόλια στέκονταν κιόλας κοντά στο κρεβατάκι του Ηλιούσα. Ο άρρωστος χλώμιασε. Ανασηκώθηκε, ακουμπώντας το μαξιλάρι του και κοίταζε επίμονα, πολύ επίμονα τον Κόλια. Αυτός είχε κάπου 2 μήνες να τον δει. Να δει το μικρό του φίλο. Και τώρα σταμάτησε κατάπληκτος μπροστά του. Ποτέ δεν φαντάζονταν πως θα έβλεπε ένα τόσο αδυνατισμένο και χλωμιασμένο προσωπάκι, όπου τα μάτια καίγανε από τον πυρετό και φαίνονταν πολύ μεγάλα και τα χεράκια του τόσο διάφανα. Με πικρή κατάπληξη παρατήρησε πως η ανάσα του Ηλιούσα ήταν δύσκολη και λαχανιασμένη και τα χείλη του στεγνά. Έκανε ένα βήμα προς το μέρος του και του έδωσε το χέρι. Τα είχε σχεδόν ολότελα χαμένα. «Λοιπόν, γέρο, πώς θα πας?» πρόφερε. Μα η φωνή του έσπασε. Ο τόνος της αφέλειας κόπηκε. Το πρόσωπό του άλλαξε ξάφνου έκφραση. Τα χείλη του άρχισαν να τρεμουλιάζουν στις άκρες. Ο Ηλιούσα του χαμογελούσε αρρωστημένα, μην μπορώντας ακόμα να προφέρει λέξη. Ο Κόλια σήκωσε ξαφνικά το χέρι του και χάιδεψε για κάποιον ανεξήγητο λόγο τα μαλλιά του Ηλιούσα. «Δεν είναι τίποτα», του είπε σιγά, σαν να ήθελε να του δώσει θάρρος. Μα ίσως και ο ίδιος να μην ήξερε γιατί το είπε. Για λίγο ξανά έγινε και πάλι σιωπή. «Τι βλέπω εκεί? Έχεις καινούριο κουταβάκι?» ρώτησε ξάφνου ο Κόλια με την πιο αδιάφορη φωνή. «Ναι», απάντησε ο Ηλιούσα ψιθυριστά, αναπνέοντας δύσκολα. «Α, έχει μαύρη μύτη. Θα πει λοιπόν πως είναι άγριο, δαγκονιάρικο», παρατήρησε ο Κόλια σοβαρά. «Λες και το κουτάβι με τη μαύρη μύτη τον ενδιέφερε περισσότερο από το κάθε τι». Και όλα αυτά γιατί πάλευε ακόμα με τον εαυτό του
και προσπαθούσε να νικήσει τη συγκίνησή του για να μην βάλει τα κλάματα σαν κανένας μικρός. Κι όμως δεν μπορούσε να βρει την αυτοκυριαρχία του. Όταν μεγαλώσει θα πρέπει να τον δένεις με αλυσίδα. Ξέρω εγώ από αυτά. Θα γίνει τεράστιο σκυλί, φώναξε ένα παιδί από την ομάδα. Αυτό δα ο καθένας το ξέρει. Μολοσσός δεν είναι. Σαν μοσχαράκι θα γίνει, ακούστηκαν ξάφνου πολλές φωνές. Σαν μοσχαράκι, σωστό μοσχαράκι θα γίνει, είπε πλησιάζοντας βιαστικά ο λοχαγός. Επίτηδες το διάλεξαν να είναι από τα πιο άγρια. Ο πατέρας και η μάνα του ήταν αγριόσκυλα και ψηλά. Να, κοίτα, τόσα. Μα καθίστε, καθίστε λοιπόν. Μπορείτε αν θέλετε να κάτσετε εδώ πέρα στο κρεβατάκι του Ηλιούσα ή και στον μπάγκο. Καλωσορίσατε ακριβέ μας επισκέπτη. Από καιρό σας περιμέναμε. Με τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς ήρθατε. Ο Κρασότκιν έκατσε στο κρεβατάκι, στα πόδια του Ηλιούσα. Καθώς έρχονταν, ίσως να είχε σκεφτεί πως θα άρχιζε να μιλάει, μα τώρα είχε χάσει εντελώς το νήμα. Όχι, ήρθαμε τον Περεσβόν. Έχω ένα σκυλί που το λένε Περεσβόν, σλάβικο όνομα. Περιμένει εκεί απ' έξω. Αν του σφυρίξω θα ορμήσει στη στιγμή μέσα. Έχω κι εγώ σκυλί καθώς βλέπεις, είπε γυρίζοντας ξάφνου στον Ηλιούσα. Τον θυμάσαι γέρο το Ζούτσκα? Τον ζεμάτισε ξαφνικά με αυτή την ερώτηση. Το προσωπάκι του Ηλιούσα συσπάστηκε. Κοίταξε πονεμένα τον Κόλια. Ο Αλιώσα, που στέκονταν δίπλα στην πόρτα, έσμιξε τα φρύδια του και έκανε κρυφά νόημα στον Κόλια να μην μιλάει. Να μην μιλάει για τον Ζούτσκα. Μα εκείνος δεν το πρόσεξε. Ή έκανε πως δεν το πρόσεξε. «Πού είναι? Πού είναι λοιπόν ο Ζούτσκα?» ρώτησε ο Ηλιούσα με σπασμένη φωνή. «Άστα, αδερφέ μου, πάει. Χάθηκε ο Ζούτσκα σου». Ο Ηλιούσα δεν είπε τίποτα, μα ξανακοίταξε και πάλι επίμονα, πολύ επίμονα τον Κόλια. Ο Αλιώσα, μόλις συνάντησε το βλέμμα του Κόλια, του έκανε και πάλι νόημα, μα εκείνος κοίταξε πάλι αλλού, κάνοντας πως τάχα και τώρα δεν το πρόσεξε. Σε κάποια γωνιά θα κρύφτηκε και εκεί θα ψόφισε. Και πώς να μην ψοφήσει ύστερα από έναν τέτοιο μεζέ, έλεγε άσπλαχνα ο Κόλια. Μα άρχισε και ο ίδιος για κάποιο λόγο να λαχανιάζει. «Όμως εγώ έχω τον Περεσβόν, σλάβικο όνομα του έδωσα. Τον έφερα τώρα μαζί μου. Δεν το θέλω. Δεν τον θέλω», πρόφερε ξάφνου ο Ηλιούσκα. «Όχι, πρέπει το δίχως άλλο να τον δεις. Θα διασκεδάσεις. Γι' αυτό ακριβώς τον έφερα. Είναι το ίδιο αναμαλιασμένο, σαν και εκείνο. Μου επιτρέπετε, καλή μου κυρία, να μπάσω μέσα το σκυλί μου?» «Δεν το θέλω, δεν το θέλω, δεν το θέλω», φώναξε με σπαράγμο ο Ηλιούσα.

Κάποια μορφή έλαμψε στα μάτια του. Ίσως θα ήταν καλύτερα, βιάστηκε να πει ο λοχαγός και σηκώθηκε απότομα από το σεντούκι όπου είχε καθίσει. Ίσως θα να ήταν καλύτερα μιαν άλλη φορά, τράβλησε. Μα ο Κόλια επέμενε και φώναξε στον Σμούροφ. Σμούροφ άνοιξε την πόρτα. Και μόλις εκείνος την άνοιξε, σφύριξε με τη σφυρίχτρα του. Ο Περεσβόν όρμησε τρέχοντας το δωμάτιο. «Πίδα! Πίδα, Περεσβόν! Σούζα! Σούζα, Περεσβόν!» Άρχισε να ουρλιάζει ο Κόλια και σηκώθηκε όρθιος. Το σκυλί στάθηκε στα πισινά του πόδια, μπροστά στο κρεβατάκι του Ηλιούσα. Τότε έγινε κάτι που κανένας δεν το περίμενε. Ο Ηλιούσα ανατρίχιασε και ξάφνου μετακινήθηκε ολόκληρος προς τα εμπρός. Έσκυψε προς το μέρος του Περεσβόν και τον κοίταξε σαν μαρμαρωμένος. «Είναι ο Σούτσκα», φώναξε ξαφνικά και η φωνή του ράγισε από πόνο και ευτυχία. «Αμέ, τι νόμιζες?» φώναξε με όλη του τη δύναμη ο Κρασότκιν, με ηχηρή και ευτυχισμένη φωνή. Έσκυψε, πήρε το σκυλί και ανασηκώνοντάς το, το πλησίασε στον Ηλιούσα. «Κοίτα γέρο, βλέπεις? Το μάτι του είναι στραβό και το αριστερό του αυτί σκισμένο. Τα ίδια σουσούμια που μου είπες τότε. Από αυτά τα σουσούμια τον βρήκα. Τότε αμέσως τον βρήκα, σε λίγες μέρες. Και ξέρετε, ήταν αδέσποτο. Δεν είχε κανένα αφεντικό», εξήγησε γυρίζοντας γρήγορα στο λοχαγό και στη γυναίκα του. «Στον Αλιώσα και ύστερα πάλι στον Ηλιούσα. Έμενε στη Μάντρα. Όμως εκείνος, ο Φιοντόροφ, δεν τον τάιζε ποτέ. Είναι περιπλανόμενο σκυλί. Είχε έρθει από το χωριό. Το λοιπόν εγώ το βρήκα. Θα πει λοιπόν γέρο πως δεν το κατάπιε τότε το κομμάτι σου, γιατί αν το κατάπινε σίγουρα θα ψόφαγε. Αυτό δεν θέλει ούτε συζήτηση. Για να ζει λοιπόν θα πει πως πρόφτασε και τόφτισε. Όμως εσύ δεν το πρόσεξες που τόφτισε? Τόφτισε, μα τη γλώσσα του όμως την αγκύλωσε. Γι' αυτό ούρλιαζε όπως ούρλιαζε. Έτρεχε και ούρλιαζε και εσύ νόμιζες πως την κατάπιε την καρφίτσα. Μα ούρλιαζε γιατί τα σκυλιά έχουν πολύ λεπτό δέρμα στο στόμα. Πιο πολύ λεπτό από ό,τι νομίζεις», ξεφώνησε με αλλαλαγμένη φωνή ο Κόλια και το πρόσωπό του φωτίστηκε και έλαμπε από ενθουσιασμό. Ο Ηλιούσα δεν μπορούσε να βγάλει λέξη. Κοίταζε τον Κόλια με τα μεγάλα του μάτια που είχαν βγει έξω από τις κόχες του. Είχε μισανοίξει το στόμα του και ήταν άσπρος σαν πανί. Αν μπορούσε ο Κρασότκιν να φανταστεί πόσο ολέθρια επίδραση ήταν δυνατόν να έχουν όλα αυτά στην υγεία του μικρού αγοριού, ποτέ δεν θα τα αποφάσισε να κάνει αυτό που έκανε. Μα από όλους που βρίσκονταν στο δωμάτιο, ίσως μονάχα ο Αλιώσα να το καταλάβαινε. Όσο για τον λοχαγό, αυτός φέρονταν σαν να ήταν εντελώς παιδί. «Ο Ζούτσκα! Ώστε ο Ζούτσκα είναι αυτός!» φώναξε συγκινημένος. «Ηλιούσκα μου, ο Ζούτσκα είναι! Ο Ζούτσκα σου! Μητερούλα, ο Ζούτσκα είναι!» έλεγε και σχεδόν έκλαιγε. «Κι εγώ δεν το κατάλαβα», αναφώνησε πικραμένα ο Σμούροφ. «Μπράβο του Κρασότκιν! Το είπε πως θα το βρει το σκυλί και το βρήκε! Το είπε και το έκανε
είπε χαρούμενα κάποιος άλλος. «Μπράβο, Κρασότκιν», πρόσθεσε ένας τρίτος. «Μπράβο, μπράβο, μπράβο», φώναζαν όλα τα παιδιά και άρχισαν να χειροκροτάνε. «Μα σταθείτε, σταθείτε λοιπόν», φώναζε όσο μπορούσε ο Κρασότκιν για να ακουστεί μέσα στο θόρυβο. «Θα σας διηγηθώ τώρα πώς έγινε αυτό το σπουδαίο πράγμα. Μόλις τον βρήκα, τον κουβάλισα στο σπίτι και τον κλείδωσα μέσα. Σε κανέναν δεν τον έδειχνα ως την τελευταία μέρα. Μονάχα ο Σμούροφ το έμαθε εδώ και 2 εβδομάδες. Μα τον βεβαίωσα πως είναι ο Πεζερβόν. Και αυτός δεν υποπτεύτηκε τίποτα. Εγώ στο μεταξύ του έμαθα όλα τα κόλπα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε όλοι τι ξέρει να κάνει. Του τα μάθαινα, γέρο. Του τα μάθαινα για να στον φέρω σπουδαγμένο και να σου πω: «Κοιτά, γέρο, τι σπουδαίο σκυλί έγινε τώρα ο Ζούτσκα σου. Μήπως έχετε κανένα κομματάκι κρέας? Θα σας δείξω τώρα ένα κόλπο που θα βαστάτε την κοιλιά σας. Την κοιλιά σας από τα γέλια, αυτό εννοώ. Ένα κομματάκι κρέας θέλω, παρακαλώ. Δεν πιστεύω να μην έχετε ένα κομματάκι κρέας». Ο λοχαγός έτρεξε αμέσως στην κουζίνα, όπου ψήνονταν το φαΐ τους. Ο Κόλια, για να μην χάνει πολύτιμο καιρό, τον είχε πιάσει μια τρομερή βία. Φώναξε τον Πεζερβόν. Πέθανε. Το σκυλί στριφογύρισε για λίγο, ξαπλώθηκε ανάσκελα και έμεινε έτσι ακίνητο με τα 4 πόδια του στον αέρα. Τα παιδιά γέλαγαν. Ο Ηλιούσα κοίταζε το σκύλο και χαμογελούσε πονεμένα. Μα στη μητερούλα άρεσε περισσότερο από όλους που πέθανε ο Πεζερβόν. Γελούσε, κροτάλιζε τα δάχτυλά της και φώναζε: «Πεζερβόν, Πεζερβόν, ποτέ δεν θα σηκωθεί, ποτέ, ό,τι και να του κάνετε», φώναξε ο Κόλια θριαμβευτικά και με δικαιολογημένη περηφάνεια. «Και όλος ο κόσμος να τον φωνάξει τώρα, δεν θα κουνήσει από τη θέση του. Όμως μόλις του φωνάξω εγώ, θα πηδήξει στη στιγμή. Σήκω, Πεζερβόν».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: «Κοσμάς ο Αιτωλός» του καθηγητή Μιχαήλ Τρίτου. Ο βίος του Αγίου που υπήρξε υπόδειγμα ιεραποστολικού ζήλου, ορθόδοξης πνευματικότητας και αγιότητας βίου, καθιστάμενος έτσι τη λαυγής φάρος της ελληνορθόδοξης παράδοσης στα σκοτεινότερα χρόνια του γένους μας. «Κοσμάς ο Αιτωλός» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 12.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: 5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας, μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

αν θέλεις να αρπάξεις τη Βασιλεία του Θεού, γίνε βιαστής. Βάλε τον αυχένα σου στο ζυγό της υπηρεσίας του Χριστού. Ελάφρυνέ τον με τον κόπο των αρετών, με νηστείες, με αγρυπνίες, με υπακοή, με ησυχία, με ψαλμωδίες, με προσευχές, με δάκρυα, με χειρονακτική εργασία, με την υπομονή κάθε θλίψεως που έρχεται εναντίον σου και από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Να μη σε πείσει με τον καιρό ο υψηλόφρονας λογισμός να ελαττώσεις τους κόπους, για να μην καταληφθείς στη θύρα του θανάτου γυμνός από αρετές και βρεθείς έξω από τις πύλες της βασιλείας. Προκοπή της ψυχής είναι η προκοπή στην ταπείνωση. Από την υψηλοφροσύνη προέρχεται η ήττα και η ατιμία. Εξέταζε την εργασία κάθε ημέρας. Συγκρινέ την με την εργασία της προηγούμενης και φρόντιζε να βελτιωθείς. Πρόκοβε τις αρετές για να πλησιάσεις τους αγγέλους. Μέγας Βασίλειος. Πρόκοβε τις αρετές για να πλησιάσεις τους αγγέλους. Μέγας Βασίλειος.

είπε ο Αββάς Αντώνιος. Εγώ δεν φοβάμαι πια το Θεό, αλλά τον αγαπώ, γιατί η αγάπη διώχνει πέρα το φόβο. Είπε και πάλι, η ζωή και ο θάνατος της ψυχής εξαρτάται από τον πλησίον. Αν κερδίσουμε τον αδελφό, το Θεό κερδίζουμε. Ενώ αν σκανδαλίσουμε τον αδελφό, στο Χριστό αμαρτάνουμε. Ο Αββάς Αγάθων είπε, ποτέ δεν πλάγιασα να κοιμηθώ, έχοντας δυσαρεστηθεί με κάποιον, αλλά ούτε και άφησα, όσο μπορούσα, άλλον να κοιμηθεί, έχοντας κάτι με μένα. Έλεγε ο Αββάς Αγάθων, αν γινόταν να βρω ένα λεπρό και να του δώσω το δικό μου σώμα και να πάρω το δικό του, ευχαρίστως θα το έκαμα, γιατί αυτή είναι η τέλεια αγάπη. Έλεγε ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, δεν γίνεται να χτίσει κανείς το σπίτι αρχίζοντας από πάνω και προχωρώντας προς τα κάτω. Από τα θεμέλια θα αρχίσει και θα προχωρήσει προς τα πάνω. Τον ρωτούν τι σημαίνουν αυτά τα λόγια. Το θεμέλιο απαντά είναι ο πλησίον, προκειμένου να τον σώσεις, και πρώτος εσύ ωφελείσαι, γιατί από αυτόν κρέμονται όλες οι εντολές του Χριστού.

είπε ο Αβάς υπερέχειος. Προσπάθησε να γλιτώσεις όσο μπορείς τον πλησίον από τις αμαρτίες, χωρίς να τον προσβάλλεις, διότι και ο Θεός δεν αποστρέφεται όσους μετανοούν. Επίσης, λόγος κακίας ή πονηρίας εναντίον του αδελφού σου, ας μην παραμένει στην καρδιά σου, για να μπορείς να λες «Συγχώρεσέ μας τα παραπτώματά μας, όπως και εμείς συγχωρούμε εκείνους που μας έφτεξαν». Ένας γερόντας είπε, «Αν κάποιος σου ζητήσει ένα πράγμα και εσύ, βιάζοντας τον εαυτό σου, το προσφέρεις, φρόντισε και ο λογισμός σου να ευαρεστηθεί με αυτό που δίνεις, καθώς είναι γραμμένο, αν κάποιος σε αγκαρεύει να πας μαζί του ένα μίλι, πήγαινε δύο». Δηλαδή, αν κάποιος σου ζητήσει κάτι, να του το δώσεις με όλο σου το είναι. Δύο γέροντες ζούσαν ως μοναχοί πολλά χρόνια μαζί και ποτέ δεν μάλωσαν. Είπε ο ένας τον άλλο, «Ας φιλονικήσουμε κι εμείς μια φορά όπως όλοι οι άνθρωποι». Ο άλλος αποκρίθηκε, «Δεν ξέρω πώς γίνεται η φιλονικία.

Και του λέει ο αδελφός: «Να, θα βάλω στη μέση ένα τούβλο. Εγώ θα λέω ότι είναι δικό μου και εσύ να λες όχι, δικό μου είναι. Και από εδώ γίνεται η αρχή». Έβαλαν πράγματι στη μέση ένα τούβλο. Λέει ο ένας: «Αυτό είναι δικό μου». Ο άλλος είπε: «Όχι, είναι δικό». Είπε ο πρώτος: «Εάν είναι δικό σου, πάρ' το και πήγαινε». Και έφυγαν χωρίς να βρουν αιτία για φιλονικία.

Ένας γέροντας είπε: «Ποτέ δεν επιθύμησα ένα έργο που να ωφελεί εμένα και να βλάπτει το διπλανό, γιατί πίστευα ότι το κέρδος του αδελφού μου είναι καρποφορία για μένα». Κάποιος από τους πατέρες πήγε στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρό του. Εκεί είδε ένα φτωχό που ήταν γυμνός και επειδή τον σπλαχνίστηκε, του χάρισε το πανοφόρι του. Ο φτωχός όμως πήγε και το πούλησε. Όταν το έμαθε αυτό ο γέροντας, λυπήθηκε και μετάνιωσε που του έδωσε το ένδυμα. Εκείνη τη νύχτα παρουσιάστηκε στο γέροντα, σε όνειρο, ο Χριστός, φορώντας το πανοφόρι. Του λέει: «Μη λυπάσαι να φορώ αυτό που μου έχεις δώσει». Οι γέροντες έλεγαν: «Ο καθένας οφείλει τα προβλήματα του πλησίον να τα κάνει δικά του και σε όλα να συμπάσχει με αυτόν και να χαίρεται και να κλαίει μαζί με αυτόν και με τέτοια διάθεση να στέκεται απέναντί του σαν να φοράει το σώμα του πλησίον και σαν να πρόκειται για τον εαυτό του αν ποτέ συμβεί κάτι κακό σε εκείνον. Αυτά είναι σύμφωνα με τη γραφή που λέει: χάρη στο Χριστό όλοι είμαστε ένα σώμα και όλοι όσοι πίστευσαν στο Χριστό είχαν μια καρδιά και μια ψυχή». Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Γιατί όταν κάνω τις μικρές μου προσευχές, τον κανόνα μου, προσέχω ότι άλλοτε δεν υπάρχει εφορία στην καρδιά μου και άλλοτε προθυμία?» Και απαντά ο γέροντας: «Πώς λοιπόν θα φανεί ότι ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό?» Και συμπλήρωσε: «Εμένα το σώμα μου μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην προαίρεσή μου».

Ένας γέροντας είπε: «Μην απαιτείς αγάπη από τον πλησίον, γιατί εκείνος που αγαπά κάποιον και δεν βρίσκει ανταπόκριση ταράζεται. Καλύτερα εσύ δείξε την αγάπη στον πλησίον. Έτσι και εσύ νιώθεις ανάπαυση, αλλά με τον τρόπο αυτό οδηγείς σε αγάπη και τον πλησίον». Είπε πάλι: «Το να υστερείς το θέμα της αγάπης απέναντι των αδελφών προέρχεται από το ότι δέχεσαι τους λογισμούς που ξεκινούν από υποψία και εμπιστεύεσαι τα αισθήματά σου. Επιπλέον και από το ότι δεν θέλεις να παθαίνεις αντίθετα από ό,τι επιθυμείς. Εκείνο λοιπόν που σου χρειάζεται είναι με τη βοήθεια του Θεού πρώτα-πρώτα να μην δίνεις εμπιστοσύνη στις υπόνοιές σου και ύστερα με όλη σου την προθυμία και τη δύναμη να ταπεινώνεσαι ενώπιον των αδελφών και να προκόβεις για χάρη τους το θέλημά σου». Έλεγε επίσης ότι «η αγάπη που έχει αφετηρία το Θεό είναι πιο δυνατή και από την αγάπη που την έχει κανείς εκφύσεως».

έλεγε ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Αβά Βυσαρίωνα. Καθώς βαδίζαμε κάποτε στα αμμώδη ψώματα δίπλα από τη θάλασσα, δίψασα και είπα στον Αβά Βυσαρίωνα: «Αβά, διψώ πολύ». Και ο γέροντας, αφού έκαμε ευχή, μου είπε: «Πιες από τη θάλασσα». Και έγινε γλυκό το νερό και ήπια. Ωστόσο όμως εγώ γέμισα και το δοχείο μου, μη τυχόν διψάσω παρακάτω. Και μόλις με είδε ο γέροντας, μου είπε: «Γιατί γέμισες νερό?» «Συγχώρησέ με», του απάντησα, «μη τυχόν διψάσω παραπέρα». Και η απάντηση του γέροντα: «Ο Θεός είναι εδώ, αλλά και παντού είναι ο Θεός». Κάποια άλλη φορά πάλι, καθώς πηγαίναμε σε κάποιον γέροντα, πήγε ο ήλιος να βασιλέψει. Προσευχήθηκε το γέροντας και είπε: «Σε παρακαλώ, Κύριε, ασταθεί ο ήλιος, ώσπου να φτάσω στο δούλο σου». Και έγινε έτσι.

Κάποια φορά την ώρα που ο Άγιος Αντώνιος προσευχόταν στο κελί του, άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Αντώνιε, δεν έφτασες ακόμη στο μέτρο του τάδε τσαγκάρι που ζει στην Αλεξάνδρεια». Σηκώθηκε το πρωί, πήρε το βαΐτικο ραβδί του και πήγε να τον βρει. Έφτασε σε εκείνο το μέρος και μπήκε στο εργαστήριό του. Εκείνος όταν τον είδε ταράχθηκε. Του λέει λοιπόν ο γέροντας: «Μίλησέ μου για τις πράξεις σου». Ο τσαγκάρης είπε: «Δεν ξέρω να έχω κάνει τίποτε καλό, παρά μόνο μόλις σηκωθώ το πρωί να καθαρίσω το εργόχειρό μου, λέω ότι ολόκληρη η πόλη αυτή, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού για τις ενάρετες πράξεις τους και ότι μόνο εγώ κληρονομώ την κόλαση για τις αμαρτίες μου. Το βράδυ πάλι λέω τα ίδια λόγια πριν κοιμηθώ». Τ' άκουσε αυτά ο Αββάς Αντώνιος και είπε: «Αληθινά, σαν καλός χρυσοχώος, ενώ κάθεσαι στο σπίτι, αναπαυτικά, κληρονόμησε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εγώ, όλο μου το χρόνο τον περνώ στην έρημο, όμως, καθώς δεν έχω διάκριση, δεν έφτασα». Κάποτε την ώρα που προσευχόταν ο Αββάς Μακάριος στο κελί του, άκουσε μια φωνή που έλεγε: «Μακάριε, δεν έφτασες ακόμη στα μέτρα των τάδε γυναικών αυτής εδώ της πόλης». Το πρωί ο γέροντας σηκώθηκε, πήρε το ραβδί του και άρχισε να οδηπορεί για την πόλη. Όταν έφτασε στην πόλη και βρήκε το σπίτι, χτύπησε την πόρτα. Βγήκε η μία και τον υποδέχθηκε στο σπίτι. Αφού κάθισε για λίγο, ήρθε και η άλλη. Τις κάλεσε και εκείνες, ήρθαν και κάθισαν μαζί του. Λέει τότε ο γέροντας εκείνες: «Για σας έκανα τόση πορεία και υπέμεινα τόσο κόπο, ώσπου να φτάσω στην έρημο. Πέστε μου λοιπόν την εργασία σας, ποια είναι?» «Πάτερ», του λένε, «πίστεψέ μας. Δεν είμαστε η καθεμιά μας έξω από την κλίνη του άντρα της μέχρι σήμερα. Ποια εργασία λοιπόν ζητάς από μας?» Ο γέροντας έβαλε μετάνοια και τις παρακαλούσε: «Φανερώστε μου το έργο σας». Τότε του λένε: «Εμείς κατά κόσμον είμαστε ξένες μεταξύ μας. Έτυχε όμως να παντρευτούμε δύο αδελφούς κατά σάρκα. Και να εδώ και 15 χρόνια ως σήμερα κατοικούμε σε αυτό το σπίτι και δεν ξέρουμε να φιλονικήσαμε ποτέ ή να αναφερθήκαμε σε έσχρα πράγματα. Μάλιστα ήρθε στο λογισμό μας να αφήσουμε τους άνδρες μας και να μπούμε στο τάγμα των μοναχών. Πολύ παρακαλέσαμε τους άνδρες μας να μας επιστρέψουν να φύγουμε, αλλά δεν τους πείσαμε. Έτσι, αφού δεν πετύχαμε αυτό το σκοπό, κάναμε συμφωνία μεταξύ μας και με το Θεό, μέχρι το θάνατο, να μην βγει από το στόμα μας κανένας κοσμικός λόγος». Όταν τ' άκουσε αυτά, ο Αββάς Μακάριος είπε: «Αληθινά δεν υπάρχει παρθένα ή παντρεμένη, ή μοναχός ή κοσμικός. Ο Θεός την πρόθεση ζητάει και δίνει το Άγιο Πνεύμα σε όλους».

0: ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

για να παρακινήσεις τη θέλησή σου με περισσότερη ευκολία, να θέλεις σε όλα την ευχαρίστηση και τη δόξα του Θεού, θυμήσου συχνά ότι Αυτός πρωτύτερα με διάφορους τρόπους σε τίμησε και σε αγάπησε. Σε δημιούργησε από το τίποτα, κατ' εικόνα και ομοίωση δική του. Και όλα τα άλλα κτίσματα τα έκανε στη δική σου υπηρεσία. Σε λύτρωσε από τη σκλαβιά του διαβόλου, στέλνοντας όχι έναν άγγελο, αλλά τον Υιόν του το μονογενή, για να σε εξαγοράσει. Όχι με φθαρτή τιμή χρυσού και αργύρου, αλλά με το πολύτιμο αίμα του και θάνατο το πιο πολύ βασανιστικό και άτιμο. Και πάλι μετά από αυτά, κάθε ώρα και κάθε στιγμή, σε φυλάει από τους εχθρούς. Πολεμεί για σένα με τη θεία του χάρη. Έχει έτοιμο για τροφή σου και τιμή σου τον αγαπητό του Υιό στα άχραντα μυστήρια. Αυτό είναι ένα σημάδι μιας υπέροχης τιμής και αγάπης που έχει για σένα ο Θεός. Τόσο μεγάλη που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πόση τιμή κάνει ένας τόσο μεγάλος βασιλιάς στη μηδαμινότητα και ταλαιπωρία μας, και αντίθετα πόση τιμή και σεβασμό χρωστάμε να κάνουμε εμείς στην τόσο σημαντική αυτού μεγαλειότητα, ο οποίος έκανε για μας τόσα και τόσα θαυμάσια πράγματα. Και αν οι επίγειοι βασιλείς, όταν τιμώνται από ανθρώπους και από τους πιο ασήμαντους και ευτελείς, είναι οφειλέτες να τους κάνουν την ανταπόδοση, πόσο περισσότερο πρέπει να κάνουμε εμείς οι τυποτένοι στον υπέρτατον βασιλιά του σύμπαντος, από τον οποίο είμαστε τόσο πολύ τιμημένοι και αγαπημένοι. Εκτός από αυτό που είπαμε, έχε πάντα στη θύμησή σου, περισσότερο από κάθε άλλο, ότι η θεία μεγαλειότητα από μόνη της είναι απεριόριστα άξια να τιμάται και να υπηρετείται καθαρά από όλους κατά τον τρόπο που της αρέσει.

πολύ σε συμφέρει, αδελφέ, να γνωρίζεις και την τάξη που πρέπει να κρατάς για να πολεμάς όπως πρέπει και όχι απλά και όπως έτυχε, καθώς κάνουν πολλοί και βλάπτονται. Η τάξη του πολέμου κατά των εχθρών και των κακών σου επιθυμιών είναι αυτή. Να μπεις μέσα στην καρδιά σου και να ερευνήσεις με επιμέλεια από ποιους λογισμούς και από ποιες επιθυμίες και προσπάθειες είναι αυτοί περικυκλωμένοι. Και από ποιο πάθος περισσότερο κυριεύεται και βασανίζεται. Και πρώτα, κατά εκείνο του πάθους να πιάσεις τα όπλα και να πολεμήσεις. Εάν όμως συμβεί να πειραχθείς και από άλλα πάθη, εσύ πρέπει πάντα να πολεμάς το πιο κοντινό πάθος, που τότε έμπρακτα σε πολεμά και πάλι να γυρίζεις τον πόλεμο σε εκείνο που περισσότερο σε κατακυριεύει.

Αν η δυσπιστία στον εαυτό μας και η ελπίδα στο Θεό οι τόσο απαραίτητες σε αυτόν τον πόλεμο μείνουν μοναχές, όχι μόνο δεν θα νικήσουμε, αλλά και θα γκρεμιστούμε σε πολλά κακά. Γι' αυτό το λόγο, κοντά σε αυτές χρειάζεται και εκγύμναση, που είναι το τρίτο πράγμα που είπαμε, η οποία πρέπει να γίνεται πρώτα με το νου και με τη θέληση. Και τον μεν νου πρέπει να φυλάμε από την αγνωσία, η οποία είναι σε αυτόν πολύ αντίθετη, επειδή τον σκοτίζει και του εμποδίζει τη γνώση της αλήθειας, η οποία είναι το δικό του αντικείμενο. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τον γυμνάζουμε, ώστε να γίνει λαμπρός και καθαρός, για να μπορεί να διακρίνει καλά εκείνο που μας χρειάζεται για να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη και να τη στολίσουμε με τις αρετές. Αυτή λοιπόν τη λαμπρότητα του νου μπορούμε να την αποκτήσουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος και πλέον αναγκαίος είναι η προσευχή, με την οποία παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να καταδεχθεί να σκορπίσει το θείο του φως μέσα στις καρδιές μας, το οποίο βέβαια θα το κάνει αν ζητήσουμε πραγματικά μόνο το Θεό, αν κάνουμε το θέλημά του το Άγιο και αν υποτάξουμε κάθε τι μας στη συμβουλή και ερώτηση των εμπειριών και πνευματικών μας πατέρων. Ο δεύτερος τρόπος είναι μια παντοτινή εκγύμναση βαθιά σκέψεως και μελέτης των πραγμάτων, για να γνωρίσουμε με αυτή ποια πράγματα είναι καλά, ποια κακά, όχι όπως τα κρίνει λανθασμένα η αίσθηση και ο κόσμος, αλλά καθώς τα κρίνει ο ορθός λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή η αλήθεια των θεοπνεύστων γραφών και των πνευματοφόρων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Γιατί όταν αυτή η σκέψη και μελέτη γίνει σωστή και όπως πρέπει, μας κάνει να γνωρίσουμε καθαρά ότι πρέπει να θεωρούμε μηδέν μάταια και ψεύτικα όλα εκείνα που αγαπά και με διάφορους τρόπους ζητάει ο τυφλός και διεφθαρμένος κόσμος. Δηλαδή ότι οι τιμές και οι δονές και ο πλούτος του κόσμου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ματαιότητα και θάνατος της ψυχής. Ότι οι βρισχές και οι δυσφημίσεις που μας κάνει ο κόσμος προξενούν σε μας αληθινή δόξα και η θλίψης χαρά. Με το να συγχωράμε τους εχθρούς μας και να τους κάνουμε καλά, είναι μεγαλοψυχία και μία από τις μεγαλύτερες ομοιότητες με το Θεό. Ό,τι περισσότερο ισχύει το να καταφρονήσει κάποιος τον κόσμο παρά να είναι εξουσιαστής όλου του κόσμου. Ότι το να υπακούει κάποιος πρόθυμος είναι μια πράξη μάλλον μεγαλόψυχη και γενναία, παρά το να υποτάσσει και να προστάζει μεγάλους βασιλείς. Ότι η ταπεινή γνώση του εαυτού μας πρέπει να τιμάται περισσότερο από το ύψος όλων των επιστημών. Ότι το να νικήσουμε και να νεκρώσουμε τα θελήματά μας και τις ορέξεις μας, όσο και αν είναι μικρές, είναι άξιο μεγαλύτερου επένου, παρά το να καταπολεμήσουμε πολλά κάστρα, να κατατροπώσουμε δυνατά στρατόπεδα με τα όπλα στα χέρια και το να κάνουμε θαύματα ή να αναστήσουμε νεκρούς.

καθώς είναι ανάγκη να φυλάμε το νου μας από την αγνωσία, όπως είπαμε πριν, έτσι παρομοίως είναι ανάγκη να τον φυλάμε ακόμη και από την πολυπραγμοσύνη, την αντίθετη της αγνωσίας. Γιατί αφού τον γεμίσουμε από πολλούς λογισμούς, μάταιους και άτακτους και βλαπτικούς, τον κάνουμε αδύνατο και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο που ταιριάζει στην αληθινή απονέκρωσή μας και τελειότητα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι σαν πεθαμένος εντελώς σε κάθε έρευνα των επιγείων πραγμάτων, τα οποία, αν και μπορεί να επιτρέπονται, δεν είναι όμως και αναγκαία. Και μαζεύοντας πάντα το νου σου, όσο μπορείς μέσα στον εαυτό σου, κάνε το να μαθεί από τα πράγματα όλου του κόσμου. Τα μηνύματα, οι καινούργιες ειδήσεις και όλες οι μεταβολές και οι αλλοιώσεις, μικρές και μεγάλες, του κόσμου και των βασιλείων, ας είναι για σένα τέτοιου είδους σαν να μην υπάρχουν καθόλου. Αλλά και αν σου προσφέρονται από τους άλλους, εναντιώσου σε αυτά, απομάκρυνέ τα από την καρδιά και τη φαντασία σου. Ας είσαι δε προσεκτικός εραστής στο να καταλάβεις τα πνευματικά και τα ουράνια, μη θέλοντας να γνωρίζεις άλλο μάθημα στον κόσμο παρά τον εσταυρωμένο και τη ζωή του και το θάνατο και το τι ζητάει αυτός από σένα. Και βέβαια θα ευχαριστήσεις πολύ το Θεό, ο οποίος έχει για εκλεκτούς και αγαπημένους του εκείνους που τον αγαπούν και φροντίζουν να κάνουν το θέλημά του.

κάθε άλλο ζήτημα και έρευνα είναι εγωισμός και υπερηφάνεια. Δεσμά και παγίδες του διαβόλου, ο οποίος σαν πανούργος, βλέποντας ότι η θέληση σε εκείνων που προσέχουν στην πνευματική ζωή είναι δυνατή και ισχυρή, γυρεύει να νικήσει το νου τους με τέτοιες περιέργειες για να κυριεύσει με αυτόν τον τρόπο και το ένα και το άλλο. Οπότε συνηθίζει πολλές φορές να τους δίνει σκέψεις δίθεν υψηλές, λεπτές και περίεργες, και μάλιστα στους εύστροφους στο νου και σε εκείνους που είναι εύκολοι να υψηλοφρονήσουν. Γιατί αυτοί, εχμαλωτισμένοι από την ειδονή και τη συνομιλία εκείνων των υψηλών σκέψεων, στις οποίες νομίζουν ψεύτικα ότι απολαμβάνουν το Θεό, ξεχνούν να καθαρίσουν την καρδιά τους και να προσέχουν στην ταπεινή γνώση του εαυτού τους και στην αληθινή απονέκρωση. Κι έτσι, αφού δεθούν με το δεσμό της υπερηφάνειας, γίνονται είδωλο του ίδιου του νου τους και στη συνέχεια, λίγο-λίγο, χωρίς να το καταλάβουν, φτάνουν να λογαριάσουν ότι δεν έχουν ανάγκη πλέον από τη συμβουλή και την ουθεσία των άλλων, επειδή συνήθισαν να προστρέχουν σε κάθε τους ανάγκη στο είδωλο της δικής τους κρίσεως, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο και δύσκολο να γιατρευθεί, διότι η υπερηφάνεια του νου είναι πλέον περισσότερο επικίνδυνη από εκείνη της θελήσεως. Επειδή η μεν υπερηφάνεια της θελήσεως, όντας φανερή στο νου, εύκολα θα μπορεί καμιά φορά να γιατρευθεί, υποτασσόμενη σε εκείνο που πρέπει. Ο νους όμως, όταν έχει σταθερή γνώμη ότι η κρίση του είναι καλύτερη από τον άλλον, από ποιον θα μπορεί να γιατρευθεί και πώς θα υποταχθεί στην κρίση των άλλων, εκείνος που δεν την έχει τόσο καλή σαν τη δική του. Αν ο οφθαλμός της ψυχής, ο οποίος είναι ο νους με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει και να καθαρίσει την υπερηφάνεια της θελήσεως, είναι ο ίδιος ασθενής, τυφλός και γεμάτος από υπερηφάνεια, ποιος έπειτα μπορεί να τον γιατρέψει? Και αν το φως είναι σκοτάδι και ο κανόνας είναι λάθος, πώς θέλει να φωτίσει ή να διορθώσει τ' άλλα? Γι' αυτό πρέπει να αντισταθεί στο γρηγορότερο σε αυτή την επικίνδυνη υπερηφάνεια του μυαλού, προτού να διαπεράσει μέσα στο νου των κοκάλων σου, και αντιστεκόμενος βάλε χαλινάρι στην οξύτητα του νου σου και υπόβαλε τη δική σου γνώμη στη γνώμη των άλλων, και γίνε ανόητος για την αγάπη του Θεού και θα είσαι σοφότερος από τον Σολομώντα. Όποιος νομίζει ότι είναι σοφός με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει πραγματικά σοφός.

Λοιπόν, εσύ να αγρυπνάς πάντα προσευχόμενος και επιμελούμενος καλά ως ανδρείος αγωνιστής. Και μην περιμένεις να υφαίνεις τον ηθικό σου χιτώνα όταν πρόκειται να πας εκεί στολισμένος για να συναντήσεις τον ημφίο Χριστό. Και θυμήσου κάθε μέρα ότι το σήμερα είναι δικό σου, το αύριο είναι στο χέρι του Θεού και ότι εκείνος που σου έδωσε το πρωί δεν σου υπόσχεται να σου δώσει και το βράδυ. Γι' αυτό μην ακούσεις τον διάβολο που σου λέει να του δώσεις το σήμερα και το αύριο να το δώσεις στο Θεό. Όχι, αλλά ξόδεψε όλες τις στιγμές των ωρών της ζωής σου καθώς αρέσεις στο Θεό. Και σαν να μην πρόκειται να σου δοθεί πλέον άλλος καιρός. Και λογάριαζε ότι για κάθε στιγμή θα δώσεις ακριβέστατο λογαριασμό, επειδή πολύτιμος είναι στα αλήθεια ο καιρός που έχεις στα χέρια και θα έρθει η ώρα να τον ζητήσεις και να μην τον βρεις. Νόμιζε ακόμη σαν χαμένη εκείνη την ημέρα, αν και να έκανες πολλά έργα, στην οποία δεν απέκτησες πολλές νίκες κατά των κακών σου κλήσεων και θελημάτων και κατά την οποία δεν ευχαρίστησες το Θεό, όχι μόνο για τις ευεργεσίες που σου έκανε και μάλιστα για το βασανιστικό σου πάθος, ο οποίος για σένα υπέφερε, αλλά και για την πατρική γλυκιά εκπαίδευση των θλίψεων που πρόκειται να σου στείλει καμιά φορά. Τελειώνοντας, σου παραγγέλω: αγωνίσου πάντα τον καλόν αγώνα, γιατί πολλές φορές μία μόνον ώρα επιμελίας κέρδισε τον παράδεισο και για μία ώρα αμελίας τον έχασε. Και γίνε επιμελής αν θέλεις να είναι ασφαλής η ελπίδα της σωτηρίας σου προς το Θεό. Όποιος έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, όλα θα τα έχει άφθονα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού.

Αμαρτία θανάσιμη είναι εκείνη για την οποία ο άνθρωπος μένει αμετανόητος. Κανένας δεν είναι τόσο αγαθός και σπλαχνικός όσο ο Θεός. Τον αμετανόητο όμως ούτε αυτός τον συγχωρεί. Πολλοί λυπούμαστε όταν κάνουμε αμαρτίες. Τις αιτίες τους όμως με ευχαρίστηση τις δεχόμαστε. Του Αβά Μάρκου.

Πρόσεχε, αδελφέ, το πονηρό πνεύμα που φέρνει τη λύπη στον άνθρωπο. Γιατί είναι φοβερή η καταδίωξη που σου κάνει μέχρι να σε ρίξει κάτω. Η κατά Θεόν λύπη, αντίθετα, είναι χαρά για σένα, γιατί βλέπεις τον εαυτό σου να στέκεται στο θέλημα του Θεού. Εκείνος που σου λέει «Πού θα πας για να ξεφύγεις, μετάνοια δεν έχεις», αυτός είναι εχθρός που πασχίζει να κάνει τον άνθρωπο να εγκαταλείψει την εγκράτεια. Γιατί η κατά Θεόν λύπη δεν έρχεται στον άνθρωπο με επιθετική ορμή, αλλά ειρηνικά, και του λέει «Μη φοβάσαι, έλα πάλι». Γνωρίζει, βλέπεις, ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος και τον δυναμώνει. Με γενεοφροσύνη αντιμετώπιζε τους λογισμούς και θα σου γίνουν ελαφρότεροι, γιατί όποιον τους φοβάται τον λυγίζουν κάτω από το βάρος τους. Η δύναμη εκείνων που θέλουν να αποκτήσουν τις αρετές φανερώνεται σε τούτο, να μην μικροψυχήσουν αν συμβεί να πέσουν, αλλά πάλι να ρίχνονται στον αγώνα. Και η αγαθότητα του Θεού φανερώνεται σε τούτο. Οποιαδήποτε ώρα επιστρέψει ο άνθρωπος από τις αμαρτίες του, τον υποδέχεται με χαρά, χωρίς να του λογαριάζει τα προηγούμενα σφάλματά του, όπως είναι γραμμένο για τον άσωτο Υιό. Γι' αυτό και εκείνος τον δέχθηκε, προστάζοντας αμέσως να του φορέσουν τη στολή της αγνότητας και τον αραβώνα της υιοθεσίας που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί ο Κύριός μας είναι ελεήμων και θέλει την επιστροφή του ανθρώπου, καθώς είπε «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, χαρά γίνεται εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι», του Αβά Ισαΐα.

Μετά τη διάπραξη της αμαρτίας όμως, ο πονηρός την παρουσιάζει υπερβολικά βαριά στα μάτια εκείνου που αμάρτησε, σηκώνοντας εναντίον του μύρια κύματα λογισμών, έτσι ώστε πνίγοντας μέσα σε αυτά τη λογική σκέψη του αδελφού, να τον καταποντήσει στο βυθό της απελπισίας. Και εσύ λοιπόν, αγαπητέ, γνωρίζοντας από πριν αυτές τις πανουργίες του εχθρού, πρόσεχε μη σε γελάσει και αμαρτήσεις. Αλλά κι αν έχεις ήδη πέσει σε ένα παράπτωμα, μην το συνεχίζεις απελπισμένος για τη σωτηρία σου. Σήκω και γύρνα πίσω στον Κύριο και Θεό σου. Και εκείνος θα σε λεήσει. Γιατί ο δεσπότης μας είναι εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και δεν περιφρονεί όσους μετανοούν ειλικρινά, αλλά πρόθυμα και με χαρά τους δέχεται. Όταν λοιπόν σου λέει ο εχθρός, χάθηκες, δεν μπορείς πια να σωθείς, εσύ πες του, εγώ έχω Θεό εύσπλαχνο και μακρόθυμο, γι' αυτό και δεν απελπίζομαι για τη σωτηρία μου. Εκείνος που μας άφησε εντολή να συγχωρούμε τον συνάνθρωπό μας έως 77, ο ίδιος πολύ περισσότερο θα συγχωρήσει τις αμαρτίες εκείνων που επιστρέφουν κοντά του μόλι του στην ψυχή. Κι έτσι, με τη χάρη του Θεού, θα λυτρωθείς από τον πόλεμο. Του Αγίου Εφραίμ.

Κηδεία ετυμολογικά σημαίνει απουσία φροντίδας για τη σωτηρία. Εκτός από σπάνιες σχεδόν περιπτώσεις, όλη η ανθρωπότητα ζει σε κατάσταση ακηδείας. Οι άνθρωποι έγιναν αδιάφοροι για τη σωτηρία τους. Δεν αναζητούν τη θεία ζωή. Περιορίζονται στα σχήματα της αρκικής ζωής, στις καθημερινές ανάγκες, στα πάθη του κόσμου και τις συμβατικές πράξεις. Ωστόσο, ο Θεός μας έπλασε από το μηδέν, κατ' εικόνα του απολύτου και καθομοίωσήν του. Αν η αποκάλυψη αυτή αληθεύει, η απουσία της μέρημνας για τη σωτηρία δεν είναι άλλο παρά ο θάνατος του προσώπου. Η απελπισία είναι η απώλεια της συνειδήσεως ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει την αιώνια ζωή. Ο κόσμος ζει στην απελπισία. Οι άνθρωποι έχουν καταδικάσει οι ίδιοι τον εαυτό τους στο θάνατο. Πρέπει να παλέψουμε σώμα προς σώμα με την ακηδεία. Η ζωή του κόσμου οργανώνεται γύρω από μερικά ανθρώπινα πάθη και η πνευματική ζωή βρίσκεται στο περιθώριο. Οφείλουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση αυτή των πραγμάτων, να τοποθετήσουμε την πνευματική ζωή στην καρδιά της ζωής μας. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος.

του Αγίου Πνεύματος στη χάρη. Η Γραφή άλλοτε πυρ και άλλοτε νερό την ονομάζει, για να μας δείξει ότι αυτά τα ονόματα δεν αποτελούν παράδειγμα της Θείας Ουσίας, αλλά της Θείας Ενέργειας. Διότι το Άγιο Πνεύμα δεν συνίσταται από διαφορετικές ουσίες, επειδή είναι αόρατο και μονοειδές. Το πρώτο λοιπόν όνομα, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, το δηλώνει λέγοντας «Αυτός ο Χριστός θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή». Και το δεύτερο όνομα το δηλώνει ο Χριστός λέγοντας «Ποτάμια από ζωντανό νερό θα ρεύσουν από την κοιλιά του». Αυτό το είπε περί του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που επρόκειτο να λάβουν. Έτσι κι όταν ομιλούσε με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, νερό ονομάζει το Άγιο Πνεύμα. Όποιος πιει από το νερό, το οποίο εγώ θα δώσω σε αυτόν, δεν θα διψάσει ποτέ. Έτσι το Άγιο Πνεύμα ονομάζει η Γραφή με την ονομασία του πυρός, επειδή υπενήσεται το δυνατό, άγρυπνο και θερμό της χάριτος και το κάψιμο των αμαρτημάτων, και με την ονομασία του νερού, για να δώσει έμφαση στον καθαρισμό από αυτό και στην πολύ μεγάλη αναψυχή στις διάνοιες που το υποδέχονται. Και είναι φυσικό, επειδή όπως κάποιος κήπος στολίζεται με κάθε δέντρο καρποφόρο και αϊθαλές, έτσι το Άγιο Πνεύμα κατασκευάζει την πρόθυμη ψυχή, και ούτε λύπη ούτε σατανική επιβουλή επιτρέπει να αισθανθεί, επειδή σβήνει εύκολα όλα τα φλεγόμενα βέλη του πονηρού. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όλους τους πιστούς οφείλουμε να τους βλέπουμε σαν ένα και να σκεπτόμαστε ότι στον κάθε ένα από αυτούς είναι ο Χριστός. Και να έχουμε για τον καθένα τέτοια αγάπη, ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε για χάρη Του και τη ζωή μας. Γιατί οφείλουμε να μην λέμε, ούτε να θεωρούμε κανένα άνθρωπο κακό, αλλά όλους να τους βλέπουμε ως καλούς. Κι αν δεις έναν αδελφό να ενοχλείται από πάθη, να μην τον μισήσεις αυτόν. Μίσησε τα πάθη που τον πολεμούν. Κι αν τον δεις να τυραννείται από επιθυμίες και συνήθειες προηγούμενων αμαρτιών, περισσότερο σπλαχνίσου τον. Μη τυχόν δοκιμάσεις κι εσύ πειρασμό, αφού είναι από υλικό που εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό. Η αγάπη προς τον αδελφό σε προετοιμάζει να αγαπήσεις περισσότερο το Θεό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γιατί αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς το Θεό που δεν τον βλέπεις? Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών αυτού, ον εώρακε, των θεών, ον ούχε εώρακε, πώς δύναται αγαπάν. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Αν γίνουμε κατ' εικόνα του Χριστού, φορείς της ανθρωπότητας και του Θεού, το εγώ μας θα είναι η εικόνα του απολύτου. Σε μικροσκοπικές ίσως διαστάσεις, αλλά όντως η εικόνα του απολύτου. Μετανοούμε προσωπικά, αλλά τα πάθη μας είναι εκείνα που καταδυναστεύουν τον κόσμο. Κατά συνέπεια, αυτό που ζούμε δεν είναι ξέχωρο από τη ζωή του κόσμου. Σιγά σιγά φυσικά αρχίζουμε να ζούμε την κατάστασή μας ως αντανάκλαση της καταστάσεως όλης της ανθρωπότητας. Αρχίζουμε να ζούμε τη ζωή μας όπως τη βλέπει ο Θεός, με τρόπο σφαιρικό. Με τη μετάνοιά μας δεν ζούμε μόνο το ατομικό μας δράμα. Ζούμε μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας την τραγωδία όλου του κόσμου. Το δράμα της ιστορίας του από την αρχή του χρόνου. Εν Χριστώ η συνείδησή μας πλαταίνει. Η ζωή μας δεν γνωρίζει όρια. Στην εντολή αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν, πρέπει να εννοήσουμε το ως εαυτόν με τον εξής τρόπο. Κάθε άνθρωπος, ο Αδάμ όλος, είναι το είναι μου. Περιπνεύματος και ζωής, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ο λογικός άνθρωπος, εξετάζοντας τον εαυτό του, δοκιμάζει ποια πράγματα του πρέπουν και τον συμφέρουν. Ποια είναι ζητήματα της ψυχής και ωφέλιμα και ποια ξένα προς την ψυχή. Έτσι αποφεύγει όσα βλάπτουν την ψυχή, διότι του είναι ξένα και τον χωρίζουν από την Αθανασία. Όσο μετριότερα ζει κανείς, τόσο ευτυχέστερος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά, για δούλους, για οργούς και να αποκτήσει ζώα. Διότι όταν προσιλωνόμαστε σε αυτά και περιπέσουμε αργότερα στις δυσχέρειες που τα επακολουθούν, κατηγορούμε το Θεό ως αίτιον. Από την αυθαίρετη αυτή επιθυμία μας, τον πλούτο, ποτίζεται ο θάνατος και έτσι πλανημένοι μένουμε στο σκοτάδι της αμαρτωλής ζωής, χωρίς να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να μην λέμε ότι δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο να επιτύχει ένα άρετο βίο, αλλά μόνον ότι δεν είναι εύκολο. Ούτε είναι εύκολο να το αντιληφθούν αυτό οι τυχόντες άνθρωποι. Συμμετέχουν σε ενάρετη ζωή όσοι είναι ευσεβείς και έχουν νουν θεοφιλή. Γιατί ο κοινός νους είναι κοσμικός και ευμετάβολος, που περιέχει νοήματα αγαθά και κακά, αφού επηρεάζεται από τα φυσικά πράγματα και ρέπει προς την ύλη. Ενώ ο θεοφιλής νους τιμωρεί την κακία, την οποία ενσωματώνονται αυτοπροαίρετα οι άνθρωποι από ραθυμία. Οι αγράμματοι και καλλιέργητοι άνθρωποι θεωρούν τα λόγια γελίο πράγμα και δεν θέλουν να τα ακούνε, επειδή ελέγχεται η αγραμματοσύνη τους και θέλουν να είναι όλοι ομοιοί τους. Κατά τον ίδιο τρόπο και όσοι ζουν και συμπεριφέρονται ακόλαστα, φροντίζουν να αποδείξουν ότι όλοι είναι χειρότεροι τους, νομίζοντας πως από το πλήθος των κακών θα επιτύχουν το ακατηγόρητο για τους εαυτούς τους. Οι άτονοι, χαλαροί και νοθροί ψυχή τους, θολώνει από την κακία που περιλαμβάνει ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, οργή, προπαίτεια, λύσα, φόνο, οδυρμό, φθόνο, πλεονεξία, αρπαγή, πόνο, ψεύδος, ειδονή, οκνηρία, λύπη, δειλία, αρρώστια, μίσος, κατηγορία, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λύθη Θεού. Με τέτοια και παρόμοια τιμωρείται η άθλια ψυχή που χωρίζει τον εαυτό της από το Θεό. Μέγας Αντώνιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

την αληθινή νηστεία να επιδείξουμε. Εννοώ δηλαδή την αποχή από τα κακά. Γιατί αυτό είναι νηστεία. Επειδή η αποχή από τα φαγητά γι' αυτό μας έχει παραδοθεί. Για να χαλιναγωγήσει τη δύναμη της σάρκας και να κάνει τον ύπο των επιθυμιών μας πειθαρχικό. Εκείνος που νηστεύει πρέπει περισσότερο από όλους και από όλα να συγκρατεί το θυμό, να έχει διδαχθεί την πραότητα και την επιοίκεια, να έχει συντετριμμένη την καρδιά, να απομακρύνει τις σκέψεις των παράλογων και ανάρμοστων επιθυμιών, έχοντας μπροστά του το ακίμητο εκείνο μάτι του Θεού και το αδωροδόκητο δικαστήριο. Επίσης, πρέπει να είναι ανώτερος από τα χρήματα, να δείχνει μεγάλη γενναιοδορία στην ελεημοσύνη και να διώχνει από την ψυχή του κάθε κακία προς τον πλησίον. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Αν αποκτήσεις υπομονή, πλησιάζεις όλες τις αρετές. Γιατί με αυτήν ο άνθρωπος χαίρεται στις λύπες, ασκείται στις δοκιμασίες, αγάλεται στον κίνδυνο, είναι πρόθυμος στην υπακοή, είναι γεμάτος από αγάπη, δοξολογεί το Θεό στους πειρασμούς, ταπεινώνεται όταν ελέγχεται, παραμένει πιστός στις δυστυχίες. Αυτός που απέκτησε την υπομονή, έκανε κτήμα του την ελπίδα και στολίζεται με κάθε καλό έργο. Αβάς Ναζάριος.

ρωτήθηκε ο Αββάς Μιός από κάποιον στρατιωτικό, εάν ο Θεός δέχεται τη μετάνοια του αμαρτωλού ανθρώπου. Και εκείνος, αφού τον κατήχησε με πολλά λόγια, τον ρώτησε: «Πες μου, αγαπητέ, εάν σου σχιστεί η χλαμίδα την πετάς?» Και ο στρατιωτικός απάντησε: «Όχι, αλλά τη ράβω και την ξαναχρησιμοποιώ». Του λέει τότε ο γέροντας: «Εάν λοιπόν εσύ λυπάσαι το ρούχο σου, ο Θεός το πλάσμα του δεν θα το λυπηθεί». Αββάς Μιός.

ρώτησαν γέροντα σκητή. Πώς μπόρεσες να περάσεις το δύσβατο δρόμο της ζωής χωρίς να σκοντάψεις? Μιμήθηκα, απάντησε εκείνος τον τυφλό. Εμπιστεύεται το ραβδί του, ακουμπάει σε αυτό και το ρωτάει σε κάθε του βήμα. Έτσι κι εγώ εμπιστεύθηκα το Θεό, ακούμπησα πάνω του και με το ραβδί της πίστης μου έψαχνα προσεκτικά το έδαφος προτού πατήσω. Από το γεροντικό.

Επειδή τίποτε δεν είναι ανώτερο από την ψυχή, γι' αυτό αδελφοί μου, ας τρέξουμε, ας φροντίσουμε και ας κάνουμε ετοιμασία καθημερινά. Ας μη σπαταλήσουμε όλο τον καιρό μας στη φροντίδα του σώματος. Αλλά όταν πεινάσει το σώμα και ζητά την τροφή του, εσύ σκέψου ότι και η ψυχή έχει τη δική της ανάγκη. Και όπως ακριβώς το σώμα, αν δεν τραφεί με ψωμί, δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και η ψυχή, αν δεν τρέφεται με πνευματική σοφία, είναι νεκρή. Επειδή μάλιστα ο άνθρωπος είναι σύνθετος, αποτελούμενος από ψυχή και σώμα, γι' αυτό και έλεγε ο Σωτήρας ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί. Εσύ λοιπόν, σαν καλός οικονόμος, δώσε στην ψυχή τις τροφές της ψυχής και στο σώμα τις τροφές του σώματος. Μη θρέψεις μόνο το σώμα σου και μην εγκαταλείψεις την ψυχή σου έρημη και πεινασμένη. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Ο χριστιανός πολλές φορές πηγαίνει να προσευχηθεί και γονατίζει και αναπαύεται ο νους του, και όσο σκάβει και βαθαίνει μέσα του, γκρεμίζεται το τείχος της κακίας που προβάλλει αντίσταση, και τότε βλέπει τέτοια πράγματα και αποκτά τέτοια σοφία που δεν μπορούν να φτάσουν και να καταλάβουν βασιλιάδες ή σοφοί ή ρήτορες, και δεν μπορούν να γνωρίσουν τη λεπτότητα αυτού του νου, επειδή ασχολείται με θεία μυστήρια. Ακριβώς όπως και ο άπειρος στη διαλογή των μαργαριταριών δεν μπορεί να εκτιμήσει την αξία τους λόγω της απειρίας του. Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

αν αγαπήσεις κάθε εχθρό και όλους που σε μισούν, και αν ευχηθείς ολόψυχα για αυτούς που το κακό σου θέλουν, και αυτούς όσο μπορείς σύ να τους ευεργετήσεις, στα αλήθεια όμοιος έγινες του ουράνιου πατέρα σου, και την καρδιά σου καθαρή με τούτα κάνοντάς τη θα δεις εντός της το Θεό, όπως κανείς δεν είδε. Και αν συμβεί και να διωχθείς για τη δικαιοσύνη, τότε πλέον σκύρτησε, γιατί έγινε δική σου η βασιλεία των ουρανών, και τι είναι πιο μεγάλο. Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

σε όλες τις κατά Θεόν προσπάθειές μας. Τρεις λάκους μας κάβουν ύπουλα οι δαίμονες. Καταρχήν αγωνίζονται να μην κατορθωθεί το αγαθό. Έπειτα αφού κινηθούν στο πρώτο σημείο, αγωνίζονται ώστε το αγαθό που κατορθώθηκε να μην είναι καθόλου αθεάρεστο. Όταν δε και σε αυτόν το στόχο αποτύχουν οι κλέφτες, τότε πλησιάζουν αθόρυβα στην ψυχή μας και μας μακαρίζουν ότι σε όλα πολιτευόμεθα όπως θέλει ο Θεός, ώστε να γεμίσουμε από εγωισμό και από υπερηφάνεια. Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης.

Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο να διορθωθεί κανείς? Καταρχάς η θέληση. Η θέληση είναι κατά κάποιον τρόπο το καλό ξεκίνημα. Ύστερα πρέπει να καταλάβει κανείς ότι είναι άρρωστος και να αρχίσει να αναλογεί και να παίρνει την αντιβίωσή του. Γιατί αν είναι άρρωστος και κρύβει την αρρώστια του, κάποτε θα σωριαστεί κάτω απότομα, χωρίς να το καταλάβει, και δεν θα μπορεί να βοηθηθεί ιατρικά. Την αρρώστια τη δική σου την ξέρεις? Όχι. Γι' αυτό ξέρεις την αρρώστια των άλλων. Αν ήξερες τη δική σου αρρώστια, δεν θα ήξερες την αρρώστια των άλλων. Δεν λέω να μην συμμετέχεις στον πόνο τους, αλλά να μην ασχολείσαι με τα σφάλματά τους. Αν ο άνθρωπος δεν ασχολείται με τον εαυτό του, ο πειρασμός θα του ανοίξει δουλειά να ασχολείται με τους άλλους. Αν όμως κάνει δουλειά στον εαυτό του, τότε γνωρίζει τον εαυτό του, γνωρίζει και τον άλλον. Διαφορετικά, με τα λανθασμένα συμπεράσματα που βγάζει από τον εαυτό του, κρίνει λανθασμένα και τους άλλους. Γέροντας Παΐσιος.

είπε ο Κύριος. Όποιος δείξει υπομονή μέχρι το τέλος, αυτός θα σωθεί. Η υπομονή είναι η συγκρότηση όλων των αρετών, καθώς χωρίς την υπομονή ούτε μια αρετή δεν στέκεται. Σε κάθε επιστήμη και γνώση χρειάζεται υπομονή, και πολύ σωστά, γιατί ούτε τα αισθητά πράγματα γίνονται χωρίς αυτήν, αλλά κι αν ακόμη γίνει κάτι από αυτά, χρειάζεται υπομονή για να παραμείνει αυτό που θα γίνει. Και γενικά, κάθε πράγμα πριν να γίνει, γίνεται με την υπομονή. Και αφού γίνει με αυτήν, παραμένει. Και χωρίς αυτή, δεν στέκεται, αλλά ούτε ολοκληρώνεται. Γιατί αν είναι καλό, αυτή το δίνει και το προφυλάσσει. Αν πάλι είναι κακό, αυτή δίνει ανάπαυση και μεγαλοψυχία. Και δεν αφήνει τον πειραζόμενο να στενοχωρηθεί από τη μικροψυχία που είναι ο αραβώνας της γέννας. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

Πρέπει ο καθένας να αγάλεται και να χαίρεται, γιατί τόσο μεγάλος πλούτος και κληρονομιά έχει ετοιμαστεί για τους χριστιανούς, ώστε κανείς να μην μπορεί να την εκφράσει και να την περιγράψει. Με μεγάλη λοιπόν φροντίδα και ταπεινοφροσύνη πρέπει να προσέλθουμε στον αγώνα των χριστιανών και να πάρουμε εκείνον τον πλούτο. Γιατί κληρονομιά και μερίδα για τους χριστιανούς είναι ο ίδιος ο Θεός. Διότι λέγει ο Κύριος, είναι η μερίδα της κληρονομιάς μου και του ποτηρίου που πίνω το κρασί μου και φρένομαι. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Η πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ορωμιών 1914-1918. Δυτική Μικρά Ασία, δεύτερο μέρος, μαρτυρίες. Η σφαγή της Φώκιας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για την Μικρασιατική καταστροφή και για το υπόβαθρο που προηγήθηκε πριν από αυτήν, όλα τα γεγονότα αυτά δηλαδή που προηγήθηκαν πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή, εμείς σήμερα θα αναφερθούμε στην πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών από το 1914 μέχρι το 1918 και θα μιλήσουμε για την σφαγή της Φώκειας. Μια σφαγή η οποία έγινε τον Ιούνιο του 1914. Θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια του καλεσμένου μας να πούμε έτσι πολλά πράγματα. Είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι διδάκτορ πολιτικής και διοικητικής επιστήμης, είναι και ιστορικός ερευνητής, γνωρίζει αυτό το θέμα και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να συζητήσουμε μαζί του. Χαίρετε κύριε Παπαδημητρίου, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Σιρόπουλε, χαίρομαι που είμαστε μαζί και τα λέμε πάνω σε ένα τέτοιο άκρος σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα.
0: Δική μας η χαρά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα κύριε Παπαδημητρίου. Ήθελα λίγο ξεκινώντας την συζήτησή μας, την συνομιλία μας, να αναφερθούμε στις ιστορικές συνθήκες της εποχής εκείνης, έτσι όπως αυτές έτσι είχαν διαμορφωθεί εκείνο το διάστημα, στις αρχές του 20ου αιώνα δηλαδή.
1: Για να κατανοήσει κανείς τα γεγονότα του 1914 πρέπει να τρέξει αρκετά πίσω και συγκεκριμένα το 1891 όταν στη Γενέβη από εξόριστους Οθωμανούς ιδρύθηκε η Ένωση και Πρόοδος, ήταν ο οργανισμός που αντιπολιτευόταν τότε τον Σουλτάνο και ήθελε να φέρει στο κράτος, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία κατέρεε όλο και περισσότερο, καινούργιες ιδέες, ευρωπαϊκού κυρίως χαρακτήρα, αλλά και ένα καινούργιο πνεύμα και, εν πάση περιπτώσει, να ανανεώσει την ύπαρξή της. Οι Τούρκοι που μοιράζονταν τέτοιες ιδέες χαρακτηρίζονται με μια ονομασία ως Νεότουρκοι. Το 1906 μετεγκαταστάθηκαν πλέον στη Θεσσαλονίκη, η οποία τότε ήταν κέντρο ανανεωτικών ιδεών για διάφορους λόγους. Ήταν μια ανοιχτή έτσι, κοινωνία, υπήρχαν πολύ αξιωματικοί ανώτεροι, υπήρχαν σχολές από όπου αποφοιτούσαν και γενικότερα υιοθέτησαν τα καινούργια στοιχεία. Όπως ξέρουμε, το 1908, τον Ιούλιο, οι Νεότουρκοι κατέλαβαν ουσιαστικά την εξουσία, ωστόσο πολύ γρήγορα.
0: Έχουμε το πραξικόπημα των Νεότουρκων, έτσι δεν είναι? Νομίζω έτσι έχει μείνει γνωστό.
1: Τον Ιούλιο του 1908 εκδιώκεται ο πολύ αυταρχικός αυτοκράτορας ο Αβδούλ Χαμίτ και αναλαμβάνουν κάποιοι νέοι σχετικά αξιωματικοί, οι οποίοι εμφορούνται μεν από ευρωπαϊκές ιδέες, το θετικισμό κυρίως, ωστόσο από ό,τι πολύ γρήγορα φάνηκε είχαν έντονες απολυταρχικές τάσεις και πίστευαν και αυτοί στις πολύ παλιές έτσι, πολιτιστικές καταβολές των Τούρκων, δηλαδή στην επικράτηση δια της ισχύως, στη χρήση της βίας, ακόμα και στην εξόντωση των αντιπάλων.
0: Ποιες ήταν αυτές οι ιδέες, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Παπαδημητρίου, ποιες ήταν αυτές οι ιδέες και αυτό το καινούριο πνεύμα που ήθελαν να εισαγάγουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οι Νεότουρκοι?
1: Το καινούριο πνεύμα είχε να κάνει κυρίως με αυτό που στην ευρωπαϊκή ιστορία είναι γνωστό ως θετικισμός. Δηλαδή μια έμφαση στα επιστημονικά δεδομένα και μια προσπάθεια εξυγχρονισμού όλων των θεσμικών δομών και των κοινωνικών σε κάποιο βαθμό μέσα στη λογική των όσων είχε προτάξει ο διαφωτισμός, ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός τα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο ήταν έντονη ο διαφωτισμός τα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο ήταν έντονη και η αίσθηση

0: οικισμού και μίλησε για μια φυλή η οποία είναι πολύ σημαντική, η οποία είναι ανώτερη από πολλές άλλες, προκειμένου να δώσει έτσι έμφαση στα στοιχεία τα τουρκικά. Αυτά τα υιοθέτησαν οι νεότουρκοι και όταν ήρθαν στην εξουσία πλέον προσπαθούσαν να βρουν μεθόδους για να τα εφαρμόσουν.
1: Θυμίζει λίγο εμένα ιδέες ίσως ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος αυτός ο παντουρκισμός, κύριε Παπαδημητρίου?
0: Πολύ εύστοχα το λέτε. Σαφώς έχει στοιχεία ολοκληρωτικού καθεστώτος στον βαθμό που ακριβώς υιοθετεί ιδέες απολυταρχικού τύπου μέχρι σε εξοντώσεως της οποιασδήποτε αντίθετης φωνής. Και τώρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία, την οποία συνέθεταν διάφοροι λαοί και η οποία είχε πορευθεί όλα αυτά τα χρόνια με κυρίαρχο μεν το τουρκικό στοιχείο, αλλά και με πολύ μεγάλη παρουσία και ειδικότερα σε ορισμένους τομείς κυρίαρχα ήταν άλλα έθνη, πλέον μπαίνανε θέματα πώς όλοι αυτοί θα μπορούσαν να βρεθούν κάτω από ένα εθνικό κράτος όπως το οραματίζονταν οι νεότουρκοι. Ποιος εθνικό, εννοούσαν βέβαια το τουρκικό έθνος. Οι άλλες λοιπόν, τα άλλα έθνη που συμβιούσαν μέχρι τότε υπό τη σκέψη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αυτομάτως μπαίνανε σε ένα ερωτηματικό. Ποια θα ήταν η περαιτέρω πορεία τους? Και την απάντηση φαίνεται πως τη βρήκανε σε συνεργασία οι νεότουρκοι που είχαν εξουσία. Μιλάμε κυρίως για τρία πρόσωπα, τον Ενβέρ, τον Ταλάτ και τον Τζεμάλ, οι οποίοι σε συνεργασία με Γερμανούς συμβούλους, κυρίαρχη φυσιογνωμία είναι ο στρατηγός Λίμαν Φον Σάντερς, οι οποίοι τους μετέφεραν την γερμανική μιλιταριστική λογική προκειμένου να αναδιοργανωθεί ο ηττημένος στους Βαλκανικούς πολέμους ο Οθωμανικός στρατός. Σε αυτή τη λογική και σε αυτά τα πλαίσια οι Γερμανοί πρότειναν από ό,τι φαίνεται να μην είναι ευάλωτα τα νότα του Οθωμανικού στρατού. Τι εννοούσαν με αυτό? Ότι όταν υπάρχουν συμπαγείς πληθυσμοί άλλων εθνών εντός της αυτοκρατορίας, είναι πολύ πιθανό να παίξουν ένα ρόλο αρνητικό απέναντι σε μελλοντικούς αντιπάλους. Mm-hmm. Και γι' αυτό θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα ώστε να αναγκαστούν ή να φύγουν ή εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φάνηκε και στην πορεία, ακόμα και να εξοντωθούν οι πιθανοί μελλοντικοί αντίπαλοι. Μάλιστα, σήμερα γνωρίζουμε, τότε δεν ήταν γνωστό, πως η εξόντωση των μη τουρκικών εθνοτήτων αποφασίστηκε πράγματι το 1911, τον Οκτώβριο του 1911, στο επίσημο συνέδριο που έκανε η Επιτροπή Ένωση και Πρόοδος στη Θεσσαλονίκη. Εκεί λήφθηκαν οι αποφάσεις και δρομολογήθηκαν τα βασικά σχέδια τα οποία στη συνέχεια τα επόμενα χρόνια δόθηκε ευκαιρία να εφαρμοστούν.
1: Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή ότι, βλέπουμε ότι οι βάσεις μπαίνουν νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα, πριν από αυτή την πρώτη φάση της γενοκτονίας που έχουμε 14 με 18.
0: Ακριβώς. Αυτό όμως έγινε γνωστό αργότερα από μαρτυρίες και από διάφορα τεκμήρια. Εκείνη την περίοδο αυτό που ήταν γνωστό ήταν μόνο οι εκδηλώσεις, οι οποίες όμως ενώ ξεκίνησαν από διάφορα επεισόδια, κυρίως τον Ιανουάριο του 1914, από επεισόδια μεταξύ Οθωμανών, οι οποίοι είχαν αναγκαστεί να φύγουν από τα Βαλκάνια, από τις χώρες που είχαν απελευθερωθεί από τα κράτη των Βαλκανίων κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, όχι πάρα πολύ είναι γεγονός, γιατί αρκετοί μείνανε στα μέρη, έστω και με στα μέρη που απελευθέρωσε η Ελλάδα, με ελληνική διοίκηση, στα μέρη της Σερβίας υπό σερβική διοίκηση, στα μέρη της Βουλγαρίας υπό βουλγαρική διοίκηση. Ωστόσο αρκετοί φύγαν και πήγαν στη Μικρά Ασία. Εκεί πέρα ήρθαν αμέσως σε τριβές και σε συγκρούσεις με τους ντόπιους βέβαια. Αυτές οι συγκρούσεις πυροδότησαν στη συνέχεια μια σειρά από ενέργειες οι οποίες εντάσσονταν στο σχέδιο που είπαμε.
1: Μάλιστα. Έχουμε βεβαίως προηγουμένως και τους Βαλκανικούς πολέμους, οι οποίοι κατά πόσο αν θέλετε διαφοροποιούν

0: τις καταστάσεις, τις συνθήκες και το αποτέλεσμα των Βαλκανικών πολέμων.
1: Οπωσδήποτε οι Βαλκανικοί πολέμοι έχουν πολύ μεγάλη σπουδαιότητα και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και αυτό γιατί ένα καθεστώς το οποίο υπήρχε στη Βαλκανική για 4-5 αιώνες, μέσα σε μερικούς μήνες αλλάζει άραδεν. Η ισχύς του Οθωμανικού κράτους περιορίζεται μόνο στη σημερινή Ανατολική Θράκη. Όλα τα άλλα μέρη είτε γίνονται κτίσεις πλέον του ελληνικού κράτους, Μακεδονία, Φερυπίν και Ήπειρος, ή του σερβικού κράτους ή του βουλγαρικού κράτους. Ακόμα και νεοσύστατη Αλβανία εγκαθίσταται σε μέρη που πρώην ήταν Οθωμανικά. Επιπλέον υπάρχει η αίσθηση της ήττας και μάλιστα της συντριπτικής ήττας. Έτσι, ο Οθωμανικός στρατός υπέστη πολύ σημαντικές ήττες και αυτό δημιουργεί μια ένταση του εθνικισμού προκειμένου να υπάρξει μια αναδιοργάνωση και ενδεχόμενα μια ανταπόδοση. Αυτό είναι έντονο σε όλους τους στρατιωτικούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και γι' αυτό κιόλας, όπως πολύ σωστά έχουν γράψει κάποιοι συγγραφείς, πέφτουν στην αγκαλιά των Γερμανών προκειμένου να αναδιοργανώσουν το στρατό τους και να μην υποστούν πάλι αντίστοιχες ήττες.
0: Πώς προκύπτει αυτή η συνεργασία, αν θέλετε, Γερμανών με νεοτουρκούς? Ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό, αλλά έτσι όπως η σκέψη σας νομίζω με οδηγεί πάλι σας το ίδιο ερώτημα, να σας κάνω το ίδιο ερώτημα. Πώς προκύπτει αυτή η σχέση, αυτή η συνεργασία?
1: Είναι γεγονός ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε συνεχείς σχέσεις με πολλές δυτικές δυνάμεις. Και η Αγγλία έπαιζε σημαντικό ρόλο και η Γαλλία από πολύ παλιά. Κόντρα υπήρχε κυρίως με τους Ρώσους. Ωστόσο η Γαλλία και η Αγγλία, με τη δεύτερη κυρίως, είχαν σώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία από την κατάρρευση κάτω από τα χτυπήματα των Ρώσων. Από την εποχή όμως που η Γερμανία ενοποιείται και αρχίζει να αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, η Γερμανία βρίσκει τις περισσότερες αγορές κλειστές, λόγω του ότι είχαν προηγηθεί η Αγγλία, η Γαλλία και οι άλλες αποικιοκρατικές δυνάμεις. Γι' αυτό και δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην Ανατολή. Υπάρχει και ένα σύνθημα κιόλας γερμανικό ότι να κάνουμε επενδύσεις και να προωθούμε προς Ανατολή. Έτσι, με άξονα την χρηματοδότηση του σιδηροδρόμου Βερολίνο-Βυζάντιο-Βαγδάτη, ΒΒΒ, έτσι για να το θυμάται κανείς εύκολα, οι Γερμανοί εισδύουν όλο και περισσότερο, δίνουν πολύ μεγάλα δάνεια και εισδύουν όλο και περισσότερο οικονομικά στην καταραίουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό όμως συνδυάστηκε, επειδή η Γερμανία ήταν ένα πολιταρχικό κράτος, τέριαξε πολύ εύκολα με το εξίσου απολυταρχικό κράτος των Οθωμανών. Οπότε η προσέγγιση ήταν πολύ γρήγορη και πριν τους Βαλκανικούς πολέμους οι Γερμανοί είχαν εγκατασταθεί ως σύμβουλοι και είχαν προσπαθήσει να αναδιοργανώσουν τον στρατό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο αυτό απέτυχε για διάφορους λόγους. Δεν έχει τόσο σημασία να μπούμε σε λεπτομέρειες. Πάντως, παρότι είχαν υπάρξει γερμανικά σχέδια για επιστράτευση και όλα αυτά, ο γερμανικός ας πούμε σχεδιασμός δεν κατέστη δυνατόν να εφαρμοστεί από τον Οθωμανικό στρατό και ένα μεγάλο μέρος του κιόλας, το ότι δεν πέτυχε, είχε να κάνει με τη δράση του ελληνικού στόλου που απέκοψε τις μεταφορές τουρκικών στρατιωτών από τη Μέση Ανατολή, Τούρκων στρατιωτών από τη Μέση Ανατολή προς τα Βαλκάνια. Ωστόσο ανανεώνεται οι Τούρκοι δηλαδή επανεπενδύουν στους Γερμανούς συμβούλους, έρχονται καινούργοι Γερμανοί, περισσότεροι και μάλιστα αυτή τη φορά όχι ως σύμβουλοι, και αυτό είναι και χαρακτηριστικό της διείσδυσης του γερμανικού πνεύματος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αναλαμβάνουν κανονικά διοικήσεις. Ο Λίμαν Πον Σάντερς είναι στρατηγός, διοικεί Οθωμανικά στρατεύματα. Παίρνει τον τίτλο του υπηθεωρητή, αν δεν κάνω λάθος. Και άλλοι αξιωματικοί όμως Γερμανοί γίνονται διοικητές στρατιών, σωμάτων στρατού, διοικούν απευθείας δηλαδή Τούρκους αξιωματικούς και στρατιώτες. Μάλιστα εδώ πέρα πρέπει να τονίσουμε πως ένα σώμα 10.000 περίπου αξιωματικών που έχει ο τουρκικός στρατός Οι 1500 οι οποίοι είναι μεσαίοι, σε μεσαία αξιώματα εκείνη την περίοδο, αλλά έχουν σπουδάσει ή έχουν συνεργαστεί με Γερμανούς, είναι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν την ταχύτερη εξέλιξη και θα αναδειχθούν μέσα από αυτούς και όλοι εκείνοι που θα τους βρούμε στο Μικρασιατικό πόλεμο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν ένας από αυτούς, έτσι, από τους ευνοούμενους δηλαδή των Γερμανών.
0: Μάλιστα, σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Παπαδημητρίου. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Κώστα Παπαδημητρίου, διδάκτορα πολιτικής και διοικητικής επιστήμης, για την πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών, 1914 με 1918. Βλέπουμε ουσιαστικά τις ιστορικές συνθήκες που επικρατούν εκείνη την περίοδο και πώς φτάνουμε σε αυτή την πρώτη φάση της γενοκτονίας στη Δυτική Μικρά Ασία. Θα μιλήσουμε αργότερα βεβαίως σε λίγο για τη σφαγή της Φώκειας. Προηγουμένως μας λέγατε για τον ρόλο που έπαιξαν οι Γερμανοί και για αυτή τη συνεργασία Γερμανών και Οθωμανών, που βλέπουμε τους Γερμανούς να αναλαμβάνουν τη διοίκηση Οθωμανικών στρατευμάτων, όπως μας είπατε. Ήθελα έτσι να δούμε, καθώς ήδη έχουμε αναφέρει ότι το 1911 αποφασίζεται η εξόντωση των μη τουρκικών εθνοτήτων, πώς φτάνουμε λοιπόν και πώς εξελίσσεται αυτή η πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών, το 1914 μέχρι το 1918, στη Δυτική Μικρά Ασία. Πώς φτάνουμε και στη σφαγή της Φώκειας δηλαδή.
1: Έχει τελειώσει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, με το νέο ημερολόγιο που είχαν τότε οι Ευρωπαίοι. Και, εν πάση περιπτώσει, ο ελληνικός στρατός και όλοι οι άλλοι στρατοί αποστρατεύονται και επανέρχονται, ας πούμε, σε ειρηνική περίοδο. Αυτό γίνεται το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 1913. Αρκετοί μεταναστεύουν, όπως είπαμε, μουσουλμάνοι προς την Μικρά Ασία και από το χειμώνα πλέον του 13-14 ξεκινάνε οι τριβές. Mm-hmm. Αυτές τις τριβές, δηλαδή τις κόντρες μεταξύ νεοφερμένων μουσουλμάνων, οι οποίοι προφανώς δεν είχαν μεταφέρει καμία ιδιαίτερη περιουσία, ψάχναν να βρουν σπίτι, έρχονται σε κόντρα με τους χριστιανούς της Δυτικής Μικράς Ασίας, Έλληνες στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αλλά και Αρμένιους και άλλους χριστιανούς, και εδώ επωφελείται πλέον η τουρκική διοίκηση. Με αφορμή τις κόντρες που υπάρχουν, βρίσκει ευκαιρία και κάνει τις πρώτες διερευνητικές εφόδους. Mm-hmm. Αυτά έγιναν από τον Ιανουάριο του 2014, κυρίως στην περιοχή της Μενεμένης, λίγο έξω από τη Σμύρνη, και στην περιοχή της Περγάμου, όπου σημειώθηκαν τα πρώτα επεισόδια. Δηλαδή, Οθωμανοί, ντόπιοι, αλλά και νεοφέρμενοι, που έχουν έρθει δηλαδή από τα άλλα μέρη των Βαλκανίων που λέγαμε, επιτίθενται εναντίον των περιουσιών καταρχήν, προπυλακίζουν αυτό που λέμε σήμερα, αλλά σταδιακά η ένταση της βίας μεγαλώνει και δημιουργούν σημαντικά επεισόδια έναντι με τους Έλληνες της περιοχής. Τα επεισόδια αυτά γίνονται γνωστά τόσο στην κυβέρνηση την Οθωμανική στην Κωνσταντινούπολη, όσο και στην ελληνική κυβέρνηση υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο τότε, και υπάρχει και αντίδραση άμεση και όσο δυνατόν πιο έντονη. Στην Κωνσταντινούπολη ο Έλληνας πρέσβης Δημήτριος Πανάς ήταν το όνομά του, είναι ιδιαίτερα έμπειρος, ενημερώνει διαρκώς και βρίσκεται σε συνεργασία με τον ίδιο το Βενιζέλο, και υπάρχει σαφής ελληνική αντίδραση, η οποία δείχνει κιόλας την αυξανόμενη ένταση των βιαίων επεισοδίων που γίνονται. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, φτάνουμε κάποια στιγμή στις 29 Μαΐου, ο Βενιζέλος στέλνει ένα μήνυμα προς τους, μια διακοίνωση προς την κυβέρνηση την Οθωμανική: σταματήστε τα επεισόδια, γιατί αλλιώς, τους λέει, θα φτάσουμε στα έσκατα μέτρα. Απειλή δηλαδή καθαρά με πόλεμο. Πρέπει να έχουμε στο νου μας όμως ότι εκείνη την περίοδο γίνεται το εξής καταπληκτικό, ότι η Ελλάδα και η Τουρκία δεν έχουν σύνορα χερσαία. Γιατί στην περιοχή της Θράκης, τη Δυτική Θράκη, την κατήχε η Βουλγαρία. Τα μόνα σύνορα, τα μόνα μέρη που θα μπορούσαν να γίνουν συγκρούσεις είναι ο θαλάσσιος χώρος του Αιγαίου. Mm-hmm. Οι Έλληνες έχουν απελευθερώσει τα νησιά, Μυτιλίνη, Χίο, Σάμο κλπ. Και στην απέναντι ακτή είναι οι Οθωμανοί. Γι' αυτό έχει μεγάλη σπουδαιότητα η ισορροπία ναυτικής ισχύως ανάμεσα στους δύο αντιπάλους. Και γι' αυτό εκείνη την περίοδο και οι δύο αντίπαλοι, ξεκινώντας οι Τούρκοι, κάνουν μεγάλες αγορές πολεμικών πλοίων. Μια και φαίνεται ότι ο επερχόμενος πόλεμος θα είναι κυρίως πόλεμος στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα η συνέχεια είναι αυτή που λίγο πολύ είπατε κι εσείς. 11, 12, 13 Ιουνίου η Φώκια είναι ακριβώς εκείνη η σχεδόν αμυγός κατοικούμενη από Έλληνες πόλη, η οποία θα υποστεί την μέχρι τότε πιο, ας πούμε, έντονη κακοποίηση. Είναι μια πόλη πανάρχια, έχει ιστορία χιλιάδων χρόνων. Από αυτήν ξεκίνησαν Έλληνες άπικοι και φτιάξανε άλλες πόλεις γύρω από τη Μεσόγειο, μία των οποίων είναι η Μασσαλία. Εκείνη την περίοδο, παρότι οι σχετικοί αριθμοί έχουν κάποια απόκληση, πάντως όλοι συμφωνούν ότι είτε στους 7.500 που δίνει μία απογραφή οι 6.500 ήταν Έλληνες, είτε στους 8.000 κατοίκους που δίνει μια άλλη απογραφή οι 7.000 ήταν Έλληνες.
2: Η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία είναι Έλληνες, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οι οποίοι ήταν και σχετικά ευκατάστατοι, γιατί ήταν και ναυτικοί, είχαν και κτήματα στη γύρω περιοχή η οποία είναι σχετικά πλούσια. Αυτοί λοιπόν επέλεξαν, από ό,τι φαίνεται την στοχοποίησαν. Ο τότε Τούρκος διοικητής, ο Ραχμί Μπέης, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα που έχει απασχολήσει πολύ με την συμπεριφορά του, γιατί αφενός μεν φαίνεται να τα έχει καλά με τους χριστιανούς ορισμένες περιοχές, από την άλλη μεριά παίρνει αποφάσεις για διάφορες βίαιες εκδηλώσεις. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς πάντως ό,τι έγινε έγινε κατόπιν σχεδίου και ενταγμένο μέσα στο πλαίσιο αυτό που αναφέραμε πριν. Η Φώκια λοιπόν από τις 11 Ιουνίου το βράδυ, όλη τη μέρα την επόμενη και μέχρι το απόγευμα της 13ης υπέστη ουσιαστικά εισβολή ατάκτων καταρχήν, αλλά και οι τακτικοί Τούρκοι, χωροφύλακες κυρίως που υπήρχαν, δηλαδή οι εκπρόσωποι της τουρκικής κρατικής αρχής, δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να παρεμποδίσουν.
2: Αυτοί οι άτακτοι τι ήταν?
1: Ήτανε και από τις δύο μεριές, δηλαδή και ντόπιοι, και μάλιστα υπάρχει μία από τις πολύ σημαντικές αναφορές που έχουμε που, από αυτόπτες μάρτυρες, είναι του Γάλλου αρχαιολόγου Φελίξ Σαρτιό. Ο Γάλλος αυτός ήταν ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, μηχανικός και αρχαιολόγος, και είχε πάρει την άδεια από τη γαλλική κυβέρνηση, είχε εγκατασταθεί στη Φώκια μαζί με ένα μικρό συνεργείο Γάλλων και κάνανε μελέτες, κάνανε αρχαιολογικές ανασκαφές, ακριβώς επειδή συνδεόταν η Φώκια με τη Μασσαλία. Να βρούνε δηλαδή το πώς ξεκίνησε τέλος πάντων η ίδρυση της Μασσαλίας. Αυτό ήταν το, αυτό έψαχναν.
2: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, μια ανοτελεία κύριε Παπαδημητρίου στη συζήτησή μας, ναι. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, πρέπει να πάμε σε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών από το 1914 μέχρι το 1918. Στη Δυτική Μικρά Ασία βρισκόμαστε. Μιλάμε για την σφαγή της Φώκιας 11, 12 και 13 Ιουνίου του 1914, όπως μας είπε ο κύριος Κώστας Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι ο καλεσμένος μας σήμερα, διδάκτορ πολιτικής και διοικητικής επιστήμης και ιστορικός ερευνητής. Περιμένουμε εμείς τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Παπαδημητρίου, να συνεχίσουμε, γιατί μας λέγατε ακριβώς για αυτή τη μαρτυρία, για τις μαρτυρίες του Φελίξ Σαρτιό, ενός Γάλλου αρχαιολόγου και μηχανικού, ο οποίος έκανε ένα σκαφέ στην περιοχή, είχε πάρει την άδεια τη γαλλική κυβέρνηση και προσπαθούσε ακριβώς να βρει ευρήματα που συνέδεαν αυτή την περιοχή με τη Μασσαλία, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε αυτόν οφείλουμε τις περισσότερες μαρτυρίες και μάλιστα και κάποιες εντυπωσιακές φωτογραφίες σχετικά με τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνη ακριβώς τη δραματική περίοδο. Το θέμα είναι ότι ο Σαρκίου ακριβώς αναφέρει πως συμμετείχαν κυρίως άτακτοι. Ορισμένους τους ήξερε και ο ίδιος, γιατί τους είχε χρησιμοποιήσει ως εργάτες στις ανασκαφές που έκανε. Επιπλέον όμως συμμετείχαν και αρκετοί άλλοι που δεν τους ήξερε και που πιθανότατα ήταν ακριβώς εκείνοι οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι είχαν έρθει από άλλες χώρες των Βαλκανίων που είχαν απελευθερωθεί πλέον. Αυτό όμως που σημειώνει και ο Σαρκιό και οι δικοί του συνεργάτες είναι ότι δεν υπάρχει σε όλη την περίοδο αυτή των δύο ημερών δεν υπάρχει το επίσημο τουρκικό κράτος. Και όταν εμφανίζεται κάποιοι χωροφύλακες μόνο, λέει, τέσσερις χωροφύλακες φρουρούσαν το δικό του σπίτι που είχε κρεμάσει και μια γαλλική σημαία προκειμένου να μην μπουν και το λαιλατήσουν, όπως ακριβώς γινόταν με όλα τα άλλα. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίστηκαν, λέει, χωροφύλακες, μιλάμε για τη στρατοχωροφυλακή και σήμερα υπάρχει τέτοια στο τουρκικό κράτος, ήταν κάτι πολύ παλιό, οι στρατοχωροφύλακες, οπλισμένοι στην ουσία χωροφύλακες, οι οποίοι όμως από ένα σημείο και πέρα έπεσαν και αυτοί στη λαιλασία.
2: Και αυτοί οι ντόπιοι τι κάνουν, πώς κινούνται δηλαδή οι άτακτοι και ντόπιοι αλλά και μη ντόπιοι, τέλος πάντων, τι είναι αυτό που κάνουν, ποιες είναι οι προθέσεις τους?
1: Χτυπάνε τα σπίτια, σπάνε τις πόρτες, μπαίνουν μέσα και λαιλατούν ό,τι μπορούν να λαιλατήσουν. Αν βρουν αντίσταση βιοπραγούν εναντίον των κατοίκων. Επιπλέον, σε πολλά μέρη, το αναφέρει και ο Σαρτιό, επειδή η πόλη, μια πόλη τώρα 7-8.000 κατοίκων, είναι μια σημαντική πόλη, δεν μπορεί να έχει κανείς εικόνα πλήρη. Ο Σαρτιό και οι δικοί του γράφουν για αυτά που είδαν, τα οποία κυρίως εκτυλίσσονται στην παραλία, όπου μαζεύεται ο περισσότερος κόσμος. Υπάρχει πανικός, ακόμα και σε πολύ μικρό βάθος θαλάσσης γίνονται πνιγμοί. Μέσα στον πανικό, μέσα στην παραζάλη, πατώντας ο ένας τον άλλο, ατυχώς χάνονται άνθρωποι. Επιπλέον, όλοι έχουν τον τρόμο στα μάτια τους, γιατί ακριβώς επιδιώχθηκαν από τα σπίτια τους κάτω από την απειλή όπλων και κακοποιήσεων. Πολλές γυναίκες βιάζονται και τις αναζητούν οι δικοί τους. Όλη αυτή η κατάσταση που, εν πάση περιπτώσει, συνθέτει το δράμα των αυτό που λέμε ομότητες και βιοπραγίες. Ο αριθμός των νεκρών κινείται μεταξύ 60 και 100. 81 είναι αυτό που σήμερα γίνεται αποδεκτό. Ωστόσο, όλοι έχουν κακοποιηθεί και όλοι βέβαια έχουν τρομοκρατηθεί.
2: Αυτό γίνεται, αυτές οι ομότητες και οι βιοπραγίες γίνεται εναντίον του συνόλου των Ελλήνων, του ελληνικού πληθυσμού.
1: Ναι. Δεν φαίνεται να γλιτώνει τίποτα. Οι μόνοι που καταφέρουν και δεν αντιμετωπίζουν τις ίδιες ζητήματα είναι εκείνοι που προλαβαίνουν και υψώνουν μια γαλλική σημαία, όπως του συμβούλεψε ο Σαρτιό, ή που μπαίνουν στα σπίτια των Γάλλων αρχαιολόγων και κρύβονται εκεί. Μάλιστα, ο ίδιος αργότερα, όταν έγραψε για αυτά, σημειώνει έτσι κάπως με πικρία ότι η Φώκια, η γενεσιουργός πόλη της Μασσαλίας, κάηκε και καταστράφηκε κάτω από τα χρώματα της τρίχρωμης σημαίας. Εννοούσε τη γαλλική σημαία, έτσι, την τρικολόρ, όπως είναι γνωστή. Γιατί τα σπίτια που διασώθηκαν είχαν ακριβώς διασωθεί επειδή οι Τούρκοι σεβάστηκαν την γαλλική σημαία.
2: Μάλιστα.
1: Εννοείται πως λαιλατείται ό,τι μπορεί να λαιλατηθεί. Δημιουργούνται μπόγοι και φορτώνονται σε κάρα, τα οποία μετά μεταφέρονται προς το εσωτερικό, και ό,τι δεν μπορεί να λαιλατηθεί γίνεται αντικείμενο πυρπόλησης. Καίγονται τα περισσότερα σπίτια, η φωτιά μεταδίδεται και η πόλη έχει αυτή την τύχη. καταστρέφεται ολοκληρωτικά από την φωτιά.
2: Και μιλάμε για τρεις μέρες, έτσι, 11, 12 και 13 Ιουνίου.
1: Στην ουσία είναι από τις 7 λέει το απόγευμα της 11ης Ιουνίου, όλη την 12η και μέχρι κάποια στιγμή το απόγευμα της 13ης Ιουνίου. Τότε στις 13, γιατί τα νέα έχουν διαδοθεί, φτάσανε κάποια πλοία τα οποία έστειλαν ορισμένοι οι οποίοι κινητοποιήθηκαν πολύ γρήγορα. Ο Δανός πρόξενος της Σμύρνης ήταν ένας από αυτούς. Κάποιοι Έλληνες πάλι πλειοκτήτες ευαισθητοποιημένοι πήγανε και διέσωσαν έτσι κόσμο. Και οι περισσότεροι φεύγουν με αυτά τα πλοία και μεταφέρονται καταρχάς στο γειτονικό νησί, στη Μυτιλίνη, και μετά από εκεί πέρα παίρνουν το δρόμο είτε για την Αθήνα είτε για τον Πειραιά.
2: Η Μυτιλίνη είναι ακριβώς απέναντι από την Φώκια.
1: Ακριβώς. Ναι, είναι απέναντι πάντως. Είναι το πιο κοντινό, ας πούμε, μέρος που μπορούσαν να νιώθουν ασφάλεια.
2: Υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες για αυτά τα γεγονότα, για τις ομότητες και τις βιοπραγίες, ουσιαστικά για τη σφαγή αυτή της Φώκιας, εκτός από αυτές τις μαρτυρίες του Σαρτιό και των συνεργατών του, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Υπάρχει μαρτυρία και του Δανού πρόξενου, όπως σας είπα, Δανός πρόξενος στη Σμύρνη, ο οποίος λίγο πολύ γράφει τα ίδια. Υπάρχει ένας Γάλλος καπετάνιος, ο οποίος προς τιμήν του βρέθηκε εκεί πέρα και βοήθησε και αυτός κόσμο να φύγει. Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι συνεισέφεραν, και τέλος, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, ένας Γερμανός δημοσιογράφος ο οποίος δούλευε στην Κωνσταντινούπολη και γενικά έγραφε φιλοτουρκικά άρθρα για το γερμανικό κοινό, επισκέφτεται την περιοχή και καταγράφει ακριβώς ότι η πόλη καταστράφηκε. Δηλαδή υπάρχει και τέτοια μαρτυρία. Τώρα, όλα αυτά προφανώς έγιναν αντικείμενα διηγήσεων και εξιστορήσεων. Ένας αριθμός από τους Φωκαείς έφτασε στον Πειραιά και ένας άλλος αριθμός στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ οι αριθμοί διαφέρουν. Άλλοι μιλάνε για 3.000 και 5.000, άλλοι για 2 και 3, δεν έχει τόσο σημασία. Πάντως οι άνθρωποι μοιράστηκαν ως πρόσφυγες πλέον σε πόλεις του ελληνικού κράτους. Και οι οποίοι βέβαια αναφέρουν τι υπέστησαν. Έχουν γίνει αρκετές τέτοιες καταγραφές, συμφωνούν όλες στις βιοπραγίες και στο τι έγινε. Δεν έχει τόσο νόημα να πούμε, για να, ας πούμε, εξάψουμε τη φαντασία, το ότι πολλοί σκοτωμένοι ρίχθηκαν σε ένα πηγάδι κλπ. Θέλω να πω, δεν έχει νόημα να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες ακροτήτων. Πάντως η ουσία έχει δοθεί, ότι άτακτη ως επιτοπλίστων, χωρίς όμως κανέναν περιορισμό από υπεύθυνες αρχές, μπήκανε σε μια πόλη μερικών χιλιάδων κατοίκων, τηλεϊλάτισαν, κακοποίησαν τον πληθυσμό και τον εξανάγκασαν στο να φύγει από τα πατρογονικά του μέρη.
2: Μάλιστα, προφανώς αυτό είναι ένα τεράστιο σοκ για τους Έλληνες της περιοχής της Φώκιας, μια πολύ μεγάλη τραγωδία, κύριε Παπαδημητρίου, για την οποία γνώριζα, δηλαδή είχαν ενδεχομένως κάτι ακούσει, ή ήταν ένα γεγονός το οποίο έπιασε τους πάντες εξαπίνης αυτό?
1: Είχαν, όπως
2: δεν ξέρω αν υπάρχουν πληροφορίες γι' αυτό. Ναι.
1: Είχαν υπάρξει βία επεισόδια και ήταν γνωστό ότι υπήρχαν, αλλά ότι υπήρχαν τέλος πάντων σε εξέλιξη γεγονότα. Αλλά σε τέτοιο βαθμό και με τέτοια ένταση και με αυτόν τον ολοκληρωτικό τρόπο, δηλαδή μια πόλη ολοκληρωτικά έπαψε να είναι ελληνική, έτσι εξαλείφθηκε ουσιαστικά από τον χάρτη της Μικράς Ασίας. Αυτό σηματοδοτεί κάτι καινούριο. Η ένταση δηλαδή του γεγονότος οριοθετεί τα πράγματα σε διαφορετική βάση. Και αυτό εννοείται πως δεν πέρασε απαρατήρητο. Έφτασαν τα νέα και στην Κωνσταντινούπολη. Υποτίθεται ότι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις τυπικού προσχηματικού χαρακτήρα, έτσι ότι οι τουρκές αρχές έλαβαν κάποια μέτρα Επιπλέον όμως καταγράφηκαν και φτάσανε ως επίσημες αναφορές πάλι από την Ελληνική Πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης, ακόμα και από το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχουν καταγραφεί και έχουν αναδειχθεί για να ξέρει όλος ο κόσμος το τι έγινε. Mm-hmm. Ο Σαρτιό πάντως, ο οποίος ναι. πολύ φιλότιμα έκανε προσπάθεια ακριβώς να διασώσει τη μνήμη, δεν ήταν ευχαριστημένος από αυτό, δηλαδή από το ότι ο ευρωπαϊκός κόσμος, γενικότερα οι άνθρωποι, δείξανε την απαραίτητη ευαισθησία. Βέβαια, την ίδια περίοδο μπαίνουν σε εξέλιξη τα γεγονότα που οδήγησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Mm-hmm. Οπότε το γεγονός της καταστροφής της Φώκιας πέρασε στα πολύ ψηλά και ατυχώς σε μεγάλο βαθμό περνάει ακόμα. Παρότι ουσιαστικά ήταν ένας φάρος, σηματοδότησε, αποκάλυψε αν θέλετε τα σχέδια που είχαν οι κυβερνώντες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εκείνη την περίοδο για τους αλλοεθνείς.
2: Μάλιστα. Θα πούμε
1: και
2: περισσότερο.
1: Και τα οποία εξακολούθησαν.
2: Βεβαίως. Με το αποκορύφωμα βεβαίως το 22. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Πάω εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε Παπαδημητρίου. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Έχουμε περίπου άλλα 10 λεπτά στην διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Κώστα Παπαδημητρίου, διδάκτορα πολιτικής και διοικητικής επιστήμης. Μιλάμε με τη βοήθειά του για την πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών, 14 με 18, στις αρχές του 20ου αιώνα, στη Δυτική Μικρά Ασία βρισκόμαστε και συγκεκριμένα μιλάμε για την σφαγή στην Φώκια. Μας λέγατε προηγουμένως και τις μαρτυρίες βεβαίως που υπήρξαν και του Φελίξ Αρτιό, αυτού του Γάλλου αρχαιολόγου και μηχανικού που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή, έκανε αρχαιολογικές έρευνες, και ενός Γερμανού δημοσιογράφου και πολλών άλλων και του Δανού πρέσβη. Υπήρχαν λοιπόν μαρτυρίες για τα τραγικά αυτά γεγονότα στη Φώκια για 2 ημέρες, από το απόγευμα της 11ης μέχρι το απόγευμα της 13ης Ιουνίου του 1914, για τις συνέπειες βεβαίως αυτών των ομοτήτων και των βιοπραγιών, ότι ουσιαστικά αυτή η πόλη καταστράφηκε, το ελληνικό στοιχείο έπαψε εκεί να υπάρχει. Και ήθελα να σας ρωτήσω, μας είπατε προηγουμένως ότι ουσιαστικά το 1914 ξεκινά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ποια είναι η στάση των μεγάλων δυνάμεων απέναντι σε αυτά τα γεγονότα, σε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός της σφαγής της Φώκιας, αν έχουμε κάποια αντίδραση, αλλά και της, και της Ελλάδας, έτσι, και της ελληνικής πλευράς?
1: Υπάρχει αντίδραση από τις ξένες δυνάμεις, παίρνοντας τις αναφορές προφανώς του Σαρτιό, ιδίως η γαλλική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη με τον πρεσβευτή τον Μομπάρ, κάνει διαβήματα. Επιπλέον όμως κάτι αντίστοιχο κάνει και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Μόργεν Ντάου, τον περίφημο, ο οποίος έχει γράψει και σχετικό βιβλίο και ήταν άνθρωπος που αναμίχθηκε μετά, έγινε γνωστός στη χώρα μας επειδή αναμίχθηκε στην αποκατάσταση των προσφύγων το 1922-23. Επιπλέον και η αγγλική πρεσβεία δραστηριοποιήθηκε. Ωστόσο δεν φαίνεται να άλλαξε κάτι. Συνεχίστηκαν οι αντίστοιχες ενέργειες και μάλιστα από ό,τι έγινε γνωστό, ο Γερμανός στρατηγός Λίμαν φον Σάντερς επισκέφθηκε τα μέρη και δήλωσε έκπληκτος πως ακόμα σε διάφορα μέρη της Δυτικής Μικράς Ασίας εξακολουθούσαν να υπάρχουν Έλληνες. Δηλαδή εννοείται την εκδίωξη και το τι έγινε την πυρπόληση της Φώκιας, εννοείται πως σε άλλα μέρη υπήρχαν πολλοί Έλληνες. Και αυτό σηματοδότησε ουσιαστικά τη συνέχιση των διωγμών που έγιναν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι αριθμοί και εδώ διαφοροποιούνται, άλλοι λένε για 300.000, άλλοι λένε για 400.000 Έλληνες που εκδιώχθηκαν από τα Ιωνικά παράλια και αναγκάστηκαν είτε ως επιστρατευμένοι άντρες να πάνε στα ειδικά τάγματα εργασίας, τα γνωστά ως αμελέ ταμπούρου, όπου βέβαια κατά από την εξαντλητική εργασία και τις διάφορες κακουχίες πολλοί χάσανε τη ζωή τους. Και τέλος πάντων συνεχίστηκαν, επιπλέον έγιναν πολλές επιθέσεις στις περιουσίες με διάφορους τρόπους για να μειωθεί η περιουσία των Ελλήνων, να κλείσουν τα σχολεία. Όλα αυτά σηματοδότησαν αυτό που λέμε διωγμό κατά την περίοδο 1914-1918. Και βέβαια επειδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν εμπόλεμη, γι' αυτό και δεν υπήρχε και δυνατότητα κάποιας άλλης παρέμβασης.
0: Η Ελλάδα, ναι, εκεί ήθελα να πάμε τώρα, την αντίδραση της Ελλάδας απέναντι στη σφαγή, σε αυτό το γεγονός.
1: Είχε ξεκινήσει την προετοιμασία και έβλεπε πλέον, δηλαδή είχε μπροστά της ακριβώς το μείζον ζήτημα της διάσωσης του σημαντικού ελληνικού πληθυσμού που υπήρχε στη Μικρά Ασία. Οι απογραφές και οι αριθμοί και εδώ διαφέρουν, ωστόσο όλοι συμφωνούν πως μιλάμε για έναν πληθυσμό ελληνικό το λιγότερο 2 εκατομμυρίων, ίσως 2,5 εκατομμυρίων ψυχών. Είναι δηλαδή ένα νούμερο ιδιαίτερα σημαντικό. Στις πολιτικές λοιπόν της ελληνικής κυβέρνησης έμπαινε το θέμα αυτό, με ποιο τρόπο θα διέσωζε τους πληθυσμούς αυτούς. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, γιατί μας δίνει και μια απάντηση σε αυτά που απασχολούν πολλούς μελετητές και γίνονται συζητήσεις. Τι ήθελε η Ελλάδα στη Μικρά Ασία? Η απάντηση προκύπτει πολύ εύκολα από αυτό και μόνο το γεγονός. Πρώτα απ' όλα να διασώσει τους ομοεθνείς. Ήταν μια βασική παράμετρος του πολέμου που επακολούθησε το 1919 μέχρι το 1922. Η διάσωση δηλαδή των ομοεθνών της Μικράς Ασίας, οι οποίοι κινδύνευαν με εξόντωση. Και αυτό ήταν βέβαιο, όπως είπαμε, ότι θα γινόταν. Έτσι και μένανε στην τύχη τους. Άρα το ελληνικό κράτος κάτι έπρεπε να κάνει. Και να το κάνει αποφασιστικά και δυναμικά. Γι' αυτό και η τότε κυβέρνηση Βενιζέλου εξέταζε το ενδεχόμενο και έκανε σχέδια για το πώς θα μπορούσε να παρέμβει στη Μικρά Ασία, να διασώσει τους πληθυσμούς και βέβαια να ενοποιήσει το χώρο του Αιγαίου κάτω από την κυριαρχία του ελληνικού κράτους.
0: Επίσημη αντίδραση έχουμε, και επιμένω σε αυτό, από την Ελλάδα για το γεγονός αυτό της σφαγής της Φώκιας? Γιατί είναι ένα γεγονός, ίσως είναι, είπατε κι εσείς, είναι ένας φάρος, ένας προάγγελος ουσιαστικά για το τι θα επακολουθήσει στην ευρύτερη Δυτική Μικρασία, έτσι, και όχι μόνο.
1: Υπάρχουν και βήματα που κάνει η ελληνική πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης και μάλιστα στη συνέχεια τους επόμενους μήνες γίνεται μια προσπάθεια εξέβρεσης λύσης και για τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, έχει συμφωνηθεί μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Μεγάλο Βεζίρι, τον αντίστοιχο δηλαδή με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Ωστόσο, η συνάντηση αυτή αναβλήθηκε γιατί στο μεταξύ ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι προτεραιότητες και των δύο κρατών επαναοριοθετήθηκαν. Mm-hmm. Δεν έγινε δηλαδή αυτή η συνάντηση.
0: Η τύχη της Φώκιας ποια είναι μετά από τη σφαγή, μετά από αυτά τα τραγικά γεγονότα, κύριε Παπαδημητρίου? Μας είπατε ότι οι Έλληνες φεύγουν, έτσι, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Μυτιλίνη. Ποια είναι η τύχη της πόλης?
1: Καταρχάς, όσα σπίτια είναι κατοικήσιμα διανέμονται σε μουσουλμάνους, πρόσφυγες από τα Βαλκανικά κράτη. Ο αριθμός τους όμως δεν πρέπει να είναι σημαντικός, γιατί δεν πρέπει να μείναν και πάρα πολλά σπίτια που δεν καταστράφηκαν από την πυρκαγιά. Αυτή την κατάσταση βρίσκουν Φωκαείς, οι οποίοι μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1918, επανέρχονται στην πόλη τους και προσπαθούν να την ανοικοδομήσουν. Και αυτό γίνεται σε κάποιο βαθμό. Οι άνθρωποι τα κατάφεραν, ξαναβρήκαν ό,τι μπορούσαν από τις περιουσίες τους. Κάποιοι ξαναγύρισαν, ωστόσο η πόλη δεν ξανάγινε αυτό που ήταν το 1914. Και ατυχώς, αλλά εν τέλει είχε την τύχη όλων των ελληνικών εγκαταστάσεων το 1922. Δηλαδή ξαναέφυγαν οι κάτοικοι, στη Μυτιλίνη κυρίως, ή πάλι προς άλλες ελληνικές πόλεις, όπως και όλος ο πληθυσμός, ο ελληνικός πληθυσμός της Ιωνίας.
0: Έτσι, κλείνοντας τα τελευταία περίπου δύο λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Παπαδημητρίου, ήθελα να κάνουμε μια μικρή σύνοψη και να μείνουμε σε αυτά που πιστεύετε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας από τη σημερινή μας συζήτηση για τη σφαγή της Φώκιας στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της γενοκτονίας των Ρωμιών 1914 με 18 στη Δυτική Μικρά Ασία. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να μας μείνει από αυτή την τραγωδία?
1: Συνδυάζοντας όλες πλέον τις πληροφορίες οι οποίες έχουν ξεκαθαρίσει το τι πραγματικά συνέβη, και αυτό, όπως είπαμε στην αρχή, δείχνει ότι υπήρχε μια ξεκάθαρη πολιτική εξόντωσης των αλλοεθνών πληθυσμών ή εν πάση περιπτώσει εξόδου τους από το τουρκικό κράτος, η οποία είχε ξεκινήσει ήδη από τα σχέδια των Νεότουρκων το 1911. Αυτό συνεχίστηκε, επιτάθηκε κάτω από την γερμανική μεθοδολογία και αυτό είχαν μπροστά τους οι Έλληνες να αντιμετωπίσουν με τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και όφυλαν να το συμπεριλάβουν στη σκέψη τους για το ποια λύση θα έδιναν, ποια πολιτική θα ακολουθούσαν όσον αφορά τον ομοεθνή πληθυσμό της Μικράς Ασίας. Οπωσδήποτε, συνεπώς, αυτό που πρέπει να μένει ως δίδαγμα είναι ότι χρειάζεται να έχουμε ξεκάθαρα μπροστά μας τους κινδύνους που μπορούν να απειλούν το έθνος μας και να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή τους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, είχαμε την ευκαιρία έτσι να πούμε πολλά πράγματα με τη βοήθειά σας σήμερα, να μας δώσετε πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά στοιχεία για την σφαγή της Φώκειας που έγινε τον Ιούνιο του 1914 στην Φώκεια, στην πόλη αυτή της Φώκειας, κύριε Παπαδημητρίου, όλα τα γεγονότα που οδήγησαν στη σφαγή αυτή, αλλά βεβαίως και τα ζητήματα ουσιαστικά που τέθηκαν μετά από αυτό το τραγικό γεγονός και που οδήγησαν στην Μικρασιατική καταστροφή στο 1922. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ, χάρηκα ιδιαίτερα και συγχαρητήρια για τη δικιά σας επιλογή να αναδείξετε ακριβώς κάποια, όσο και να πονάνε, αλλά είναι πολύ διδακτικά ζητήματα.
0: Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 για την Μικρασιατική καταστροφή και για τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτή, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Κώστα Παπαδημητρίου, διδάκτορα πολιτικής και διοικητικής επιστήμης, με θέμα η πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών 1914 με 1918, Δυτική Μικρασία, δεύτερο μέρος, μαρτυρίες, η σφαγή της Φώκειας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι η Σοφία Ξερικού, τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Συνεχίζουμε σήμερα με τους στίχους 6 και εξής του 103 ψαλμού που περιγράφουν με εξαιρετικές εικόνες την ορατή και τη μυστική λειτουργία των υδάτων. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη εκπομπή προσεγγίσαμε το στίχο «Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Εσύ που θεμελίωσες τη γη πάνω στις βάσεις της και δεν πρόκειται ποτέ να κλονιστεί». Τώρα τα νερά. Στίχος 6. «Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα». Η άβυσσος, δηλαδή τα ατέλειωτα ύδατα, περιβάλλουν τη γη και νερά αποθηκεύονται στα βουνά. Καταρχήν μια γραμματολογική διευκρίνηση. Το «αυτού», ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, μπορεί να μας κάνει να νομίζουμε ότι μιλάει για τον Θεό. Δεν μιλάει για τον Θεό. Μιλάει για τη γη. Το «αυτού» κείται αντί «αυτής» και αποτελεί σημιτισμό. Ή θα έπρεπε να πούμε «άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού του στοιχείου που λέγεται γη». Και αμέσως καταλαβαίνουμε ότι η γη έχει για ρούχο της το νερό. Η λέξη «άβυσσος» προέρχεται από το «άβυθος», το νερό που δεν έχει βυθό, το χωρίς τέλος νερό.